0: σχέδια. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης, από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
1: Η ώρα είναι 3.
2: 91 και 4. Στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

Το πως σου μεγάλωσα κρυφό παράπονο έχει, που η θάλασσα δεν δέχτηκε το χώμα του να βρέχει.

Άλλος που μεγάλος άκρυφο παράπονα έχει. Η θάλασσα δεν δέχτηκε το χώμα του να βρέχει.

Και σαν το πουρέλο βαρκό αδειάσει στο λιμάνι, θα τους στίβαξουν στη σειρά οι ξένοι πολισμάνοι. Άλλοι θα έχουν τον τρόπο τους και θα ευδοκιμήσουν. Κι άλλοι ως να πεθάνουνε τη δίψα δε θα σβήσουν.

I believe I would be washed clean.

Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 4.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

Φωνάζαν όλες τις ξύλινες εξέδρες, τα μπαλκόνια, φωνάζαν τα ραδιόφωνα, ξανάλεγαν τους λόγους. Πίσω από τις σημαίες κρυβόταν ο φόβος. Μέσα στα τύμπανα αγρυπνούσαν οι σκοτωμένοι. Κανείς δεν καταλάβαινε τίποτα. Οι σάλπιγγες μπορεί να δίναν το ρυθμό στα βήματα. Δεν δίναν το ρυθμό στην καρδιά. Ψάχναμε το ρυθμό. Εμείς αγρυπνούσαμε. Μαζεύαμε τη σκόρπια βουή των δρόμων. Μαζεύαμε τα σκόρπια βήματα. Βρίσκαμε το ρυθμό, την καρδιά, τη σημαία. Λοιπόν, δεν είναι ανάγκη να φωνάξω για να με πιστέψουν, να πούν όποιος φωνάζει έχει το δίκιο. Εμείς το δίκιο το έχουμε μαζί μας και το ξέρουμε. Κι όσο σιγά κι αν σου μιλήσω, ξέρω πως θα με πιστέψεις. Συνηθίσαμε στη σιγανή κουβέντα, στα κρατητήρια, στις συνεδριάσεις, στη συνωμοτική δουλειά της κατοχής. Συνηθίσαμε στα μικρά σταρά τα λόγια, πάνω από το φόβο και πάνω από τον πόνο. Ημέρα, ώρα, σύνθημα, στις τρομερές μουγκές γωνιές της νύχτας, στις διασταυρώσεις του χρόνου, που μια στιγμή τις φώτιζε ο προβολέας του μέλλοντος. Βιαστικά λόγια. Μια μικρή περίληψη της ζωής. Τα κύρια σημεία μονάχα. Γραμμένα στο κουτί των τσιγάρων, εις ένα τόσο δά χαρτί, κρυμμένο στο παπούτσι, εις το στρίφωμα του σακακιού μας. Ένα μικρό χαρτί, σαν ένα μεγάλο γεφύρι πάνω από το θάνατο. Α, βέβαια, όλα τούτα θα πούν, δεν είναι τίποτα. Όμως εσύ, αδελφέ μου, ξέρεις πως από τούτα τα απλά λόγια, από τούτες τις απλές πράξεις, από τούτα τα απλά τραγούδια, μεγαλώνει το πόη της ζωής, μεγαλώνει ο κόσμος, μεγαλώνουμε.

για λόγο τα όνειρα. Μες στη νύχτα περπατάει, τα λασπόνερα πηδάει, βλέπει τις επαναλήψεις. Τρεις τα ξημερώματα, περιμένει τις ειδήσεις του ουρανού τα χρώματα. Κάποιον αγαπάει ακόμα, κάποιον αγαπάει, τυραννιέται.

μες στον πρωινό αέρα αναμνήσεις του έρχονται. Έχει μακριά να πάει, πάει και παραμιλάει, φτάνει να χαμογελάει. Η μέρα φόρησε να έρθει ήλιος στα όνειρά του, να χάρει τη λευτεριά του. Θα τα βρει και θα γυρίσει γρήγορα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

Έχω ένα Θεό μες στην κοιλιά μου που τον ταΐζω και τον ποτίζω, λέει να μορμηνεύει. Κι αυτός με τρώει, τρώει, τρώει και με πίνει και με πίνει και φεργεύει.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 5.
3: 91 και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 6.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

πέντε σκύλοι πεινασμένοι, μια ζωή βασανισμένη. Μέσα σε βυσσές και γιούχα βάλανε καινούργια ρούχα. Και με γιορτινή φορέσια βγήκαν να πάνε βόλτα στου παράδεισου την πόρτα, πίσω από την παλιά εκκλησιά. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κρυφτείς. Μες στην ερημιά του κόσμου ένα χέρι γράφει εντός μου

Πέντε πίνας μένεις κύλης του παράδεισου την πύλη. Περιμέναν από τους πρώτους για να στήσουν το χώρο τους. Μα πρωτού για βγή χαράξεις του ουρανού την Αγία Τάξη, χωροφύλακες αγγέλη τους κρεμάσαν στο τσιγγέλι. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κρυφτείς. Φίλοι σκύλοι μου, μη κλαίτε, μες τη συμφορά

91 και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.
2: Η ώρα είναι 7.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Σήμερα είναι Σάββατο, 23 Μαΐου του 2026 και είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 μεγακύκλους. Ακούτε την εκπομπή ένα Σαββατοχάραμα μια Κυριακή πρωί με τον Μιχάλη Βαλιανάτο και υπεύθυνο αρχηγέτη των ήχων τον φίλο μου τον Νίκο τον Πιτσιμέα. Λοιπόν, όταν μια κατάσταση δεν αντέχεται άλλο, τότε οι άνθρωποι ξεγείρονται. Και εντός της δημοκρατίας σημαίνει ότι στέλνουν στο διάολο αυτόν που τους καταπιέζει και ψηφίζουν ένα άλλο κόμμα. Έτσι δεν είναι? Στις δικτατορίες όμως φυσικά η αντίσταση έχει άλλο χαρακτήρα. Ξεγείρονται με άλλους τρόπους οι άνθρωποι. Τώρα γιατί τα θυμήθηκα όλα αυτά? Να, γιατί σαν σήμερα, στις 23 Μαΐου του 1973, ντάλα δικτατορία δηλαδή, εκδηλώθηκε το κίνημα του ναυτικού. Τα έχετε ακούσει γι' αυτό. Το κίνημα του ναυτικού λοιπόν της 23 Μαΐου του 1973 ήταν μια προσπάθεια 207 αξιωματικών και υπαξιωματικών του πολεμικού ναυτικού που είχε σκοπό την ανατροπή του δικτατορικού καθεστώτος. Το κίνημα τελικά προδόθηκε μια μέρα πριν εκδήλωση και καταπνίγηκε εν τη γενέση του. Οι δικτάτορες επενέβησαν άμεσα, συνέλαβαν σχεδόν όλους όσους ήταν μοιημένοι στο κίνημα και οι περισσότεροι από αυτούς βασανίστηκαν απάνθρωπα. Όπως ο απόστρατος τότε ταγματάρχης και συμπατριώτης ο Σπύρος Μουστακλής, τον οποίο τον κατέστησαν ανάπηρο. Δύο μέρες μετά την καταστολή του κινήματος, το αντιτορπιλικό βέλος, με πλήρωμα συνολικά 270 ανδρών, κυβερνήτης του οποίου ήταν ο τότε πλωτάρχης Νίκος Παπάς, εγκατέλειψε τον σχηματισμό σκαφών που συμμετείχαν σε άσκηση του ΝΑΤΟ στα νύχτα της Σαρδινίας και πήγε στο Φιουμουτσίνο, το λιμάνι του Φιουμουτσίνο. Και οι αξιωματικοί ζήτησαν πολιτικό άσυλο από τις τελικές αρχές. Αυτά τότε. Σήμερα, εκείνο που ξέρω είναι ότι δεν πάει άλλο με αυτούς που μας κυβερνούν.

Λοιπόν, αν σας μιλούσα για μια υπόθεση με συμμορίτες, εγκληματίες και άτομα του υποκόσμου, τι θα μου λέγατε? Ο ΠΚΠ θα μου λέγατε. Και μάλλον θα είχατε δίκιο. Όχι όμως, δεν θα μιλήσω γι' αυτό. Θα μιλήσω για το Pulp Fiction. Τι είναι το Pulp Fiction? Είναι η αμερικάνικη αστυνομική κινηματογραφική μαύρη ταινία που γυρίστηκε το 1994, που γράφτηκε και συνοθήκεται από τον Κουεντίν Ταραντίνο. Η πλοκή της αφορά τις διασταυρούμενες ιστορίες συμμορητών, ατόμων του υποκόσμου, μικροεγκληματιών και ενός μυστηριώδους χαρτοφύλακα. Και τούτο γιατί σαν σήμερα, στις 23 Μαΐου του 1994, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών, ο Χρυσός Φοίνικας, παρακαλώ, απονεμήθηκε στην ταινία και στο σκηνοθέτη της, τον Κουεντίν Ταραντίνο.

Μιλούσα τις προάλλες με ένα φίλο από τα παλιά και μου είπε πως το πολιτικό σκηνικό έτσι όπως το βλέπει θεωρεί ότι είναι μια μεταπολιτευτική ανορθογραφία. Το συζητήσαμε αργότερα. Άκουσα τη λέξη ανορθογραφία και θυμήθηκα συνέστητα τον Μποστ, τον σκετσογράφο, θεατρικό συγγραφέα και στιχουργό, με την ωραιότερη ανορθογραφία που έχω δει ποτέ. Τον Μποστ, δηλαδή τον Μέντι Μποστατζόγλου, τον γνώρισα εκ του σύνεγγης λίγο πριν το θάνατό του. Είχα πάει με μια νεαρή συνάδελφο να του πάρουμε συνέντευξη στο σπίτι του, στην Πλάκα. Τώρα γιατί σας τα λέω αυτά? Ένα γιατί σαν σήμερα, στις 23 Μαΐου 1918, γεννήθηκε ο Μέντις Μποστατζόγλου. Ο άνθρωπος που μας έμαθε να διαβάζουμε με άλλο τρόπο τις λέξεις και να ακούμε με άλλο αυτή, εισαγωγικά σε ό,τι είπα, τους στίχους. Ακούσα λοιπόν κάποιους στίχους που έγραψε για την Ίσο των Αζωρών και που μελοποίησε ο Μίκης και θα καταλάβετε τι εννοώ.

Τελικά θα κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς ή όλα σ' ακούγονται είναι ράδιο Αρβίλα. Όλα αυτά που διαρκεινούνται είναι επειδή δεν του έκανε τηλεφώνημα Μητσοτάκης, όπως ισχυρίστηκε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ο δικηγόρος του. Άσε που στο συνέδριο ακούστηκαν από αρκετούς πολλά περί επιστροφής του πρώην πρωθυπουργού στο κόμμα. Οφείλει να πάρει θέση, διότι είναι μεγάλος άνθρωπος. Ας πούμε για παράδειγμα σήμερα η γενέθλια. Αφού γεννήθηκε στις 23 Μαΐου του 1951. Αφού πρώτα σε ανθρώπινο επίπεδο το εκφράσω συλληπιτηριά μου για τον θάνατο της κόρης του, οφείλω πολιτικά να του πω ότι θα πρέπει ο ίδιος να πάρει θέση. Εξάλλου όπως είχε πει και ο ίδιος στη Βουλή, ο ίδιος είναι της αντρικής σχολής. Του αρέσουν ευθείες απαντήσεις. Είναι ένας καθώς πρέπει άντρας.

Λοιπόν, τώρα θα αναφερθώ σε έναν πολύ μεγάλο Έλληνα συνθέτη του ρεμπέτικου. Μιλώ για τον Παναγιώτη Τούντα, που σαν σήμερα το 1942 μας αποχαιρέτησε. Ήταν ο διασημότερος συνθέτης της Μυρνέικης σχολής και ανήκει στην ομάδα των μικρασιατών μουσικών που μετά το 1922 διαμόρφωσαν ουσιαστικά το ρεμπέτικο στην Ελλάδα. Το 1931 είχε αναλάβει καλλιτεχνικός διευθυντής της Οντεόν και της His Master's Voice, μια θέση την οποία παρέμενε το 1940. Βοήθησε λοιπόν στην εξέλιξη και στη γνωριμία μας με το ρεμπέτικο. Τραγούδια του έχουν ερμηνεύσει πάρα πολύ. Ο Νταλάρας, η Ερβάνη Τάκη, η Τσαλιγοπούλου, ο Τσέρτος, ο Γκολές. Ο Τούντας πέθανε στις 23 Μαΐου του 1942 στην κατοχή από ρευματισμούς. Ακούστε την Ρόζα Ασκενάζη στο Χαρικλάκι του.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής, ένα Σαββάτο χάρα, μια Κυριακή πρωί με τον Μιχάλη Βαλιανάτο και αρχηγέτη των ήχων, τον φίλο μου τον Νίκο Πετσιμιά. Λοιπόν, 20 Μαΐου λοιπόν σήμερα, ναι λοιπόν στις 20 Μαΐου του 2013 όμως, αποχαιρετήσαμε ένα από τους μεγαλύτερους Γάλλους ερμηνευτές, τον δικό μας Γιώργο Μουστάκη ή αλλιώς Ζορζ Μουστάκη. Ένα Γάλλο τραγουδοποιό με ελληνικές ρίζες που έγραψε 300 περίπου τραγούδια. Και ανάμεσά τους, ας πούμε, όπως το Μιλόρντ, που έγραψε και την Εντίθ Πιάφ, με την οποία ήταν ερωτευμένος το 1958, και φυσικά ο Μέτικος, έτσι. Ο Ιωσήφ Μουστακή, Ιωσήφ δηλαδή, γεννήθηκε στις 3 Μαΐου του 1934 στην Αλεξάνδρεια, από γονείς Εβραίους. Και το 1951 εγκαταστάθηκε στο Παρίσι, όπου συνάντησε τον Ζαν Μπρασένς και υιοθέτησε το μικρό του όνομα. Με τη βοήθεια του Μπρασένς και της Πιάφ, άρχισε να ξεδιπλώνει το πλούσιο ταλέντο του τραγουδοποιός. Το 1970, την περίοδο της Χούντας, πρωταγωνίστηκε με τον Μίκη Θοδωράκη στην ταινία μικρού μήκους του Ροβίρου Μανθούλη «Είμαστε δυο». Στην Ελλάδα έγιναν μεγάλες επιτυχίες τα τραγούδια «Το Μέτικος» και «Μεσόγειος». Τα είχε μεταφράσει στα ελληνικά ο ποιητής Δημήτρης Χριστοδούλου. Πολιτικά ανήκε στην άκρα αριστερά. Ήταν γνωστός για τις τροσκιστικές του ιδέες. Πέθανε στις 23 Μαΐου του 2013 στη Νίκαια της Γαλλίας, σε ηλικία 79 ετών. Το 2011 είχε κάνει γνωστό πως έπασχε από αναπνευστικά προβλήματα. Ακούστε λοιπόν τη Μεσόγειο από τον ίδιο.

Και αφού είμαστε στη Γαλλία, σαν χτες, στις 22 Μαΐου όμως του 1924, γεννήθηκε ένας Αρμένης τραγουδιστής, μετά έγινε Γάλλος, ο Σαρλ Αζναβουριάν. Ναι, ο Σαρλ Αζναβούρ δηλαδή. Ο Αζναβούρ υπήρξε από τα κορυφαία ονόματα του γαλλικού τραγουδιού, με παγκόσμια επίχυση και αποδοχή. Στα 70 χρόνια της καλλιτεχνικής του καριέρας, ερμήνευσε πάνω από 1200 τραγούδια. Συνέθεσε κοντά στα 1000 τραγούδια, τα οποία μάλιστα ερμήνευσαν μεγάλα ονόματα του γαλλικού τραγουδιού και πούλησε πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους. Είπα σαν χθες. Κάθε φορά που ακούω τον Αζναβούρ, μου έρχεται στο μυαλό το τραγούδι του «Σαν χθες», «Μόλις χθες», «Γέραν κόρ» δηλαδή. «Μόλις χθες ήμουν 20 ετών, χαράμιζα το χρόνο μου, ελπίζοντας να τον σταματήσω για να τον διατηρήσω».

Και τώρα μπαίνουμε στα συνέδρια. Λοιπόν, είχαμε και εμείς ένα πρόσφατο, θυμάστε. Λοιπόν, στις 23 Μαΐου λοιπόν του 1924 συνήλθε το 13ο συνέδριο του Ρώσικου Κομμουνιστικού Κόμματος, των Μπολσεβίκων δηλαδή. Το πρώτο συνέδριο χωρίς τον Λένιν. Είχε πεθάνει ο μεγάλος ηγέτης στις 21 Ιανουαρίου. Και το συνέδριο αυτό επικύρωσε την απόφαση της 13ης κομματικής συνδιάσκεψης που καταδίκαζε τον τροτσκισμό ως μικροαστική παρέκκληση. Γενικός γραμματέας του κόμματος, ναι, επάνεξε λέγει ο Στάλιν. Λοιπόν, ακούστε τώρα τον ύμνο του Μπολσεβίκικου κόμματος. Είναι ένα ρώσικο τραγούδι, συνθέτης ο Αλεξάνδρ Αλεξάνδροφ και στιχουργός ο Βασίλη Λεμπντένεφ, Κουμάτς. Αυτό το τραγούδι θα ακούσετε, ήταν από την δεκαετία του 1930 έως το 1950 ο ύμνος του Πανενωσιακού Κομμουνιστικού Κόμματος των Μπολσεβίκων. Ακούστε μερικούς στίχους. Λοιπόν, ελεύθερα παιδιά ενός κράτους πρωτόγνωρου, σήμερα τραγουδούμε το τραγούδι μας της περηφάνειας για το ισχυρότερο κόμμα στον κόσμο, για τον σπουδαιότερο άνθρωπο που υπήρξε ποτέ. Και τελειώνει με αυτούς τους στίχους. Η φλογερή μεγαλοφυΐα των Μάρξ και Έγγελς προέβλεψε τη μελλοντική άνοδο της κομμούνας, ο Λένιν μας χάραξε τον δρόμο προς την ελευθερία και ο μεγάλος Στάλιν μας καθοδηγεί σε αυτόν.

0: Και από το συνέδριο του Ρωσικού Κομμουνιστικού Κόμματος της Προσωπολατρίας του Στάλιν, το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας της Προσωπολατρίας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και τι μας είπε εκεί ο Πρωθυπουργός, ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, ότι έχουν πολλή δουλειά ως κυβέρνηση, γιατί οι υπουργοί πρέπει να ολοκληρώσουν όλα τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και πρέπει να γενιαστούν αυτά. Επίσης ότι μόνο μέσα από τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο δρόμος για την Ελλάδα του 2030. Επίσης την ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες και μόνο οι συμμετέχοντες στους αγώνες. Τους χαιρετισμούς μου στον Κώστα Καραμαλή και στον Αντώνη Σαμαρά. Και τέλος ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί σε ένα κόσμο αστάθειας και βεβαιότητας, ποιος θα σηκώσει και τι θα πει. Περιγράφοντας το διακύβευμα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης. Ούτε φαντασία δεν έχουν εκεί πέρα. Γιατί αυτό που είπε ο Μητσοτάκης το έκλεψε από το εκλογικό σποτ της Χίλαρη Κλίντον. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εγώ αυτά θυμάμαι από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Τα ίδια και τα βαρετά. Ως εκ τούτου, και επειδή ο λόγος για τηλέφωνα, προτιμώ ένα ερωτικό τραγούδι του Σαββόπουλου που πολύ μου άρεσε όταν κυκλοφόρησε.
1: Στο τηλέφωνο σε παίρνω από τη γωνία κι όλο βγαίνουν κάτι άσχετοι. Και η ώρα δεν περνά, και η ώρα δεν περνά. Κι είναι τώρα πια κοντά 2-3 χρόνια που εξαιτία σου έχω χάσει κάθε στυλ. Κι η τροχιά του ερωτά μου μπαινοβγαίνει από το φούρνο στην κατάψυξη. Αλλά εσύ με κοιτάς αφηρημένη. Κάποιο φάλτσο αισθανόμουν και εκεί.

όπως χορεύεις με τα χέρια σου υψωμένα. Σαν να ψάχνεις μια αόρατη ανεμόσκαλα. Κι οι λαγώνες σου απαλά που κυματίζουν. Κι σε πότε κοντά και σε πότε μακριά. Μπαινοβγαίνεις σε ένα χώρο που για ήλιο στρίβει μόνο κατά τη δεξαμενή. Και με μαύρα μαντογιάλια ξαναστρίβει. Στις αγάπη στην πλευρά τη σκοτεινή.

το δασάκι του ΕΟ τη συναυλία δεν τελειώνει την κατάλληλη στιγμή. Κι από το χώμα σηκωνόμαστε οι δυο μας. Σ' ένα πεύκο ακουμπά στο blue jeans αναφορά. Στο σκοτάδι κατεβαίνουμε βουβί. Με στην πιο εφιαλτική κυκλοφορία. Και μπροστά στην πόρτα ψάχνει το κλειδί. Ο ερωτά μα είναι σαν τη συναυλία. Που είναι ανίκανη, που είναι ανίκανη. Να τελειώσει και να το ευχαριστηθεί. Γιατί έχει ένα κόμπο από την αρχή.

Σαν χθες το βράδυ της 22ης Μαΐου του 1963, ο βουλευτής της ΕΔΑ Γρηγόρης Λαμπράκης μιλούσε σε μια εκδήλωση που διοργάνωσε στη Θεσσαλονίκη

Επιτροπή για τη Δεχνή Ύφεση και Ειρήνη. Πριν ακόμα η εκδήλωση ξεκινήσει, ένα πλήθος παρακρατικών και αστυνομικών είχαν καταλάβει τα κτηνικά πεζοδρόμια. Όταν ολοκληρώθηκε η εκδήλωση, ο Λαμπράκης εγκατέλειψε την αίθουσα και κατευθύνθηκε σε κοντινό ξενοδοχείο. Τον ακολούθησαν μόνο δύο συντροφοί του. Ακριβώς εκείνη τη στιγμή, στη διασταύρωση των οδών Ερμού και Βενιζέλου, και παρά το γεγονός ότι η αστυνομία είχε αποκλείσει όλους τους δρόμους, ένα τρίκυκλο εμφανίστηκε από το πουθενά. Πλησίασε το Λαμπράκι με ηλικιώδη ταχύτητα και τον έριξε στο έδαφος. Κανείς αστυνομικός δεν κινήθηκε για να εμποδίσει το τρίκυκλο. Όπως αποδείχτηκε, ο Λαμπράκης είχε δεχτεί ισχυρό χτύπημα στο κεφάλι από μεταλλικό αντικείμενο και 5 μέρες αργότερα υπέκυψε στο Μοίραιο.

Και αφού ο λόγος για την αριστερά, ειλικρινά, και εγώ τα έχω χαμένα με όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες, και ως εκ τούτου έχω πολλές απορίες. Είναι αριστερά βαράει διάλυση, ο Πολάκης διαγράφεται, ο Χατζησοκράτης μιλά για διάλυση και αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ο πρόεδρος, ο Σωκράτης Φάμελος, αφού απορρίπτει την πρόταση Χατζησοκράτη, επιμένει στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου και στην ενότητα για να βρεθούν συνεργασίες με όσους θέλουν και μπορούν να συγκλίνουν για να υπάρξει μια ευρεία συνεργασία. Δηλαδή αυτό που θέλει ο κόσμος, τέλος πάντων. Σε μια τέτοια προσπάθεια λοιπόν, σύμφωνα με τον κύριο Φάμελο, ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα είναι καθοριστικός. Μπερδευτήκατε? Κι εγώ. Ασυναίσθητα θυμήθηκα ένα τραγουδάκι του Χάρη Κλίν, κατά κόσμον, Βασίλη Τριανταφυλλίδη, και το θυμήθηκα γιατί στις 21 Μαΐου του 2018 ο θαυμάσιος αυτός καλλιτέχνης μας αποχαιρέτησε για πάντα.

Διδασκάλι στο σχολείο, πως για να μάθω πρέπει να ρωτώ. Ρωτώντας παίρνει βόλτες στο μυαλό σου το αργό, και ρώταγα συνέχεια κι εγώ. Τι πως και πού και ποιος και πότε κι όταν και γιατί, και μου λέγα τραβώντας μου ταυτί.

Όπως είχε προαναγγελθεί, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας την Τετάρτη έστειλε επιστολή μέσω της οποίας αρνείται να παραστεί στη συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας επικαλούμενους λόγους συνταγματικής τάξης. Ως εκ τούτου, ο κ. Τζαβέλας δεν θα δώσει εξηγήσεις για τη σκανδαλώδη αποφασή του να μην ανασυρθεί από το αρχείο η έρευνα για τις αποκλοπές. Ασχολίαστο. Μόνο μια κουβέντα. Ο Μάρκος Ζαμβακάρης ήταν πιο έντιμος στα τραγούδια του. Αναγνώριζε τα λάθη του και ζητούσε από τη μάνα του να πάει να κλαφτεί για να τον απαλλάξουν. Λοιπόν, κάπου εδώ όμως τελειώνει η εκπομπή μας. Από τον Μιχάλη Βαλιανάτο που ήταν στα λόγια και στη επιλογή των μουσικών και τον εξώνου Κάνεφ για να βγει αυτή η εκπομπή, τον φίλο μου τον Νίκο τον Πετσιμέα, καλό υπόλοιπο Σαββάτο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε Γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
3: Η ώρα είναι 8.
0: Ενενήντα ένα και 4.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Άλλο ένα επεισόδιο κυβερνητικής συγκάλυψης του σκανδάλου των υποκλοπών ολοκληρώθηκε και επίσημα χθες, καθώς η κυβερνητική πλειοψηφία απέρριψε το αίτημα του Πασόκ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, επιβάλλοντας ως προϋπόθεση για την έγκρισή της τις 151 ψήφους, παρότι ο κανονισμός της Βουλής προβλέπει 120. Η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας απέρριψε το αίτημα για Εξεταστική Επιτροπή με 155 ψήφους και την αποχή του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Βλάχου. Σύσσωμη η προοδευτική αντιπολίτευση αποχώρησε από την Ολομέλεια της Βουλής, καταγγέλλοντας τις κυβερνητικές μεθοδεύσεις για συγκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών. Η κυβερνητική πλειοψηφία συγκέντρωσε τα πυρά της αντιπολίτευσης για τον μπλόκο που επέβαλε, επικαλούμενη λόγους εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας. Γίναμε μάρτυρες, αλλά δεν θα γίνουμε συμμέτοχοι ενός κοινοβουλευτικού πραξικοπήματος, τόνισε ο Σωκράτης Φάμελος από το Βήμα της Βουλής. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ παρατήρησε από το Βήμα της Ολομέλειας χθες: «Μπάζομαι στα Τέμπη, μπάζομαι στον ΟΠΕΚΕΠΕ, μπάζομαι και στις υποκλοπές». Και υπογράμμισε ότι η διαδικασία προσβάλλει τη Βουλή, τη Δημοκρατία και το Σύνταγμα. «Ο βασιλιάς είναι γυμνός. Ο κύριος Μητσοτάκης καταπάτησε το Σύνταγμα», ανέφερε ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Για απίστευτο σύριαλ συγκάλυψης έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας και για καθεστωτικές μεθόδους συγκάλυψης η Πέτη Πέρκα από τη Νέα Αριστερά. Νέες βολές από τον Αντώνη Σαμαρά κατά της κυβέρνησης και προσωπικά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η σημερινή μέρα θα καταγραφεί ως ένας ακόμα κρίκος αδιαφάνειας στους πολλούς που έχει στη συλλογή του ο κ. Μητσοτάκης, τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός από το Βήμα της Βουλής, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση αποφεύγει τη διερεύνηση της υπόθεσης των υποκλοπών. Πυροβολισμοί ακούστηκαν τα ξημερώματα περί τις 5:30 το πρωί στο Μικρολίμανο στον Πειραιά με έναν τραυματία, τον οποίο και παρέλαβε το ΕΚΑΒ. Το περιστατικό συνέβη σύμφωνα με το Earth News όταν αστυνομικοί σταμάτησαν ύποπτο άτομο, το οποίο στη συνέχεια άνοιξε πυρ εναντίον τους. Αστυνομικός έκανε χρήση του υπηρεσιακού του όπλου. Σύμφωνα με την αστυνομία, πάνω του βρέθηκαν 3 όπλα, τσάντα με 6 χειροβομβίδες και γεμιστήρας με 30 σφαίρες. Την προανάκριση ανέλαβε το τμήμα ανθρωποκτονιών της Ελλάς, όπως δήλωσε στο Earth News, η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντίνα Δημογλίδου. Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για την ταυτότητα του υπόπτου ατόμου. Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη. Το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος υποδέχθηκαν χθες βράδυ συγγενείς, φίλοι και αλληλέγγυοι τα 19 μέλη της ελληνικής αποστολής του Global Samud Flotilla που επέστρεψαν στη χώρα μετά την παράνομη κράτησή τους στο Ισραήλ. Όπως ανέφερε το March του Gaza Greece, μετά από πιέσεις το Υπουργείο Εξωτερικών ανέλαβε ένα τμήμα των ευθυνών του απέναντι στους πολίτες που απήχθησαν, ενώ κατήγγειλε την εκοφαντική σιωπή που διατηρεί η κυβέρνηση για τη μεταχείριση των Ελλήνων και Ελληνίδων από τις Ισραηλινές δυνάμεις.

Καλημέρα, καλό Σάββατο να έχουμε, καλό Σάββατο κύριε Κοκατεπέκταση και από Δευτέρα μια καλή εβδομάδα. Στο μέτρο του δυνατού είναι αυτά βεβαίως, έτσι. Μην ξανοιγόμαστε και πολύ. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τις πολιτικές εξελίξεις, λίγες φορές στα πολιτικά χρονικά, δεν ξέρω σε πόσο βάθος χρόνου θέλετε να πάμε, αλλά εν πάση περιπτώσει, λίγες φορές μία κυβέρνηση τόσο ανοιχτά, θα μου επιτρέψετε την έκφραση, τόσο ξετσίποτα ομολογεί με τις πράξεις της, τις κινήσεις της, τις μεθοδεύσεις της, πόσο πολύ φοβάται ένα θέμα. Και δεν είναι ένα, είναι περισσότερα. Αν αναφερθούμε στα σκάνδαλα, έχουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ και έχουμε προκειμένως, αυτό αναφέρομαι, το μεγάλο σκάνδαλο των υποκλοπών, που κάποτε είχαν την αφέλεια να πιστεύουν ότι επειδή δεν αφορά την τσέπη του κόσμου, επειδή εντάσσεται σε αυτό που λέμε θεσμική λειτουργία του κράτους και των υπηρεσιών του, δεν νοιάζει και πολύ κόσμο. Και διαπιστώνουν προφανώς με ταραχή και θλίψη ότι όχι μόνο δεν φεύγει από την επικαιρότητα, αλλά οι διαδοχικές έτσι αποκαλύψεις από τον Ντίλιαν, που προφανώς εκβιάζει την κυβέρνηση, μέχρι την δικαστική απόφαση πρωτίστως, έχουν επιφυλάξει πολύ δυσάρεστες εκπλήξεις στην κυβέρνηση. Και χθες είπαν εξεταστική, πια εξεταστική. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Σπύρο Γκουτζάνη, έπειτα από το Δελτίο Ειδήσεων των 9, και αυτό θα το ακούσουμε από την Άγγελα. Θα μιλήσουμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής για ένα θέμα που άπτεται της ιστορίας, διότι σαν σήμα το 1973 έγινε το κίνημα του ναυτικού. Έτσι. Το κίνημα του ναυτικού, η Χούντα δεν δίνει την καλύτερη περίοδό της, και όταν λέω την καλύτερη περίοδό της εννοώ την περίοδο της μεγάλης σιγουριάς. Το πράγμα έχει αρχίσει να στραβώνει και οικονομικά. Θα τα πούμε όλα αυτά, θα τα συζητήσουμε με έναν πολύ καλό ιστορικό ερευνητή, τον κύριο Κωνσταντίνο Στράτο, ο οποίος έχει γράψει και βιβλίο για το κίνημα του ναυτικού. Έτσι, για να μην ξεχνάμε και την ιστορία, που όπως έχουμε διαπιστώσει, σας ενδιαφέρει και την αγαπάτε, το ίδιο ισχύει και για μας. Πάμε να δούμε γεγονότα που διαδραματίστηκαν, να τιμήσουμε δηλαδή το πατροπαράδοτο σαν σήμερα, γεγονότα που διαδραματίστηκαν μια κάποια 23η Μαΐου. Τον τρώμε και αυτό το μήνα, έτσι, όπου να είναι, όσον όπου μια εβδομάδα έμεινε. Σαν σήμερα, το 1934, οι διαβόητοι Αμερικάνοι ληστές τραπεζών, Bonnie και Clyde, έπεσαν σε ενέδρα της αστυνομίας στη Λουιζιάννα και σκοτώθηκαν. Σαν σήμερα, το 1945, ένα ανθρωπόμορφο τέρας αποφάσισε να απαλλάξει την ανθρωπότητα από την ύπαρξή του. Μιλάω για τον Heinrich Himmler, ο οποίος στην 23η Μαΐου του 1945 αυτοκτόνησε ενώ τελούσε υποκράτηση από τις συμμαχικές δυνάμεις. Σαν σήμερα το 1973 το κίνημα του ναυτικού, όπως προείπα, θα πούμε περισσότερα πράγματα με τον κύριο Κωνσταντίνο Στράτο στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Και για να κάνουμε ένα άλμα στο χρόνο, σαν σήμερα το 2004, στο 57ο κινηματογραφικό φεστιβάλ των Κανών, θριάμβευσε το πολιτικό ντοκιμαντέρ Fahrenheit 9-11 του, αν θέλετε, του Αμερικανού σκηνοθέτη Michael Moore. Η αναγγελία της απονομής έγινε δεκτή με καταιγιστικά χειροκροτήματα και ο σκηνοθέτης, ο Michael Moore, αφιέρωσε την ταινία στα παιδιά του Ιράκ και της Αμερικής και σε όσους υποφέρουν εξαιτίας μας. Και όταν έλεγε εξαιτίας μας, αυτό το πρώτο πρόσωπο πληθυντικού, εννοούσε βεβαίως τις επιλογές του Αμερικανικού κράτους. Και τέλος, για να πάμε στον αθλητισμό, που λόγω Final Four έχει την τιμητική του, ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων για την απίθανη περίπτωση που δεν το είχατε πάρει χαμπάρι, για την επιβλητική εμφάνιση του Ολυμπιακού στο πρώτο μάτς κόντρα στη Φενέρμπαξε. Σαν σήμερα το 2007 έγινε στην Αθήνα ο 16ος τελικός Champions League μεταξύ της Μίλαν και της Λίβερπουλ. Σε εκείνο τον τελικό επικράτησε η Μίλαν, η οποία δύο χρόνια νωρίτερα είχε ιτηθεί
στον τελικό που είχε γίνει στην Κωνσταντινούπολη, τον αντίστοιχο τελικό από την ίδια ομάδα από τη Λίβερπουλ, παρότι είχε προηγηθεί με 3-0, όχι μόνο ισοφαρίστηκε, αλλά τελικά έχασε και στα πέναλτι. Αλλά εκείνο που ενδεχομένως να θυμάστε είναι μια Αθήνα πλημμυρισμένη από Άγγλους, οπαδούς, πολύ φυσιολογικό. Είχαν έρθει κατά χιλιάδες οι άνθρωποι. Αλλά ξέρετε, για τους ανθρώπους της δικής μου γενιάς ήταν και η πλήρης απομυθοποίηση της εικόνας που είχαμε για το μέσο Άγγλο. Ψηλός, ευθυτενής. Έτσι σκεφτόμασταν, ίσως επειδή βλέπαμε τους Άγγλους ποδοσφαιριστές στις ασπρόμαυρες τηλεοράσεις το 70, το 71 και το 72, κάπως έτσι είχαμε πλάσει στο νου μας τους Άγγλους. Και τους έβλεπες με κάτι μπυροκυλιές όλους. Φυσικά, η εικόνα ήταν χαρακτηριστική. Και ο κανόνας, θα έλεγα, σχεδόν καθολικός, χωρίς εξαιρέσεις. Όλοι οι Εγγλέζοι είχαν μία μπύρα στο χέρι και έπιναν, και άλλες 10, 11, 9 πόσες είχαν μείνει μπύρες, ένα διχτάκι που το είχαν στην πλάτη τους. Τις πουλούσαν τότε κατά δωδεκάδες τις μπύρες, και είχε γεμίσει η Αθήνα από Άγγλους συμπαθείς κατά τα άλλα οπαδούς, ήρεμοι ήταν εν γέννη άνθρωποι, και από μπύρες. Διχτάκια με μπύρες. Ο καθένας το δισάκι του στον νόμο, για το δρόμο και για το γήπεδο. Δωδεκάδα μπύρες. Λοιπόν, πάμε σε διάσημους που γεννήθηκαν σαν σήμερα. Ο μεγάλος Μέντις Μοσταντζόγλου, σαν σήμερα το 1918. Σκητσογράφος, γελιογράφος, θεατρικός συγγραφέας, στιχουργός και ζωγράφος. Μας άφησε ο ανεπανάληπτος Μπος το 1995. Και πάμε σε δύο ηθοποιούς Ελληνίδες που γεννήθηκαν σαν σήμερα το 1921, η Έλσα Βεργή, η οποία μας άφησε το 1989, και το 1925 η Ζόρ Σαρή, που ήταν και συγγραφέας, μας άφησε το 2012. Σαν σήμερα γεννήθηκαν ο περίφημος Ρώσος κακιστής Ανατόλη Κάρποφ το 1951, την ίδια ακριβώς μέρα. Το ίδιο ακριβώς έτος γεννήθηκε και ο Αντώνης Σαμαράς, που βεβαίως δεν χρειάζεται συστάσεις. Και σαν σήμερα το 1958, χρόνια πολλά να ευχηθούμε, γεννήθηκε στη Λάρισα ο Γιάννης Βαλαώρας, που εξελίχθηκε σε έναν από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές που γνώρισε ποτέ η συμπαθέστατη ομάδα της Λάρισας, η ΑΕΛ, στην οποία αγωνίστηκε, επιθετικός ήταν, από το 1978 παρακαλώ μέχρι το 1992. Χρόνια πολλά και σε έναν άλλο έτσι, επιθετικό ποδοσφαιριστή, τον Φάνη Γκέκα. Λαρισαίος ήταν κι αυτός, αλλά Λαρισαίος είναι δηλαδή ο άνθρωπος. Εκεί γεννήθηκε, στη Λάρισα γεννήθηκε και ο Φάνης Γκέκας, αλλά έκανε καριέρα πρώτα στη Λάρισα και μετά στην Καλλιθέα και στον Παναθηναϊκό και στο εξωτερικό. Διάσημοι που έφυγαν σαν σήμερα, θα παραμείνουμε στο ποδόσφαιρο. Σαν σήμερα το 1992 έφυγε από τη ζωή του ο Κώστας Δαβουρλής, ο οποίος λατρεύτηκε στην Παναχαϊκή. Εξαιρετικός επιθετικός και εκείνος, με γκολτζίδες, έτσι, με γκολτζίδες έχει να κάνει σήμερα η μέρα. Αγωνίστηκε στην Παναχαϊκή από το 1964 μέχρι το 1974 και μετά στον Ολυμπιακό από το 1974 μέχρι το 1977. Κατόπιν πήγε πάλι στην Παναχαϊκή και τελείωσε την καριέρα του στην Κόρινθο και στο Πανεγιάλιο. Για την ακρίβεια, στο Πανεγιάλιο. Ένας από τους μεγαλύτερους προπονητές όλων των εποχών, ο Πολωνός Κάζιμιρ Γκόρσκι, έφυγε σαν σήμερα το 2006. Ο Κάζιμιρ Γκόρσκι ήταν ο προπονητής που δημιούργησε, που έπλασε την μεγάλη ποδοσφαιρική εθνική Πολωνίας, Πολωνός ήταν και ο ίδιος, η οποία κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1972 και πήρε την τρίτη θέση στο παγκόσμιο κύπελο, νικώντας μάλιστα τη Βραζιλία στο μικρό τελικό, στο παγκόσμιο κύπελο του 1974. Δηλαδή, τρίτη θέση, πρώτη η Γερμανία που κέρδισε τον τελικό τους Ολλανδούς, δεύτερη η Ολλανδία και τρίτη η Πολωνία του Ντέινα, του Σάρμαχ. Θα θυμούνται οι φίλαθλοι που έχουν την απαιτούμενη ως προς αυτό ηλικία. Και σαν σήμερα το 2014 έφυγε από τον κόσμο τούτο ένας εξαιρετικός Παλαιστής, ο Παναγιώτης Πικιλίδης, με χρυσά μετάλλια σε παγκόσμια πρωταθλήματα εφήβων, με διακρίσεις σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Για παράδειγμα, το 1984 στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες κατέλαβε την τέταρτη θέση στην Ρωμαϊκή, στην κατηγορία βαρέων βαρών, και την 8η θέση στην ίδια κατηγορία στην Ελευθέρα πάλι, 8ος Ολυμπιακούς Αγώνες στη Βαρκελόνη. Αμέτρητες διακρίσεις ο Παναγιώτης Πικιλίδης, ο οποίος έφυγε πρόωρα από τη ζωή
αν θυμάμαι καλά, την ώρα που έκανε τζόκινγκ στην Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στον Βασίλη. Λοιπόν, από το Final Four στο Ιράν και Τούμπαλιν, το μόνο που έλειπε ήταν τα καινούργια κόμματα. Όσο νου που έρχονται και αυτά, το μόνο που έλειπε σε ό,τι αφορά τη σταχυολόγηση της επικαιρότητας, θα δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, δεν εστιάζουν στα νέα κόμματα που καταφθάνουν όσο νου. Το ένα ανακοινώθηκε ήδη, της Μαρίας Καριστιανού. Καλημέρα στην Πέγγι, η οποία εύχεται στον υποφαινόμενο, στον ομιλούντα, και σε όλους τους εργαζόμενους στο κόκκινο. Λοιπόν, καλημέρα. Δεν σε πιάνει όμως απογοήτευση όταν σκέφτεσαι, όταν σκεφτόμαστε όλοι, δεν μας πιάνει πως δεν υπάρχει τίποτα όταν αυτοί ψηφίζουν και εξηγούν τους νόμους όπως θέλουν? Τρία θαυμαστικά. Αυτό είναι προφανώς σχόλιο για όσα έγιναν στην εξεταστική. Πάμε θα τα συζητήσουμε. Όσα έγιναν για την εξεταστική στη Βουλή, όχι στην εξεταστική. Λοιπόν, εδώ φίλος ακροατής, ο παδός της Λίβερπουλ, μάλιστα, έχει τον πόνο του. Είναι Τετάρτη... Όχι. Λοιπόν, είναι Τετάρτη πρωί, το γράφω αυτό το μήνυμα για να το στείλω το Σάββατο, ενώ θα φτιάχνω το δεύτερο καφέ. Ευθυγραμμισμένος με την εκπομπή εδώ, φίλος ακροατής. Χθες το βράδυ παρακολούθησα μια μυϊκή Manchester City να δυνατεί να καταβάλει την αντίσταση της πολύ αξιόλογη Bournemouth, όπου μεθευνομόμενο η Arsenal πρωταθλήτρια μετά από 22 χρόνια. Βεβαίως, το καταφέραμε εμείς οι κανονιέριδες αυτό, αγαπητέ φίλε. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το δεύτερο μήνυμα για τους εργατικούς, τώρα το διαβάζω, ναι, θα το ψάξω. Σε ό,τι αφορά όμως το ποδοσφαιρικό σου σχόλιο, έχω να πω το εξής. Χωρίς να θέλω ούτε να χρυσώσω το χάπι για τους φίλους της Λίβερπουλ και της Manchester City, μάλλον προκειμένου, η Λίβερπουλ σχετικά νωρίς έφυγε από την κούρσα της διεκδίκησης του πρωταθλήματος. Αγγλία είναι, παιδιά, εκεί. Δηλαδή, οι μικρές ομάδες δεν είναι αμελητές ποσότητες και δεν είναι ευκολοκατάβλητες. Η Arsenal, που κατέκτησε τελικά το πρωτάθλημα, θαρώ δικαίως και όχι μόνο επειδή συμπαθώ την εν λόγω ομάδα. Να θυμίσω πως έφερε με την Wolves 2-2, παρότι είχε προηγηθεί 2-0 εκτός έδρα, ισοφαρίστηκε από υπολαιότητα βεβαίως, αλλά ισοφαρίστηκε παρότι είχε προηγηθεί 2-0, παραλαμβάνω, στο τελευταίο δευτερόλεπτο στην κυριολεξία. Να θυμίσω πως η Manchester City έφερε ισοπαλία με την West Ham, η οποία κατά πάσα πιθανότητα θα υποβιβαστεί, ενώ με την ψυχή στο στόμα νίκησε. Η ισοπαλία βεβαίως αφορά το παιχνίδι που έγινε στην έδρα της West Ham, ενώ με το ζόρι νίκησε τη West Ham και η Arsenal. Οι λεγόμενες λοιπόν μικρές ομάδες δεν είναι αμελητές ποσότητες στην Αγγλία, και στην ποδοσφαιρική κουλτούρα των Άγγλων είναι το παλεύουμε όσο χαμηλά και αν είμαστε στη βαθμολογία, γιατί ξέρουμε ότι δεν είμαστε πάρα πολύ αδύναμοι. Γι' αυτό βλέπει πολλές φορές κανείς ομάδες να φιγουράρουν στη μέση της βαθμολογίας τη μία χρονιά και την αμέσως επόμενη χρονιά, χωρίς να έχουν αποδυναμωθεί δραματικά, να δίνουν μάχη για να αποφύγουν τον υποβιβασμό. Όπως κάνει για παράδειγμα η Tottenham, που μάλλον θα σωθεί και θα την πάθει η West Ham, θα πιει το πικρό ποτήρι του υποβιβασμού η West Ham, αλλά εν πάση περιπτώσει κοντζάμ Tottenham με αυτό το έμψυχο υλικό και βρέθηκε. Γιατί είναι λεπτές ισορροπίες και δεν θέλει και πολύ για να σε πάρει από κάτω βαθμολογικά. Λοιπόν, σήμερα θα έχουμε ένα μικρό αφιέρωμα στην Βίκη Μοσχολιού, η οποία γεννήθηκε σαν σήμερα το 1943. Δεν θα πούμε πολλά για την Βίκη Μοσχολιού, μιλούν τα τραγούδια. Και με τι θα αρχίσουμε? Το πρώτο τραγούδι που μας στέλνει νοερός στα μισά της δεκαετίας του 1960 είναι το «Ένα αστέρι πέφτει πέφτει». Ερμηνεύει βεβαίως η Βίκη, η μουσική του Απόστολου Καλδάρα και η στίχη του Σαμολαδά, έτσι για να μην ξεχνάμε ποτέ τους στιχουργούς.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Κάθε σώμα κουβαλάει τη δική του ιστορία. Η ομάδα χορού Choreology μετά από 3 sold out παραγωγές επιστρέφει με το Birthmark. 22 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Τεχνών, 23 χορευτές θα παρουσιάσουν τα δικά τους εκγενετή σημάδια υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Μιχάλη Ποριάζη. Προπόληση εισιτηρίων Hop Coffee Place, μέγας χορηγός Οπτικά Ζωγράφος.
2: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
3: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.

Ακούτε πάντα την εκπομπή με καφέ διπλό και μάτι ανοιχτό. Είναι η Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία, ενώ ο Σπύρος Παπακώστας στη ρύθμιση του ήχου, ο Διονύσης Ελευθεράτος στο μικρόφωνο. Καλημέρα στην Ευτέρπη, καλημέρα στην Δανάη, καλημέρα στον Ηλία, καλημέρα στον Γιώργο, καλημέρα στη Στέλλα. Αγαπητή Στέλλα, έχεις στείλει ένα μήνυμα, εξ όσων καταλαβαίνω, ζητάς να διαβάσω κάτι, ενώ το μήνυμα για την περίπτωση που έχει στείλει κάτι ακόμη το οποίο εγώ δεν βλέπω, ή που νομίζω ότι το έχει στείλει αλλά δεν το έχει πατήσει. Γράφεις, υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μονάχοι. Οπωσδήποτε και αυτό θα ήθελα. Αν δεν μπορείτε, δεν πειράζει, επόμενη φορά. Κάτι θα ήθελες να αναφέρουμε, αλλά αυτό το κάτι δεν έχει έρθει. Για κοίταξε, αν θέλεις να δεις από τεχνικής πλευράς πώς έχει το θέμα. Λοιπόν, θα ακούσουμε ακόμη ένα τραγούδι σε ερμηνεία της Βίκης Μοσχολιού, πριν δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων των σημερινών. Βίκη Μοσχολιού, που γεννήθηκε σαν σήμερα 23 Μαΐου του 1943 στον Κεραμικό και μας άφησε στα μέσα Αυγούστου, 16 Αυγούστου του 2005. Το ταλέντο της φάνηκε την εποχή που δούλευε στην υφαντουργία. Μικρό κορίτσι δούλευε εκείνη την εποχή, ξέρετε, μπορούσες να δουλεύεις και από τα 13 και από τα 14. Μπορούσες, μπας περιπτώσει. Δεν ήταν κατόρθωμα δικό σου. Και ενώ λοιπόν δούλευε ως κορδελιάστρια, όπως λεγόταν τότε, πήρε μέρος σε μια εκπομπή ταλέντων του Γιώργου Οικονομίδη, θα θυμούνται οι παλιότεροι, υπό τον τίτλο «Χαρούμενα ταλέντα», και εκεί φάνηκαν οι δυνατότητές της. Ο πατέρας της δεν ήθελε με τίποτα να αρχίσει ζωντανές εμφανίσεις, αλλά τελικά η θέληση της Βίκης και φυσικά το ταλέντο και φυσικά οι συμβουλές του περίγυρου. Ο Γρηγόρης Μπιθικότσης λέγεται, πως ήταν εκείνος που είχε πιστέψει πάρα πολύ στις μεγάλες δυνατότητες της, της Βίκης. Λοιπόν, επομένως ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμη από τα μέσα της δεκαετίας του 60, θα πάμε στις αρχές της δεκαετίας του 70, συγκεκριμένα στο 1972. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι, φυσικά σε ερμηνεία Βίκης Μοσχολιού, τραγούδι τον οποίο τους στίχους έχει γράψει ο Γιάννης Λογοθέτης, ο οποίος ξεχώρισε και για τις επιδόσεις του στην σκοπτική, στη σαρκαστική πτυχή της ελληνικής μουσικής, και η μουσική βεβαίως ήταν του Δήμου Μούτσι. Το χαρακτηριστικό του τραγουδιού που θα ακούσουμε, μιας και μιλάμε για αθλητικά δρόμενα, είναι πως ακουγόταν στα γήπεδα. Θα μου πείτε, ακούγονται οι σκοποί πολλών τραγουδιών, ελληνικών, ξένων, από δίσκο, το Ράσπουτιν, τον Bonnie M, μέχρι το Κεσερά Σερά στα ξένα γήπεδα, μέχρι Θοδωράκη, Σαββόπουλο και Τσιτσάνη. Αλλά αυτό το τραγούδι έχει την εξής ιδιαιτερότητα, πως δεν χρησιμοποιήθηκε απλώς ο σκοπός, αλλά έμειναν ατόφια και ακούγονταν τα λόγια του ρεφρέν. Διότι το «έτσι είναι η ζωή και πώς να την αλλάξεις» ενδείκνυται για ένα πικάρισμα στους οπαδούς της αντίπαλης ομάδας που ιτώνται, τουλάχιστον τη στιγμή κατά την οποία ακούγεται το εν λόγω κομμάτι. «Έτσι είναι η ζωή και πώς να την αλλάξεις», Βίκη Μοσχολιού, 1972, το ακούμε τώρα.

Λοιπόν, έχει απόλυτο δίκιο ο φίλος ο Χάρης, ο οποίος αυτό που υποθέτει προφανώς είναι το σωστό. Νομίζω πως η Στέλλα εννοούσε το τραγούδι «Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μονάχοι» σε ερμηνεία Δίκης Μοσχολιού. Προφανώς αυτό είναι. Έλα όμως που είχα ξεχάσει το εν λόγω άσμα. Αγαπητή Στέλλα, δεν είμαι βέβαιος ότι θα προλάβουμε να το παίξουμε σήμερα, αλλά θα το προγραμματίσουμε. Καλημέρα και στον Μάνο από την Κυψέλη. Λοιπόν, για να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Εδώ είναι μπροστά μου ζεστές και κάποιες που δεν ήταν. Εν πάση περιπτώσει, αλλιεύσαμε τα πρωτοσέλιδα και τα σημειώσαμε για να έχουμε μια πλήρη εικόνα. Εφημερίδα των συνταχτών, σκοτώνοντας τη γενιά Z. Νέοι που γεννήθηκαν το 1996-2012. Η αυτοκτονία των δύο κοριτσιών στην Ηλιούπολη, σύμπτωμα ευρύτερου αδιεξόδου των νέων. Πανδημία ψυχικής δυσφορίας λόγω social media, ανασφάλειας και ακραίου ανταγωνισμού. Τι λέει ο καθηγητής Γεώργιος Χρούσος για το χρόνιο στρες, τι δείχνουν τα στοιχεία του ΟΣΑ για τα παιδιά και την τεχνολογία. Εγώ θα πω πως δεν είναι μόνο τεχνολογία. Πρέπει να πάρουμε υπόψη πως οι άνθρωποι που είναι σήμερα 16, 17, 18 χρονών, πότε γεννήθηκαν. Γεννήθηκαν στις παραμονές της έλευσης των μνημονίων, να τα πάρουμε τα πράγματα συγκεκριμένα, ή και λίγο αργότερα. Αυτό σημαίνει, πέραν του ότι πιθανότατα βίωσαν και οι ίδιοι ελλείψεις, στις καλύτερες των περιπτώσεων, αν θέλετε το καλύτερο στο βάζετε σε εισαγωγικά, έζησαν σε έναν περίγυρο ο οποίος βρέθηκε εκτεθειμένος σε πολύ μεγάλες δυσκολίες, είχε να αντιμετωπίσει πολύ μεγάλα εμπόδια και σε τελική ανάλυση ήταν ένας περίγυρος ο οποίος είχε πολύ έντονα τα στοιχεία του άγχους, του εκνευρισμού, της ανασφάλειας, του burnout, όπως λέμε τώρα που ξέρουμε περισσότερα πράγματα έτσι και για τώρα ψάχνει και επιστήμη πράγματα και φαινόμενα και καταστάσεις που κάποτε εν πάση περιπτώσει ταξινομούνταν σε πιο αδρές γραμμές κάπου και έλεγες αυτό είναι, δεν το ψάχνω παραπέρα. Μια κοινωνία που σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό αντιμετώπισε την κατάθλιψη, βρέθηκε στην κατάθλιψη ή στις παρυφές της. Δεν είναι μόνο το αν το παιδί είχε τη δυνατότητα να ζήσει αξιοπρεπώς, το ίδιο και η οικογένειά του, να του προσφέρει η οικογένεια αυτά που μπορούσε να του προσφέρει. Είναι και το ότι έβλεπε πως για να επιτευχθεί ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, υπήρχε πολύ άγχος και υπήρχε και ανασφάλεια. Σήμερα έχουμε, αύριο δεν ξέρουμε αν θα έχουμε. Όλα αυτά επέτειναν και τον κοινωνικό αυτοματισμό. Άσε τι κάνει ο διπλανός, εμείς θα τη βγάλουμε. Έφεραν τον ανταγωνισμό, όπως σωστά επισημαίνει εδώ η εφημερίδα, σε δυσθεώρητα επίπεδα. Όλα αυτά προφανώς και θα είχαν στον ψυχισμό των νέων ανθρώπων. Και το αμιγώς εκπαιδευτικό το συζητήσαμε, δεν θέλω να επανέλθω. Διάβασα τη συνέντευξη της κυρίας Ζαχαράκη, που δεν είχε βγάλει τσιμουδιά όταν η προκατοχός, η κυρία Κεραμέως, έφερνε την ελάχιστη βάση εισαγωγής που άφηνε εκτός ΑΕΗ, χωρίς να υπάρχει κανένας σοβαρός λόγος δεκάδες χιλιάδες νέους. Να μιλήσει τώρα η κυρία Ζαχαράκη για την εξετασιοκεντρική δικός της όρος πίεση, ας πούμε, και πόσο είναι απάνθρωπο να κρίνεται η ικανότητα ενός νέου από τις επιδόσεις που θα έχει ένα δίωρο όταν θα γράφει κάτι σε μια κολλά χαρτί. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτό ακριβώς ήταν το σκεπτικό, ότι έτσι είναι τα πράγματα, της κυρίας Κεραμίας όταν έκανε αυτά που έκανε για να εξασφαλίσει πελατεία όσο το δυνατόν μεγαλύτερη στα ιδιωτικά. Για να το δούμε το θέμα και από αυτή την οπτική γωνία, που κάτι να πω είναι πολύ σοβαρή. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά την εφημερίδα των συνταχτών. Πάμε στην Καθημερινή. Μπλόκο εξεταστική με απούσα την αντιπολίτευση. Όχι από 155 βουλευτές Νέας Δημοκρατίας στην πρόταση για τις υποκλοπές. Με απούσα την αντιπολίτευση. Ναι, φίλοι της Καθημερινής, κύριοι της Καθημερινής, η αντιπολίτευση αποχώρησε. Δεν σχολιάζεται τους λόγους που όθησαν την αντιπολίτευση στο να αποχωρήσει. Δικαίωμά σας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα έχει ενδιαφέρον
εκτός από το ψυχρό ρεπορταζιακό του πράγματος, να δούμε αν η σοβαρή εντός εκτός εισαγωγικών εφημερίδα της κεντροδεξιάς, η Καθημερινή, είχε να πει κάτι για τις κυβερνητικές μεθοδεύσεις σε ό,τι αφορά την υπόθεση των υποκλοπών. Αν όλα αυτά που επέλεξε να κάνει η κυβέρνηση, επέλεξε να κάνει η Νέα Δημοκρατία, φαίνονται στην Καθημερινή φυσιολογικά, με γιά της με χαρά της, ο καθένας έχει το δικαίωμα στην άποψή του και οι εφημερίδες, αλλά καλό θα ήταν να το ξέρουμε. Έτσι. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Απασφάλιση από το βήμα της Βουλής κατά του Μητσοτάκη, πρόβα από Σαμαρά για το νέο κόμμα, προειδοποιεί την κυβέρνηση ότι η υποχωρητικότητα απέναντι στην Τουρκία προκαλεί εθνική κρίση. Πάμε στα νέα.

Πάμε στο Καρφί, το οποίο βεβαίως πρόσκυψε στο Πασόκ. Πράσινο κύμα αντιπίθεσης από την περιφέρεια στην Αττική. Το Πασόκ σε τροχιά εξουσίας με 4 αξιώνες και έναν στόχο. Πάμε στην απογευματινή. Η απογευματινή δίνει συμβουλές. Τα κλειδιά της επιτυχίας πανελλαδικές. Άρχισε αντίστροφη μέτρηση. Χρήσιμες συμβουλές για τους υποψηφίους. Οδηγός καταπολέμησης του άγχους από τους ειδικούς. Ο ρόλος του γονέα. Συμβουλές όμως δίνει και ο ελεύθερος τύπος. Όχι προς υποψηφίους για ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, αλλά προς ιδιοκτήτες ακινήτων. Αναλυτικός οδηγός για ιδιοκτήτες ακινήτων, ανακαίνιση με έκπτωση φόρου, ποιοι είναι οι δικαιούχοι και πώς μπορούν να κερδίσουν μπόνους έως 16.000 ευρώ. Πάμε στα παραπολιτικά. Προκαταβολή φόρου τέλος, αλλά σταδιακά για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Πάμε στην political. Οι Τούρκοι καλλιεργούν κλίμα εμπλοκής, ψάχνονται, εισαγωγικά το ψάχνονται για θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο. Πάμε στο ριζοσπάστη. Καμιά αναμονή, καμία συνένεση, αντιλαϊκές διεργασίες, διέξοδος για το λαό, η οργάνωση, συμπόρευση με το ΚΚΕ στο δρόμο της ανατροπής. Πάμε στην εποχή. Πάση θυσία στην εξουσία είναι ο τίτλος και στο φόντο βλέπουμε μια φωτογραφία με κυβερνητικά στελέχη που κάθονται στα έδρανα της Βουλής. Πάμε στην εφημερίδα πριν, της ανεξάρτητης αριστεράς. Η αλληλεγγύη νίκησε τη βαρβαρότητα και δεσπόζει μια φωτογραφία αλληλέγγυων του στολίσκου αλληλεγγύης. Για το Ισραήλ τι άλλο να πει κανείς, τα έχουμε πει όλα. Αλλά δυστυχώς θα έχουμε πολλά ενάσματα να σχολιάσουμε και στο εγγύς μέλλον. Αυτό είναι δεδομένο. Πάμε στο δρόμο της αριστεράς. Η Μεσόγειο ζώνη πολέμου γράφει. Ο πόλεμος μεταφέρεται στη Μεσόγειο. Ουκρανικά drones αλωνίζουν ανενόχλητα. Η Σούδα είναι ορμητήριο των ΗΠΑ αλλά και στόχος. Νέες στρατιωτικές δυνάμεις κάνουν ρεσάλτα σε ελληνικές και κυπριακές θάλασσες. Η Τουρκία προωθεί την γαλάζια πατρίδα. Αυτά λοιπόν ήταν τα πρωτοσέλιδα, για να ακριβολογώ, οι κεντρικοί τίτλοι, τα κεντρικά θέματα των σημερινών εφημερίδων. Θα ακούσουμε και στη συνέχεια Βίκυ Μοσχολιού, θα ολοκληρώσουμε στη συνέχεια το αφιέρωμά μας. Τώρα όμως να θυμηθούμε έναν άλλον πολύ αξιόλογο καλλιτέχνη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, και μιλάμε για τον Ζορζ Μουστακή, ο οποίος άφησε τον κόσμο τούτο την 23η Μαΐου του 2013. Επειδή το Μέτικο τον ακούσαμε προσφάτως, γιατί είχαμε πέσει πάνω και στην επέτειο των γενεθλίων του Ζόρζ Μουστακή, με κερκυραϊκή καταγωγή, έτσι, να μην τον ξεχνάμε. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αίγυπτο, αλλά είχε κυπριακή καταγωγή. Ο Τζουζέπε, όπως ήταν το αρχικό του όνομα, κατόπιν Ζόρζ Μουστακή, έτσι τον έμαθε ο κόσμος. Εμείς θα ακούσουμε ένα κομμάτι που θυμάμαι στην εκπομπή της Πρωτομαγιάς αρχίσαμε να το ακούμε, αλλά δεν μας έφτασε ο χρόνος. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι το τραγούδι του Ένιο Μωρικόνε για τους αναρχικούς Σάκο και Βαντσέτη, που ως γνωστόν καταδικάστηκαν αδίκως, αν και ήταν αθώοι, καταδικάστηκαν για εγκλήματα, για δολοφονίες, δολοφονία ή δολοφονίες, ομολογώ πως δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή, και ξεψύχησαν στην ηλεκτρική καρέκλα κάπου στην Μασαχουσέτη το 1923, τον Αύγουστο του 1923. Το τραγούδι του Μωρικόνε το έχει κάνει γνωστό κυρίως η Τζοάν Μπαέζ, το ερμήνευσε όμως και ο Ζόρζ Μουστακή, και θα το ακούσουμε τώρα.

0: Ναι, έχει δίκιο η Μάγκη. Εκ παραδρομής είπα πως Σάκο και Βαντζέτη, το τραγούδι του... το τραγούδι του Ένιο Μωρικόνη το ακούσαμε ερμηνευμένο από τον Μουστακή που μας έφυγε σαν σήμερα το 2013. Είπα εκ παραδρομής πως εκτελέστηκαν τον Αύγουστο του 2023, εκτελέστηκαν με διορθώνει Μάγκη και έχει δίκιο τον Αύγουστο του 2027. Το έγκλημα, ο φόνος δηλαδή δύο υπαλλήλων χρηματοποστολής πρέπει να έχει γίνει το 20, αν σωστά θυμάμαι, η δίκη έγινε αργότερα, η εκτέλεση έγινε το 27. Λοιπόν, πολύ μου αρέσει η ακρίβειά σας, πολύ τη χαίρομαι. Να σας θυμίσω το εξής, ένας θεσμός, γιατί έχει αναχθεί σε θεσμό βεβαίως, είναι... η σειρά εκδηλώσεων και συζητήσεων που οργανώνει το ΣΕΚ κάθε χρόνο, δηλαδή το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα, υπό τον τίτλο Μαρξισμός 2026 φέτος. Στο Πάντιο Πανεπιστήμιο οι εκδηλώσεις, συζητήσεις άρχισαν πριν από δύο μέρες, την 21η του μήνα δηλαδή, συνεχίζονται σήμερα και αύριο. Και έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Κώστα Πολύδωρο, συνδικαλιστή στον τομέα της υγείας, της ιδιωτικής υγείας για την ακρίβεια, υγειονομικό γνωστό συνδικαλιστή και εκ των διοργανωτών. Θα μας ενημερώσει για το πρόγραμμα των εκδηλώσεων, για το πώς πάνε μέχρι τώρα οι εκδηλώσεις και για τα χρηστικά που λέμε, δηλαδή πού ακριβώς, σε ποια αίθουσα του Παντίου Πανεπιστημίου, ποιες ώρες και όλα τούτα. Καλημέρα κύριε Πολύδωρο, τι κάνετε?
1: Καλημέρα Διονύση, ευχαριστούμε για την φιλοξενία.
0: Πάμε λοιπόν στον
1: Είμαι γραμματέας του Σωματείου των Εργαζομένων στην εταιρεία Τσαμούρης ΑΕ.
0: Ναι, ναι, το θυμόμουν, αλλά το είπα γενικά.
1: Ναι, ναι.
0: Και αν έχουμε το χρόνο να δούμε λίγο για τις συνθήκες που επικρατούν εκεί, γιατί στο παρελθόν είχαμε μιλήσει για τις συνθήκες που επικρατούν σε ό,τι αφορά και την παροχή υπηρεσιών, αλλά σε ό,τι αφορά και τους εργαζόμενους. Γιατί γενικώς υπάρχει και μία εικόνα πως στην ιδιωτική υγεία όλα είναι ειδηλιακά. Λοιπόν, πάμε όμως στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων. Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα?
1: Όπως το είπες, από το 1988 αρχικά η οργάνωση Σοσιαλιστική Επανάσταση και συνέχεια το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα, που είναι στην δυνάμεις ανταρσία, πλέον οργανώνει αυτό το φεστιβάλ. Καταρχήν νομίζω ότι σχετικά με το προηγούμενο τραγούδι που έπαιζε τη δίκη του σχολείου, να απαντήσει και σε αυτό το ερώτημα, αυτό το φεστιβάλ, ότι πώς να αλλάξει τη ζωή. Δεν αποδεχόμαστε ότι έτσι είναι και άρα είναι ένα βασικό ζήτημα στο οποίο θέλουμε να απαντήσουμε. Πώς να αλλάξουμε το σύστημα, γιατί πραγματικά αυτό είναι το πρόβλημα στον πλανήτη σήμερα και για την πλειοψηφία του κόσμου.
0: Ναι. Λοιπόν, εξ όσων έχω δει υπάρχουν πολλές θεματικές για τον πόλεμο, για την οικονομική κατάσταση, για. Όσοι κατηφορήσουν ή ανηφορήσουν, εξαρτάται από ποιο ακριβώς σημείο θα εκκινήσουν, για το Πάντιο, σήμερα και αύριο τι θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν?
1: Καταρχήν θέλω να πω ότι χτες έκλεισε η χθεσινή ημέρα η Παρασκευή με συζήτηση για το πώς είναι η κατάσταση της ΗΠΑ μετά τη Μινεσότα, με καλεσμένους από τις ΗΠΑ, συνδικαλιστές και φοιτητές. Mm-hmm. Στην ουσία αναδεικνύοντας το πόσο πολλωμένο είναι το κλίμα σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι απλά η εικόνα της κρίσης, απλά είναι και είναι μια κοινωνία και σε πόλωση. Η επίθεση από τον παντοδύναμο Τραμπ αντιμετώπισε μια μεγάλη αντίσταση από τα κάτω πρωτόγνωρη για τις ΗΠΑ. Στην Πρωτομαγιά έγινε προσπάθεια για γενική απεργία μετά από 80 χρόνια. Και άρα νομίζω ότι αυτή η εικόνα είναι που υπάρχει και στη χώρα μας σήμερα. Η κυβέρνηση του Μητσοτάκη καταραίει μέσα στα σκάνδαλά της, ο ΠΚΕΠΕ, υποκλοπές, οικονομική κρίση, πόλεμος που είναι χωμένοι μέχρι το λαιμό. Και υπάρχουν ταυτόχρονα εργατικές αντιστάσεις από τον κόσμο ενάντια στα εγκλήματα που έχουν γίνει. Και άρα σήμερα η κεντρική εκδήλωση στις 7 η ώρα είναι για τα Τέμπη, τη Βιολάντα, το κέρδος σκοτώνει. Αυτός είναι ο τίτλος, που θα είναι ο μιλητής ο Πάνος Ορούτσι, mm-hmm. από τους συγγενείς των θυμάτων του εγκλήματος του Ντεμπόν. Ο Κώστας Γενιδούνιας από το Σωματείο των Μηχανοδηγών, πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης. Η Πιάνα Ιανδρέου και ο Τάσος Αναστασιάδης από το Συντονισμό Εργατικής Αντίστασης.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Επίσης υπάρχει συζήτηση για τον υπεριαλισμό σήμερα, η νέα παγκόσμια ταξία πραγμάτων με τον Άλεξ Καλίνικο, mm-hmm. από το Socialist Workers Party στην Αγγλία, συγγραφέα πολλών βιβλίων και στον χώρο της επαναστατικής αριστεράς πολλά χρόνια, για ένα ζήτημα όπως είναι ο πόλεμος και ο υπεριαλισμός σήμερα, το οποίο έχει πολλές προεκτάσεις, από τον πόλεμο στο Ιράν μέχρι την επίθεση που απειλεί να κάνει ο Τραμπ στην Κούβα. Και συνεχίζουμε αύριο, που υπάρχει έτσι, νομίζω, ένα κεφάλαιο που έχει πολύ ενδιαφέρον σχετικά με την ιστορία, νομίζω σε ενδιαφέρει και εσένα. Στις 12 η ώρα θα μιλήσει ο Δημήτρης ο Κουσουρής για τους 200 της Κεσαριανής και την Νικηφόρα Επανάσταση που χάθηκε. Αυτό είναι το θέμα της συζήτησης. Και το απόγευμα στις 3 με 4, με 5 παρατέταρτη υπάρχει συζήτηση από τον Εμφύλιο Στελικιανά με τους εισηγητές τους ιστορικούς Μιχάλη Λιμπεράτο και Λέανδρο Μπόλαρη.
0: Ωραία. Έχουμε στη διάθεσή μας ένα λεπτό, Κώστα. Υπέκυψα στον πειρασμό, θα σε ρωτήσω. Δεν γίνεται, γιατί είσαι πολύ έμπειρος συνδικαλιστής στον τομέα της υγείας. Τι αντιμετωπίζουν εκεί οι εργαζόμενοι και τι αντιμετωπίζουν και οι νοσηλευόμενοι?
1: Διονύση, νομίζω ότι αυτό είναι το στίγμα των ημερών και της περίοδου, ότι όλος ο κόσμος παλεύει για αυξήσεις μισθούς, επειδή ο πόλεμος χτυπάει βάναυσα όλη την εργατική τάξη, για συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Και αυτό είναι σε όλους τους κλάδους. Mm-hmm. Φάνηκε από τον κλάδο του εμπορίου που έγιναν απεργίες με χμές αυτά τα αιτήματα. Φάνηκε από τους ντελιβεράδες που το παλέψαν. Φάνηκαν από τους λιμενεργάτες της Κόσκο στο λιμάνι. Όλη η εργατική τάξη παλεύει για αυτές τις μισθούς και συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Το έχει καταλάβει ότι είναι ο μοναδικός τρόπος να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, να αντιμετωπίσει την κρίση. Σε όλους τους κλάδους του ιδιωτικού τομέα, αυτό είναι και στο δημόσιο, που πρόσφατα έγινε.
0: Άρα και στο δικό σας κλάδο, θες να πεις. Άρα και στο δικό σας κλάδο.
1: Και στο δικό μας κλάδο. Και άρα, νομίζω ότι γι' αυτό χρειάζεται να παλέψουμε σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Και έχουμε ένα δυνατό εργατικό κίνημα που μπορούμε να το κάνουμε. Να διεκδικήσουμε και να κατακτήσουμε αυτά που θέλουμε και να ανατρέψουμε αυτήν την κυβέρνηση που είναι η κυβέρνηση καταστροφής.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, Διονύση.
0: Ήταν ο Κώστας Πολύδωρος, συνδικαλιστής, χρόνια, υγειονομικός.
2: '91 και 4 στο κόκκινο.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε Γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
5: Η ώρα είναι 9.

0: των 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Ακόμη ένα επεισόδιο κυβερνητικής συγκάλυψης του σκανδάλου των υποκλοπών ολοκληρώθηκε και επίσημα χθες. Η κυβερνητική πλειοψηφία με 155 ψήφους απέρριψε το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, καθώς επέβαλε ως προϋπόθεση για την έγκρισή της, επικαλούμενοι λόγους εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας, τις 151 ψήφους, αν και ο κανονισμός της Βουλής προβλέπει 120. Σύσσωμη προοδευτική αντιπολίτευση αποχώρησε από την Ολομέλεια της Βουλής, καταγγέλλοντας τις κυβερνητικές μεθοδεύσεις. Γίναμε μάρτυρες, αλλά δεν θα γίνουμε και συμμέτοχοι ενός κοινοβουλευτικού πραξικοπήματος, τόνισε ο Σοκράτης Φάμελος από το βήμα της Βουλής. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ παρατήρησε από το βήμα της Ολομέλειας χθες: «Μπάζωμα στα Τέμπη, μπάζωμα στον ΕΠΚΕΠΕ, μπάζωμα και στις υποκλοπές» και υπογράμισε ότι η διαδικασία προσβάλλει τη Βουλή, τη Δημοκρατία και το Σύνταγμα. «Ο βασιλιάς είναι γυμνός. Ο κ. Μητσοτάκης καταπάτησε το Σύνταγμα», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Για απίστευτο σύριαλ συγκάλυψης έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας και για καθεστωτικές μεθόδους συγκάλυψης η Πέττη Πέρκα από τη Νέα Αριστερά. Νέες βολές από τον Αντώνη Σαμαρά κατά της κυβέρνησης και προσωπικά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η σημερινή μέρα θα καταγραφεί ως ένας ακόμα κρίκος αδιαφάνειας στους πολλούς που έχει στη συλλογή του ο κύριος Μητσοτάκης, τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση αποφεύγει τη διερεύνηση της υπόθεσης των υποκλοπών. Αποκλεισμένη παραμένει η περιοχή του Μικρολίμανου, καθώς νωρίτερα αστυνομικοί αντάλλαξαν πυροβολισμούς με άτομο που θεώρησαν ύποπτο και το οποίο τραυματισμένο έχει μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στην κατοχή του, σύμφωνα με την αστυνομία, βρέθηκε τσάντα με 6 χειροβομβίδες, 3 όπλα και γεμιστήρας με 30 σφαίρες. Πληροφορίες από την ΕΡΤ News αναφέρουν ότι πρόκειται για άτομο με ποινικό παρελθόν, το οποίο καταζητείται από τις ελληνικές και τις αλβανικές αρχές. Στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος υποδέχθηκαν χθες βράδυ συγγενείς, φίλοι και αλληλέγγυοι τα 19 μέλη της ελληνικής αποστολής του Λίσκου Φλωτίγια, που επέστρεψαν στη χώρα μετά την παράνομη κράτησή του στο Ισραήλ. Όπως ανέφερε το March του Gaza Greece, μετά από πιέσεις και κινητοποιήσεις, το Υπουργείο Εξωτερικών ανέλαβε ένα τμήμα των ευθυνών του απέναντι στους πολίτες που απήχθησαν, ενώ κατήγγειλε την εκοφαντική σιωπή που διατηρεί η κυβέρνηση για τη μεταχείριση των Ελλήνων και Ελληνίδων από τις Ισραηλινές δυνάμεις, καθώς υπάρχουν καταγγελίες για κακοποιήσεις και βασανιστήρια. Στο μεταξύ, Ιταλία, Γαλλία, Βρετανία και Γερμανία κάλεσαν το Ισραήλ να σταματήσει την εξάπλωση των παράνομων επικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, καταδίκασαν τη βία των επίκων και προειδοποίησαν τις εταιρείες που υποβάλλουν προσφορές για συμβάσεις κατασκευής έργων. Στη διεθνή επικαιρότητα, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη πυρετώδεις διπλωματικές διεργασίες με στόχο μια συμφωνία τερματισμού του πολέμου ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, με μεσολαβητή το Πακιστάν, η διπλωματία του Ιράν κατηγόρησε σήμερα την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ότι σαμποτάρει με τις υπερβολικές απαιτήσεις που προβάλλει τις διαπραγματεύσεις για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Την ίδια ώρα, η αλλαγή του προγράμματος του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τροφοδοτεί για σενάρια για επανέναρξη των εχθροπραξιών, πιθανόν ήδη μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε πως δεν θα μπορέσει να πάει στο γάμο του γιού του και ότι θα παραμείνει στη Ουάσιγκτον το Σαββατοκύριακο λόγω κυβερνητικών υποθέσεων. Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής του με το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας Αμπάς Αραχτσί επέκρινε τις επανειλημμένες αντιφατικές και υπέρμετρες απαιτήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Εν τω μεταξύ, χθες τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης Axios και CBS News ανέφεραν ότι η αμερικανική κυβέρνηση καταρτίζει σχεδιασμούς για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Ολυμπιακός επιστρέφει στον τελικό της Ευρωλίγκας και την Κυριακή θα διεκδικήσει το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν άνετα με 79-61 απέναντι στη Φενέρμπαχτσε στον ημιτελικό στο Telecom Center Athens, κατάμεστο με περισσότερους από 13.000 φίλους τους στις εξέδρες. Ο Ολυμπιακός, πιο έτοιμος από ποτέ, θα αντιμετωπίσει αύριο τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία επικράτησε τη Βαλένθια με 105-90 και πήρε το δεύτερο εισιτήριο για τον κορυφαίο αγώνα της χρονιάς. Κυπελούχος Γαλλίας για πρώτη φορά στην ιστορία των 120 χρόνων της στέφθηκε η Λανς, καθώς επικράτησε της Νις με 3-1 στον μεγάλο τελικό του Coupe de France. Την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον προπονητή Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Το διαζύγιο ήταν αναμενόμενο, καθώς ο σχεδιασμός της επόμενης μέρας στον Παναθηναϊκό έχει ήδη ξεκινήσει.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος θα είναι σήμερα ο καιρός σε όλη τη χώρα. Αυξημένες νεφώσεις σήμερα στα ανατολικά με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στα δυτικά αρχικά λίγες νεφώσεις που γρήγορα όμως θα αυξηθούν και στα υπηρωτικά από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες. Η άνεμη στα δυτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο από το βράδυ 6 μποφόρ. Στην Αττική, νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Βόρειοι άνεμοι 3 με 4 και στα ανατολικά του νόμου 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, αρχικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι. Ύφεση των φαινομένων αναμένεται το βράδυ. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο, κυρίες και κύριοι, στις 10.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω.
5: Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Κάπου εδώ ολοκληρώνεται το μικρό αφιέρωμα που κάναμε στην Βίκυ Μοσχολιού, που γεννήθηκε σαν σήμερα, 23 Μαΐου το 1943, στον Κεραμικό. Στη συνέχεια θα ροκάρουμε όσο θα προλάβουμε να ακούσουμε μουσική. Μας έχουν μείνει ένα-δύο τραγούδια από τα προγραμματισμένα, ερμηνεία Μοσχολιού εννοώ. Ίσως ακούσουμε και κάποιο αύριο. Λοιπόν, ακούτε Πάντα Κόκκινο, εκπομπή με καφέ διπλό και μάτι ανοιχτό. Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία, Σπύρος Παπακώστας στη ρύθμιση του ήχου, Διονύση Ελευθεράτος στο μικρόφωνο. Και ήρθε η ώρα να συζητήσουμε αφενός για την υπόθεση των υποκλοπών σε συνάρτηση με την χθεσινή συζήτηση στη Βουλή, και αφετέρου για το πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό, ειδικότερα για τα διλήμματα, τα προβλήματα της κυβέρνησης και του Μεγάρου Μαξίμου, ειδικότερα της ηγεσίας δηλαδή του κόμματος και της κυβέρνησης, του κυβερνώντος κόμματος και της κυβέρνησης. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με έναν πολύ έμπειρο πολιτικό συντάξει που τον ξέρετε πάρα πολύ καλά και τον ακούτε και το διαβάζετε, τον συνάδελφο Σπύρο Γκουτζάνη. Σπύρο, καλημέρα, τι γίνεται?
1: Καλημέρα Διονύση, καλημέρα και στους ακροατές μας. Λοιπόν, μια και πιάνει τις υποκλοπές και τη Δίκη Μοσχολιού, βάλε και το επεμβαίνεις που λέει με το Ζαμπέτα.
0: Τι να πρωτοβάλω, με έχετε φάει στις παραγγελίες. Με έχετε φάει, σωστό και αυτό. Είσαι και το παρακράτος. Λοιπόν. Είσαι και το παρακράτος. Πάντως, η αλήθεια είναι, προσπαθούσα να σκεφτώ πόσες φορές στο παρελθόν μία κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση, έχει δείξει τόσο καθαρά ότι φοβάται ένα θέμα, τόσο καθαρά, τόσο προσχημάτιστα. Προφανώς θεωρούν ότι η ομολογία ενοχής είναι λιγότερο οδυνηρή από την ανάδειξη του θέματος σε μια εξεταστική.
1: Ναι, και ο ευτελισμός είναι λιγότερος από τις όποιες αποκαλύψεις θα προκύψουν. Ετέθη χθες στην συζήτηση από τους πολιτικούς αρχηγούς αυτό. Αλλά ναι, το ξέρουμε ότι αν ξετυλιχθεί το νήμα, Αδιονύση, θα φτάσει μέχρι το Μέγαρο Μαξίμου. Γιατί μέχρι τώρα, μην ξεχνάμε ότι η ανάληψη ευθύνης δεν έχει γίνει. Ούτε καν πολιτική ευθύνης. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης, όταν παραιτήθηκε, είπε ότι παραιτήθηκε λόγω της τοξικότητας του πολιτικού κλίματος και ότι πήρε πάνω του το βάρος μιας κατάστασης. Και δίχως να δέχεται ότι εκείνος έχει εμπλοκεί καθαρά στις υποκλοπές. Αφού άλλωστε κάτι τέτοιο ήταν και καταδικαστικό. Τώρα, από εκεί πέρα, το έδεσαν το θέλεις, έχει μια σημασία αυτό, ο δικός τους πρώην πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς, απευθυνόμενος πια καθαρά στο Μητσοτάκη, του είπε ότι πόσο πια θα εξευτελίσετε τους θεσμούς, αλλά ακόμη και αυτή την έρημη, τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή η δεύτερη πράξη έχει σημασία, διότι πόσο θα εξευτελίσετε την έρημη, τη Νέα Δημοκρατία, γιατί αυτό το απευθύνει στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ότι πόσο πολύ θα εξευτελιστείτε κι εσείς με το να ψηφίζετε ό,τι θα συζητάει ο Μητσοτάκης. Και επίσης του είπε ότι η Ελλάδα δεν είναι η ιδιοκτησία σας, δεν είστε κυβερνήτης ή ηγεμόνας, είστε πρωθυπουργός. Κάτι το οποίο έχει ξεχάσει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και οι βουλευτές του. Γιατί τον επικαλούμε τον Σαμαρά, γιατί όταν ασκείται μια κριτική και ήταν πολύ σημαντική και βάσιμη και σκληρή η κριτική που του άσκησαν και οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί και ο Νίκος Ανδρουλάκης, είτε ψεύτης και διαφθαρμένος. Ο Φάμελος επίσης, ας πούμε, πολύ σκληρά του είπε ότι εκείνος έχει την ευθύνη για αυτό το παρακράτος και οι υπόλοιποι. Αλλά από τον Σαμαρά έχει μια ιδιαίτερη σημασία γιατί ήταν δικός τους μέσα πριν από έναν χρόνο. Δεν μπορούν να καταφύγουν στο επιχείρημα ότι η αντιπολίτευση αυτά λέει. Και γι' αυτό τους προκαλεί, ας πούμε, και μια ευρύτερη αμηχανία. Αλλά ναι, το μόνο επιχείρημα που είχαν και έχουν είναι το εξής. Αυτό που έχει πει, θα έλεγα αποκοιμάτιστα, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Είμαστε 157, φέρνουμε ό,τι νόμο θέλουμε, κάνουμε ό,τι θέλουμε. Εκεί έχει καταλήξει.
0: Ναι, είναι μια λογική που την είχαμε ακούσει να διατυπώνεται και στο παρελθόν και πάλι από το στόμα του κ. Γεωργιάδη. Πως εκείνος που έχει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία αποφασίζει τι είναι και τι δεν είναι σκάνδαλο. Είτε πρόκειται για τις υποκλοπές, είτε πρόκειται για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε πρόκειται για οτιδήποτε άλλο.
1: Οι υποκλοπές τώρα είναι ο πυρήνας του συστήματος διακυβέρνησης Μητσοτάκη. Δεν είναι μια απαραίτητη τύπτουσα περίπτωση διαφθορά, έτσι. Όπως και τα άλλα τα σκάνδαλα συνδέονται. Εντάξει, στον καπιταλισμό διαφθορά υπάρχει. Νομίζω σε όλα τα συστήματα, αλλά πολύ περισσότερο στον καπιταλισμό. Το σύστημα Μητσοτάκη έκανε τη διαφθορά τρόπο άσκησης της διακυβέρνησης. Mm-hmm. Αυτό το σημείο έχουμε φτάσει τώρα.
0: Ναι. Και εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω και ποιος μπορεί να πείσει το επιχείρημα αυτά να μην τα συζητάμε διότι είναι ζητήματα εθνικής ασφαλείας. Ακούσαμε και τον κύριο Δεμήρη, αυτή η κωμικοτραγική παρουσία στην Επιτροπή Θεσμών.
1: Εδώ πέρα υπάρχει κάτι που το παρατήρησαν, νομίζω κυρίως το ανέδειξαν από τη Νέα Αριστερά και είπε πέρα, νομίζω και ο Ζανακόπουλος, ότι το Σύνταγμα προβλέπει περιορισμούς για λόγους εξωτερικής πολιτικής και άμυνας. Όχι για λόγους εθνικής ασφάλειας. Mm-hmm. Είναι ερμηνευτική και μάλιστα καταχρηστικά ερμηνευτική η προσέγγιση που έκανε η Νέα Δημοκρατία και που δείχνει ακριβώς αυτό, ότι δεν την ενδιαφέρει ούτε να τηρεί τα προσχήματα. Και έβαλε τον όρο εθνική ασφάλεια ως λόγο για να μην γίνει εξεταστική. Δεν προβλέπει το Σύνταγμα λόγους εθνικής ασφάλειας.
0: Πρώτον αυτό, που είναι το βασικό, που είναι το θεμελιώδες, και πολύ καλά κάνεις και το επισημαίνεις, Σπύρο, αλλά μπορεί να θυμηθεί κανείς και άλλα πράγματα. Ειδικότερα, για παράδειγμα το 2023 ο κύριος Μητσοτάκης είχε πει, αν θυμάμαι καλά ήταν στην τηλεμαχία εκείνη την εποχή, την προεκλογική, πως ό,τι αφορά τον κύριο Ανδρουλάκη δεν ετίθεται το θέμα εθνικής ασφάλειας. Και τότε γιατί δεν έχουμε μάθει τους λόγους για τους οποίους γινόταν η παρακολούθηση. Δηλαδή ακόμη και αν δεχθεί κανείς για λόγους μεθοδολογικούς και για την οικονομία της συζήτησης την κυβερνητική λογική περί λόγων ασφάλειας, εφόσον ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είπε ότι δεν ετίθετο τέτοιο ζήτημα, δεν ήταν αυτοί οι λόγοι για τους οποίους γινόταν η παρακολούθηση του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, γιατί δεν έχουμε μάθει. Και είχαμε τον κύριο Δεμήρη, ο οποίος άλλα απαντούσε στη μία ερώτηση, άλλα απαντούσε στη δεύτερη ερώτηση, κωμικοτραγικές καταστάσεις, σε πάση περιπτώσει. Σπύρο, έχεις...
1: Δεν το απάντησαν αυτό, ενώ τους το έθεσαν μια σειρά από ερωτήματα. Ναι, δεν ναι. Απάντησε η κυβέρνηση. Είναι σαφές, απλά έχουμε 150, έπεσαν σε 155, ο μόνος που απήχε ήταν ο Γιώργος Βλάχος, οι άλλοι ευθυγραμμίστηκαν και γι' αυτό δεν ψηφίζουμε την σύσταση της εξεταστικής. Και εκεί τελειώνει.
0: Σπύρο, να σου πω, πιστεύεις ότι έχει αναθερμανθεί, αν υποθέσουμε πως είχε ψυχρανθεί, έστω και προσωρινά ή έστω και εικονικά, το σενάριο για εκλογές τον Φεβρουάριο. Το φθινόπωρο, συγγνώμη, κύριε, το Φεβρουάριο. Στο λέω γιατί, λαμβάνοντας υπόψη αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, χρησιμοποίησε μια έκφραση ότι τελειώνει τότε συνταγματικά η θητεία μας.
1: Ναι, συνταγματική προβλεπόμενη.
0: Ναι, συνταγματική. Το συνταγματικό, τη λέξη αυτή, μπορούμε να την εκλάβουμε ως αντιδιαστολή στο πραγματικό. Άλλο το πότε συνταγματικά ορίζεται, άλλο πότε θα το κάνουμε εμείς. Επίσης, εξήγηλε μια σειρά μέτρων που, εν πάση περιπτώσει, δεν νομίζω πως πρέπει να είναι κάποιος καχύποπτος για να τα συνδυάσει με ένα άρωμα εκλογών. Πώς το βλέπεις, πιστεύεις ότι έχει λόγους το επιτελείο του Πρωθυπουργού να προκρίνει τελικά τις εκλογές το φθινόπωρο?
1: Νομίζω, Διονύση, ότι είναι ανοιχτό. Εδώ πέρα, παρότι επικαλείται, είναι άλλη μια ανακολουθία του Μητσοτάκη, ενώ επικαλείται την θεσμικότητα. Θεσμικότητα είναι ότι οι εκλογές γίνονται στο τέλος της ετραετίας. Το θέμα των πρόωρων εκλογών το ανοίγει ο ίδιος. Το ανοίγει όταν γυρίζει και λέει στον βουλευτή του, τον ρωτάει, έχουμε εκλογές, και το απαντάει όχι με τις ιδέες. Άρα από τις ιδέες και μετά μπορούμε να έχουμε εκλογές. Αυτό το ανοίγει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Και το κάνει για πολιτικούς λόγους. Δηλαδή, σπεκουλάρει επάνω στο ζήτημα των πρόωρων εκλογών για να διαμορφώσει αντίστοιχα και ένα πολιτικό τοπίο. Ενδεχομένως για να κάνει τον Αλέξη Τσίπρα, για παράδειγμα, ή τον Αντώνη Σαμαρά να βιαστούν και να κατέβουν στο πεδίο με τα δικά τους κόμματα. Και έτσι να ξεκαθαρίσει και η εικόνα και να μπορεί και εκείνος να τους αντιμετωπίζει διαφορετικά με τον επικοινωνιακό προπαγανδιστικό του μηχανισμό. Άρα, η άποψή μου είναι ότι από το Σεπτέμβριο και μετά το θέμα των εκλογών είναι ανοιχτό και θα εξαρτηθεί από διάφορα πράγματα, αλλά κυρίως από το πώς θα διαμορφωθεί το πολιτικό τοπίο όταν προκύψουν και τα νέα κόμματα και πού θα κάτσει δημοσκοπικά η Νέα Δημοκρατία. Γιατί και αυτό είναι λίγο δύσκολο να το δει κανείς, Διονύση. Η Νέα Δημοκρατία, με βάση τις τρεις μεγάλες δημοσκοπικές εταιρείες, την MRB, την Μέτρο Ανάλυσης και την ΑΛΚΟ, είναι γύρω στο 22 με 23%. Εγώ θα σου έλεγα ότι αυτά τα δείγματα είναι και αστάθμητα, οπότε εκεί μπορεί να περιέχεται και το ΣΥΝΚΛΙΝ 3 που είναι το περιθώριο του Τσιπουλάτου για να είναι όλοι καλυμμένοι. Μπορεί και να είναι χαμηλότερο. με αυτό το ποσοστό δεν κερδίζει τις εκλογές. Έτσι, σε καμία περίπτωση. Συνεπώς, λογικά δεν έχει και λόγο να αφήσει την εξουσία. Πολύ πρωθυπουργή και κυρίως ο Μητσοτάκης θέλει να μείνει μέχρι την τελευταία μέρα. Από την άλλη, υπάρχουν τρία σενάρια. Το ένα είναι ότι με τις παροχές που θα κάνει θα είναι πάνω από 2 δις, το λέμε έτσι από τώρα. Έχει μια ελπίδα να ανακόψει την φθορά, την υποχώρηση και ενδεχομένως να ανακάμψει και λίγο. Το δικό του σενάριο είναι για 25 με 26%.
0: Ναι.
1: Το θετικό σενάριο. Αυτό ας το κρατήσουμε ότι είναι μέσα και μπορεί να ελπίζει όσο ακόμη είναι γύρω στο 22. Υπάρχει το δεύτερο σενάριο να συνεχιστεί η υποχώρηση και να συνεχίσει να πέφτει και να προσεγγίζει το 20%.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχει και ένα τρίτο σενάριο, το οποίο είναι το πιο απίθανο. Το λέμε γιατί απλά είναι ένα σενάριο. Αυτή η υποχώρηση της Νέας Δημοκρατίας να πάρει χαρακτηριστικά κατάρρευση.
0: Ναι.
1: Οπότε εκεί πέρα θα έχει λόγο να κάνει εκλογές για να αποφύγει την κατάρρευση αυτή την περίπτωση. Έτσι. Ή θα έχει λόγο να μεταθέσει για αργότερα τις εκλογές αν δει ότι κερδίζει πόντους και ανακάμπτει. Αυτή η εικόνα, αυτό το οποίο νομίζω ότι θα ξεκαθαρίσει αφού μπουν και τα άλλα τρία νέα πολιτικά κόμματα και αφού φανεί το Σεπτέμβριο, έρθουν καθαρά οι διαθέσεις της κοινωνίας σε σχέση με όλη την επιβάρυνση που έχουν από την ακρίβεια. Προσπαθώ να το περιγράψω, δεν είναι εύκολο.
0: Ναι, όχι.
1: Αλλά αυτά σκέφτονται και στο Μαξίμου, αυτά εξετάζουν με τα δικά τους στοιχεία. Μπορεί να έχουν και περισσότερα στοιχεία, έτσι, κυρίως για την οικονομική κατάσταση και για το τι θα δώσουν. Αλλά αυτά λαμβάνουν υπόψη τα γενικές γραμμές και τα επιτελεία των κομμάτων. Συνεπώς, είναι όλη η κατάσταση υπατμών, θα έλεγα, γιατί θα έχουμε όντως αλλαγή κατάσταση, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές. Μπορεί να γίνουν από το Σεπτέμβριο μέχρι τον Μάρτιο. Υπάρχει και ένα ακόμη, το οποίο το περιέγραψαν και οι κυβερνητικοί, νομίζω και ο Παύλος Μαρινάκης. Δεν θα πάει η κυβέρνηση σε εκλογές με ανοιχτά τα θέματα. Το πιο βασικό θέμα που έχει είναι συνέχεια αυτή που συζητάγαμε με τις υποκλοπές και είναι η δίκη του Ταλ Ντίλιαν. Ο Ταλ Ντίλιαν έχει προειδοποιήσει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πάει φυλακή και μέχρι στιγμής καταδικάστηκε σε 128 χρόνια, τα 8 είναι δικάσιμα, είναι εκτίσιμα. Επώς δεν θα πάει φυλακή, που σημαίνει ότι πρέπει να κλείσει αυτό το θέμα. Για να κλείσει πρέπει να φτάσει το Δεκέμβριο που θα είναι το εφετείο, όπου όμως και πάλι μπορεί να καταδικαστεί. Κανείς δεν του δίνει μια εγγύηση. Υπάρχει μόνο ένας τρόπος. Αυτός που έχουμε περιγράψει πρώτα ο Αλέξης Τσίπρας και μετά κάποια άλλη πολιτική αρχηγή, τον προειδοποίησαν τον Μητσοτάκη να μην τολμήσει να το κάνει, να φέρει αλλαγή των ποινικών κωδίκων έτσι ώστε να αλλάξει το αδίκημα του Ταλ Ντίλιαν και να γίνει εξαγοράσιμο. Αυτό, σου το μεταφέρω σε ένα ρεπορτάζ, προβληματίζει πάρα πολύ αρκετούς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ότι τι θα κάνουμε εάν το φέρει. Δεν έχουν αμφιβολία ότι εάν αυτή είναι η διέξοδο του Κυριάκου Μητσοτάκη θα το φέρει. Και μπαίνουν στη θέση του βουλευτή που θα πρέπει να το ψηφίσει.
0: Έλα μου,
1: είναι μόνοι τους ότι πώς θα ξεστηλιστούμε πια. Γιατί σας μεταφέρω ότι συζητήσαν το θέμα από τραπέζια, από πηγαδάκια που γίνονται ή ξέρει, γύρω στα πέρα.
0: Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Σπύρο, ευχαριστούμε πολύ.
2: ...91 και 4... ...στο κόκκινο.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψωνιά?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

0: το χαρακτηριστικό κροτάλισμα του συγκεκριμένου τραγουδιού, το οποίο ακουγόταν κατά κόρον τέτοιες μέρες το 1973. Οι πιτσιρικάδες που προσπαθούσαμε σε εκείνη την κατηγορία των πιτσιρικάδων εκείνης εποχής, ανήκα και εγώ, που προσπαθούσαμε να ακούσουμε εγκαίρως τι πεζόταν στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Αμερική και συγγνώμη και, και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Με μαθηματική ακρίβεια αυτά θα έρχονταν μετά από λίγο και στα ραδιόφωνα τα ελληνικά, εν μέρη τουλάχιστον, σε κάποιο βαθμό θα τα ακούγαμε. Ακούγαμε το συγκεκριμένο τραγούδι του David Bowie, το Gin Ginny. Ο δίσκος, το άλμπουμ δηλαδή, ο δίσκος 33 στροφών που περιείχε το συγκεκριμένο κομμάτι, είχε κυκλοφορήσει λίγο νωρίτερα στο τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου. Και γιατί πήγαμε σε αυτές τις μέρες του 1973, το ξέρετε γιατί σας το είπα και στην αρχή της εκπομπής, διότι σαν σήμερα το 1973 εκδηλώθηκε το κίνημα του ναυτικού, ένα πολύ ενδιαφέρον ιστορικό γεγονός για το οποίο θα συζητήσουμε με τον άνθρωπο που το έχει μελετήσει και έχει γράψει και ένα άκρως ενδιαφέρον βιβλίο γι' αυτό, τον ιστορικό ερευνητή κύριο Κωνσταντίνο Στράτο. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Στράτο, σε εσάς και τους ακροατές του κόκκινου.
0: Λοιπόν, το κίνημα του ναυτικού, υπάρχει κόσμος που ακόμη θεωρεί πως υπάρχουν και ενδεχομένως να υπάρχουν κάποιες γκρίζες ζώνες, κάποια πράγματα που ακόμη δεν ξέρουμε σχετικά με αυτό. Αλλά αυτά από τότε και κάποιων ερωτήσεων που θα κάνω προς το τέλος. Ας το πάρουμε το πράγμα από την αρχή. Πώς ξεπήδησε αυτό το κίνημα, γιατί έγινε και ποιοι κυρίως ή κατά αποκλειστικότητα συμμετείχαν?
1: Ναι, να πούμε ότι για όλες εδώ τις αντικρατορικές ενέργειες στο ναυτικό, η μήτρα όλων είναι το αντικείμενο του βασιλιά. Mm-hmm. Όλοι οι αξιωματικοί που είχαν ηγετικό ρόλο στο κίνημα του ναυτικού είχαν συμμετάσχει από σημαντικές θέσεις στο αντικείμενο του βασιλιά. Εκείνο ξέρουμε πολύ καλά ότι απέτυχε, ωστόσο έμεινε η εμπειρία. Έμεινε αυτή η αίσθηση ότι μπορούμε με τα πλοία του στόλου να πάμε ενάντια. Οπότε το 68 και μετά αυτοί οι άνθρωποι έψαχναν τρόπο να αντιταχθούν στη δικτατορία. Να πω εδώ το πολύ σημαντικό, το οποίο βγήκε από την έρευνα, ότι αυτοί οι άνθρωποι ενεπλάκησαν και στη συνωμοσία των ελεύθερων Ελλήνων. Τώρα, για όσους δεν ξέρουν, ελεύθεροι Έλληνες ήταν μια συνωμοσία κατά κύριο λόγο βασιλοφρόνων αξιωματικών του στρατού Ξηράς. Mm-hmm. Ωστόσο, που προσπάθησαν να πάνε ενάντια στη Χούντα μετά το δικείμενο του βασιλιά, αυτοί όσο είχαν την εμπειρία τη συνωμοτική του στρατού Ξηράς. Όλοι γνωρίζουμε τον ιδέα από τη δεκαετία του 40. Mm-hmm. Αυτοί λοιπόν, οι σωματικοί του ναυτικού, ήταν σε επαφή με το στρατό Ξηράς. Γνώρισαν την εμπειρία του πώς κάποιος συνωμοτεί, πώς κάποιος λειτουργεί στις σκιές, στα σκοτάδια, και αποφάσισαν το 71 να το κάνουν και αυτοί. Το λέω πολύ, πολύ σύντομα. Ουσιαστικά το κίνημα του ναυτικού, η συνωμοσία του κίνηματος του ναυτικού ξεκινάει το καλοκαίρι του 72. Ορισμένοι αξιωματικοί της τάξης της σχολής δοκιμών του 1948 αναλαμβάνουν οι κυβερνήτες τα πιο ισχυρά πλοία του Τσόλ, τα τορπιλικά τότε, και προσπαθούν να επαναλάβουν, αυτό έλεγαν άλλωστε και εκείνη και η ομάδα, να επαναλάβουν το αντικείμενο του βασιλιά, την κίνηση του στόλου συγκεκριμένα. Που είχαν φύγει με επιτυχία, είχαν πάει μέχρι την Κρήτη, αλλά γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ο βασιλιάς ήταν τελείως αναργάνωτος, δεν έδωσε σημασία στο στόλο και έφυγε μετά στη Ρώμη.
0: Να ρωτήσω κάτι, μιας και το αναφέρατε. Το αντιπραξικόπημα των μοναρχικών, όπως θυμόμαστε, εκδηλώθηκε 13 Δεκεμβρίου του 1967. Έπειτα από αυτό, η Χούντα δεν θέλησε να ξεριζώσει από τις ένοπλες δυνάμεις ό,τι υπήρχε, ή στο ναυτικό ήταν πολύ δύσκολο να προχωρήσει σε μια τέτοια εκαθάριση, γιατί εκεί η φιλοβασιλική ήταν πολύ?
1: Ακριβώς αυτό. Στην ουσία το ναυτικό ήταν στο σύνολό του ουσιαστικά φιλοβασιλικό. Ελάχιστοι αξιωματικοί ήταν τότε κεντρώοι, πολύ λίγοι μάλιστα και κοντά στην τεντροαριστερή πτέρυγα της Ενώσεως Κέντρου που ήταν τότε Ανδρέας Παπανδρέου. Είναι μετρημένη στα δάχτυλα. Είναι ενδιαφέρον όμως ότι αυτοί συμμετείχαν στο κίνημα του ναυτικού, ανέστηκαν βέβαια τους φιλοβασιλικούς στην ηγεσία, που είχε μια ιεραρχία στο ναυτικό. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να τους να ελέγξει το ναυτικό, γιατί ήταν μέσα σύνολό, δεν ήταν όπως ο στρατός που κυρίες νομοτσονόζαν καλύτερα. Οπότε είχε ένα μεγάλο θέμα ελέγχου του στόλου από την πρώτη στιγμή η Χούντα.
0: Μάλιστα. Και πάμε τώρα σε αυτές τις μέρες του 1973. Διαδραμάτισε κάποιο ρόλο η εκτίμηση ή αν θέλετε η διαπίστωση που είναι λογικό να έκαναν οι κινηματίες? Εγώ προτιμώ τη λέξη κινηματίες παρά τη λέξη νομότες, έτσι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, προφανώς χρειάζεται μια συνωμοτική δράση για να εκδηλωθεί ένα τέτοιο κίνημα σε καιρούς δικτατορίας. Αλλά μέτρησε και η διαπίστωση ότι τα πράγματα είχαν δυσκολέψει για τη Χούντα, πρώτον στο οικονομικό πεδίο, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, αν λάβουμε υπόψη πως ο Ρουφογάλης, ο επικεφαλής της ΚΙΠ, έφτιαχνε δύο εκθέσεις και τις έδινε στον Παπαδόπουλο, αυτό είχε γίνει 9 Μαΐου, με τα στελέχη της Χούντας που ήταν μπλεγμένα σε θαλασσοδάνεια, ούτως ώστε να ξυλώσει στη βάση αυτών όποιον ήθελε, αν ήθελε. Είχαμε δηλαδή και το στοιχείο των εσωτερικών τριβών. Είχαμε τη δήλωση, αν θυμάμαι καλά, τέλη Απριλίου, του Κωνσταντίνου Καραμαλή από το εξωτερικό, ότι δεν κάλυπτε, δεν ήταν σύμφωνος με την λεγόμενη φιλελευθερωποίηση, με τις εκλογές δηλαδή που θα γίνονταν αργότερα όταν θα λάβανε πρωθυπουργός ο Μαρκεζίνης. Και φαντάζομαι ότι είχε μια ιδιαίτερη σημασία η δήλωση του Καραμαλή, ο οποίος, να το πούμε και αυτό, είχε σιωπήσει όταν το φοιτητικό ήταν σε έξαρση. Όλα αυτά λοιπόν τα μέτρησαν και είπαν τώρα είναι η ώρα, γιατί έχει αρχίσει, αν όχι να κλειδωνίζεται, θα ήταν υπερβολικό κάτι τέτοιο, το καθεστώς, εν πάση περιπτώσει, έχει αρχίσει να αντιμετωπίζει φαινόμενα κάποιας αστάθειας?
1: Σίγουρα τα μέτρησαν. Όλα αυτά που είπατε έπαιξαν κάποιο ρόλο. Το ζήτημα της διαφθοράς τα μαθαίνανε άλλωστε. Θεωρώ σημαντικό παράγοντα τη διαπίστωση του αναβρασμού της κοινωνίας. Δηλαδή πάρα πολλοί αξιωματικοί λέγανε ότι αυξάνεται ο αντιαμερικανισμός. Δηλαδή, ακούγανε στα διάφορα καφενεία από συγγενείς όλα αυτά ότι ο κόσμος επέριπτε τις ευθύνες της Χούντας, ότι παρέμενε και δεν έφευγε, ήρθε και παρέμενε με κάθε τρόπο, χάρη της βοήθειας των Ηνωμένων Πολιτειών. Το εστιγμένο σωματικοί, έχοντας διαμορφωθεί στο πλαίσιο του μεταπολεμικού βασιλικού ναυτικού, θεωρούσαν τη θέση της χώρας στη Δύση σαν κάτι το ιερό, δεν έπρεπε να κλονιστεί αυτό. Οπότε βλέποντας την κοινωνία και το φοιτητικό κίνημα, μην ξεχνάμε ότι εκείνη την περίοδο μπαίνανε και βόμβες από δικτατορικές ομάδες. Όλα αυτά τους έδιναν μια εντύπωση ότι ή η Χούντα πρέπει να φύγει τώρα ή θα ανατραπεί από δυνάμεις που εμείς δεν θα μπορούμε, δηλαδή εμείς και σαν συντηρητικός χώρος, εμείς δεν θα μπορούσαμε να ελέγξουμε, και σε μια μεταδικτατορική περίοδο θα μπορούσε να τεθεί το ζήτημα της γεωπολιτικής θέσης της χώρας, μόνο αυτό συνεπάγεται. Γι' αυτό, ό,τι αυτό συνεπάγεται, σημαίνει πάλι ευάλωτη στον κομμουνισμό.
0: Με λίγα λόγια, να πέσει η Χούντα, μην έχουμε απρόβλεπτες εξελίξεις που μας οδηγήσουν και πολύ αριστερά, να το πούμε έτσι.
1: Ακριβώς. Να την διώξουμε εμείς, να μην τη διώξουν άλλοι που δεν ξέρουμε τι θέλουμε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ήταν η ολίγη.
0: Εδώ ένας φίλος ακροατής λέει: είχα γνωρίσει τον πλοίαρχο του Βέλου, τον Νίκο Παπά, πολύ γνωστή φυσιογνωμία Νίκο Παπά, και βεβαίως, όπως λέει ο κύριος Στράτος, ήταν βασιλόφρον. Μα εξήγησε ο κύριος Στράτος πως αυτή ήταν η βάση. Έχω μερικές απορίες. Έχουμε διαβάσει πως το κίνημα πριν εκδηλωθεί προδόθηκε και κατεστάλλει με σχετική ευκολία, ακριβώς επειδή κάποιοι μίλησαν. Ξέρουμε κάτι περισσότερο προς αυτό?
1: Κοιτάξτε, πάντα στο ζήτημα της προδοσίας είναι ένα ωραίο θέμα. Εγώ δεν έχω βρει κάτι περί προδοσίας. Νομίζω είναι πολύ πιο πεζό ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν συνωμότες, οπότε μιλούσαν ελεύθερα. Θέλετε, στο μετεφυλιακό κράτος, η μισή, ας πούμε, η κοινωνία που ήταν υποδίωξη από τους μηχανισμούς ελέγχου ασφαλείας του ελληνικού κράτους, είχαν μάθει ίσως να κρατάνε τα λόγια τους, να είναι πιο μετρημένοι.

0: σας το μάθε ουσιαστικά τελευταία στιγμή, τρέχοντας το πρόλαβε.
1: Ναι. Φαντάζομαι ότι για τη Χούντα θα ήταν μεγάλο σοκ. Γιατί να προκύπτει στις ένοπλες δυνάμεις κάτι τέτοιο και να είναι στρατιωτική Χούντα θα ήταν...
0: Σαφώς. Υπάρχει μια έκθεση από τις λίγες από τα αρχεία των ΕΑΤΕΣΑ που ήταν από τα αρχεία που είχε αρχίσει ο Παναγούλης να δημοσιεύει μέχρι το θάνατό του και είχε μια αναφορά του Χατζηδήση που λέει ότι μέχρι το Μάιο του 1973 δεν είχαμε κάποιο θέμα. Το κίνημα του ναυτικού ήταν η πρώτη σοβαρή κρίση γιατί ακριβώς ερχόταν από έναν χώρο που η δικτατορία θεωρούσε πλήρως ελεγχόμενο και δικό της. Οπότε ναι, ήταν μεγάλο σοκ και αυτό ανάγκασε να ξεβολέψει, να ξεκουνήσει τη δικτατορία από τις εσωτερικές διαμάχες, να κάνει το βήμα εμπρός. Δηλαδή αυτό που ο Παπαδόπουλος πήγε να κάνει ως πολιτικοποίηση το 1973, ουσιαστικά το σχεδίαζε από τα τέλη του 68, αρχές του 69.
1: Ναι.
0: Αλλά υπήρχαν οι πιο σκληροπυρηνικοί της δικτατορίας που αυτοί ήθελαν μόνιμο δικτατορικό καθεστώς, ούτε καν.
1: Λαδάς Ιωαννίδης, ας πούμε.
0: Ακριβώς. Ούτε καν με επικάλυψη κάποιου υποτιθέμενου κοινοβουλευτισμού, αλλά από πίσω ο στρατός θα είχε ουσιαστικό πολιτικό ρόλο.
1: Ναι, να μην ξεχνάμε ότι υπήρχαν και στελέχη της Χούντας, όπως ο Λαδάς, που αν δεν με απατάει η μνήμη μου, είχαν εισηγηθεί ακόμη και εκτελέσεις πολιτικών αντιπάλων. Είχαν εισηγηθεί να εκτελεστεί ο Ανδρέας Παπανδρέου.
0: Ναι.
1: Για να ξέρουμε δηλαδή ότι και στο καθεστώς αυτό υπήρχαν και τέτοιες τάσεις και όχι μόνο η συμφωνία για την κατάλυση των δημοκρατικών ελευθεριών και όλα όσα γνωρίζουμε. Και έπειτα από την κατάρρευση της Χούντας, δηλαδή όταν ήρθε η μεταπολίτευση, όλοι αυτοί οι άνθρωποι βρέθηκαν σε κάποια συνεννόηση, κάποιοι έγιναν στελέχη του μεταπολιτευτικού καραμαλικού καθεστώτος, παρέμειναν βασιλικοί άλλοι. Προφανώς στους βασιλικούς δεν θα άρεσε και η προκήρυξη του δημοψηφίσματος του 1974. Τι ξέρουμε γι' αυτό, μιας και μιλάμε λίγο και για τους ανθρώπους, όχι μόνο για το κίνημα αυτό και αυτό.
0: Όλοι τους στην ουσία επέστρεψαν στο ναυτικό. Η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανε η κυβέρνηση Καραμαλή το καλοκαίρι του 1974 είναι να τους φέρει πίσω στην ενέργεια και να τους βάλει κυβερνήτες σε πλοία. Ουσιαστικά πήγε και έκανε αυτό που δεν έγινε το Μάιο του 1973. Συνάντησε τεράστια αντίσταση από το χουντικό κράτος, γιατί είχε διαμορφωθεί ένα ουσιαστικά χουντικό κράτος μέχρι τα 7 χρόνια μετά. Δεν θέλανε, γιατί ξέρανε τι θα συνέβη, τι σημαίνει αυτό. Και μετέτρεψε με την επαναφορά του στο στόλο, στον βραχίωνα τον ένοπλο της μεταπολίτευσης. Δηλαδή, πάντα υπήρχε αυτός ο φόβος ότι άμα κουνηθούν τα τεθωρακισμένα, θα κουνήσουμε τα αντιτοπιλικά. Οπότε αυτό βοήθησε πολύ. Τώρα, οι άνθρωποι αυτοί ανέχτηκαν, αναγκάστηκαν να δεχτούν το δημοψήφισμα. Αρκετοί δικαιολόγησαν μετά την ψήφο τους υπέρ του βασιλιά, ήταν συναισθηματική ψήφος, ήταν μια προσπάθεια να το επεξεργαστούν, αλλά όντως δεν τους άρεσε. Βέβαια πολλοί τα είχαν και με τον βασιλιά, γιατί εμφανίστηκε δηλώς, δηλαδή όλοι λέγανε ότι καλά θα τον κάναμε, ας πούμε, βασιλιάς, θα τον βάζαμε στον τοίχο. Οπότε είχε σπάσει λίγο αυτό. Πάντως, για το ναυτικό το κίνημα ήταν σημαντικό γιατί μέχρι και το 1996 η ηγεσία του μεταπολιτευτικού ναυτικού ήταν από το κίνημα του ναυτικού.
1: Μάλιστα.
0: Μέχρι και το Λιμπέρι, μέχρι και τα Ήμια, η θέση του αρχηγού, του υπαρχηγού των επιτελείων πάντα ήταν ένας που είχε συμμετάσχει στο κίνημα του ναυτικού. Η δική μου άποψη είναι ότι ήταν σαν λίγο ένα δημοκρατικό στοιχείο. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι ξέρουμε ότι δεν είχαν φιλοδικτατορικές τάσεις. Βεβαίως, ναι, η φιλομοναρχική βασιλική, ας πούμε, ο Παπαδόγκωνας και ο Σταθόπουλος που είχαν σημαντικό ρόλο, έγιναν βουλευτές με τη Νέα Δημοκρατία ήδη από το 1974. Τότε έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Ή ο Αβέροφ σχημάτισε μια ομάδα βουλευτών του που είχε μέσα τη διαβεροφική, που ήταν και οι κινηματίες. Πράγματι, ναι. Βεβαίως υπήρξαν και παπανδρεϊκοί, να το πούμε αυτό. Από το κίνημα του ναυτικού, για παράδειγμα, ο Δημητριάδης Ολιμπέρης ήταν αξιωματική που είχε συμμετάσχει στο κίνημα και από πολύ νωρίς, τα πρώτα μεταπολιτευτικά χρόνια, ήταν κοντά στο ΠΑΣΟΚ. Οπότε έχουμε αυτές τις πολύ ενδιαφέρουσες προσωπικές φορείες.
1: Άρα και την ανθρωπογεωγραφία, ας το πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Λοιπόν, όλα αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα, έτσι για να μην

0: ξεχνάμε η ιστορία του τόπου, που πολλοί βεβαίως στις μέρες μας κάνουν προσπάθεια να την κατακαιριωρήσουν και όχι απλώς για την αναθεωρήσουν. Μου φαίνεται η έκφραση αναθεωρητισμός στην ιστορία κάπως επικής, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά αρκετές περιπτώσεις. Καλό είναι να βλέπουμε και ορισμένες πλευρές που άπτονται γεγονότων τα οποία δεν έχουν συζητηθεί. Και το κίνημα του ναυτικού, κύριε Στράτο, θεωρώ πως είναι ένα από αυτά. Οπότε πολύ καλά κάνατε και γράψατε και βιβλίο. Πολύ καλά κάνατε και ασχοληθήκατε. Εκτός όλων των άλλων, ασχοληθήκατε ενδελεχώς και με αυτό. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ήταν ο ιστορικός ερευνητής κύριος Κωνσταντίνος Στράτος. Αυτά λοιπόν. Προλαβαίνω να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Νωρίτερα όμως να δω μερικά μηνυματάκια που τα έχω αφήσει. Λοιπόν. Τι γράφει εδώ ο φίλος ακροατής? Από τη στιγμή που έχει εξαντληθεί το Ταμείο Ανάκαμψης και έχει διοριστεί η ηγεσία της δικαιοσύνης, δεν υπάρχει λόγος μη κήρυξη εκλογών. Το αντίθετο, με μειωμένους πόρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οικονομικά θα επιδεινωθούν. Είναι το σχόλιο που κάνει ο φίλος ακροατής σε σχέση με τις επισημάνσεις που είχε κάνει λίγο νωρίτερα ο συνάδελφος Σπύρος Μπουτζάνης όταν συζητούσαμε. Ο Βασίλης στέλνει πολλές ευχές από το βροχερό Βυζίκιο, όπως λέει, της Γορτινίας. Εδώ ο φίλος ακροατής, ο Γιάννης από Θεσσαλονίκη. Φίλε Γιάννη, ευχαριστώ. Είναι τιμητικό αυτό που λες. Από εκεί και πέρα, ξέρουμε πολύ καλά όλοι πως οι ακροατές του κόκκινου έχουν την ποικιλία τους ό,τι αφορά τις προτιμήσεις, τα γούστα. Κάποιος ή κάτι αρέσει σε έναν, δεν αρέσει στον άλλον. Καλά να είμαστε, να γιορτάζουμε και τις αντιθέσεις μας ως προς αυτό. Τώρα, σε ό,τι αφορά το μέλλον του σταθμού σε περίπτωση που αποσωπητικά όλα είναι ανοιχτά και εμείς διερωτώμαστε, αλλά είμαστε εδώ επί των επάλξεων όπως βλέπεις, και η αλήθεια είναι πως η ανθεκτικότητα την οποία έχει επιδείξει ο σταθμός παρά τις δυσκολίες, παρά τις ελλείψεις σε βασικούς τομείς, ειδικά έπειτα από τις αποχωρήσεις λόγω εθελούσιων εξόδων, είναι κάτι που πολλοί έχουν σημειώσει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, και σερά σερά που τραγουδούσε και η Doris Day, whatever will be, will be. Λοιπόν, προλαβαίνουμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα. Ναι, προλαβαίνουμε να την πάρουμε τη μουσική ανάσα. Θα μας καθορίσει πάλι το σαν σήμερα. Αν προλάβω να σας αποχαιρετήσω μετά, έχει καλώς. Διαφορετικά, ας μην με πείτε αγενή, αν θα προλάβουμε. Ενώ όταν μετά το τραγούδι. Λοιπόν, επειδή σαν σήμερα έκανε πρεμιέρα ένα από τα πολύ γνωστά western της δεκαετίας του 1970, το Pat Garrett and Billy the Kid, με πρωταγωνιστές τον James Coburn και τον Chris Christopherson. Έπαιζε και ο Bob Dylan, είχε ένα ρόλο σε αυτό. Και επειδή το συγκεκριμένο film συνδέθηκε με ένα τραγούδι που χρησιμοποιήθηκε στο soundtrack του Bob Dylan, λέω να ακούσουμε το συγκεκριμένο κομμάτι του θείου Bob, τον οποίο αύριο θα τιμήσουμε δεόντως, διότι αύριο θα έχουμε την επέτειο των γενεθλίων του. Ακούμε το Knocking on Heaven's Door. Door, ενικώς, που παραλαμβάνω συνδέθηκε με το Western Pat Garrett and Billy the Kid, το πιο γνωστό δηλαδή κομμάτι του όλου soundtrack της συγκεκριμένης ταινίας.

Ουκολίγοι καλλιτέχνες το έχουν διασκευάσει, κάποιοι επιτυχημένα, κάποιοι όχι τόσο, μην μου πείτε να γίνω συγκεκριμένος, δεν είναι καιρός για κακίες πρωί-πρωί. Λοιπόν, καλημέρα και στην Θάλια, η οποία μας έστειλε ένα οικαστικό όμορφο, το καθιερωμένο, αχνιστός ζεστός καφές με βουτήματα δίπλα. Ίσα ίσα που προλαβαίνω να αντευχηθώ, να ανταποδώσω ευχές για καλό Σαββατοκύριακο και για καλή δύναμη. Όλοι χρειαζόμαστε δύναμη. Λοιπόν, αντεύχομαι λοιπόν στον Γιώργο, στη Φωτεινή, στο Λάκη, στην Έρικα και στον Πελοπίδα. Κάπου εδώ φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής και της συγκεκριμένης εκπομπής. Ήταν η Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία, ήταν ο Σπύρος Παπακώστας στη ρύθμιση του ήχου, ήταν ο Διονύσης Ελευθεράτος στο μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένες, μείνετε συντονισμένοι. Θα ακούσουμε τώρα δελτίο ειδήσεων από την Άγγελα Νταρζάνου και στη συνέχεια το μικρόφωνο περνά στον Αντώνη Ιργόπουλο. Καλά να είμαστε.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
3: Η ώρα είναι 10.

0: Αλλά στον τελικό, απέναντι στην Μπαρτσελώνα, ο κορυφαίος Ζάρκο Πάσπαλη μετατράπηκε σε μοιραίος. Με την ιστορική χαμένη βολή και το σουτ του Κορνίλιους Τόμψον μοιάζει ακόμη με εφιάλτη για τους φίλους του Ολυμπιακού.
1: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Μετά τα Τέμπη η κυβέρνηση μπάζωσε και τις υποκλοπές. Η συγκάλυψη ολοκληρώθηκε χθες από την κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή, όταν απέρριψε το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής. Επικαλούμενη λόγους εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας, επέβαλε ως προϋπόθεση για την σύσταση εξεταστικής επιτροπής τις 151 ψήφους, αν και ο κανονισμός της Βουλής προβλέπει 120. Τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης αποχώρησαν από την ολομέλεια της Βουλής και κατήγγειλαν τις κυβερνητικές μεθοδεύσεις για τη συγκάλυψη του σκανδάλου του Predator. Γίναμε μάρτυρες, αλλά δεν θα γίνουμε συμμέτοχοι ενός κοινοβουλευτικού πραξικοπήματος, τόνισε ο Σωκράτης Φάμελος από το Βήμα της Βουλής. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι λειτουργούσε μέσα στο Μαξίμου ένα οργανωμένο κέντρο παρακολουθήσεων τόσο φίλων όσο και αντιπάλων για να εκβιάζει συνεργάτες και αντιπάλους. Και αυτό μας οδηγεί σε ένα εκτεταμένο δίκτυο διαπλοκής και μια ένοχη σιωπή, σημείωσε ο Σωκράτης Φάμελος. Απευθυνόμενος δε στους γαλάζιους υπουργούς που εντοπίστηκαν ως παρακολουθούμενοι, είπε «Είστε είτε εκβιαζόμενοι είτε διαπλεκόμενοι». Βαριές οι αναφορές και του Αντώνη Σαμαρά κατά της κυβέρνησης και προσωπικά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη από το Βήμα της Βουλής χθες. Η κυβέρνηση αποφεύγει τη διερεύνηση της υπόθεσης των υποκλοπών, είπε ο πρώην Πρωθυπουργός, αναφερόμενος σε μια υπόθεση που κάθε λογικός άνθρωπος συνδέει με κρατικό μηχανισμό. Σε νέα ανάρτηση στα social media προχώρησε ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα το πρωί εν ώψη της ανακοίνωσης του νέου του κόμματος στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη το βράδυ στην πλατεία Θυσίου. Στην ανάρτησή του ο πρώην Πρωθυπουργός γράφει «Στο ραντεβού με την ιστορία, ας είμαστε όλοι εκεί». Η λεζάντα πλαισιώνει μια φωτογραφία του ίδιου στην οποία αναγράφεται «Αλέξης Τσίπρας, τώρα είναι η ώρα». Σε αποκλεισμό παραμένει η περιοχή του Μικρολίμανου, καθώς νωρίτερα αστυνομικοί αντάλλαξαν πυροβολισμούς με άτομο που θεώρησαν ύποπτο και το οποίο τραυματισμένο έχει μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στην κατοχή του, σύμφωνα με την αστυνομία, βρέθηκε τσάντα με 6 χειροβομβίδες, 3 όπλα και γεμιστήρας με 30 σφαίρες. Πληροφορίες από το Earth News αναφέρουν ότι πρόκειται για άτομο με ποινικό παρελθόν, το οποίο καταζητείτο από τις ελληνικές και αλβανικές αρχές. Στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος υποθέχθηκαν χθες βράδυ συγγενείς, φίλοι και αλληλέγγυοι τα 19 μέλη της ελληνικής αποστολής του Στολίσκου Φλωτίγια που επέστρεψαν στη χώρα μετά την παράνομη κράτησή του στο Ισραήλ. Το March του Gaza Greece κατήγγειλε την εκοφαντική σιωπή που διατηρεί η κυβέρνηση για τη μεταχείριση των Ελλήνων και Ελληνίδων από τις Ισραηλινές δυνάμεις, καθώς υπάρχουν καταγγελίες για κακοποιήσεις και για βασανιστήρια. Στο μεταξύ, Ιταλία, Γαλλία, Βρετανία και Γερμανία κάλεσαν το Ισραήλ να σταματήσει την εξάπλωση των παράνομων επικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, καταδίκασαν τη βία των επίκων και προειδοποιούν τις εταιρείες που υποβάλλουν προσφορές για συμβάσεις κατασκευής έργων. Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη πυρετώδεις διπλωματικές διεργασίες με στόχο μια συμφωνία τερματισμού του πολέμου ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, με μεσολαβητή το Πακιστάν, η διπλωματία του Ιράν κατηγόρησε σήμερα την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ότι σαμποτάρει με τις υπερβολικές απαιτήσεις που προβάλλει τις διαπραγματεύσεις για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Την ίδια ώρα, η ανταλλαγή του προγράμματος του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τροφοδοτεί σενάρια για επανέναρξη των εχθροπραξιών, πιθανόν ήδη μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε πως δεν θα μπορέσει να πάει στο γάμο του γιού του και ότι θα παραμείνει στην Ουάσιγκτον το Σαββατοκύριακο λόγω κυβερνητικών υποθέσεων. Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής του με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας Αμπάς Αραχτσί επέκρινε τις επανειλημμένες αντιφατικές και υπέρμετρες απαιτήσεις των ΗΠΑ, όπως μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Να σημειωθεί ότι βρίσκονται σε εξέλιξη πυρετώδεις διπλωματικές διεργασίες με στόχο μια συμφωνία τερματισμού του πολέμου ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν με μεσολαβητή το Πακιστάν. 82 νεκροί είναι μέχρι στιγμής ο απολογισμός από έκρηξη που σημειώθηκε σε ανθρακοριχείο στη βόρειο-ανατολική Κίνα, όπως μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό κινέζικο δίκτυο. Το δυστύχημα στο ορυχείο συνέβη το βράδυ της Παρασκευής, 500 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά του Πεκίνου, στην επαρχία Σανσί, επίκεντρο της εκμετάλλευσης κοιτασμάτων άνθρακα στην Κίνα. Η εργασιακή ασφάλεια στα κινέζικα ορυχεία θεωρείται πως έχει βελτιωθεί τις τελευταίες δεκαετίες, όμως η εφαρμογή των πρωτοκόλων ασφαλείας πολλές φορές χαρακτηρίζεται υπερβολικά χαλαρή. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Ολυμπιακός επιστρέφει στον τελικό της Ευρωλίγκας και την Κυριακή θα διεκδικήσει το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν άνετα με 79-61 απέναντι στη Φενέρμπαχτσέ στον ημιτελικό στο Telecom Center Athens, κατάμεστο με περισσότερους από 13.000 φίλους τους στις εξέδρες. Ο Ολυμπιακός, πιο έτοιμος από ποτέ, θα αντιμετωπίσει αύριο Κυριακή τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία επικράτησε τη Βαλένθια με 105-90 και πήρε το δεύτερο εισιτήριο για τον κορυφαίο αγώνα της χρονιάς.
1: Ο καιρός.
2: Άστατος θα είναι σήμερα ο καιρός σε όλη τη χώρα. Αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στα δυτικά αρχικά λίγες νεφώσεις που γρήγορα όμως θα αυξηθούν και στα ηπειρωτικά από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο από το βράδυ 6 μποφόρ. Στην Αττική, νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα, με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά του νομού 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 ως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αρχικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι. Ύφεση των φαινομένων αναμένεται το βράδυ. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, από το κόκκινο στις 11. Συνέχεια τώρα με τον Αντώνη Ριγόπουλο.
3: Το κοινοβουλευτικό πραξικόπημα της Νέας Δημοκρατίας για τη συγκάλυψη των υποκλοπών κυριαρχεί στην Αυγή της Κυριακής. Αναλύσεις και ρεπορτάζ από τη συζήτηση στη Βουλή, το ρόλο Τζαμπέλα, τους σχεδιασμούς Μητσοτάκη, το παρασκήνιο από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, τη σύγκρουση με τη Λάουρα Κοβέση, το ξύλωμα των αποφάσεων του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, το κόμμα Τσίπρα, το κόμμα Καριστιανού. Ρεπορτάζ για τις πρωτοβουλίες και τις κινήσεις του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Συνέντευξη με τον Κώστα Ζαχαριάδη. Ακόμα αναλύσεις για τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις που ακουμπάνε το Λευκό Οίκο και ενισχύουν την Κίνα. Ρεπορτάζ για την κατάσταση στην Βρετανία. Μια σελίδα για ένα ξεχωριστό τόπο μνήμης, τη Γιάρο. Και βέβαια το πολιτιστικό ένθετο με συνέντευξη με τους Λάγκον Νουάρ που παίζουν στο Athens Jazz Festival το οποίο ξεκινά αύριο και το Ken Loach στις Κάνες, στην Αυγή της Κυριακής.
4: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλό φθινόπωρο, μάλλον, από ό,τι κατάλαβα. Με αυτά που ζούμε έξω. Πώς είστε, δεν βαρεθήκατε νομίζω αυτή την εβδομάδα, είχαμε πολλά. Έχουμε να πούμε και πολλά σήμερα. Έχουμε και για νέα κόμματα να πούμε που ανακοινώθηκαν, για νέα κόμματα που θα ανακοινωθούν. Έχουμε ένα Final Four που καθορίζει από ό,τι φαίνεται και πολιτικές εξελίξεις. Θα πιάσουμε και τα δικά μας θέματα. Έχουμε πάρα πολλά. Να συστηθούμε πρώτα όμως. Βαγγέλης Δοξαράς στον ήχο που ακούτε. Μαριάννη Πατσελή στο τηλεφωνικό κέντρο. Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια. Αντώνης Ριγόπουλος στο μικρόφωνο. Ίντριγκε στο κόκκινο, η εκπομπή που ακούτε. Και βεβαίως είστε στην παρέα όλοι εσείς. Μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω Viber στο 698-580-059 και στο τηλέφωνο 210-321-7777. Τραγούδι και επιστρέφουμε με ένα θέμα που ξέρω ότι σας ενδιαφέρει.

0: φθινόπωρο, αλλά είπαμε να πάμε με αμοργό στην αρχή της κουβέντας μας σήμερα. Λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε μια πολύ καλή φίλη και πάρα πολύ καλή συνάδελφο, την Ευτυχία τη Σουφλέρη, δημοσιογράφος στο News 247. Και πριν από μερικούς μήνες είχε κάνει ένα καταπληκτικό ρεπορτάζ Ευτυχία. Πολλοί θα το θυμάστε και πολλές, για την πρόσβαση των γυναικών στις αμβλώσεις στα δημόσια νοσοκομεία. Και ήταν από αυτά τα ρεπορτάζ που είναι απλά στη σύλληψη γενικά, πολύ δύσκολα στην πράξη το να τα κάνεις και να τα πραγματοποιήσεις, και τρομερά επιδραστικά επίσης και στο αποτέλεσμα. Ευτυχία, καλημέρα.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για τα καλά λόγια.
0: Και εγώ ευχαριστώ, Ευτυχία, που είσαι εδώ. Λοιπόν, το αρχικό ρεπορτάζ ήταν το Φεβρουάριο, αν δεν κάνω λάθος. Είχες τηλεφωνήσει και είχες μιλήσει με 80 δημόσια νοσοκομεία. Και κατέληξε το συμπέρασμα ότι τα 46 από αυτά, το 57% δηλαδή, δήλωσαν πως δεν κάνουν αμβλώσεις και αρνούνται στις γυναίκες στην ουσία την πρόσβαση σε δωρεάν και ασφαλή άμβλωση. 27,
1: και
0: 27 νοσοκομεία, απλά για να το θυμηθούν και οι ακροατές, είχαν ανταποκριθεί θετικά, μόνο το 33% δηλαδή αυτών που ρώτησες, και 7 νοσοκομεία είχαν αποφύγει να απαντήσουν. Οπότε κατέληξε σε ένα συμπέρασμα ότι μόνο 3 στα 10 δημόσια νοσοκομεία στην Ελλάδα δήλωσαν ότι πραγματοποιούν αμβλώσεις όταν το ζητήσει μια γυναίκα.
1: Σωστά. Και τότε, πριν δημοσιευτεί το ρεπορτάζ, είχαμε απευθύνει σχετικό ερώτημα στο Υπουργείο Υγείας. Είχαμε ζητήσει να μάθουμε σε πόσα και σε ποια νοσοκομεία της χώρας πραγματοποιούνται αμβλώσεις, γιατί δεν γνωρίζαμε αν η άρνηση των νοσοκομείων είναι κάτι το οποίο συμβαίνει σε συνεννόηση με το Υπουργείο Υγείας, αν είναι κάτι το Υπουργείο γνωρίζει, ή αν είναι αναφορά μια αυθαιρεσία γιατρών, διευθυντών κλινικών κτλ. Δεν έχω ακόμα απάντηση σε αυτό το ερώτημα στην πραγματικότητα. Το Υπουργείο Υγείας τότε δεν μας είχε απαντήσει. Ωστόσο, μετά τη δημοσίευση του ρεπορτάζ έγιναν κάποιες σχετικές ερωτήσεις στη Βουλή. Ούτε σε αυτές ανταποκρίθηκε τότε ο Υπουργός Υγείας, γιατί δεν ήταν με τη μορφή της επίκαιρης ερώτησης που είναι υποχρεωτική η παρουσία του στη Βουλή για να απαντήσει. Και εν τέλει, με την κλιμάκωση του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ο Νάσος Λιόπουλος κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση σχετικά με το τι ισχύει εν τέλει στα δημόσια νοσοκομεία και πώς θα μπορούσε να επιληθεί.
0: Πριν πάμε στο τι έχει γίνει τώρα και πώς έχει επανέλθει στην επικαιρότητα το θέμα, από το ρεπορτάζ που είχες κάνει τότε, το Φεβρουάριο, τι ήταν αυτό που σου λέγανε στο τηλέφωνο, δηλαδή ποιος ήταν ο λόγος που επικαλούνταν για να πούνε ότι τελικά δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε μια τέτοια κίνηση?
1: Είναι πολύ λογική η ερώτησή σου, αλλά τα πράγματα ήταν πολύ πιο απλά στο τηλέφωνο, γιατί τα νοσοκομεία, οι γιατροί και οι ΜΕΕΣ, οι οποίοι αρνούνταν τηλεφωνικά, δεν αιτιολογούσαν την άρνησή τους. Δηλαδή τα περισσότερα νοσοκομεία που είναι αυτά και τα οποία αρνήθηκαν, δεν ένιωσαν την ανάγκη να μπουν στη διαδικασία, ούτε να αιτιολογηθούν, ούτε να δικαιολογηθούν, ούτε καν να παραπέμψουν. Για παράδειγμα, στη Βόρεια Ελλάδα, όπου σε 11 νομούς, το σύνολο της Βόρειας Ελλάδας, αν εξαιρέσω τη Θεσσαλονίκη, εξαιρώντας ναι τη Θεσσαλονίκη, 11 νομοί, το σύνολο τους 13 γενικά νοσοκομεία, αρνούνται. Και όλα αυτά τα νοσοκομεία δεν παραπέμπουν κάπου.
0: Στην ουσία σας στέλνουν στον ιδιώτη δηλαδή, εκ των πραγμάτων.
1: Ναι. Ή ας πούμε στην Πελοπόννησο, επειδή και εκεί σε μεγάλο μέρος της Πελοπόννησης τα νοσοκομεία αρνούνται, όταν ρωτούσα πού με παραπέμπουν, έτυχε κάποιες φορές να με παραπέμψουν και σε νοσοκομεία τα οποία εξίσου αρνούνταν. Σε μεγαλύτερες πόλεις, ας πούμε, της Πελοπόννησου, όπου και εκεί τα νοσοκομεία αρνούνταν. Δεν υπάρχει δηλαδή πρωτόκολλο, και ο λόγος που δεν υπάρχει πρωτόκολλο είναι επειδή δεν είναι νόμιμο ένα νοσοκομείο να αρνηθεί.
0: Και
1: διότι αυτό δεν συνέβαινε, ας πούμε, λόγω απουσίας γυναικολόγου, για παράδειγμα. Λόγω απουσίας, ότι δεν είμαστε τόσο υποστελεχωμένοι σε βαθμό που δεν υπάρχει γυναικολόγος. Αυτό δεν συνέβη ούτε μία φορά και είναι σημαντικό να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί στην κατάσταση που βρίσκονται τα δημόσια νοσοκομεία μπορεί κανείς να νομίζει ότι δεν γίνονται επειδή δεν υπάρχουν γιατροί. Στη γυναικολογική ειδικότητα, τουλάχιστον και στα 80 νοσοκομεία που έχω επικοινωνήσει εγώ, δεν συνέβη αυτό ποτέ. Υπήρξαν νοσοκομεία τα οποία λέγανε: εμείς εδώ είμαστε υποστελεχωμένοι και δεν προλαβαίνουμε. Αλλά θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι η ανάγκη μιας γυναίκας να προχωρήσει σε διακοπή κοίησης είναι μια ιατρική πράξη, ίση με οποιαδήποτε άλλη, και ακόμα και η υποστελέχωση των νοσοκομείων δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να είναι δικαιολογία.
0: Ναι. Άρα, αφενός δεν υπάρχει πρακτικός λόγος, αλλά σου έλεγαν δηλαδή, αν το ανέμπαινε στη συζήτηση, ακόμα και ότι θα αφοριστούν, ότι είχαν και φόβους ιδεολογικούς μέσα σε όλο αυτό,
1: ναι,
0: το...
1: Ναι, αυτές ήταν και αυτές κάποιες περιπτώσεις. άνθρωποι οι οποίοι θέλαν, καταλαβαίνω ότι νιώθαν άσχημα που έρνονταν κάποιοι, γιατί καταλάβαιναν ότι φέρνουν έναν άνθρωπο, μια ασθενή, σε απόγνωση πιθανόν με την άρνησή τους, ειδικά λόγω της τοποθεσίας κάποιων νοσοκομείων. Κάποια νοσοκομεία ήταν σε νησιά. Οπότε όταν αρνείσαι ως γενικό νοσοκομείο σε μια γυναίκα ενώ βρίσκεσαι σε νησί, καταλαβαίνεις ότι τη φέρνεις σε μια πολύ δύσκολη θέση, θέλματος ενδεχομένως. Και κάποιοι, ναι, κάποιοι είπαν ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό γιατί είναι πολύ κλειστή η κοινωνία, φοβόμαστε ότι θα μαθευτεί, δηλαδή ότι οι ίδιοι προχώρησαν σε μια τέτοια ιατρική πράξη. Ακούστηκε και το θα αφοριστούμε, ακούστηκαν και προσβλητικοί, έτσι, χαρακτηρισμοί για τις γυναίκες που προχωρούν σε αμβλώσεις, ακούστηκαν όλα αυτά, αλλά πολλά από αυτά ακούστηκαν και στα νοσοκομεία τα οποία δέχονται, για να σου είμαι ειλικρινής, γιατί τα νοσοκομεία τα οποία δέχονται, δέχονται με αστερίσκο. Ελάτε αλλά να το δούμε, ελάτε αλλά ανάλογα και σε ποια εβδομάδα είστε. Και δεν μιλάμε άμα είναι η εβδομάδα εντός του νόμου. Μιλάμε ότι ξαναέγραφαν τον νόμο από το μυαλό.
0: Και έλεγαν εκείνη τη εβδομάδα που έχουν έως όριο.
1: Δηλαδή. Ανακάλυπταν, ναι, ανακάλυπταν το δικό τους όριο σε σχέση με το τι είναι νόμιμο.
0: Τώρα, έχουμε την απάντηση του Άδωνη Γεωργιάδη στην ερώτηση του Νάσου Λιόπουλου από την Νέα Αριστερά. Αν κατάλαβα καλά, επίσης, μεταξύ όλων αυτών που είπε, θα μας πεις και εσύ τι κρατάς από αυτή την απάντηση που έδωσε. Ακόμα και να μπερδεύει την άμβλωση με το χάπι της επόμενης μέρας και να αγνοεί και όσα προβλέπει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τις χημικές αμβλώσεις.
1: Ναι, θα ξεκινήσω από το πιο απλό. Η απάντηση του Υπουργού είχε αρκετές αστοχίες. Για αρχή βέβαια έχουμε την ομή παραδοχή ότι οι αμβλώσεις δεν γίνονται σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία. Δεν είναι σε θέση να παρέχει, φαντάζομαι, στατιστικά που γίνονται και που δεν γίνονται. Παρόλο που το Υπουργείο έκανε και καλώς εσωτερικό έλεγχο, ζήτησε σε όλες τις υγειονομικές περιφέρειες και σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας να απαντήσουν τι ισχύει για την κάθε μονάδα. Οπότε ναι. Από τη μία έχουμε την ομή παραδοχή ότι μια γυναίκα θα χρειαστεί να ταξιδέψει στη χώρα μας και ότι είναι πολύ πιθανό να μην μπορεί να γίνει η διακοπική στον τόπο κατοικίας.
0: Να πούμε σε αυτό, πάνω σε αυτό που λες τώρα, ότι είναι και, δεν είναι πάντα εύκολες περιπτώσεις και για οικογενειακούς λόγους. Δηλαδή μπορεί και οι οικογενειακοί λόγοι να περιπλέκουν την επιλογή μιας γυναίκας να προχωρήσει σε αυτό. Δεν είναι μόνο οι ιατρικοί λόγοι το ότι είναι μακριά ένα νοσοκομείο από το σπίτι.
1: Ναι, έτσι προκύπτει και από το ρεπορτάζ από γυναίκες που μου έχουν μιλήσει. Πολλές φορές είναι δύσκολο για οικονομικούς λόγους, πολλές φορές είναι δύσκολο γιατί μια γυναίκα για να ταξιδέψει σε άλλη πόλη θα πρέπει να λείψει από την εργασία της, θα πρέπει να συνεννοηθεί με το οικογενειακό φιλικό της περιβάλλον. Μια γυναίκα μπορεί να είναι κάτι το οποίο θέλει να κρατήσει για τον εαυτό της και να μην το μοιραστεί με ανθρώπους γύρω της. Επομένως, έρχεται σε μια αρκετά δύσκολη θέση του να λείψει για αρκετές μέρες πηγαίνοντας σε μια μεγαλύτερη πόλη. Να κάνει αυτά τα έξοδα για να μείνει σε αυτή την πόλη για κάποιες μέρες. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα όσο τα παρουσίασε ο Υπουργός, γιατί λέει, αν με ρωτάτε, αισθάνομαι, το διαβάζω για να μην το πω λάθος, αν με ρωτάτε αισθάνομαι ότι κάποια γυναίκα που θέλει να κάνει άμβλωση και θα την αναζητήσει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, θα καταφέρει να την κάνει. Αισθάνομαι ότι θα καταφέρει να την κάνει. Μπορεί με μια μεγαλύτερη ταλαιπωρία ή χιλιομετρική απόσταση, αυτό ναι, μπορεί να συμβαίνει. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε λοιπόν αυτή την παραδοχή. Αλλά υπήρξαν αρκετές αστοχίες σε αυτή την απάντηση. Πρώτα απ' όλα, η άμβλωση παρομοιάστηκε με εξειδικευμένες θεραπείες κατά του καρκίνου, όπως χημειοθεραπείες κτλ. Δηλαδή, ο Υπουργός δικαιολόγησε την παρανομία των νοσοκομείων να μην παρέχουν μια ιατρική πράξη, ενώ μπορούν. Γιατί η διαφορά είναι ότι οι εξειδικευμένες θεραπείες, οι χημειοθεραπείες και άλλες, γίνονται σε εξειδικευμένα αντίστοιχα νοσοκομεία.
0: Με τις γυναικολογικές κλινικές, που το έχεις γράψει κιόλας αυτό νομίζω.
1: Αντίθετα, η άμβλωση αφορά το Γενικό Νοσοκομείο. Δεν αφορά, για παράδειγμα, ένα νοσοκομείο το οποίο είναι
0: ειδικός, ναι, για κάποια ειδική περίπτωση.
1: Με ευτική παράδειγμα, ναι. Οπότε, ναι, αυτό είναι μια αστοχία. Ότι παρομοιάζεται με μια βαριά αρρώστια για αρχή.
0: Όπως και το χάπι της επόμενης μέρας που φάνηκε να τον μπερδεύει με την άμβλωση, έτσι.
1: Εκεί δεν μπορώ να σου πω με βεβαιότητα τι έγινε. Αναφέρθηκε το χάπι της επόμενης ημέρας, ενώ η ερώτηση αφορούσε το χάπι της άμβλωσης, η ερώτηση του Νάσου Λιόπουλου αφορούσε το χάπι της άμβλωσης. Στην Ελλάδα δεν γνωρίζουμε ως κοινωνία, δεν γνωρίζουμε πολλά για αυτό. Η χημική άγγλωση που συμβαίνει με χάπι προκρίνεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για το διάστημα των εβδομάδων που είναι και νόμιμο στη χώρα μας, δηλαδή τρεις μήνες. Είναι το διάστημα για το οποίο προκρίνει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας το χάπι της άγγλωσης. Το συγκεκριμένο χάπι έχει φέρει μια επανάσταση παγκοσμίως στη φροντίδα άγγλωσης. Και αυτό γιατί δεν χρειάζεται νοσοκομείο. Καλό είναι φυσικά μια ιατρική παρακολούθηση και πιο εξειδικευμένοι θα μπορούσαν να μας τα πούν γιατροί και όχι εγώ. Αλλά φανταστείτε ότι σε περιοχές, σε εμπόλεμες ζώνες, σε περιοχές του πλανήτη όπου δεν υπάρχουν νοσοκομεία, το χάπι της άγγλωσης χρησιμοποιείται για ασφαλείς αμβλώσεις, χωρίς την ύπαρξη νοσοκομειακού περιβάλλοντος.
0: Διευκολύνει δηλαδή, ο σκοπός του να διευκολύνει ακριβώς τις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν.
1: Οπότε, πρώτον, στην Ελλάδα φαίνεται να μην γνωρίζουμε πάρα πολλά γι' αυτό, ούτε και στα... Δηλαδή οι γυναίκες, και από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι οι γιατροί, είτε ιδιώτες είτε στα δημόσια νοσοκομεία, σπανιότερα το προτείνουν. Σε ένα βαθμό μπορεί να έχει να κάνει με την άγνοια. Δεν ξέρω αν ήταν τώρα σαρδάμ του Υπουργού ή αν ήταν άγνοια. Ωστόσο μας μπέρδεψε αυτή η αναφορά.
0: Και άλλη μια αναφορά μας μπέρδεψε βέβαια από τον Υπουργό. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα και ένα σχόλιο για αυτή τη σύνδεση που έκανε των αμβλώσεων με το δημογραφικό. Εγώ υπεκφύθα το έλεγα. Αλλά θέλω το σχόλιο σου για το πώς το συνδέει αυτό.
1: Αυτό δεν με μπέρδεψε. Μου φάνηκε μια πολύ καθαρή ιδεολογική αναφορά. Η σύνδεση των αμβλώσεων με το δημογραφικό είναι ένα παλιό επιχείρημα της ακροδεξιάς. Και είναι ένα επιχείρημα το οποίο το βλέπουμε να επανέρχεται κάθε φορά που κάτι δεν βολεύει στη συζήτηση για τις αμβλώσεις. Όπως το γεγονός ότι ένα ευρωπαϊκό κράτος το 2026 παραδέχεται από τον Υπουργό Υγείας ότι δεν παρέχει αμβλώσεις σε όλα τα νοσοκομεία του, γιατί έτσι. Οπότε στην πραγματικότητα, αν έχει κάποια αξία να πούμε ότι ο αριθμός των αμβλώσεων δεν συνδέεται με τους αριθμούς του δημογραφικού, απλά μπορούμε να κοιτάξουμε το παράδειγμα της Πολωνίας, μια χώρα που έχει απαγορεύσει πλήρως τις αμβλώσεις, φέρνοντας πολλές γυναίκες σε κίνδυνο με αυτόν τον τρόπο. Βιώνει δημογραφική κατάρρευση η Πολωνία. Οι δημογράφοι αυτό το αποδίδουν όχι μόνο για την Πολωνία, για όλες τις χώρες. Στις χώρες στις οποίες υπάρχει κράτος πρόνοιας, για παράδειγμα, ισχυρό, υπάρχει κοινωνικό κράτος κτλ. Είναι εκεί που οι γυναίκες νιώθουν και πιο αισιόδοξες ενδεχομένως.
0: Και μεγαλύτερη ασφάλεια θα μπορέσουν να το μεγαλώσουν ένα παιδί.
1: Στην προοπτική να κάνουν παιδιά και ακριβώς. Αποδεικνύεται από τις μελέτες ότι οι γυναίκες κάνουν περισσότερα παιδιά εκεί όπου νιώθουν ελεύθερες και στην επιλογή του αν θα κάνουν.
0: Και τελευταία ερώτηση, μόνο σαν μια αίσθηση από όλο αυτό που έχεις αποκομίσει από το ρεπορτάζ, γιατί συνεχίζεται προφανώς και ούτως ή άλλως έχει πολύ μέλλον ακόμα στο να καταλάβουμε ακριβώς τι συμβαίνει. Είναι άρνηση συνείδηση τελικά των γιατρών ή είναι θεσμική άρνηση εκ μέρους του κράτους σε τελική ανάλυση, τώρα έχοντας ακούσει και την απάντηση του Υπουργού?
1: Καταλαβαίνω ότι η προσωπική άρνηση των γιατρών καταλήγει να μετατραπεί σε θεσμική άρνηση όταν το νοσοκομείο άρνηται εξ ολοκλήρου.
0: Όταν είναι συνολικό.
1: Και αυτό πιθανόν συμβαίνει με την ανοχή του Υπουργείου, αν κρίνω από την απάντηση και την αποδοχή του γεγονότος ότι δεν παρέχουμε σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας. Και αυτό δεν υπόθηκε, ξέρεις, υπό το πρίσμα της επίλυσης, ότι δεν παρέχουμε και κοιτάμε να δούμε πώς αυτό μπορεί να λυθεί. Ο συνηγόρος του πολίτη το 2017, με αφορμή ένα περιστατικό όπως στη Σάμου, οι αναισθησιολόγοι κοινοποίησαν τη διοίκηση στην αποφασή τους ότι δεν πρόκειται να συμμετέχουμε σε αμβλώσεις, γιατί μιλάω για τις αμβλώσεις οι οποίες είναι χειρουργικά, χρειάζονται αναισθησιολόγους.
0: Και να κλείσουμε με το παράδειγμα αυτό, Ευτυχία, ναι.
1: Ναι. Τότε ο συνήγορος του πολίτη είχε προτείνει κάποιες συγκεκριμένες λύσεις, όπως για παράδειγμα οι γιατροί να ενημερώνουν, οι γυναικολόγοι να ενημερώνουν τη διοίκηση σχέση με τη διαθεσιμότητά τους για μια τέτοια πράξη. Και αν το νοσοκομείο ανακαλύψει ότι δεν έχει κανέναν γιατρό διαθέσιμο για αυτή την ιατρική πράξη, για λόγους συνείδησης του καθενός, να κάνει τις αντίστοιχες μετακινήσεις προσωπικού. Δηλαδή το νοσοκομείο θα πρέπει να μπορεί πάντοτε να εξασφαλίσει ότι έχω κάποιους γυναικολόγους, έναν έστω, που στην περίπτωση είναι.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.

Καλημέρα, καλημέρα. Επιστρέψαμε στο δεύτερο ημίωρο. Τα πάμε λοιπόν εδώ πέρα. Ήδρυκε στο κόκκινο η εκπομπή. Βαγγέλη Δοξαρά στον ήχο που ακούτε. Μαριάνθη Πατσελή στο τηλεφωνικό κέντρο. Γιάννη Πετρίδη στη μουσική επιμέλεια. Αντώνη Ριγόπουλο στο μικρόφωνο. Τις καλημέρες μας τις στέλνετε στο 698-580-059 και στο 210-3217-777. Μας καλείτε και τα λέμε και τηλεφωνικά για σήμερα. Είπαμε καλημέρα στην Ευγενία, δεν έχουμε πει ακόμα. Επίσης θέλω να σας κάνω και μια πρόταση για σήμερα, που από ό,τι έμαθα από το φίλο το Μάριο, στο Δημαρχείο της Κηφισιάς στις 8 το βράδυ θα βρίσκεται το ντουο Ζέφυρος που έχει έρθει από το Βόλο. Ο πιανίστας ο Πάνος Γαλανόπουλος και η σοπράνο Φραντσίσκα Νιουάιντ θα είναι εκεί πέρα και εγώ θα σας έδινα προσκλήσεις, αλλά μετά ενημερώθηκα ότι η εκδήλωση είναι ανοιχτή για το κενό. Οπότε εγώ σας προτείνω να πάτε, να ανηφορήσετε την Κηφισιά. Είναι λίγο μακριά, αλλά και θα αναπνεύσετε και πιο καθαρό αέρα και θα αναπνεύσετε και τα αυτιά σας έτσι λίγο καλύτερη μουσική. Θα ερμηνεύσουν τραγούδια που σπάνια ακούμε από Στράους, από Σούμπερτ, από Ντβόρακ, από Ραχμάνινοφ, από Ντεμπισί που είναι ο δικός μου αγαπημένος. Οπότε σας το συστήνω ανεπιφύλακτα.

0: Θα πάμε τώρα λοιπόν σε μια τηλεφωνική γραμμή. Είναι ένα πρόσωπο που εγώ το εκτιμώ πάρα πολύ. Είναι... Πολλοί τον έχετε διαβάσει ίσως, δεν τον έχετε ακούσει όμως αρκετά. Είναι ο άνθρωπος πίσω από το λογαριασμό The Trivialist στο Instagram. Είναι ο Γιώργος, είναι συγγραφέας και πολιτισμολόγος. Να τον ακολουθήσετε, γιατί έχει έναν υπέροχο τρόπο να μεταφέρει έτσι, ιστορική γνώση για πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Αντώνη. Πώς είστε?
0: Καλημέρα, πολύ καλά, πολύ καλά. Και χαίρομαι που είσαι εδώ.
1: Και εγώ χαίρομαι. Ευχαριστώ πολύ που με κάλεσες.
0: Ζήτησα λοιπόν σήμερα από τον Γιώργο να είναι μαζί μας, γιατί μέσα στη βδομάδα συνειδητοποίησα ότι είχε ανοίξει μια συζήτηση που δεν είναι και τόσο συζήτηση, είναι πιο πολύ ένα μπάχαλο, για την ταινία του Νόλαν, την Οδύσσια και την ηθοποιό που θα παίξει την ωραία Ελένη, η οποία είναι μαύρη και προφανώς έχει δημιουργήσει αυτό ένα τρομερό ζήτημα, το οποίο φτάνει μέχρι και τα κεντρικά δελτία ειδήσεων. Δεν είναι ότι απλά τα συζητιέται στα social media και σε παρέες κτλ. Έχει γίνει κεντρικό θέμα. Και σκέφτηκα, αφού θέλουμε να μιλήσουμε για αυτό το θέμα, να μιλήσουμε με λίγο πιο επιστημονικούς όρους και λίγο πιο συνολικούς όρους. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από την αρχή, Γιώργο. Αφενός υπήρξε η ωραία Ελένη ως ιστορικό πρόσωπο, ώστε να υπάρχει ανάγκη να συζητάμε τι ήταν και πώς ήταν?
1: Πολύ ωραία ξεκινάμε. Είναι η πιο σωστή ερώτηση που μπορούσε να θέσεις αρχικά. Η ωραία Ελένη είναι ένα μη ιστορικά τεκμηριωμένο πρόσωπο. Δεν ξέρουμε αν υπήρξε κάποια γυναίκα με αυτό.
0: Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, μόνο Γιώργο, αν είναι εύκολο.
1: Ναι, συγγνώμη. Ναι. Δεν ξέρουμε αν υπήρξε κάποια γυναίκα η οποία υπήρξε η αφορμή, η αιτία για έναν πόλεμο που κράτησε 10 χρόνια. Δεν ξέρουμε καν αν έγινε ο Τροϊκός πόλεμος και όπως τον περιγράφει ο Όμηρος ή τέλος πάντων η συγγραφή της Ιλιάδας και της Οδύσσειας. Είναι μια μορφή μυθολογική, έχει φιλολογική αξία. Δεν μπορεί να τεκμηριωθεί ιστορικά. Mm-hmm. Γενικά... Δεν έχουμε καν ενδείξεις, όχι αποδείξεις, δεν έχουμε καν ενδείξεις για αυτόν τον πόλεμο και για όλα αυτά που περιγράφονται στην Οδύσσεια και στην Ιλιάδα.
0: Ιστοριογραφικά, βέβαια, ξέρουμε ότι οι πόλεμοι ξεκινάνε για πολλούς άλλους λόγους και με πολλές περισσότερες αιτίες από το μια γυναίκα που άρεσε σε κάποιον και τελικά κατέληξε σε έναν πόλεμο δεκαετία.
1: Ναι, ακόμα και αν έτσι έγιναν τα πράγματα, σίγουρα τα αίτια ήταν οικονομικά, πολιτικά, γεωστρατηγικά, αλλά όχι αυτό θα μπορούσε να είναι η αφορμή. Mm. Αλλά ξέρετε κάτι, η μυθοπλασία είναι. Mm. Δηλαδή, χρειάζονταν πώς το λέτε, μια ωραία ιστορία για να φυγούνται τα βράδια ή ραψοδί.
0: Σωστό. Για να λέει κάτι Όμηρος. Ιστοριογραφικά, πώς ξεκινάει μια τέτοια συζήτηση, όντως, δηλαδή, όταν μπαίνουμε σε ένα τέτοιο θέμα, η λογική συνέχεια των πραγμάτων ποια είναι, για να φτάσουμε τελικά να συζητάμε σε μια ταινία ποιος θα παίζει ένα μυθικό πρόσωπο τελικά?
1: Καταρχάς, από τη στιγμή που δεν είναι ιστορικά τεκμηριωμένα τα γεγονότα της Οδύσσης και της Ιλιάδας και σε αυτή τη φάση στεκόμαστε.
0: Θα μας πεις ότι δεν υπήρχε κύκλοπας, δηλαδή? Αυτό εκεί θα καταλήξουμε.
1: Ξέρετε κάτι, όλα αυτά λειτουργούν ως σύμβολα και έχουν μεγαλύτερη αξία ως σύμβολα παρά ως πραγματικές φιγούρες ή πρόσωπα. Δηλαδή, η ωραία Ελένη ενσαρκώνει το σύμβολο της ομορφιάς, αλλά ίσως και της ωρεοπάθειας και της ματαιοδοξίας που μπορεί να υπάρξει πολλές φορές καταστροφική. Έχουν ιστορική αξία από αυτή την άποψη, γιατί ακολουθούμε τα μονοπάτια της σκέψης του ανθρώπου στον χρόνο, αλλά δεν έχουν καμία αρχαιολογική και ιστορική αξία από την στιγμή που δεν μπορούν να τεκμηριωθούν, έτσι. Mm-hmm.
0: Τώρα, αυτή η κουβέντα προφανώς έχει ανοίξει και ένα καθαρά ρατσιστικό πεδίο που ήταν ίσως και λίγο χαμένο ή το είχαμε αφήσει λίγο στο περιθώριο.
1: Ναι. Το ξεκίνησε ο Elon Musk όλο αυτό, έτσι?
0: Ναι, όντως, αρκετά νωρίς. Και τώρα, όσο πλησιάζει ο καιρός της προβολής της ταινίας, νομίζω γίνεται και πιο έντονο. Εγώ είδα ακόμα και υποψήφιο του Βελόπουλου, να το πω έτσι, να δείχνει το δέρμα του κάτω από την μπλούζα και να περηφανεύεται στην κάμερα ότι είναι ωραίο και κάτασπροστά της ωραίας Ελένης και προειδοποιώντας ότι σε λίγο θα δούμε και μαύρο Καποδίστρια. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε άλλο επίπεδο συζήτησης. Αλλά ιστορικά, εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί είναι πρόβλημα μια ταινία για την Οδύσσεια.
1: Ναι. Στην ίδια πρόταση, ο Ιωάννης Καποδίστριας και η ωραία Ελένη δεν χωράνε.
0: Και όμως χωρέσανε.
1: Διότι η ωραία Ελένη, όπως είπαμε, δεν είναι, όπως ξέρουμε, πραγματικό ιστορικό πρόσωπο. Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι πάρα πολύ πραγματική προσωπικότητα της ελληνικής ιστορίας.
0: Ναι,
1: αλλά να σας πω κάτι, έχει κάποια αξία το χρώμα του δέρματος όταν επιλέγεις να κάνεις μια ταινία πάνω σε ένα μυθολογικό ζήτημα? Δηλαδή, τι θέλω να πω. Ο Κρίστοφερ Νόλαν έφτιαξε μια ταινία το 2026, έτσι βγήκε άρχισε η προβολή το 2026. Αυτή η ταινία απευθύνεται στο παγκόσμιο κοινό. Καταρχάς, η Ιλιάδα, η Οδύσσια, όπως αργότερα και έργα άλλων επικών ποιητών, ή ακόμα και από την εποχή της Αναγέννησης, δηλαδή η Θεία Κωμωδία του Δάντη κτλ. Είναι κείμενα που ανήκουν στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά. Σε μια εποχή λοιπόν οικουμενισμού, όπου έχουν καταργηθεί πια οι αποστάσεις, όπου όλοι δεχόμαστε επιρροές από τα ίδια πρότυπα, καλώς ή κακώς δυτικά κυρίως κτλ. Νομίζω ότι και ο Νόλαν αυτό που ήθελε να δείξει είναι ότι αυτά τα έπι ως παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά έχουν μια οικουμενική αξία και θα μπορούσε ο κάθε θεατής να ταυτιστεί, να δει κάποιες εκφάνσεις του εαυτού του ή της ζωής του μέσα σε αυτό. Γιατί η Οδύσσια, καταρχάς όλα αυτά που δείχνουν η ταινία είναι κομμάτι της Οδύσσιας. Δεν μιλάμε για την Ιλιάδα, απλά κάνει κάποιες αναφορές στην Ιλιάδα για να μπορεί να καταλάβει και το κοινό, όταν ειδικά μάλιστα ένας Αμερικανός ή ένας Ινδός ή ένας Ισπανός που θέλει την ταινία και δεν ξέρει καλά την Οδύσσια, δεν μπορεί να καταλάβει το πλαίσιο. Οπότε δείχνει και υποτίθεται και κομμάτια από τον Τροϊκό Πόλεμο ή αναφορές τέλος πάντων.
0: Άρα δεν είναι και ένα έργο λαογραφικό για την πώς ήταν η ζωή στην Ελλάδα, στην αρχαία Ελλάδα τότε, έτσι. Για να συνδέουμε πάντα και το άμα ήταν οι Έλληνες μαύροι, δηλαδή που γίνεται αυτή η ερώτηση.
1: Εγώ θα σας πω τώρα ότι η ωραία Ελένη είναι μαύρη, έτσι. Γιατί ας πούμε οι υπόλοιποι ηθοποιοί, ο Μαντέιμον ας πούμε, έτσι, που σαρκώνει τον Οδυσσέα, έτσι ήταν οι αρχαίοι Έλληνες.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή με μεγαλάζια μάτια.
0: Απλά δεν ενοχλεί από ό,τι καταλαβαίνω στο σημερινό αφήγημα. Αυτή η εικόνα.
1: Ναι, το αφήγημα αυτό τώρα εντάξει έχει καθαρά ρατσιστικά κίνητρα. Και όσον αφορά τώρα και τον βουλευτή που αναφέρατε, δεν ξέρω, και πολλοί Έλληνες, να σας πω κάτι, τώρα φωνάζουν, πέσαμε και στην παγίδα του Elon Musk. Φωνάζουν και τώρα θα ακούσετε λίγο ειρωνικό αυτό που θα πω, αλλά πόσοι παρακολούθησαν στην πρώτη γυμνασίου, να θυμάμαι καλά την Οδύσσια και τι θυμούνται. Πόσοι την ξέρουν σε τέτοιο βάθος ώστε να μπορούν να τη σχολιάσουν και να μπορούν να τεκμηριώσουν και αυτά που λένε. Δηλαδή, τώρα μην γελιόμαστε. Όλοι περάσαμε από το γυμνάσιο και όλοι θυμόμαστε και ποια ήταν τα ποσοστά παρακολούθησης και προσοχής και τι θυμάται ο καθένας από όλα αυτά που παρακολουθήσαμε.
0: Επειδή το λες και έχεις δίκιο, νομίζω, και γενικά για την αντίληψη του χρώματος, αυτό που έλεγες, ότι είναι και σε έναν βαθμό κοινωνική, έτσι. Θέλω να πω, οι Άραβες για χρόνια θεωρούνται λευκοί στις ΗΠΑ, όχι επειδή μοιάζουν με Νορβηγούς, αλλά επειδή δεν θέλαν να χρεωθεί σε άλλη φυλή ο Ιησούς Χριστός, οι Αμερικανοί, στις αρχές του 1900. Οι Ιάπωνες δεν θεωρούνται από την άλλη πλευρά λευκοί. Δηλαδή, είναι μια σύμβαση όλη αυτή η συζήτηση.
1: Αντώνη, αυτό είναι και, ναι, και είναι και κατά το πώς συμφέρει κατά περιόδους. Δηλαδή όταν ας πούμε η Αμερική δεχόταν τεράστια μεταναστευτικά κύματα από την Ελλάδα και από την Ιταλία, κυρίως από την Ιταλία, για ένα διάστημα η μεσογειακή λαοί, οι Έλληνες, Ιταλοί, Ισπανοί και αυτά δεν χαρακτηρίζονταν λευκοί.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Δηλαδή προκειμένου να αποφύγουν νέες εισρωές. Εντάξει, βέβαια αυτό άλλαξε μετά, αλλά θέλω να πω ότι αυτά τα βαφτίζουμε και κατά πόσο μας συμφέρει.
0: Τι είναι αυτό που ενοχλεί τόσο πολύ, πιστεύεις, σε αυτή τη συζήτηση?
1: Αυτό που ενοχλεί, εννοείς ποιους, αυτούς που είναι
0: αυτούς που αντιδρούν τόσο έντονα. Θέλω να πω ότι θεωρούν ότι δεν υπήρχε καμία πρόσμιξη στην αρχαιότητα, δεν υπήρχαν αναφορές για μαύρους στην αρχαία γραμματεία. Τι είναι το πρόβλημα που εντοπίζουν και δεν μπορούν να ταυτιστούν τόσο εύκολα?
1: Η μημάθεια και η αμάθεια, καταρχάς. Το βασικό πρόβλημα. Και όσο πιο αμαθής είναι κάποιος, μάλλον όχι ο αμαθής, και αφήνει και περιθώρια να μάθει. Ο ημιμαθής που έχει ακούσει αποσπασματικά 5 πληροφορίες και θεωρεί ότι τα γνωρίζει.

0: Επίσης νομίζω το θέμα είναι επίσης ότι δεν στο μύθο, στο δράμα, στην εξέλιξη του δράματος, το χρώμα του δέρματος δεν παίζει κανένα ρόλο σε αυτή την περίπτωση.
1: Αυτό ακριβώς, γιατί όπως είπαμε,
0: άμα έπαιζε ρόλο στο
1: αξία, παρά ιστορική.
0: Αν είχε παίξει ρόλο στην ιστορική, στο πώς εξελίσσεται η ιστορία, το χρώμα του δέρματος κάποιου, τότε δεν μπορούσε κανείς να πει κάποια κουβέντα, πέρα ότι ίσως και να θα έπρεπε να είναι πιο κοντά σε αυτό που θα μπορούσε να είναι η πραγματικότητα.
1: Να σου πω κάτι, αν ήταν μια ταινία για τον Πελοποννησιακό πόλεμο και δείχνει τον Περικλή, ας πούμε, όπως τον περιγράφει ο Τσουκιδίδης στον Επιτάφιο, πάνω εκεί στον Κεραμικό να εκφωνεί, πώς το λένε, τον λόγο, και παρουσίαζε έναν Ασιάτη, ένα μαύρο, εγώ θα σου πω εντάξει, ναι, εκεί δεν είναι ιστορικά τεκμηριωμένο αυτό που δείχνει κτλ. Βέβαια, ξέρεις, στον κινηματογράφο μπερδευόμαστε, υπάρχει και ποιητική αδεία. Δηλαδή ο δημιουργός έχει το δικαίωμα να φτιάξει ένα έργο όπως αυτός το φαντάζεται.
0: Ναι, και μπορεί να θέλει να πει κάτι άλλο μέσα από αυτό. Δηλαδή όχι να σχολιάσει το τι συνέβαινε στην Ελλάδα τότε, αλλά να σχολιάσει κάτι για το τι είναι ομορφιά σήμερα. Δηλαδή μπορεί να το σχολείο να είναι κάτι διαφορετικό.
1: Υπάρχει και η ποιητική αδεία. Αλλά τώρα πέραν της ποιητικής αδείας, δηλαδή μιλάμε όπως επαναρχόμαστε στην Οδύσσια. Μιλάμε καθαρά ένα έργο με παγκόσμια φιλολογική αξία, όχι ιστορική. Είναι μυθολογικό έργο, δεν είναι ιστορικό. Οπότε, καταρχάς, δεν υπάρχουν περιγραφές του Ομήρου μέσα. Ο Ομήρος ήταν πολύ προσεκτικός λίγο στις περιγραφές, ήταν λίγο αόριστες οι περιγραφές του. Δεν ξέρουμε καν πώς ήταν η Τρία. Δεν μας την περιγράφει με λεπτομέρειες. Και γενικά δεν περιγράφει με πολλά επίθετα τα πρόσωπα. Ας πούμε, λέει για την ωραία Ελένη ότι ήταν εκπάγλου κάλους, τέλος πάντων, γυναίκα, όπου τη θαύμαζαν οι γέροντες της Τρίλας. Λέει ότι ήταν φωτεινή, λαμπρή κτλ. Δεν είναι πουθενά. Θα μου πεις, ναι, προφανώς ο Όμηρος ή οποιοδήποτε έγραψε τέλος πάντων τα έργα, γιατί δεν ξέρουμε και αν ο Όμηρος είναι πραγματικό πρόσωπο ή αν οι Έλληνες βάφτισαν όλο αυτό το. Ναι, όλη αυτή την.
0: Άμα ήταν μια παράδοση που το οποίο τελικά απέκτησε και όνομα.
1: Ναι, την απέδωσαν σε έναν άνθρωπο. Όπως και να έχει, είτε υπήρξε είτε δεν υπήρξε ο Όμηρος, ναι. Οι αρχαίοι Έλληνες δεν ήταν Αφρικανοί, okay. Αλλά από την άλλη. Δεν έχει πολύ σημασία.
0: Αυτό. Καταλαβαίνω ότι και επιστημονικά δεν νιώθεις ότι έχει συμβεί κάτι λάθος. Εκεί θέλω να καταλήξουμε.
1: Απλά θεωρώ ότι το πιο σημαντικό είναι εδώ ότι έχουμε να κάνουμε τώρα με μία. Πώς το λέμε, με μία ομάδα λευκών καπιταλιστών αντρών στο Λευκό Οίκο και στο περιβάλλον του Λευκού Οίκου αυτή τη στιγμή, που προσπαθούν να επιβάλλουν μια νέα ατζέντα. Μάλιστα, ξέρεις τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή, ο Μάσκ ισχυρίστηκε ότι όλο αυτό το έκανε ο Νόλαν για να πάρει τα βραβεία, να προσπάσει τα βραβεία της Ακαδημίας. Αλλά γιατί λέει υπάρχει μια νέα ατζέντα στην Ακαδημία που λέει ότι πρέπει να υπάρχει μια ποσόστοση σε λευκούς μαύρους Ασιάτες. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει φυσικά. Είναι η γνωστή τακτική των ρατσιστών και των ακροδεξιών να διασπείρουν ψευδείς ειδήσεις, γιατί αν είναι έτσι το Οπενχάιμερ, ας πούμε, δεν θα μπορούσε να πάρει κανένα Όσκαρ.
0: Σωστά.
1: Από τη στιγμή που όλοι οι ηθοποιοί ήταν λευκοί.
0: Σωστά.
1: Δεν ισχύει κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το χρόνο σου. Ο Γιώργος Τρίβιαλης, τι με ρωτάνε και εδώ οι ακροατές πώς μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί σου. Θα σε βρούνε και στο Instagram στο The Trivialist και στο Facebook,
1: και
0: αν δεν κάνω λάθος.
1: The Trivialist, ναι.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Στην βιβλιοπολία με δύο βιβλία.
0: Βεβαίως, στην βιβλιοπολία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα, Γιώργο.
1: Και καλημέρα.

Λοιπόν, καθάρισε ο Δοξαράς, βρήκε τραγούδι, ωραία Ελένη, το φτιάξε όλο, το έκανε ένα πράγμα. Έχουμε πολλά μηνύματα, όπως μπορείτε να φανταστείτε. Να πούμε μια καλή μέρα στην Ευγενία, νομίζω την είπαμε, στη Βασιλική, στο Στέφανο που ακούει και στους φίλους εδώ που έχουν αρχίσει και συνδέουν τώρα τη συζήτηση για την ωραία Ελένη και το, με το αν θα αποδεχτούμε και το Αιγαίο ότι είναι τουρκικό. Συνδέονται, πώς το. Γιατί όχι.

Στο επόμενο επεισόδιο θα κάνουμε μια συζήτηση για το πού είναι ο μπακλαβάς. Θα γίνει χαμός εδώ στα μηνύματα. Διαφήμιση της ταινίας, μας λέει ο Ηλίας ότι ήταν. Εντάξει, θα μπορούσε να είναι και διαφήμιση της ταινίας. Ναι, εντάξει, γιατί όχι.

Παρ' όλα αυτά πάντως και σε άλλα νέα, επειδή έχουμε και πολύ πιο σοβαρά πράγματα που συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες, να πούμε ότι χθες επέστρεψαν και οι 19 Έλληνες ακτιβιστές από το Ισραήλ. Είναι οι συμπολίτες μας οι οποίοι είχαν απαχθεί από πειρατές του IDF. Πειρατές ήταν, δεν μπορώ να το πούμε αλλιώς. Είχαν απαχθεί ανοιχτά της Κύπρου. Πιο πριν είχε γίνει αντίστοιχο επεισόδιο και στα ανοιχτά της Κρήτης. Είναι αυτή η νέα παραβίαση, η συστηματική παραβίαση του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας από το Ισραήλ. Και να μην τα ξαναλέμε, τα είπαμε και την προηγούμενη φορά. Αυτά που δέχεται η Ελλάδα και η Κύπρος να κάνει το Ισραήλ, ξεφτιλίζοντας ουσιαστικά κάθε ικμάδα, κάθε σταγόνα αξιοπρέπειας των χωρών, θα τα δούμε και μπροστά μας. Θα τα δούμε μπροστά μας και οι δύο χώρες. Γιατί δεν θα είναι πάντα το Ισραήλ αυτοί που θα παραβιάζουν την εθνή νομιμότητα, θα είναι και άλλες χώρες, τις οποίες μπορεί να μην θέλουμε να συμβεί. Και από εκεί και πέρα, σε αυτό το θέμα, είχαμε και αυτές τις ισχυρές εικόνες του Μπεν Γκβίρ, του Υπουργού του Ισραήλ, να κακομεταχειρίζεται εχμαλό τους, να βασανίζει εχμαλό τους. Υπάρχουν αναφορές και για σημαντικούς βιασμούς και σημαντικές κινήσεις εναντίον τους από τις Ισραηλινές αρχές. Εχμαλό τους, ομήρους, όπως θέλετε μπορούμε να τους πούμε, νομίζω και τα δύο ισχύουν. Και μόλις τα είδαν αυτά, οι Ευρωπαίοι δεν άντεξαν και άρχισαν να αντιδρούν και να λένε ότι θα καταδικάσουν το Ισραήλ για τις κινήσεις που κάνει, για αυτές τις ενέργειες. Δεν είναι όμως και αυτό μια λευκή υποκρισία? Δηλαδή, οι ίδιες κυβερνήσεις που εδώ και δεκαετίες βλέπουν στοιχειοθετημένα βίντεο, φωτογραφίες, αποδείξεις με οργανωμένη κακοποίηση, με βιασμούς σε Παλαιστίνιους που ζουν υπό την κατοχή τους στην ουσία, και αντιδρούν για πρώτη φορά όταν ο Μπεν Γκβίρ κάνει ειρωνίες στους Ευρωπαίους πολίτες που έχουν πάει και έχουν θυσιάσει και έχουν ρισκάρει τη ζωή τους στην ουσία για να φτάσουν εκεί. Και όταν τα γκλόπς των μπράβων του ακουμπούν ευρωπαϊκά κορμιά. Ό,τι είδαμε δηλαδή στα δικά μας παιδιά που θυσιάζουν και ρισκάρουν όντως τα πάντα και τους οφείλουμε γνωμοσύνη γι' αυτό, πρέπει να το πολλαπλασιάσουμε επί 100 για να δούμε τι συμβαίνει σε βάρος των Παλαιστινίων. Και σε παιδιά και σε οικογένειες και σε ζώα Παλαιστινίων, σε ό,τι δεν ανήκει και το κλέβουν οι Ισραηλινοί, σε αυτούς που ακροτηριάζουν, που βιάζουν κάθε μέρα με άρρωστους τρόπους, που πυροβολούν για πλάκα. Αυτά είναι τα συγκλονιστικά εγκλήματα που δεν γίνονται ούτε μονόστιλο καθημερινά. Και δεν γίνεται ούτε ανάρτηση και δεν γίνεται ούτε λεπτό τηλεοπτικού ρεπορτάζ, και ξαφνικά το ανακαλύπτουν ως κάτι καινούριο και εξοργιστικό οι Ευρωπαίοι όταν συμβαίνει στους δικούς τους πολίτες. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν, γι' αυτό ακριβώς είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που έκαναν αυτοί οι άνθρωποι που κατέβηκαν, προσπάθησαν να φτάσουν μέχρι τη Γάζα, γιατί ακριβώς ξεδίπλωσαν και την ευρωπαϊκή υποκρισία που υπάρχει. Και βεβαίως και της ελληνικής κυβέρνησης που πολύ αργά θυμήθηκε να αντιδράσει, μετά από την πίεση που δημιούργησε προφανώς όλη η κατάσταση, και βεβαίως και μετά από την μεγάλη πορεία που έγινε και χθες και προχθές και στην Αθήνα.

0: Εμείς κάπου εδώ θα τελειώσουμε. Έχουμε και άλλα θέματα που θα σχολιάσουμε αύριο. Θα έχουμε και λίγο περισσότερο χρόνο για σχολιασμό αύριο, γιατί έχουμε αρκετά θέματα. Έχουμε και το κόμμα της Μαρίας Χαριστιανού, το οποίο θα το βάλουμε λίγο να δούμε τι έχει συμβεί και εκεί. Έχουμε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, γι' αυτό θα μιλήσουμε περισσότερο την επόμενη εβδομάδα, αλλά κάποια πράγματα θα τα πούμε. Έχουμε πάρα πολλές εξελίξεις στη Βουλή και ανησυχητικές, θα έλεγα, οι οποίες περνάνε κάτω από το ραντάρ. Οπότε έχουμε πολλά να πούμε αύριο. Αυτά τα λίγα για σήμερα. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Στη συνέχεια ο Θανάσης Λαζαρίδης, βέβαια, με το ήθελε η ώρα.
1: '91 και 4 στο κόκκινο.
2: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
3: Το Κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το Κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.
4: Η ώρα είναι 11.
1: '91 και 4.

0: ιστορία επαναλαμβάνεται και στον τελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Ολυμπιακός υποκλήθηκε στην ανωτερότητα των Ισπανών, που με μεγάλους πρωταγωνιστές του Σαμπόνης και Αρλάουσκας νίκησαν 73-61 και κατέκτησαν τον τίτλο.
1: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Νέα σύννεφα πάνω από τις δύσκολες διαπραγματεύσεις για ειρήνευση στη Μέση Ανατολή. Ενώ μόλις χθες έγινε γνωστό πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κατέληξαν σε προσχέδιο 10 σημείων για συμφωνία, τα αμερικανικά δίκτυα Axios και CBS News σήμερα αναφέρουν ότι σχεδιάζονται νέοι βομβαρδισμοί από τις Ηνωμένες Πολιτείες, μάλιστα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Όπως σημείωσαν, ο Ντόναλντ Τραμπ τροποποίησε το πρόγραμμά του και θα παραμείνει στη Ουάσιγκτον αυτό το Σαββατοκύριακο λόγω κυβερνητικών υποθέσεων. Την ίδια στιγμή, η διπλωματία του Ιράν κατηγορεί την Αμερικανική κυβέρνηση ότι σαμποτάρει με τις υπερβολικές απαιτήσεις που προβάλλει τις διαπραγματεύσεις για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής του με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας, Αμπάς Αραχτσί, επέκρινε τις επανειλημμένες αντιφατικές και υπέρμετρες απαιτήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Παρά τη βαθιά δυσπιστία της έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχει δεσμευτεί σε αυτή τη διπλωματική διαδικασία με πνεύμα ευθύνης και με τη μεγαλύτερη σοβαρότητα και επιδιώχει να επιτύχει το πιο λογικό και δίκαιο αποτέλεσμα, επιβεβαίωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, τον κύριο Γκουτέρες. Μετά τα Τέμπη, η κυβέρνηση μπάζωσε και τις υποκλοπές. Η συγκάλυψη ολοκληρώθηκε χθες από την κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή, όταν απέρριψε το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Επικαλούμενη λόγους εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας, επέβαλε ως προϋπόθεση για τη σύσταση Εξεταστικής τις 151 ψήφους, αν και ο κανονισμός της Βουλής προβλέπει 120. Τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης αποχώρησαν από την ολομέλεια της Βουλής και κατήγγειλαν τις κυβερνητικές μεθοδεύσεις για τη συγκάλυψη του σκανδάλου Predator. Γίναμε μάρτυρες, αλλά δεν θα γίνουμε συμμέτοχοι ενός κοινοβουλευτικού πραξικοπήματος, τόνισε ο Σωκράτης Φάμελος από το βήμα της Βουλής. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι λειτουργούσε μέσα στο Μαξίμου ένα οργανωμένο κέντρο παρακολουθήσεων τόσο φίλων όσο και αντιπάλων για να εκβιάζει συνεργάτες και αντιπάλους. Και αυτό μας οδηγεί σε ένα εκτεταμένο δίκτυο διαπλοκής και μια ένοχη σιωπή, σημείωσε ο Σωκράτης Φάμελος. Απευθυνόμενος δε στους γαλάζιους υπουργούς που εντοπίστηκαν ως παρακολουθούμενοι, είπε είστε είτε εκβιαζόμενοι είτε διαπλεκόμενοι. Βαριές οι αναφορές και του Αντώνη Σαμαρά κατά της κυβέρνησης και προσωπικά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σε νέα ανάρτηση στα social media προχώρησε ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα το πρωί εν ώψη της ανακοίνωσης του νέου κόμματος στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη το βράδυ στην πλατεία Θησίου. Στην ανάρτησή του ο πρώην Πρωθυπουργός γράφει «Στο ραντεβού με την ιστορία ας είμαστε όλοι εκεί». Η λεζάντα πλησιώνει μια φωτογραφία του ίδιου στην οποία αναγράφεται «Αλέξης Τσίπρας, τώρα είναι η ώρα». Καταζητούμενος κακοποιός από τις ελληνικές και τις αλβανικές αρχές με βαρύ ποινικό παρελθόν φέρεται να είναι ο 42χρονος που ενεπλάκη με αστυνομικούς και τραυματίστηκε σε ανταλλαγή πυροβολισμών στο Μικρολίμανο σήμερα το πρωί. Στην κατοχή του, σύμφωνα με την αστυνομία, βρέθηκε τσάντα με 6 χειροβομβίδες, 2 πιστόλια και ένα περίστροφο και γεμιστήρας με 30 σφαίρες. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του τραυματία. Πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο είχε τις αισθήσεις του, ενώ φαίνεται να έχει τραυματιστεί στο αυτί. Επέστρεψαν στη χώρα μετά την παράνομη κράτησή του στο Ισραήλ τα 19 μέλη της ελληνικής αποστολής του στολίσκου Φλωτίγια. Στο αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος υποδέχθηκαν χθες βράδυ συγγενείς, φίλοι και αλληλέγγυοι. Το Μάρς του Γκάζα Γκρίς κατήγγειλε την εκοφαντική σιωπή που διατηρεί η κυβέρνηση για τη μεταχείριση των Ελλήνων και Ελληνίδων από τις Ισραηλινές δυνάμεις, καθώς υπάρχουν καταγγελίες για κακοποιήσεις και βασανιστήρια. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε 90 αυξήθηκε ο απολογισμός των νεκρών από έκρηξη σε ανθρακοριχείο στη Βόρεια Ανατολική Κίνα, όπως μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό κινέζικο δίκτυο. Το δυστύχημα συνέβη το βράδυ της Παρασκευής, όταν βρίσκονταν εκεί 247 εργαζόμενοι. Το ορυχείο βρίσκεται 500 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά του Πεκίνου, στην επαρχία Σανσί, επίκεντρο της εκμετάλλευσης κοιτασμάτων άνθρακα στην Κίνα. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Ολυμπιακός επιστρέφει στον τελικό της Ευρωλίγκας και την Κυριακή θα διεκδικήσει το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν άνετα με 79-61 απέναντι στη Φενέρμπαχτσέ στον ημιτελικό στο Telecom Center Athens, κατάμεστο με περισσότερους από 13.000 φίλους τους στις εξέδρες. Ο Ολυμπιακός, πιο έτοιμος από ποτέ, θα αντιμετωπίσει αύριο τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία επικράτησε τη Βαλένθια με 105-90 και πήρε το δεύτερο εισιτήριο για τον κορυφαίο αγώνα της χρονιάς.
1: Ο καιρός.
2: Άστατος θα είναι σήμερα ο καιρός σε όλη τη χώρα. Αυξημένες νεφώσεις σήμερα στα ανατολικά, με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στα δυτικά αρχικά λίγες νεφώσεις, που γρήγορα όμως θα αυξηθούν, και στα υπηρετικά από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο από το βράδυ 6 μποφόρ. Στην Αττική. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα, με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Βόρειοι άνεμοι 3 με 4 και στα ανατολικά του νομού 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αρχικά αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι. Η ύφεση των φαινομένων αναμένεται το βράδυ. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας, κυρίες και κύριοι, από το κόκκινο στις 12.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

Καλή σας μέρα. Καλημέρα, μωρέ. Εδώ είμαστε για μια ακόμη φορά. Ήρθε η ώρα μας 105,5 στο κόκκινο. Μάλιστα. Βαγγέλης Δοξαράς στον ήχο, αγαπημένος. Μαρία Πατσελή στην επικοινωνία, αγαπημένη. Και Θανάση Λαζαρίδης στο μικρόφωνο για μια ακόμη μέρα Σαββάτου. Μια βροχερή μέρα. Όπως πάντα συμβαίνει τούτες δω τις μέρες, που βεβαίως έχουμε ένα θεματάκι με το πώς να χαρακτηρίσουμε την εποχή. Αλλά αυτά συμβαίνουν και στα καλύτερα των οικογενειών. Εδώ είμαστε λοιπόν σήμερα. Έχουμε βιβλία. Δύο βιβλία τελείως διαφορετικά το ένα από το άλλο. Αυτό όμως είναι κάτι που θα το ανακαλύψουμε στην πορεία. Πρώτα απ' όλα η αγαπημένη μας Χίλντα Παπαδημητρίου με το νέο της αστυνομικό πόνημα, που για τους ρέκτες του είδους είναι μια αναμονή ενδιαφέρουσα. Και βεβαίως εδώ είμαστε πρωτού ακόμα γίνει και η επίσημη παρουσίαση του βιβλίου, να μιλήσουμε με την αγαπημένη φίλη και συντρόφισσα τη Χίλντα την Παπαδημητρίου για το νέο της βιβλίο, που ένα κομπολόι πρωταγωνιστεί. Δεν ξέρω, θα μας πείτε εσείς. Λοιπόν, η Χίλντα Παπαδημητρίου θα είναι μαζί μας το πρώτο μισάωρο, και στο δεύτερο μισάωρο ο φίλος μας ο κύριος Βοϊκλής θα μας μιλήσει για ένα βιβλίο που αναφέρεται στα κείμενα του Σωτήρη Πέτρουλα. Ο Σωτήρης Πέτρουλας μέσα από τις δικές του απόψεις και τα κείμενά του από τις εκδόσεις Εύμαρος. Εκδόσεις Μετέχμιο ήταν το βιβλίο, είναι το βιβλίο της Χίλντας για την οποία μιλήσαμε. Λοιπόν, το κομπολόι λοιπόν που πρωταγωνιστεί είναι το βιβλίο που δίνουμε σήμερα, δύο αντίτυπα εκδόσεις Μετέχμιο. Που σημαίνει ότι πάρα πολύ απλά γράφεται 69858070059 στο Viber για την συμμετοχή στην κλήρωση, ή παίρνετε τηλέφωνο στο 210-3217-777. Πάμε λίγο μουσική.

0: Χίλτα Παπαδημητρίου, λοιπόν, κομπολόι στο χώμα. Καλώς την, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Θανάση μου.
0: Πόσο καιρό είναι η απόσταση από το προηγούμενο?
1: Είναι 5 χρόνια ακριβώς.
0: Τι λέτε, ρε παιδιά, πώς περνάνε τα χρόνια, ρε παιδιά. Μετά λέω, γιατί βάφω τα μαλλιά μου άσπρα, δεν είναι δυνατόν αυτό που συμβαίνει, να πούμε. Φοβερά πράγματα. Καλημέρα, αγάπη μου.
1: Και τι έχουμε ζήσει αυτά τα 5 χρόνια.
0: Αυτό είναι. Συμπυκνωμένος χρόνος που δεν λέγαμε κάποτε, λέγαμε ότι σιγά σιγά θα πάνε τα ζώα να πλαγιάσουν καλά-καλά, ψυχαλίες. Τέλος πάντων, το θέμα είναι όμως ότι μπορεί να υπάρχουν 5 χρόνια από το προηγούμενο. Που ήταν το προηγούμενο καταρχάς?
1: Ήταν το ένοχος μέχρι αποδείξεως του εναντίον.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, παρότι λοιπόν έχουν περάσει 5 χρόνια από τότε, ζωντανή και με έναν τρόπο θα έλεγα ακμαίοι οι πρωταγωνιστές σου, ναι.
1: Ναι, ναι. Επειδή πάντα παίρνω απόσταση από τη σύγχρονη εποχή, το βιβλίο αυτό είναι το 2016.
0: Mm.
1: Και τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά στην Αθήνα τότε. Δηλαδή δεν έχουν βγει ακόμα από την οικονομική κρίση, αλλά υπάρχει μια ακτίνα αισιοδοξίας κάπου στο βάθος. Και αυτό φαίνεται στους ήρωες και στα πράγματα που κάνουν. Στις μουσικές που ακούνε και στις...
0: Να, αλίμονο, τι θα έλεγες. Τι θα έλεγες για τις μουσικές, αλίμονο, αλίμονο. Λοιπόν, πες μου κάτι. Αστυνομικογράφηση, πολιτική κριτική, κοινωνική κριτική?
1: Κοίτα, εγώ το ονομάζω αστυνομικό. Τώρα τα τελευταία χρόνια, επειδή υπάρχουν χιλιάδες υποείδη του αστυνομικού, πολλοί θα το θεωρήσουν, ας πούμε, κοινωνικοπολιτικό βιβλίο, κοινωνικό...
0: Mm-hmm.
1: Ναι. Εγώ δεν θέλω να δίνω ταμπέλες. Και προχθές ο φίλος μας ο Ρεβέρτε, που μίλησες και εσύ μαζί του, ας πούμε, είπε ότι εγώ θέλω να γράφω ιστορίες και να διηγούμε ιστορίες. Από εκεί και πέρα δεν με ενδιαφέρουν οι ταμπέλες. Ναι, έχει μια μορφή αστυνομικού, από τη στιγμή που υπάρχει μια ίντρικα, υπάρχουν κάποιοι φόνοι, γίνονται κάποια πράγματα... Αλλά δεν είναι το η ουσία στο ποιος το έκανε και να μετρήσουμε πόσα εκατοστά ήταν η στάχτη και πόσα βήματα είχε κάνει ο δολοφόνος. Η ουσία είναι στο περιβάλλον, στο τι γίνεται εκείνη την εποχή, τι γίνεται μέσα στην πόλη. Αυτό με ενδιαφέρει κυρίως.
0: Ξέρω πάρα πολύ καλά τι ενδιαφέρει και βεβαίως, πως κατάλαβες, είναι εξ αρχής προβοκατόρικες ερωτήσεις.
1: Φυσικά,
0: δεν το συζητώ, έτσι εξυπακούεται. Λοιπόν, καταρχάς ο φίλος μας ο Απόστολος λέει πολυτάξιδο Χίλτα. Ο γνωστός Απόστολος Ευγενικός. Λοιπόν, και άλλοι φίλοι, έτσι κι αλλιώς έχω τα μηνύματα σοριδών για τη συμμετοχή. Να ρωτήσω κάτι. Γιατί κάτι που το ρώτησα και στον Ρεβέρτε και νομίζω ότι είναι άποψη. Μπορεί κανείς να γράψει σήμερα ένα αστυνομικό μυθιστόρημα και να είναι ουδέτερο, να είναι έξω και πέρα από την εποχή στην οποία διαδραματίζεται, να μην αναφέρεται στα γεγονότα της εποχής και στα προβλήματα της εποχής? Μπορεί, εγώ κατά τη γνώμη μου σκέφτομαι ότι μπορεί, αλλά τι θα είναι αυτό, γάμο?
1: Επειδή διαβάζω πάρα πολλά αστυνομικά λόγω της δουλειάς μου.
0: Βέβαια, μεταφράζεις και...
1: Βλέπω και αυτά.
0: Mm.
1: Ναι, βλέπω και τέτοια βιβλία, ας πούμε. Εντάξει, ξέρω εγώ, υπάρχει ένας κόσμος που απλώς νοιάζεται για το χουντάνιτ, ας πούμε, ακόμα.
0: Ναι.
1: Το ποιος το έκανε. Ναι. Αλλά νομίζω ότι ακόμα και πιο συμβατικοί συγγραφείς, αυτοί δηλαδή που γράφουν το πιο κλασικό αστυνομικό, δεν μπορούν να μην βάλουν κάποια στοιχεία της πραγματικότητας γύρω μας. Δηλαδή δεν μπορείς να μιλήσεις για το Λονδίνο και να μην αναφερθείς στους άστεγους ή στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς να μιλήσεις για καμιά πόλη της Ευρώπης και να μην αναφερθείς στο μεταναστευτικό.
0: Ναι. Μα έτσι, και, μόνο αυτό που λέγαμε, το έχουμε ξανασυζητήσει πολλές φορές. Και στην εκπομπή τούτη εδώ, αλλά και στην εκπομπή της αστυνομικής λογοτεχνίας. Ακόμα και η Άγκαθα Κρίστη, που λέμε, κάνει σαφέστατα κοινωνική κριτική ή μάλλον περιγραφή της κοινωνίας, παίρνοντας συγκεκριμένη θέση βεβαίως.
1: Έτσι. Ναι.
0: Είναι βεβαίως συντηρητική από τη φύση της, όλοι οι άλλοι οι οποίοι... παρεκτρέπονται, είναι αναρχικοί, είναι ταραχοποιοί, είναι σοσιαλιστές.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Όμως παίρνει θέση, θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Εκτός αν πια το βιβλίο σου, το όποιο βιβλίο σου, του όποιου, είναι σε ένα διστοπικό παρελθόν που δεν θα έχει τα χαρακτηριστικά.
1: Σε ένα διστοπικό μέλλον.
0: Ναι. Λοιπόν, να πούμε, πάμε στο βιβλίο λοιπόν. Κομπολόι στο χώμα, πες μας.
1: Όπως είπα, είναι το 2016. Το βιβλίο ξεκινάει με αφορμή την ανακάλυψη 2 σκελετών στο παλιό εργοστάσιο της Κολούμπιας στον Περισσό. Αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέμα του παλιού εργοστασίου της Κολούμπιας.
0: Μισό λεπτάκι. Έχει ήδη γκρεμιστεί ή είναι ερείπιο?
1: Έχει ήδη γκρεμιστεί.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ερείπιο. Έχει γκρεμιστεί, έχει μείνει το μόνο το κτίριο αυτό που θεωρείται υποτίθεται διατηρηταίο.
0: Ναι.
1: Το κεντρικό κτίριο. Με ενδιαφέρει πολύ αυτή η ιστορία με το παλιό εργοστάσιο της Κολούμπιας, γιατί το έχω ζήσει. Και νομίζω ότι, ας πούμε, ένα πράγμα που με ενδιαφέρει σε αυτό το βιβλίο είναι γενικά η τύχη των πιο παλιών κτιρίων. Είτε αυτά είναι σπίτια, αυτά τα σπίτια, τα υπέροχα του μεταξουργείου, ας πούμε, είτε οι βιοτεχνικοί χώροι, οι οποίοι ο ένας μετά τον άλλο γίνονται εμπορικά κέντρα, γίνονται μολ και διάφορα τέτοια. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ η τύχη τους. Και πώς αυτό το πράγμα εξελίσσεται και προχωράει μέσα στην πόλη και τη διαβρώνει. Πώς πάβει πια η πόλη να έχει χώρο για τους πιο φτωχούς και πιο περιθωριακούς. Η πόλη μας γίνεται μια πόλη για το gentrification, για τους digital nomads και για τα Airbnb.
0: Ναι.
1: Και από εκεί ξεκινάει κάπου, αυτό το θέμα με ενδιέφερε. Με αφορμή λοιπόν την ανακάλυψη δύο σκελετών στο προάβλιο της Κολούμπια και ενός κομπολογιού, εξού και το κομπολόι στο χώμα, η Αΐντα Μητροπούλου πια, που είναι η κεντρική ηρωίδα σε αυτό το βιβλίο, προσπαθεί να γυρίσει πίσω και να μάθει τι έγινε, σε ποιους ανήκαν αυτοί οι σκελετοί. Τι έχει συμβεί. Παράλληλα, το ίδιο διάστημα υπάρχουν γεγονότα βίας στο κέντρο της πόλης. Δηλαδή, υπάρχουν γυναίκες που ενδεχομένως είναι σεξεργάτριες και οι οποίες βρίσκονται δολοφονημένες μετά από ξυλοδαρμό. Και υπάρχουν γενικά πολλά ανοιχτά μέτωπα. Οπότε η Αΐντα, η οποία, εντάξει, δεν έχει την εμπειρία, ας πούμε, που είχε ο Χάρης Νικολόπουλος, στρέφεται στο Χάρη, τον καλύτερο της φίλο, και του ζητάει βοήθεια. Και ο Χάρης τη βοηθάει, γιατί ξέρει πράγματα. Ξέρει να τη συστήσει σε ποιους ανθρώπους, με ποιους ανθρώπους πρέπει να μιλήσει.
0: Βέβαια.
1: Και έχει και την ικανότητα να βλέπει και λίγο πίσω από τα πράγματα, από ένα πρώτο επίπεδο.
0: Μάλιστα. Ναι, δεν θα πούμε μετά. Σας παρακαλώ. Να πάρει το βιβλίο, κυρίες και κύριοι. Σας παρακαλώ, δηλαδή. Δεν το συζητώ. Να πάρει το βιβλίο, γιατί έτσι κι αλλιώς είναι συναρπαστικό, αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου. Τα πέντε χρόνια που μεσολάβησαν, δεν φαντάζομαι ότι πέντε χρόνια έκανε να γραφτεί, έτσι δεν είναι? Απλώς πήρες τις ανάσες σου και συνέχισες.
1: Εγώ, κοίτα, κάνω πάρα πολύ έρευνα κάθε φορά που γράφω ένα βιβλίο. Δηλαδή, διάβασα πάρα πολύ για τους Ρωμά. Έτσι, γιατί υπάρχει στο βιβλίο ένας ήρωας, ένας αστεφύλακας Ρωμά. Διάβασα πάρα πολλά πράγματα για τους Ρωμά. Διάβασα πάρα πολλά πράγματα για τα γραφίτι, γιατί το 2016 και λόγω της οικονομικής κρίσης η Αθήνα ήταν η πρωτεύουσα του γραφίτι. Δηλαδή, έρχονταν συνεργεία τηλεοπτικά και δημοσιογράφοι από άλλες χώρες της Ευρώπης για να κινηματογραφήσουν τα γραφίτι που υπήρχαν. Διάβασα πάρα πολλά πράγματα για το παλιό εργοστάσιο της Κολούμπια και διάβασα και ένα βιβλίο για αυτό που λέμε το gentrification, τον εξευγενισμό, ας πούμε, της πόλης. Θέλω να πω, κάνω μεγάλη έρευνα και ένα κομμάτι αυτού του χρόνου ήταν αυτή η έρευνα. Το άλλο κομμάτι είναι και οι μεταφράσεις, είναι και τα δικά μου τα διαβάσματα.
0: Ναι, βέβαια. Η μουσική πώς κολυμπάει σε αυτό το βιβλίο?
1: Υπάρχει μουσική σε αυτό, απλώς δεν έχει ένα σαφή προσανατολισμό όπως είχε στα προηγούμενα. Γιατί επειδή υπάρχει και μια αναφορά στο παλιό καφενείο των μουσικών της Ατοβριάνδου,
0: ναι.
1: Έχω βάλει και μερικά ρεμπέτικα μέσα. Εν τω μεταξύ, για τους παλιότερους, υπήρχαν οι διαφημιστικές εκπομπές των εταιριών δίσκων και η εκπομπή της Κολούμπια ξεκινούσε με τους Βελάρους, του Γαβαλά. Έτσι.
0: Ξεκινάμε, πάμε στα ανοιχτά, βεβαίως.
1: Ακριβώς. Υπάρχουν κάποια τέτοια πράγματα, υπάρχουν και πιο σύγχρονα. Υπάρχει ένας μουσικός του δρόμου, ο οποίος παίζει μπαλάντες και Σπρίγκστιν και Σάιμον και Γκαρφάνκελ. Γενικά υπάρχει μουσική, απλώς είναι πιο ποικίλη από ό,τι ήταν στα άλλα βιβλία.
0: Μάλιστα. Ναι, τα άλλα βιβλία είχαν καθορισμένους στόχους και τα λοιπά και τα λοιπά. Ναι. Έτσι ξέρω, δεν είναι. Μ' αρέσει και τι μ' αρέσει και τι δεν μ' αρέσει. Ναι, εντάξει, συγγνώμη και δεν θα το ξανακάνουμε που λένε. Λοιπόν, τούτο εδώ το βιβλίο θεωρείς ότι είναι βιβλίο απότοκο της εποχής που ζούμε?
1: Ναι, είναι. Είναι. Όλα τα βιβλία μου, δηλαδή, με απασχολούν κάποια θέματα, ας πούμε. Έτσι. Τα τρία πρώτα ήταν μια μουσική τριλογία που είχε να κάνει με την κατάρρευση της μουσικής βιομηχανίας και την επίδραση που είχε αυτό στην Αθήνα, στα δισκάδικα, στην Ελλάδα. Πώς κλείσαν τα δισκάδικα το ένα μετά το άλλο, πώς κλείσαν οι ραδιοφωνικοί σταθμοί που ήταν χωρίς playlist, είναι ελάχιστοι, δηλαδή, αν εξαιρέσεις τώρα 2-3 σταθμούς ανάμεσά τους, το κόκκινο που το ακούω φανατικά. Όλοι οι υπόλοιποι παίζουν μια ίδια playlist, δηλαδή παίζουν τα ίδια 500 κομμάτια ξανά και ξανά. Όλα αυτά με απασχολούν. Και αυτό το βιβλίο, ναι, είναι απότοκο της εποχής μας. Ήθελα να μιλήσω για αυτό το πράγμα που είπα πριν, για το πώς εξελίσσεται η πόλη, πώς γίνεται μια πόλη που δεν την ξέρω πια, μια πόλη που δεν είναι φτιαγμένη για μένα, αλλάζει. Και παρόλα αυτά υπάρχουν αυτές οι γειτονιές, ας πούμε, υπάρχει στο βιβλίο η Καλυθέα. Ναι, συγχρόνως φτάνεις, ας πούμε, σε αυτές τις γειτονιές, τις πιο λαϊκές που λέμε, και βλέπεις ότι υπάρχουν ακόμα άνθρωποι κανονικοί.
0: Ναι.
1: Οικειωμένοι, οι οποίοι παρατηρούν, ας πούμε, τι γίνεται γύρω τους. Υπάρχει η κανονική ζωή. Το κέντρο είναι που έχει γίνει λίγο, δεν ξέρω πώς να το πω, δυστοπικό.
0: Άχρωμο και άοσμο.
1: Ναι.
0: Θα έλεγα εγώ. Να πω στους αγαπημένους φίλους και τις φίλες που μας ακούν, ότι η Χίλντα μας είχε ένα μυθικό δισκοπωλείο στη Νέα Σμύρνη, το οποίο έκλεισε. Γιατί η Χίλντα έκλεισε?
1: Έκλεισε το 1995, γιατί μου έκαναν έξωση για ιδιόχρηση την εποχή που είχε αρχίσει η πλατεία να παίρνει πολύ ανηφόρα οι τιμές. Δηλαδή δεν μπορούσες πια να πληρώσεις τον νίκη. Γι' αυτό και στην πλατεία πια δεν υπάρχουν μαγαζιά πιο απλά. Υπάρχουν μόνο καφέ, καφετέριες και φαγάδικα.
0: Ναι.
1: Και τα νίκια που ζητάνε είναι, ναι, εξωφρενικά.
0: Το γνωστό σου λατζίδικο που από το παράλληλο. Το ναι, από το στενό. Ήρθε στην πλατεία, ξέρεις που την νίκη πληρώνει.
1: Εσύ μου το έχεις πει.
0: Είναι διψήφιο νούμερο χιλιάδων το μήνα. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς μπορεί να βγει. Δηλαδή. Κι όμως, όπως είπες, είναι πάλι και αυτό ένα άχρωμο και άοσμο. Μπορεί να είναι, ναι, πολύχρωμα θεωρητικά μαγαζιά, μπράβο, ωραία, τουρουρού. Να θυμίσω τις πιστολιές που είχαν πέσει πριν από μερικούς μήνες.
1: Να σου πω, αυτό είναι. Δηλαδή, μας έχει. Εμένα τουλάχιστον με αποθεί πια η πλατεία. Ενώ την αγαπούσα τόσο πολύ, έχω ζήσει όλη μου τη ζωή στην πλατεία. Τώρα πια με αποθεί. Δεν μπορώ να κάτσω στην πλατεία.
0: Mm-hmm. Όλο και λιγότερες πλατείες είναι αυτές που μπορούμε να κάτσουμε γενικά.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό μιλάς για τις συνοικίες, γι' αυτό μιλάς για την Καλυθέα, γι' αυτό μιλάς, ναι, για τις έτσι και τα λοιπά. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Χίλντα μου, καλό ταξίδι βεβαίως.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Θα τα πούμε και τη Δευτέρα, θα περάσουμε μια βόλτα πριν από την εκπομπή να αποτίσουμε φόρο τιμής στους ήρωες. Φιλάκια πολλά. Μισό λεπτάκι, πες γρήγορα. Πότε και πού, παρουσίαση τη Δευτέρα.
1: Α, ναι, σωστά. Δευτέρα 25 του μήνα στις 7 το απόγευμα υπάρχει ένα μεγάλο καφέ που είναι πάνω από το πολυκατάστημα Άτικα. Η είσοδος είναι από το Άσπυρο Μήλιου. Το καφέ λέγεται Upper House.
0: Βέβαια, το Upper House μας παραπέμπει ακριβώς στον όροφο.
1: Ακριβώς, στον έκτο.
0: Πω, τι λέτε.
1: Και θα μιλήσει η Ελεονόρα Ορφανίδου, η αγαπημένη μου φίλη, και ο Αλέξης Καλουφολιάς, επίσης ένας πολύ αγαπημένος φίλος.
0: Που δεν το ξέρει κανένας σε αυτό το σταθμό. Που δεν το ξέρει κανένας σε αυτό το σταθμό.
1: Κανένας.
0: Αναφέρεται στις
2: ...91 και 4 στο κόκκινο.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψωνιά?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.

0: σε σύγχρονα κομμάτια, με σύγχρονα κομμάτια συνεχίζουμε, κομμάτι του 1971. Είναι εκπληκτικό ότι οι περισσότεροι από τους ακροατές μας ήταν νεαροί, εν πάση περιπτώσει είχαν ιδιαίτερη σχέση με την μουσική αυτή. Deep Purple λοιπόν, Fireball. Και το Fireball, το πρώτο κομμάτι είναι αυτό, θα ακούσουμε στη συνέχεια, αφού βεβαίως περάσουμε πολύ γρήγορα, μάλλον πρώτα απ' όλα στους νικητές από το κομπολόι στο χώμα, από τους φίλους και φίλες που έχουν στείλει μηνυματάκια ή έχουν πάρει τηλέφωνο. Η Εύη Κεφαλά και η Εύη Αμυρά, δύο κυρίες, Εύη Αμυρά και Εύη Κεφαλά, είναι αυτές οι κυρίες που από Τετάρτη-Πέμπτη θα πάρετε από τις εκδόσεις Μετέχμιο, αφού θα έχουμε ενημερώσει και εμείς τους αρμόδιους, να παραλάβουν τα βιβλία τους φρέσκα-φρέσκα. Μιλάμε για το κομπολόι στο χώμα, το νέο βιβλίο της φίλης μας, της Χίλντας Παπαδημητρίου. Για να περάσουμε πολύ γρήγορα στον κύριο Βοϊκλή, στον κύριο Γιώργο Βοϊκλή, να μιλήσουμε για κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό που όμως συνεχίζει να είναι επίκαιρο και επίκαιρο και επίκαιρο και επίκαιρο. Καλημέρα κύριε Βοϊκλή.
1: Καλημέρα.
0: Η κουβέντα μας αυτή τη φορά, έχουμε κάνει και άλλες κουβέντες, και αυτή τη φορά αναφέρεται στο βιβλίο Σωτήρης Πέτρουλας μέσα από τα χειρόγραφά του. Ο Σωτήρης Πέτρουλας που βεβαίως για τελείως λάθος λόγους έχει γίνει γνωστός, μάλλον για τελείως τραγικούς λόγους έχει γίνει γνωστός, από την δολοφονία του εννοώ και την πάνδημη μεταφορά του στη συνέχεια στους αιώνιους μονάς. Αλλά βεβαίως ο Σωτήρης Πέτρουλας δεν ήταν μια περσόνα που απλά και μόνο έδινε τις μάχες, ήταν μια περσόνα που είχε και θεωρητική κατάρτιση και απόψεις για τα πράγματα. Περί τίος πρόκειται λοιπόν, κύριε Βοϊκλή, τι ακριβώς έχουμε σε αυτό το βιβλίο?
1: Καταρχήν θέλω να πω ότι στο βιβλίο αυτό έχω συνεργαστεί με τον Χρήστο Κεφαλή, έναν σύγχρονο μαρξιστή, που με διευκόλυνε στο να παρουσιάσω την συνολική, την ολοκληρωμένη εικόνα του Σωτήρη Πέτρουλα μέσα από τα γραφτά που άφησε πίσω του, κάποια από τα οποία ήταν αδημοσίευτα. Θα παρατηρήσω ότι δεν έγινε αναγνωρίσιμος για λάθος λόγους, αλλά για έναν από τους λόγους, καθοριστικό.
0: Ναι, προφανώς όταν είπα λάθος λόγους καταλάβαμε όλοι τι εννοώ. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι,
0: δεν το είπα υποτιμητικά, έτσι προς Θεού.
1: Για μονομερείς λόγους, ας πούμε.
0: Ναι,
1: γιατί
0: ναι.
1: Ήταν πράγματι μια ηγετική προσωπικότητα του φοιτητικού κινήματος και της αριστερής νεολαίας της εποχής του, που πέρα από αυτό και πέρα από τη θυσία του ήταν μια προσωπικότητα με καινούργιες ιδέες, αλλά και με καινούρια χαρακτηριστικά που τον ανέβαζαν σε ένα αγωνιστικό πρότυπο, θα λέγαμε, που είναι χρήσιμο διαχρονικά.
0: Mm-hmm.
1: Και πολύ περισσότερο σήμερα. Και αυτός είναι ο λόγος που συνθέσαμε και εκδώσαμε αυτό το βιβλίο, στο οποίο μας διευκόλυνε πάρα πολύ η συνεργασία του, η προθυμία του Πέτρου Κακογγύρη των εκδόσεων Εύωμαρος. Mm-hmm.
0: Ευκαιρία δοθείς να πούμε ότι δίνουμε και δύο αντίτυπα στους ακροατές μας. 6985-870-059 στο Viber, δύο αντίτυπα από τις εκδόσεις Εύμαρος, από τον Πέτρο τον Κακολύρη, ο Σωτήρης Πέτρουλας μέσα από τα χειρογραφά του, και βεβαίως 210-32-17-777. Πάμε λοιπόν, συνεχίζουμε. Μέσα από τις απόψεις του Σωτήρη του Πέτρουλα διακρίνεται μία ερώτηση, είναι αυτή κύριε Βοϊκλή, διακρίνεται μία αντίρρηση σε σχέση με την καθεστική ή πολιτική γραμμή της εποχής εκείνης της αριστεράς?
1: Οπωσδήποτε. Καταρχήν αυτό γίνεται φανερό από την ίδια την αντιμετώπιση του από την αριστερά. Έχει αποσιωπήσει εδώ και 60 χρόνια, το γεγονός ότι τρεις μήνες πριν τη δολοφονία του είχε καθαιρεθεί από όλα τα πόστα σε απλό μέλος και είχε πάρει μια προειδοποίηση διαγραφής από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεολαίας ΕΔΑ, και αυτό είναι καταχωρημένο στα πρακτικά που έχει αναρτήσει ψηφιακά Λοιπόν, αυτό αποσιωπήθηκε και αποσιωπήθηκε και από εμάς τους παλιούς τους συντρόφους. Εγώ προσπάθησα όλα αυτά τα χρόνια να κρατήσω ζωντανή τη μνήμη του με μια σειρά δημοσιεύματα και συνεντεύξεις στην τηλεόραση, στην Αυγή, στο ντοκουμέντο, αλλά απέφυγα να αναφερθώ σε αυτό γιατί δεν ήθελα να το αντιπαραθέσω με την ευρύτερη αριστερά, τη θυσία του να την αντιπαραθέσω. Προτίμησα όλα αυτά τα χρόνια να κρατήσω αυτή τη διάσταση της θυσίας του και όχι τα εσωτερικά, τα δικά μας, δηλαδή τις διαφωνίες και τις διαφορές. Αυτό αναιρέθηκε για δύο λόγους τώρα, στα 60 χρόνια. Αναιρέθηκε πρώτα γιατί πλέον δεν βλάπτει τίποτα την αριστερά πέρα από τη δική της συμπεριφορά, από τη δική της, ας πούμε, κατάντια, θα έλεγα. Και το δεύτερο είναι ότι σε μια ομιλία μου στα Εξάρχεια, σε μια συλλογικότητα, τον περασμένο Ιούλιο, διαπίστωσα ότι υπάρχει ενδιαφέρον, ότι υπάρχει έδαφος, ότι υπάρχουν νέοι αγωνιστές κάτω των 40 που χρειάζονται και έχουν ανάγκη και μπορούν να αξιοποιήσουν τις ιδέες και το πρότυπο του Πέτρουλα. Και αυτό με έκανε να αποφασίσω να ξεπεράσω αυτό το στάδιο της προβολής του δημοκράτη φοιτητή που δολοφονήθηκε και να προχωρήσω πιο πέρα στην σκιαγράφηση της προσωπικότητάς του μέσα από τα χειρόγραφά του και από τις μνήμες που έχουμε από τη ζωή του.
0: Μπορούμε να...
1: Ξανάξει μέχρι εδώ.
0: Ναι, ναι, μια χαρά, υπέροχα όπως πάντα. Χαίρομαι και να μιλάμε μαζί και χαίρομαι να ακούω πράγματα. Όμως μπορούμε να, έτσι με αδρές γραμμές, να εστιάσουμε στις απόψεις του οι οποίες δεν ήταν και πάρα πολύ αρεστές από την στενή κομματική γραμμή.
1: Λοιπόν, μπαίνουμε σε ένα μεγάλο θέμα, γιατί δεν ήταν προσωπικές του απόψεις μόνο. Ήτανε στέλεχος από τα κεντρικά στελέχη μιας παράνομης εξωκοινοβουλευτικής οργάνωσης που πήρε την ονομασία από τρίτους Σοσιαλιστική Συνειδητοποίηση, ΣΟΣΥΝ. Αυτή η οργάνωση είχε ξεκινήσει το 60 με τον πρώτο πυρήνα της. Ο ίδιος εντάχθηκε το 62 και από το Σεπτέμβριο του 62 ήταν μέλος της κεντρικής ομάδας, του κεντρικού οργάνου της. Ένας από τους πρωτεργάτες, από τα στελέχη τους. Αυτή η συνάντηση δεν ήταν τυχαία, δηλαδή

0: τον ίδιο χρόνο ενταγμένο σε αυτή την οργάνωση, από το Σεπτέμβριο του 1962, και για τους 10 τελευταίους μήνες ζωής του, από το Σεπτέμβριο μέχρι το Ιούλιο, Σεπτέμβριο του 1964 μέχρι Ιούλιο του 1965, να είμαι στην ομάδα του, δηλαδή στην πεντάδα που ήταν καθοδηγητής και εκπαιδευτής, ας πούμε. Λοιπόν, της οργάνωσης λοιπόν και του Σωτήρη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ήταν το ολοκληρωτικό δόσμο στον αγώνα, το ότι δεν υπάρχει σύνορο μεταξύ ατομικής υποκειμενικής ζωής και αγωνιστικής, που υπάρχει και στα χειρόγραφα του στο βιβλίο, το ότι εφαρμόζουμε τον σοσιαλισμό στην πράξη, στην ατομική μας ζωή και στη συμπεριφορά μας, που το έχει πει και ο Γκράμψη αυτό παλιότερα, και αυτό είναι σε ένα από τα αποσπάσματα των κειμένων του. Το τρίτο είναι ότι υπάρχει ενταγμένη στην οργάνωση εκπαιδευτική διαδικασία πάνω στο μαρξισμό σε συγκεκριμένο πλάνο και με μελέτες και με κουβέντες και τα λοιπά. Και τέλος το ότι αναπτύσσουμε δράση, συμμετέχουμε στο μαζικό χώρο μέσα από τους συλλόγους, τα συνδικάτα και την νεολαία. Δηλαδή ο χώρος μαζικής δράσης μας είναι η νεολαία κυρίως. Κατάλαβες. Λοιπόν, αυτά τα τρία χαρακτηριστικά ήταν που μας διαφοροποιούσαν από την επίσημη, ας πούμε, την...
1: Έχει λίγο την έννοια του εισοδισμού αυτό που λέτε, βεβαίως.
0: Εισοδισμός, λέω στην εισαγωγή στο βιβλίο μου, ότι δεν είναι εισοδισμός, γιατί πρώτον, μέσα στην νεολαία εφαρμόζομαι τη δική της πολιτική. Το δεύτερο είναι ότι μπορεί να αποσπούσαμε κάποια στελέχη της να μπουν και στην ΣΟΣΥΝ, αλλά ταυτόχρονα στρατολογούσαμε από τους κοινωνικούς μας χώρους μέλη που εντάσσονταν στην, ΕΔΑ.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή, αν δεις δηλαδή ότι, ας πούμε το παράδειγμα της, της δράσης στο μαθητικό χώρο, στον χώρο των νυχτερινών γυμνασίων, αν δεις, ξεκίνησε με καθοδήγηση τρεις φοιτήτριες που μέσα σε ένα χρόνο είχαν αντικατασταθεί από στελέχη της νεολαίας ΕΔΑ που είχαν στρατολογηθεί στην νεολαία ΕΔΑ από την ΣΟΣΥΝ. Δηλαδή,
1: κατάλαβα, ίσα-ίσα λειτουργούσε συνθετικά και όχι... Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε, ναι.
0: Ναι, δεν ήταν εισοδισμός, γιατί προσθέταμε, εφαρμόζαμε τη δική της πολιτική και προσθέταμε μέλη και στελέχη στην νεολαία ΕΔΑ.
1: Μάλιστα.
0: Και η μόνη διαφορά, η μόνη διαφωνία που είχαμε, που δεν ήταν μόνο δική μας, ήταν πλειοψηφική στην Ελλάδα, ήταν στο να αυτοδιαλυθεί και να ενταχθεί στην Ωραία Λαμπράκη το 1965.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτή η διαφωνία μας ήταν πλειοψηφική στην Ελλάδα. Δεν ξεχωρίσαμε, ταυτιστήκαμε με την πλειοψηφία και εφαρμόστηκε η απόφαση την άνοιξη του 1965. Και με αυτή τη δικαιολογία μας καθαιρέσανε, γιατί σας είπα για τον Πέτρουλα, αλλά ταυτόχρονα καθαιρέσανε τρεις, εμένα από γραμματέα του Περιστερίου, τον Μάκη τον Παπούλα και τον Πέτρουλα. Μας καθαιρέσανε λόγω της διαφωνίας με αυτή την απόφαση, που δεν το ομολογήσαν όμως, είπανε πράξια.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων. Σημασία έχει λοιπόν ότι το εξηγούσε αυτό και στην ιστορικό της αριστεράς, την Παπαθανασίου, ότι δεν είναι εισοδισμός. Είναι εφαρμογή της πολιτικής της στην πράξη και πρόσθεση, συμπλήρωση του δυναμικού της με νέα

0: στελέχη που αντρούσαμε από την κοινωνία. Εντάξει, μέχρι εδώ.
1: Ναι, πάρα πολύ καλά. Και βεβαίως τα κείμενα του Πέτρουλα την εποχή εκείνη υπήρξαν μόνο στις διάφορες εσωκομματικές διαδικασίες ή δημοσιεύονταν και κάπου?
0: Όχι, όχι. Καταρχήν έχουμε ένα χειρόγραφο του αδημοσίευτου που έχει μείνει στο αρχείο μου όλα αυτά τα χρόνια και είναι πολύτιμο, πώς να σου πω. Χειρόγραφο του με 37 ερωτήσεις πάνω στην ιστορία του σοσιαλιστικού κινήματος, στο οποίο μάλιστα το σχολίασε πολύ ουσιαστικά ο Χρήστος ο Κεφαλής, που αναδεικνύει έμεσα τις πολιτικές του θέσεις. Μέσα από τα ερωτήματα προκύπτει το τι πιστεύει.
1: Mm-hmm.
0: Το σχολιάζει πολύ, πολύ ουσιαστικά ο Χρήστος ο Κεφαλής στο βιβλίο. Από εκεί και πέρα είναι επίσης σημειώσεις σε τρία βιβλία. Το βιβλίο του Πλεχάνοφ για το ιστορικό ελληνισμό και το ρόλο της προσωπικότητας, ένα τόμο από τα άπαντα του Λένιν που σχολιάζει τα θέματα του πολσεβικισμού και ένα χειρόγραφο βιβλίο εκείνη την εποχή του Παναγιώτη Γουδιέρμου, Φιλοσοφία της Οικονομίας, που δεν εκδόθηκε τελικά. Γιατί στη συνέχεια ο Γουλιέλμος προχώρησε αυτές τις ιδέες. Λοιπόν, οι σημειώσεις του στο περιθώριο των σελίδων αυτών των τριών βιβλίων είναι επίσης πολύ ουσιαστικές για την ιδεολογική του συγκρότηση και βγαίνουν πολύτιμα συμπεράσματα για το μαρξιστικό κριτήριο και για το αυτό που είπε ότι ο μαρξισμός δεν είναι ένα δόγμα αλλά μια μέθοδος. Από εκεί και πέρα υπάρχει επίσης ένα εσωκομματικό κείμενο που ανακάλυψε ο Κεφαλής, σημειώσεις στη διάρκεια μιας συνεδρίασης για την οργάνωση και την τακτική της νεολαίας ΕΔΑ εκείνη την εποχή, και υπάρχουν και άρθρα του δημοσιευμένα κυρίως σε φοιτητικά περιοδικά. Πολύ ουσιαστικά άρθρα και για την οικονομία και για την φιλοσοφία και για την πολιτική. Ο Χρήστος Κεφαλής σχολιάζει το κείμενό του για τα ιδανικά, οι νέοι και τα ιδανικά, το σχολιάζει σαν μια διαθήκη του Πέτρουλα προς τη νέα γενιά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα υπάρχει ένα τρίτο μέρος που είναι το τι υπόθηκε και το τι γράφτηκε. Είναι τα γράμματα στο Χατζόπουλο που έχουν και αυτά, παρόλο που είναι γραμμένα συνωμοτικά γιατί ήταν φαντάρος ο Χατζόπουλος, έχουν και αυτά κάποιες αιχμές κριτικής της παραδοσιακής αριστεράς. Και τέλος είναι μια άλλη ενότητα, τα τεκμήρια, που είναι το τι υπόθηκε και το τι γράφτηκε για τον Πέτρουλα μετά τη δολοφονία του.
1: Μάλιστα.
0: Ανάμεσα σε αυτά είναι και ένα δικό μου κείμενο για τα γεγονότα του 65, για την δολοφονία του, για την προσπάθεια εσπερμένης ταφής του που εμποδίσαμε, για την κηδεία του, την οποία περιγράφει με συγκλονιστικό τρόπο ο Τσίρκας το τελευταίο.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Στη χαμένη άνοιξη.
0: Ναι, είναι και ένα ποίημα της Παλδίνας Παμπούδη που μελοποιήθηκε από την Αρλέτα. Τέλος πάντων, είναι πλούσιο υλικό.
1: Okay.
0: Αυτά για το βιβλίο.
1: Κύριε Βογικλή, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο χρόνος τρέχει, να είστε πάντα καλά. Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ για την φιλοξενία.
1: Καλημέρα.
0: Γεια, γεια.
1: Για να δούμε λοιπόν τους φίλους που θα πάρουν τα βιβλία για το Σωτήρη Πέτρουλα. Από τις εκδόσεις Εύμαρος λοιπόν, Μάρθα Σμυρνιώτη και Ιουλία Πέτρουλα. Ναι, περί αυτού πρόκειται, αλλά είδατε, η κλήρωση καμιά φορά κάνει παιχνίδια. Η Ιουλία Πέτρουλα λοιπόν και η Μάρθα Σμυρνιώτη θα περάσουν από τις εκδόσεις Εύμαρος από Δευτέρα, εκεί στον Ταύρο, στον υπέροχο χώρο να παραλάβουν τα βιβλία τους. Κάπου εδώ τελειώνουμε, πάμε σιγά σιγά προς το τέλος. Ο κ. Δοξαράς, η Μαρία Θπατσελή, ο Θανάσιος Λαζαρίδης μαζί σας. Ακολουθεί Στέλιος Ελληνιάδης με τα όμορφά του, φιλιά πολλά, γεια σας.
2: Στο κόκκινο.
3: Με το βλέμμα στις Βρυξέλλες. Μια αναδρομή στα γεγονότα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
4: Η εκπομπή γίνεται σε συνεργασία με την ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο μικρόφωνο, η Γεωργία Ζαβιτσάνου. Με σαφείς προτεραιότητες πήγαν στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο 18 με 21 Μαΐου οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, Κώστας Αρβανίτης και Έλενα Κουντουρά. Στις εισηγήσεις των Ελλήνων ευρωβουλευτών, καθώς και τα θέματα που προέταξε η Ευρωομάδα της Αριστεράς, θα αναφερθούμε εκτενώς σε επόμενα ένθετα. Με μια ματιά, οι προτεραιότητες του ΣΥΡΙΖΑ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτό το μήνα ήταν οι εξής. Η κυβερνοασφάλεια και ετοιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι των προηγμένων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης με παρέμβαση που έγινε από την Έλενα Κουντουρά. Η πραγματοποίηση μιας εκδήλωσης μνήμης για τη γενοκτονία Αρμενίων, Ελλήνων και Ποντίων, που έγινε με πρωτοβουλία και συνεργασία πολλών δυνάμεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με σκοπό να τιμήσει την μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας, ανήμερα της καθιερωμένης επετείου που έγινε με παρέμβαση του Κώστα Αρβανίτη. Η συζήτηση για τους θανάτους στην εργασία με παρέμβαση επίσης του Κώστα Αρβανίτη. Και τα δικαιώματα, η υποστήριξη και η προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας με τους δύο Έλληνες ευρωβουλευτές να είναι σκιώδεις εισηγητές Ευρωομάδας The Left. Μερικά ακόμα από τα θέματα που απασχόλησαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν η στρατηγική.
5: '91 και 4 στο κόκκινο.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε Γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
8: Η ώρα είναι 12.

0: Ιωαννίδου.
1: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση στις 12 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Νέα σύννεφα μαζεύονται πάνω από τις δύσκολες διαπραγματεύσεις για ειρήνευση στη Μέση Ανατολή. Ενώ μόλις χθες έγινε γνωστό πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν κατέληξαν σε προσχέδιο 10 σημείων για συμφωνία, σήμερα τα αμερικανικά δίκτυα Axios και CBS News αναφέρουν ότι σχεδιάζονται νέοι βομβαρδισμοί από τις Ηνωμένες Πολιτείες, μάλιστα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Όπως σημείωσαν, ο Ντόναλντ Τραμπ τροποποίησε το πρόγραμμά του και θα παραμείνει στη Ουάσιγκτον αυτό το Σαββατοκύριακο λόγω κυβερνητικών υποθέσεων. Την ίδια στιγμή η διπλωματία του Ιράν κατηγορεί την Αμερικανική κυβέρνηση ότι σαμποτάρει με τις υπερβολικές απαιτήσεις που προβάλλει τις διαπραγματεύσεις για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνδιάλεξής του με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουτέρες, ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας, Αμπάς Αραχτσί, επέκρινε τις επανειλημμένες αντιφατικές και υπέρμετρες απαιτήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Μετά τα Τέμπη, η κυβέρνηση μπάζωσε και τις υποκλοπές. Η συγκάλυψη ολοκληρώθηκε χθες από την κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή, όταν απέρριψε το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης αποχώρησαν από την ολομέλεια της Βουλής και κατήγγειλαν τις κυβερνητικές μεθοδεύσεις για τη συγκάλυψη του σκανδάλου Predator. Γίναμε μάρτυρες, αλλά δεν θα γίνουμε και συμμέτοχοι ενός κοινοβουλευτικού πραξικοπήματος, τόνισε ο Σωκράτης Φάμελος από το βήμα της Βουλής. Επιθέσεις και από τον Αντώνη Σαμαρά κατά της κυβέρνησης και προσωπικά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σε νέα ανάρτηση στα social media προχώρησε ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα το πρωί εν ώψη της ανακοίνωσης του νέου κόμματος στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη το βράδυ στην πλατεία Θησίου. Στην ανάρτησή του ο πρώην Πρωθυπουργός γράφει «Στο ραντεβού με την ιστορία, ας είμαστε όλοι εκεί». Καταζητούμενος κακοποιός από τις ελληνικές και τις αλβανικές αρχές με βαρύ ποινικό παρελθόν φέρεται να είναι ο 42χρονος που ενεπλάκη με αστυνομικούς και τραυματίστηκε σε ανταλλαγή πυροβολισμών στο Μικρολίμανο σήμερα το πρωί. Στην κατοχή του, σύμφωνα με την αστυνομία, βρέθηκε τσάντα με 6 χειροβομβίδες, 2 πιστόλια και ένα περίστροφο και γεμιστήρας με 30 σφαίρες. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του τραυματία. Πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο είχε τις αισθήσεις του, ενώ φαίνεται να έχει τραυματιστεί στο αυτί. Επέστρεψαν στη χώρα μετά την παράνομη κράτησή του στο Ισραήλ τα 19 μέλη της ελληνικής αποστολής του στολίστικου φλωτίγια. Στο αεροδρόμιο τους υποδέχθηκαν χθες βράδυ συγγενείς, φίλοι και αλληλέγγυοι. Το March του Gaza Greece κατήγγειλε την εκοφαντική σιωπή που διατηρεί η κυβέρνηση για τη μεταχείριση των Ελλήνων και Ελληνίδων από τις Ισραηλινές δυνάμεις, καθώς υπάρχουν καταγγελίες για κακοποίησεις και βασανιστήρια. Κοινό συλλαλητήριο των απολυμένων της Λάρκο και των δασεργατών ρήτινο παραγωγών της Εύβοιας πραγματοποιείται σήμερα. Η συγκέντρωση στις 11 στην Ομόνια και στη συνέχεια πορεία προς το Υπουργείο Οικονομικών. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 90 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από έκρηξη σε ανθρακοριχείο στη βορειοανατολική Κίνα, όπως μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό κινέζικο δίκτυο. Το δυστύχημα, το πλέον πολύ νεκρό εδώ και 17 χρόνια, συνέβη το βράδυ της Παρασκευής. 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 38 τραυματίστηκαν, ενώ αγνοείται η τύχη άλλων 11 ύστερα από πλήγμα με ουκρανικά ντρόν κατά Λυκείου σε περιφέρεια της Ανατολικής Ουκρανίας που ελέγχεται από τη Ρωσία. Την ανακοίνωση έκανε σήμερα ο διορισμένος από τη Μόσχα κυβερνήτης της περιοχής. Σε νέα φάση πέρασε η εισαγγελική έρευνα στην Τουρκία σε βάρος της αντιπολίτευσης που αφορά καταγγελίες περί παρατυπιών στο 38ο τακτικό συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος. 13 νέοι ύποπτοι συνελήφθησαν σε εφόδους σε 7 επαρχίες της χώρας και φέρονται να έχουν διαπράξει τα αδικήματα της δωροδοκίας, της παραβίας του νόμου περί πολιτικών κομμάτων και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Αντιδρώντας στις δικαστικές αποφάσεις, ο πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος της Τουρκίας, ο Γιούροζέλ, εξαπέλυσε σκληρή επίθεση κατά της κυβέρνησης και της δικαιοσύνης. χαρακτήρισε τις εξελίξεις πολιτική απόπειρα παρέμβασης στο κόμμα και δήλωσε ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί διορισμένες λύσεις. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Ολυμπιακός επιστρέφει στον τελικό της Ευρωλίγκας και την Κυριακή θα διεκδικήσει το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία του. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν άνετα με 79-61 απέναντι στη Φενέρμπαχτσε στον ημιτολικό, στο Telecom Center Athens. Ενώ ο Ολυμπιακός, πιο έτοιμος από ποτέ, θα αντιμετωπίσει αύριο τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία επικράτησε τη Βαλένθια με 105-90 και πήρε το δεύτερο εισιτήριο για τον κορυφαίο αγώνα της χρονιάς.
1: Ο καιρός.
0: Άστατος θα είναι σήμερα ο καιρός σε όλη τη χώρα. Αυξημένες νεφώσεις αναμένονται σήμερα στα ανατολικά με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στα δυτικά αρχικά λίγες νεφώσεις που γρήγορα όμως θα αυξηθούν και στα υπηρωτικά από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες. Στην Αττική νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Βόρειοι άνεμοι 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αρχικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι. Ύφεση των φαινομένων αναμένεται από το βράδυ. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο, κυρίες και κύριοι, σε μία ώρα. Αμέσως μετά ακολουθεί ο Στέλιος Ελληνιάδης.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
2: Όλοι ρε πέφτες του ντουνιά.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι.

0: Κυρία Μοσχοπούλου, είστε στη γραμμή.
1: Καλή σας ημέρα, βέβαια σας ακούω. Καλημέρα στα κράτα, σας ακούω και την ωραία μουσική υπόκρουση που έχετε.
0: Α, πολύ ωραία. Από πού είναι η καταγωγή σας?
1: Νησιώτισσα.
0: Α, τότε είστε στο στοιχείο σας.
1: Ακριβώς.
0: Είστε στο στοιχείο σας και η μουσική αυτή που είναι του Νίκου του Οικονομίδη, ο οποίος είναι από τις Χινούσα ως γνωστόν. Εσείς από ποιο νησί είστε?
1: Εγώ είμαι Κεφαλονίτισσα, αλλά ο άντρας μου είναι από την Άξο.
0: Α, καλά.
1: Οπότε ωραία.
0: Εσείς έχετε πιάσει όλες τις θάλασσες.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι σας παρακολουθώ. Δεν βλέπω ελληνική τηλεόραση, αλλά έχω δει τις περισσότερες από τις εμφανίσεις σας. Λοιπόν, είμαι οπαδός σας. Σας προκαταλαμβάνω. Και χαίρομαι που βγαίνουν από τη σχολή που έχω σπουδάσει και εγώ, βγαίνουν τόσο αξιόπιστοι στην παρουσίαση των θεμάτων συνάδελφοι. Και
1: σας ευχαριστώ θερμά για τα καλά σας λόγια. Ειλικρινά σας ευχαριστώ θερμά.
0: Τώρα σας λέω, είμαι και συνάδελφος, οπότε
1: έχει και μια βαρύνουσα σημασία.
0: Βέβαια, ασφαλώς.
1: Και σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε, σήμερα θέλω να σας ζητήσω δύο πράγματα. Σήμερα θα ήθελα, γιατί η παρουσία σας είναι κάπως έκτακτη, επειδή στην εκπομπή έχω άλλον καλεσμένο, αλλά θα ήθελα να μας πείτε μερικά πράγματα για αυτό που ασχολείστε τόσο συστηματικά και είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ σημαντικό για πολύ μεγάλη μερίδα του ελληνικού λαού, δηλαδή το θέμα των κόκκινων δανείων, οι πληστηριασμοί, όλα αυτά τα πράγματα, τα πολύ δυσάρεστα. Να μας πείτε έτσι μερικά πράγματα και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν θα είχατε την διάθεση και το χρόνο το επόμενο, για παράδειγμα, Σαββατοκύριακο, Σάββατο ή Κυριακή που έχω εγώ εκπομπή από τις 12 μέχρι τις 2, αν θα μπορούσατε να έρθετε και στο στούντιο να κάνουμε μια πολύ πιο αναλυτική συζήτηση για αυτά τα θέματα.
1: Επί της αρχής να πω ότι με τιμάνε πολύ τα λόγια σας και ευχαριστώ και πάλι και για την πρόσκληση, με τα χαράς να έρθω από κοντά και να γνωριστούμε από κοντά και να ξέρετε αυτές τις συζητήσεις για τα κόκκινα δάνεια πάντοτε προσπαθούμε να απαντάμε στοχευμένα σε ερωτήσεις γιατί ο χρόνος είναι περιορισμένος. Αλλά η θεματική και οι προεκτάσεις των θεμάτων αυτών είναι πολύ μεγαλύτερα και αφορούν πάρα πολύ κόσμο. Ακόμα και αν δεν αφορά κάποιον άμεσα, αφορά κάποιον γιατί έχει στο οικογενειακό του περιβάλλον τέτοιες περιπτώσεις ή και κοινωνικά. Θέλετε, είναι ζητήματα τα οποία έχουν και κοινωνικές και πολιτικές προεκτάσεις και έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να αναπτυχθούν και να τα συζητήσουμε και από ανθρώπους που εμείς τα ζούμε καθημερινά από μια άλλη πλευρά. Εσείς τα ζείτε από μια άλλη πλευρά και έχει πολύ ενδιαφέρον να μας δίνετε ο χώρος και ο χρόνος να τα αναπτύσσουμε.
0: Ωραία. Τότε θα σας τηλεφωνήσω εγώ μέσα στη βδομάδα να συνεννοηθούμε για το πότε θα μπορείτε εσείς. Οπότε χαίρομαι πάρα πολύ που δέχεστε την πρόταση αυτή για να το συζητήσουμε αναλυτικά. Οπότε σήμερα εγώ εντωμεταξύ να σας πω ότι είμαι προετοιμασμένος. Έχω κρατήσει σημειώσεις από ό,τι έχω ακούσει από εσάς.
1: Είμαι έτοιμη να ακούσω ό,τι θέλετε με πολύ χαρά.
0: Έχω πολύ μεγάλη σειρά θεμάτων. Δεν θα τα δείξω σήμερα λόγω του περιορισμού που έχω, αλλά σας προετοιμάζω ότι θα κάνουμε κάποια στιγμή μια συζήτηση εφ' της ύλης. Γιατί έχω και πάρα πολλούς φίλους και πάρα πολλούς ακροατές και ακροάτριες που είναι παθόντες. Και οι άνθρωποι είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Ας ξεκινήσω λοιπόν με μια ερώτηση, προσπαθώντας να ξεκινήσω από το τέλος. Σύμφωνα τώρα με τις τελευταίες εξελίξεις, βλέπετε υπάρχει κάποιο φως ότι μπορεί κάτι να διασωθεί έστω μετά από ό,τι έχει προηγηθεί? Γιατί αυτή τώρα είναι μια ιστορία η οποία έχει ξεκινήσει ουσιαστικά πριν από 15 χρόνια.
1: Τουλάχιστον πριν από 15 χρόνια και σε άλλες περιπτώσεις κλείνουμε πια 20 ετία χοντρικά δυσκολιών. Γιατί μετά το 7, το 8 ξεκίνησαν οι πρώτες μεγάλες δυσκολίες. Ξέρετε, η μεγάλη κρίση ξεκίνησε ειδικά στην οικοδομία από το 8. Οπότε πια έχοντας 2026, αν κάνουμε απλούς μαθηματικούς υπολογισμούς, ο κόσμος έχει ταλαιπωρηθεί πια σχεδόν μια 20 ετία. Οπότε είναι προβλήματα που τραβούν πολλά χρόνια. Ο κόσμος είναι ήδη κουρασμένος, ματαιωμένος σε πολλές περιπτώσεις. Και η ερώτηση που μου κάνετε είναι μια ερώτηση που δέχομαι πολύ συχνά στο τηλέφωνό μου, στο γραφείο μου. έρχονται άνθρωποι και μας ρωτάνε και εμένα και τους αδέλφους, υπάρχει ελπίδα. Μα να σας πω κάτι, αν δεν υπήρχε ελπίδα και εμείς θα κάναμε άλλη δουλειά, θα είχαμε διάλεξει ένα άλλο επάγγελμα που ή κάποιο άλλο αντικείμενο, ή και από την άλλη δεν θα δίναμε τη ζωή μας, την ψυχή μας, το χρόνο μας και τόσες σπουδές στο να μπορέσουμε να υπερασπιστούμε αυτές τις υποθέσεις. Φυσικά υπάρχει ελπίδα. Το ζήτημα εδώ είναι το εξής, ότι έχουν περιοριστεί στεναρά οι δυνατότητες του οφειλέτη να μπορέσει να αμυνθεί, αλλά από την άλλη βγαίνουν συνέχεια άλλο ένα και καινούργια νομοθετήματα τα οποία, εντάξει, αν θέλετε μια γενική άποψη δική μου, είναι ημίμετρα. Από την άλλη όμως, εάν συνδυαστικά τα επιστρατεύει κάποιος δικηγόρος και κάποιος οφειλέτης, τότε με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο θα καταφέρει να βρει μια λύση. Άρα σε μια γενική απάντηση στο ερώτημά σας θα μπορούσα να πω ότι ναι, υπάρχει ελπίδα, αλίμονο, υπάρχουν τρόποι άμυνας, υπάρχουν τρόποι διαχείρισης, αλλά θέλει ενασχόληση, θέλει επαγγελματισμό από τους συναδέλφους που ασχολούμαστε με αυτό το αντικείμενο που οι περισσότεροι έχουν, και θέλει και συνέχεια μια συνεχή ενασχόληση και ένα κυνήγι των εταιριών αυτών. Γιατί μιλάμε κυριολεκτικά για κυνήγι.
0: Και θέλει βέβαια και από την πλευρά των οφειλετών, θέλει χρήματα, κυρία Μουσχοπούλου, έτσι δεν είναι? Σας το λέω γιατί έχω συγκεκριμένα, μπορώ να αναφερθώ σε δύο φίλους μου, το Γιάννη και την Κοραλία, οι οποίοι το πάλεψαν για περισσότερα από 10 χρόνια, ξόδεψαν, έχοντας καλούς δικηγόρους, ξόδεψαν πολλά χρήματα για έναν άνθρωπο ο οποίος ουσιαστικά είναι χρεοκοπημένος, εφόσον δεν μπορεί να καλύψει τις υποχρεώσεις του. Ξόδεψαν πολλά χρήματα με την ελπίδα ότι κάτι θα σώσουν και στο τέλος δεν έσωσαν τίποτα. Δηλαδή πέρσι τους πήραν και τα τελευταία ακίνητα που είχαν.
1: Και... Ναι, είναι λυπηρές περιπτώσεις αυτές, δυστυχώς είναι αρκετές.
0: Δεν είναι οι περισσότερες αρκετές. Γιατί εσείς είπατε ότι μόνο πέρσι έγιναν 60.000 πληστηριασμοί και υπολογίζεται ότι θα γίνουν 80.000 φέτος.
1: Ο αριθμός είναι η αριθμή αυτή.
0: Αυτό είναι πογκρόμ. Αυτό είναι πογκρόμ, δεν είναι διεκδίκηση, είναι πογκρόμ.
1: Ξέρετε τι γίνεται. Δυστυχώς θα τολμήσω να το πω αυτό που αισθάνομαι και το λέω σε πιο κλειστό κύκλο, ότι είναι μια κατάσταση σχεδόν πολεμική. Εντός πολλών εισαγωγικών. Έτσι. Αν έρθει κάποιος δημοσιογράφος ή κάποιος άνθρωπος που θέλει να αναδείξει αυτές τις καταστάσεις και έρθει στα εκθέματα των δικαστηρίων καθημερινά που δικάζουν τέτοιου είδους ανακοπές, θα αισθανθεί ότι βρίσκεται σε αίθουσα αναμονής νοσοκομείου. Είναι τέτοια η κατάσταση. Είναι πάρα πολύ ο κόσμος, είμαστε όλοι στιβαγμένοι, είναι πάρα πολλές υποθέσεις. Οι άνθρωποι είναι σχεδόν απελπισμένοι, οι περισσότεροι, άλλοι είναι αισιόδοξοι, όλοι το παλεύουν. Η κοινή συνισταμένη όλων αυτών των υποθέσεων είναι ότι οι άνθρωποι αφενός μεν προσπαθούν να πιαστούν από οποιαδήποτε δυνατότητα τους δίνουν όμως και καλά κάνουν, αφετέρου δε είναι αυτό που λέτε κουρασμένοι. Φυσικά, σωματικά οι περισσότεροι, οικονομικά είναι εξουθενωμένοι, είναι μια πραγματικότητα. Από την άλλη όμως, όλοι εμείς που ασχολούμαστε με το αντικείμενο θεωρώ ότι έχουμε μια έτσι, ευαισθησία και επαγγελματική ενσυναίσθηση να αντιλαμβανόμαστε ότι το αντικείμενο που έχουμε συνειδητά επιλέξει είναι τέτοιο ασφύσεως που απαιτεί την προσαρμογή πολλές φορές στις συνθήκες.
0: Ναι.
1: Και σε ανθρώπινες υποθέσεις ad hoc.
0: Ωραία. Λοιπόν, κοιτάξτε, επειδή αντιλαμβάνομαι ότι το θέμα είναι πάρα πολύ μεγάλο και πάρα πολύ σημαντικό για τη ζωή μιας πολύ μεγάλης μερίδας του ελληνικού λαού, γιατί σε μία από τις συζητήσεις σας στην Earth News που ήσασταν στην ίδια παρουσίαση μαζί με τον κύριο Κορκίδη που είναι ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, τα στοιχεία που έδινε και εκείνος για τα χρέη που έχουν πια οι χρεοκοπημένοι Έλληνες στις τράπεζες, στο δημόσιο, στα ασφαλιστικά ταμεία, στα φαντς και τα λοιπά,
1: είναι αποκαρδιωτική.
0: Είναι αποκαρδιωτικά, γιατί είναι ποσά που είναι φανερό ότι δεν θα μπορέσουν ποτέ...
1: Δεν πληρώνονται.
0: Έτσι, δεν πληρώνονται. Και νομίζω ότι και εσείς είχατε συμφωνήσει ότι οι Έλληνες που χρωστούν σε κάποιον από αυτούς τους φορείς είναι... περίπου 3.700.000 άνθρωποι. Δηλαδή είναι το 40% του ελληνικού λαού.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και αν βάλετε μέσα και ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να ενέχονται αντανακλαστικά ή να ενέχονται ως εγγυητές ή με άλλους τρόπους, καταλαβαίνετε,
0: ναι.
1: Το πρόβλημα αυτό αυξάνεται.
0: Ναι, ναι, το έχετε θέσει εσείς αυτό, ναι.
1: Θα έλεγα ότι είναι κοινωνικό το ζήτημα πια. Ξέρετε, δεν είναι παρήγορο, αλλά όταν έχονται στο γραφείο μου άνθρωποι, τους λέω το ίδιο μοτίβο του προβλήματός σας και της πορείας, της οικονομικής πορείας της τελευταίας 20 ετίας που περιγράφεται, είναι σχεδόν επαναλαμβανόμενο και στις άλλες υποθέσεις. Αυτό φυσικά δεν λειτουργεί έτσι παρηγορητικά στον καθέναν που το πρόβλημά του είναι γιγαντιαίο, αλλά σε εμάς που είμαστε λίγο έξω από το πρόβλημα, ή προσπαθούμε τουλάχιστον για να βλέπουμε πιο καθαρά, βλέπουμε ότι αυτό είναι ένα επαναλαμβανόμενο πρόβλημα που αφορά όλη την κοινωνία.
0: Ναι. Κυρία Μουσχοπούλου, επειδή έχετε και την κοινωνική διάσταση του προβλήματος, γιατί παρακολουθώντας σας το διαπίστωσα αυτό και χάρηκα πάρα πολύ, δεν έχετε μια έτσι στεγνή, θα έλεγα νομικήστικη τοποθέτηση πάνω σε αυτό το πολύ σοβαρό ζήτημα, θα σας καλέσω ώστε να κάνουμε μια συζήτηση πολύ αναλυτική. Δεν θέλω να σας θέσω άλλα ερωτήματα τώρα, γιατί θα το πιάσουμε πολύ αποσπασματικά. Θα ήθελα να το δούμε πολύ ολοκληρωμένα. Οπότε σας ευχαριστώ πολύ προκαταβολικά που δεχθήκατε την πρόσκληση για την εκπομπή. Θα σας τηλεφωνήσω ώστε να έχουμε άφθονο χρόνο να τα πούμε αναλυτικά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ θερμά και για την πρόσκληση και για τις ερωτήσεις σας και για την έκθεση. Η ανάδειξη αυτού του είδους του προβλήματος των διαστάσεων νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντική, για να μην αισθάνεται και ο κόσμος ότι είναι μόνος του μέσα στον πόλεμο τον δικό του, τον προσωπικό και το οικογενειακό.
0: Ναι, ωραία. Και να σας πω πριν κλείσουμε ότι και εμείς έχουμε θάλασσα. Δεν σας ζήλεψα, γιατί είμαι από την Κωνσταντινούπολη και έχουμε και το Βόσφορο και τη Μαύρη Θάλασσα και τη θάλασσα του Μαρμαρά. Οπότε.
1: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν,
1: και
0: σας χαιρετώ και σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά.
1: Παρομοίως, εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα στους τηλεθεατές, στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλά.
0: Ευχαριστώ. Γεια σας.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Κάθε σώμα κουβαλάει τη δική του ιστορία. Η ομάδα Χορού Choreology μετά από 3 sold out παραγωγές επιστρέφει με το Birthmark. 22 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Τεχνών, 23 χορευτές θα παρουσιάσουν τα δικά τους εκγενετή σημάδια υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Μιχάλη Ποριάζη. Προπόληση εισιτηρίων Hop Coffee Place, μέγας χορηγός Οπτικά Ζωγράφος.
3: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
1: Όλοι ρε πέπες του Τούνια.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι.
2: The answer, my friend, is blowing in the wind.
0: Ένα ντέφι που δεν χαλάει καρδιές. Με τον Στέλιο Ελληνιάδη στο πηδάλιο και την Ιωάννα Κλιάσιου στην πηξίδα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ακούσατε την κυρία Μαρία Μουσχοπούλου. Ξέρει πάρα πολύ καλά το θέμα των κόκκινων δανείων και τι γίνεται με τους πληστηριασμούς, με τις ενστάσεις, με τις ρυθμίσεις και τα λοιπά. Θα τη φέρω να κάνουμε μια πολύ αναλυτική συζήτηση, γιατί ξέρω ότι αυτό, όπως είδατε και από τα νούμερα, ο καλεσμένος μου εδώ εξεπλάγει με τα νούμερα που άκουσε. Όποιος τα ακούει τα νούμερα εκπλήσεται ότι είναι τόσοι πολλοί οι παθόντες, και λυπάμαι πραγματικά που και τα κόμματα, όλα τα κόμματα, δεν έχουν δώσει πολύ μεγαλύτερο βάρος σε αυτό, το οποίο δεν είναι μόνο θέμα προσωπικό του κάθε ανθρώπου, της κάθε οικογένειας που χάνει ένα σπίτι ή χάνει ένα μαγαζί ή οτιδήποτε άλλο χάνει με αυτό το πογκρόμ, μέσα σε αυτό το πογκρόμ. Είναι και το ότι η χώρα αποδυναμώνεται, γιατί αυτά τα παίρνουν κυρίως τα funds, οι επενδυτές. Τα έχουν δώσει οι τράπεζες. Φεύγουν, χάνονται. Χάνονται τα σπίτια, χάνονται τα μαγαζιά, χάνονται τα κτίρια. Χάνεται ό,τι έχει φτιάξει ο Έλληνας 200 χρόνια χτίζοντας, μοχθώντας. Εντάξει, μπορεί να υπάρχουν και περιπτώσεις ανθρώπων που είναι από τη φύση τους αμελείς και αυτά και να έχουν μια ευθύνη, όπως λέει και ο Βαγγέλης. Υπάρχουν και τέτοια, αλλά η τεράστια πλειονότητα δεν είναι. Παγιδεύτηκαν. Εδώ είναι ένα ολόκληρο project ήταν αυτό, για να πάρθουν οι περιουσίες των ανθρώπων. Παίρνουν τα funds τις μεγάλες δημόσιες επιχειρήσεις που επίσης τις φτιάξαμε εμείς. Τώρα παίρνουν και τις ιδιωτικές περιουσίες. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Θα το συζητήσουμε με την κυρία Μουσχοπούλου πολύ σύντομα. Αν μπορεί το άλλο Σαββατοκύριακο ή πάντως γενικά σύντομα, θα το συζητήσουμε πάρα πολύ αναλυτικά για να το δούμε σε όλες του τις διαστάσεις. Λοιπόν, σήμερα όμως έχω στην εκπομπή καλεσμένο έναν πολύ καλό φίλο, τον Σεΐτ Αλντογάν, ο οποίος γεννήθηκε σε ένα χωριό πάνω στο Κουρδιστάν, στο τουρκικό Κουρδιστάν, και πήρε πάρα πολύ ενεργό μέρος στον αγώνα για μια Τουρκία πιο ανεξάρτητη από τον υπεριαλισμό, μια Τουρκία που δεν θα είναι αυταρχική και θα είναι δημοκρατική, μια Τουρκία που οι άνθρωποι που αγωνίζονται θα την ήθελαν και σοσιαλιστική. Έναν αγώνα που πληρώθηκε πολύ ακριβά από τους αγωνιστές, και τους Τούρκους και τους Κούρδους, και ο Σεΐτ, ο οποίος είναι πολλά χρόνια τώρα στην Ελλάδα, αφού εξέτησε ένα μεγάλο μέρος της ποινής που είχε και κάθισε στη φυλακή 6 χρόνια, μετά ήρθε στην Ελλάδα ως φυγάς ουσιαστικά, και ευτυχώς εδώ γνώρισε και ένα υπέροχο κορίτσι, εδώ ντόπιο, έκανε μια καταπληκτική οικογένεια, υπέροχα παιδιά, έχει ανοίξει ένα πάρα πολύ ωραίο εστιατόριο, έχω αναφερθεί σε αυτό πολλές φορές, στα Εξάρχεια, Ιπποκράτους 78 και Καλλιδρομίου, με καταπληκτικά φαγητά, ωραίο περιβάλλον, φιλική ατμόσφαιρα. Λοιπόν, αν θέλετε καμιά φορά κανονίζουμε να πάμε παρέα, έτσι με φίλους ακροατές και ακροάτριες. Αυτό όμως δεν είναι τη σημερινή ημέρας. Και κάλεσα τον Σεΐτ να έρθει στην εκπομπή, γιατί έβγαλε ένα βιβλίο, επιτέλους τον πίεζαν οι φίλοι του εδώ πέρα, να βγάλει ένα βιβλίο, να αφηγηθεί, γιατί είναι ένας πολύ μετριοπαθής άνθρωπος, ριζοσπαστικό. Αλλά μετριοπαθής, έβγαλε ένα βιβλίο που το θέλαμε όλοι να δούμε πώς ακριβώς εκτυλίχθηκε η δική του η δράση τα χρόνια που ήταν στην Τουρκία, ακόμα από την εποχή που σχεδόν τελείωνε το Λύκειο, που μπλέχτηκε, και τι τράβηξε, τι πέρασε, ποιος ήταν ο τρόπος δράσης της τουρκικής αριστεράς εκείνα τα χρόνια, δηλαδή μιλάμε τώρα ουσιαστικά για τις δεκαετίες από τα μέσα της δεκαετίας του 60, δεκαετία 70 και δεκαετία 80, και να δούμε και τις ομοιότητες και τις διαφορές που είχαν οι αγώνες των Τούρκων και Κούρδων αγωνιστών με τους δικούς μας αγώνες εδώ πέρα. Πολλά. Το βιβλίο είναι συγκλονιστικό, γιατί περιγράφει μια άλλη πραγματικότητα. Πολύ διαφορετική η πραγματικότητα στην Τουρκία από την πραγματικότητα εδώ στην Ελλάδα. Όποιος το διαβάσει το βιβλίο και θα συγκλονιστεί και θα καταλάβει τις διαφορές και πολλά άλλα πράγματα. Λοιπόν, το βιβλίο αυτό κυκλοφόρησε με τον τίτλο «Αραβώνας με τη ζωή και το θάνατο» και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τσουκάτου. Η εκδόση Τσουκάτου είναι στα Εξάρχεια, είναι ζωοδόχο, είναι Μαυρομιχάλη και Καλλιδρομίου γωνία. Είναι ο εκδοτικός οίκος που έχει μία ιστορία με βιβλία που έχουν σχέση με την Κωνσταντινούπολη και την Σμύρνη και γενικά την Ανατολή, γιατί ο ιδρυτής του εκδοτικού οίκου είναι από την Κωνσταντινούπολη και συνεχίζει αυτή η οικογένεια Τσουκάτου. Έχουν και τον εκδοτικό οίκο Λέμβος. Έχω συνεργαστεί και εγώ μαζί τους, σας έχω αναφέρει στο παρελθόν ιδιαίτερα ένα βιβλίο για τη Σαχαλίνη του Τσέχοφ που έχω γράψει ένα πολύ μεγάλο εισαγωγικό σημείωμα, και έβγαλαν αυτό το βιβλίο το οποίο κυκλοφόρησε εδώ και λίγες μέρες και συμμετείχα και εγώ στην παρουσίαση που κάναμε πριν από λίγες μέρες στα Εξάρχεια και ήρθε πάρα πολλοί κόσμος και καλός κόσμος και σε σημείο που εξαντλήθηκαν τα βιβλία που είχε φέρει ο εκδοτικός οίκος για να πουληθούν εκείνο το βράδυ. Λοιπόν, Σεϊτ. Χόσκελντιν.
3: Ευχαριστώ πολύ. Καλώς σας βρήκα. Χαιρετίζω ακροατές σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, τελικά υπέκυψες στις πιέσεις και κάθισες και τα έγραψες. Αλλά εγώ ξέρεις τι διαπίστωσα προχθές το βράδυ. Γιατί υπήρχαν και φίλοι σου που ήρθαν στην παρουσίαση, οι οποίοι είχαν ήδη διαβάσει το βιβλίο, ανυπομονούσαν δηλαδή, το είχαν πάρει και το είχαν διαβάσει. Και μου λέγανε ότι τώρα να τον πιέσουμε για τη συνέχεια, για τη συνέχεια.
3: Ναι, όντως, το βιβλίο αναφέρει ένα περίοδο περίπου 75 με 80 που ήρθε χούντα των στρατηγών του Κένανε Εύρεν. Εκείνο το περίοδο, μπορώ να σας πω, ήταν το κίνημα ήταν αρκετά μεγάλο και δυναμικό. Όπως ας πούμε είχε αναφέρει κάποια στιγμή ο Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ και ο ίδιος ο επικεφαλής της Χούντας ο Κενάν Εύρεν, είχε αναφέρει το εξής χαρακτηριστικό: εάν δεν είχαμε κάνει πραξικόπημα, εάν δεν ήμασταν εμείς σήμερα στην εξουσία, θα ήταν οι άλλοι. Εννοούσε δηλαδή ότι αριστερά ας πούμε μπορούσε να έχει έρθει στην εξουσία ή τουλάχιστον δηλαδή στην Τουρκία το καθεστώς να ήταν πολύ πιο διαφορετικό. Σε κάθε εργοστάσια, σε κάθε χωριό, σε κάθε σχολείο, κάθε χώρο της δουλειάς και τα λοιπά, όντως υπήρχε μία αντίσταση ενάντια στην φασιστική δικτατορία, αλλά ταυτόχρονα μπορώ να πω ύστερα από το 68 της Τουρκίας, η οποία περισσότεροι δεν ξέρουν, ας πούμε, νομίζουν ας πούμε από την 68 Μάιο δεν επηρεάστηκε νεολαία της Τουρκίας. Εγώ θα έλεγα επηρεάστηκε, αλλά σε μεγάλο βαθμό κιόλας, γιατί δημιουργήθηκαν κάποιες οργανώσεις τότε, με ένοπλες δράσεις, αλλά καλούσαν τον λαό ας πούμε να αντιστατούν ενάντια στον καθεστώς. Και πολλοί σύντροφοι τότε έχασαν ζωή τους, πάρα πολλοί σύντροφοι, κάποιοι στα βασανιστήρια, κάποιοι στις γραμμάλες, κάποιοι στα βουνά, και όμως αυτός ο αγώνας δεν πήγε χαμένο. Μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα, δηλαδή 72 μέχρι 80, έφτασε το κίνημα ας πούμε να κατεβάζει στους δρόμους εκατομμύριες κόσμος και πράγματι δηλαδή ο κόσμος να ξεκίνησε να διεκδικεί κατακτήσεις, αλλά ταυτόχρονα ελευθερία και δημοκρατία. Με λίγα λόγια δηλαδή ήταν ένα περίοδος η οποία το κίνημα πράγματι μεγάλωσε και μέσα σε αυτήν την αγώνα, αλλά ταυτόχρονα να μεγαλώσει και η τρομοκρατία του κράτους μαζί, έτσι. Δηλαδή βασανιστήρια έφτασαν σε ένα σημείο πράγματι, θα μπορούσα να πω, ας πούμε, τέτοια βασανιστήρια γινόταν ή είχαν γίνει, ας πούμε, στην τον Ναζί το Γερμανίας, ας πούμε, από εκεί τον Ναζί. Ταυτόχρονα όταν έγινε χούντα, 800.000 συλλήψεις γίνανε στην Τουρκία, απαγορεύτηκαν εφημερίδες, κλείσανε, απαγορεύτηκαν συνδικάτα, δηλαδή οτιδήποτε που είχε σχέση από αυτήν την αντίσταση των λαών, αντίσταση των εργατών και εργαζομένων, μπήκανε στο στόχο και τιμωρήθηκαν με πιο άγριο τρόπο. Βέβαια αυτή η περίοδο, για αυτήν την περίοδο στην Τουρκία ήδη έχουν γραφτεί εκατοντάδες βιβλία, η οποία πράγματι το κάθε βιβλίο είναι ένα ντοκιμάντα στην Τουρκία, και ήθελα δηλαδή να γράψω εκείνη την εποχή εδώ, δηλαδή για την κοινή γνώμη εδώ στην Ελλάδα. Βέβαια όπως είπατε στην αρχή, να απαντήσω και αυτό, μέχρι ένα σημείο, δηλαδή πώς αγωνιζόμαστε, τι σχέση είχαμε με τον κόσμο, παρανομία πώς ήταν, πώς κρυβόμασταν, συναισθήματα μας μέσα στην παρανομία, καθημερινή δυσκολία, πώς ζούσαμε, όλα αυτά τα πράγματα, δηλαδή εξήγησα όλα αυτά. Μέχρι ένα σημείο, όταν μπήκα στη φυλακή, τελειώνει εκεί πέρα και τώρα μου λένε να γράψω για τη φυλακή.
0: Λοιπόν, κοίταξε εσύ, να έχω πολλά ερωτήματα. Να ξεκινήσω από ένα, επειδή διατρέχει όλο το βιβλίο και όλη τη δράση, να μου πεις αν υπάρχει κάποια εξήγηση. Εγώ κάνω μια υπόθεση εργασίας. Γιατί ήταν τόσο βίαιη η αντιπαράθεση? Γιατί δηλαδή εσείς μπήκατε στο κίνημα και ξεκινήσατε ουσιαστικά έναν ένοπλο αγώνα. Είχατε απέναντί σας ένα καθεστώς που χρησιμοποιούσε ομή βία απέναντι σε κάθε αντιφρονούντα. Αλλά αυτό δεν είναι κάπως ασυνήθιστο? Δηλαδή, για παράδειγμα, εσύ είχε σχέση με το Επαναστατικό Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας.
3: Τεντεκάπε,
0: έτσι, ναι. Το οποίο αυτό άρχισε να ιδρύεται γύρω στο 1978 και νομίζω ότι επίσημα ιδρύθηκε το 1980.
3: Έτσι, ναι.
0: Από ό,τι γράφεις και εσύ, νομίζω.
3: Ναι, στην πλήρω ιστορία το πιο πριν.
0: Αλλά πριν, 10 χρόνια σχεδόν πριν, ξεκινάει αυτή η ομάδα αυτών των ανθρώπων που, όπως αναφέρεις, δυστυχώς οι περισσότεροι δολοφονήθηκαν και τους αναφέρεις ονομαστικά. Ξεκίνησαν δημιουργώντας τον Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό Τουρκίας.
3: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι κάπως παράδοξο. Συνήθως πρώτα δημιουργείται το κόμμα και μετά δημιουργείται ο στρατός. Αυτό τώρα πώς έγινε στην Τουρκία? Δηλαδή, ήταν ουσιαστικά ένας στρατός ο οποίος πολεμούσε, ήταν κυρίως στρατός πόλεων, δηλαδή αντάρτικο πόλεων ήταν, ή είχε και βάσεις στην Ήπεθρο?
3: Εγώ θα έλεγα πρώτα απ' όλα, Στέλιο, η πορεία που ακολούθησε η αριστερά στην Τουρκία είναι πράγματι χαρακτηριστικό και δεν μοιάζει στις άλλες χώρες. Έτσι έχει μια διαφορά. Καταρχήν, η Τουρκία βέβαια σε πάρα πολλά πράγματα είναι διαφορετικά. Πολλές φορές μπερδεύουν, ας πούμε, την Τουρκία. Η οικονομική, πολιτική πορεία της Τουρκίας περισσότερα είναι ανατολικό παρά μοιάζει δυτική πορεία. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο, η οποία πράγματι σε οτιδήποτε αναλύσεις που πρέπει να κάνουμε για την είτε οικονομία, είτε πολιτισμό, είτε πολιτική για την Τουρκία, πρέπει πάντα αυτήν την πραγματικότητα να δούμε. Και στην Τουρκία και το κίνημα της αριστεράς ακολούθησε μια διαφορετικό δρόμο. Ένα πράγμα πρέπει να πω. Στην Τουρκία από το 1929 μαζί με το Κεμάλ, με το πώς η οικονομική κρίση που υπήρχε τότε, ξεκίνησε φασισμός στην Τουρκία. Δεν άφηναν, δηλαδή το καθεστώς που δημιουργήθηκε τότε, δεν άφηνε καμία περιθώριο για τις δημοκρατικές, για τη δημοκρατία και ελευθερία.
0: Και μετά, ουσιαστικά για μια μεγάλη περίοδο μονοκομματικό.
3: Ναι, μονοκομματικό, και κάθε αντίσταση χτυπήθηκε πολύ άγρια. Θέλω να υπενθυμίσω ότι μεγάλες γενοκτονίες των Κουρδών, έτσι, είναι 38, 21, 21, 38, δηλαδή μιλάμε για γενοκτονίες, έτσι, όχι

0: τον κυρίαρχων τάξεων, ξεκίνησε με την αντίληψη ότι με νομιμότητα ή ας πούμε με άλλο μέσον δεν μπορούμε να ρίξουμε αυτό το καθεστώς. Οπότε εμπειριάζοντας από τον ένοπλο αγώνα της Λατίν Αμερικής, της Παλαιστίνης ή εκείνο το χρονικό διάστημα από τους εθνικούς απελευθερωτικούς αγώνας, ξεκίνησαν να πιστεύουν και να οργανωθούν ότι πρέπει να ξεκινήσουν αμέσως αντάρτο πόλεμο. Και έτσι μία μερίδα πήγανε στην Παλαιστίνη από την οργάνωση, ας πούμε, αυτή που δημιούργησαν οι σύντροφοι, το Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό της Τουρκίας. Μεγάλο χρονικό διάστημα μείνανε εκεί πέρα, μάθανε πώς πρέπει, μπορούν δηλαδή χρησιμοποιήσουν όπλα και τα λοιπά, και γύρισαν στην Τουρκία, αμέσως ξεκίνησαν ένοπλο αγώνα. Βέβαια ήταν στην ουσία, όπως και οι σύντροφοι ύστερα από τις δολοφονίες και τα λοιπά, χάσαμε πάρα πολλούς συντρόφους, οι σύντροφοι που ζήσανε, μπήκανε στη φυλακή, κάθισαν και έκαναν μια αυτοκριτική. Η αυτοκριτική αυτό ήταν πάρα πολύ σκληρή πράγματι. Και είπανε ότι αυτή η ενέργεια της μιας μερίδας νεολαίας ήταν τυχοδιοκτική. Είπανε, ονομάσανε ακριβώς έτσι. Και είπαν ότι εάν δεν υπάρχει υποστήριξη των μαζών, δεν γίνεται ούτε επανάσταση, ούτε μεγάλες κοινωνικές αλλαγές. Οπότε
1: το κόμμα προκύπτει και ως αποτέλεσμα της αυτοκριτικής.
0: Ακριβώς αυτό. Πάνω σε αυτή τη βάση ξεκίνησαν να πούν ότι πρέπει να δουλεύουμε μέσα στον κόσμο, μέσα στους εργάτες και εργαζομένους. Αυτοί που θα αλλάξουν την κοινωνία είναι η ίδια η σύνθεση της κοινωνίας εκμεταλλευόμενη και όχι μία μερίδα της νεολαίας. Και χαρακτηριστικά είπανε και ότι όσο ταλέντο και να έχουν οι ομάδες, δεν μπορούν να κάνουν επανάσταση, γιατί η επανάσταση είναι έργο των μαζών. Και έτσι ξεκίνησε να οργανωθούν και τα λοιπά. Και όντως αυτή η οργάνωση, αυτή η απελευθερωτικό στρατό, ας πούμε, σαν ένοπλη οργάνωση, μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα έγινε κόμμα εργατών, εργαζομένων, νέων αγροτών και τα λοιπά. Και έτσι άλλαξε γνώμη και έγινε, κάναμε ιδρυτικό συνέδριο για το Επαναστατικό Κομμουνιστικό Κόμμα της Τουρκίας, και 2 Φεβρουαρίου 1980 δημιουργήθηκε Επαναστατικό Κομμουνιστικό Κόμμα της Τουρκίας.
1: Εξακολουθήσατε όμως σε Ιταλντογάν να οπλοφορείτε, δηλαδή εξακολουθήσατε να δίνετε ουσιαστικά και μια ένοπλη πάλη. Δηλαδή από τη μία δώσατε μια προτεραιότητα σαν κόμμα στην οργάνωση των μαζών, ώστε να βασίζεστε στις πλατιές λαϊκές μάζες και να τις κινητοποιείτε, αλλά ταυτόχρονα εσείς που ήσασταν μέλη ή η πιο στενή, ας πούμε, οπαδή του κόμματος, όπως υποθέτω, αν κάνω λάθος να με διορθώσεις, ότι και τα μέλη των άλλων αντίστοιχων αριστερών οργανώσεων, γιατί δεν ήσασταν μόνο εσείς, και αυτοί περίπου με τον ίδιο τρόπο, με τα ίδια μέσα χρησιμοποιούσαν. Δηλαδή κυκλοφορούσατε όλοι με όπλα, δεχόσασταν συνεχώς επιθέσεις είτε από το κράτος, είτε από τις παραστρατιωτικές ομάδες, είτε από τους γκρίζους λύκους, δηλαδή τις φασιστικές ομάδες, οι οποίες επίσης ήταν ισχυρές στην Τουρκία. Ναι. Και έτσι, ενώ κάνατε ουσιαστικά μια νόμιμη δουλειά, βγάζατε και μια εφημερίδα που, όπως λέει στο βιβλίο, ήταν νόμιμη, αλλά την κυκλοφορούσατε με παράνομο τρόπο. Έτσι. Οπότε δεν μπορέσατε να νομιμοποιηθείτε ουσιαστικά, ώστε να κάνετε μια πολιτική δουλειά χωρίς να φοβόσαστε ότι είτε θα σας συλλάβουν και θα σας βασανίσουν, είτε θα σας σκοτώσουν. Ήσασταν συνεχώς σε μια άμυνα απέναντι σε έναν πάρα πολύ σκληρό επιθετικό εχθρό.
0: Εγώ πολλές φορές, όταν κάνω τέτοιες συζητήσεις, οι οποίες έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές σε διάφορες εκδηλώσεις και τα λοιπά, ένα πράγμα υπενθυμίζω. Λέω, δεν ποτέ δεν πρέπει να μπερδεύει.

0: επιστρέψουμε το όρο της φασιστικής δικτατορίας και αστικής δημοκρατίας. Αυτό τι σημαίνει? Ότι στην Τουρκία πάντοτε υπήρχε φασιστική δικτατορία. Δεν υπήρχαν, ας πούμε, στην Τουρκία το μεγαλύτερο έγκλημα, ας πούμε, εκείνα τα χρόνια. Ακόμα και τώρα μπορεί να κατάργησαν, βγάλανε από το, πώς το λένε, ποινικό κώδικο της τουρκικής, ας πούμε, ποινικό κώδικο, ας πούμε, την προπαγάνδα του κομμουνισμού και κομμουνιστικό οργάνωση. Για να κάνεις σε κατηγορούσαν τότε για τα λεγόμενα σου μόνο, έτσι λεγόμενα σου, ήταν 5 χρόνια φυλακή, προπαγάνδα του κομμουνισμού, και από το 5-15 αν ήσουν μέλος και στέλεχος οργανώσεις, ας πούμε, έτσι. Οπότε δηλαδή με το παραμικρό, ακόμα και ένα βίβλιο, ας πούμε, ένα κλασικό, έτσι, ή οτιδήποτε για έναν αγωνιστή και τα λοιπά να πιάνανε, ήταν 5 χρόνια φυλακή αυτό. Αυτό τι σημαίνει? Ότι συνθήκες πράγματι ήταν βάρβαροι. Και πάλι θέλω να πω ότι, ας πούμε, καμία φορά δίνω ένα παράδειγμα. Λέω εδώ, ας πούμε, στην Ελλάδα αστική δημοκρατία. Έτσι μπορεί δύο νέοι πάνε και κολλάνε αφίσες, ας πούμε, στο ρόλο, κολούσαν και κανείς δεν τα ενοχλούσε, ας πούμε. Εμάς δεν ήταν έτσι. Και εσένα μπορούσαν να κολλήσουν μαζί με την αφίσα στο τοίχο, έτσι. Έτσι, δηλαδή ήταν επικίνδυνες, ή ας πούμε όταν σε πιάνανε σίγουρα δεν τα μπορούσες να σωθείς. Ή υπήρχαν παρακρατικές οργανώσεις, όπως είπαμε. Αστυνομία ήταν πάρα πολύ μεγάλη, πώς το λένε, τρομοκρατία υπήρχε από την αστυνομία. Οπότε δηλαδή για ασφάλεια του αγώνα μας, για ασφάλεια τη δική μας, έτσι, αναγκαστικά οπλοφορούσαμε, χρησιμοποιούσαμε όπλα. Και στο βίβλιο αναφέρω αυτό, λέω ότι δεν είχαμε, ας πούμε, οτιδήποτε ένοπλη, ας πούμε, δράση δική μας ήταν πάντοτε να ασφαλίσουμε τον αγώνα μας, αλλά ταυτόχρονα οπωσδήποτε οτιδήποτε που κάναμε, ας πούμε, με όπλα σκεφτόμασταν αν βοηθάει στον αγώνα των μαζών, αν δεν έρχεται σε αντίθεση, ας πούμε, τον αγώνα των μαζών. Αυτό πάντα το βλέπαμε. Όμως υπήρχαν κάποιες οργανώσεις, υποστήριζαν, λέγανε ότι με ένοπλες ομάδες ή νεολαία ή οργανώσεις που μπορούν να αποδείξουν ότι μπορούμε να νικήσουμε το κράτος, και έτσι οι μάζες θα έρθουν από πίσω μας. Τέτοιες αντίληψεις υπήρχαν και τέτοια, εμείς λέμε μικροί αστικοί αναρχικές.
1: Αυτό έρχονταν από το Αντάρτικο των Πόλεων, έρχονταν από τη Γερμανία, από τη ΡΑΦ, έρχονταν από τις Ερυθρές Ταξιαρχίες.
0: Σαν παράδειγμα πάλι θέλω να πω, ας πούμε, στο Κουρδιστάν δεν υπήρχε περίπτωση να μην οπλοφορείς αλλά να κάνεις καθημερινή πολιτική δουλειά. Έτσι. Οπότε δηλαδή αναγκαστικά ναι, οπλοφορούσαμε, αλλά από εκεί και πέρα βέβαια φυσικά εάν υπήρχαν σοβαρά εμπόδια μπροστά στην καθημερινό αγώνα μας, μπροστά στην δράση μας, οργανωτική δραστηριότητά μας και τα λοιπά, έτσι, μέσα στους μάζες που κάναμε, φυσικά και εκεί πέρα παίρναμε θέση ή κάναμε, πώς το λένε, την απαραίτητη πράξη και εμείς.
1: Ναι. Βέβαια αυτό είχε πολύ μεγάλο κόστος, γιατί όπως γράφεις και στο βιβλίο, είχατε και εσείς και οι άλλες οργανώσεις, είχατε τρομερές απώλειες, γιατί το κράτος ήταν αμήλικτο απέναντί σας, δεν σας χαριζόταν. Και θα έλεγα ότι εσείς που γλιτώσατε, δηλαδή αντέξατε στα βασανιστήρια, είσαστε και οι τυχεροί της υπόθεσης τελικά, έτσι, γιατί ζήσατε.
0: Όντως, έτσι.
1: Αυτοί είναι που πήγανε στην Κρεμάλα ή δολοφονήθηκαν από τους γκρίζους λύκους ή από την αστυνομία, και όλοι αυτοί εκατοντάδες άνθρωποι, αυτοί πλήρωσαν με την ίδια τους την ζωή. Είχατε με πολύ μεγάλες απώλειες αυτόν τον αγώνα. Και βεβαίως σε αυτές τις περιπτώσεις συμβαίνει και το εξής, ότι οι απώλειες ξεκινούν κατά κανόνα από τα στελέχη, δηλαδή χάνεις ένα πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό. Αλλά πάνω σε αυτό το θέμα της βίας, όπως εκδηλώνεται και εκφράζεται με διάφορες μορφές, θα θέλω να σου κάνω και άλλες ερωτήσεις, αλλά Τώρα τελειώνει το ημιωρό. Βαγγέλη, βάλε λίγο μουσική για να μην του κάνω την ερώτηση, γιατί δεν προλάβει να την αναπτύξει ο Σέιτ Αλντογάν, που ήρθε εδώ σήμερα με το βιβλίο «Αραβώνας με τη ζωή και το θάνατο», που μόλις κυκλοφόρησε και αφηγείται όλη αυτή την συγκλονιστική ιστορία που μας περιγράφει ο ίδιος με προφορικά σήμερα. Και σας καλώ να παραμείνετε συντονισμένοι στο κόκκινο, να περάσουμε στην επόμενη ώρα και να συνεχίσουμε αυτή την κουβέντα, να ακούσουμε και να μάθουμε περισσότερα, έτσι.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηιγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
3: Η ώρα είναι μία.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσει στη μία από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Νέα σύννεφα μαζεύονται πάνω από τις δύσκολες διαπραγματεύσεις για ειρήνευση στη Μέση Ανατολή. Ενώ μόλις χθες έγινε γνωστό πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν κατέληξαν σε προσχέδιο 10 σημείων για συμφωνία, τα αμερικανικά δίκτυα Axios CBS News αναφέρουν σήμερα ότι σχεδιάζονται νέοι βομβαρδισμοί από τις Ηνωμένες Πολιτείες, μάλιστα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Όπως σημείωναν, ο Ντόναλντ Τραμπ τροποποίησε το πρόγραμμά του και θα παραμείνει στη Ουάσιγκτον αυτό το Σαββατοκύριακο λόγω κυβερνητικών υποθέσεων. Την ίδια στιγμή η διπλωματία του Ιράν κατηγορεί την Αμερικανική κυβέρνηση ότι σαμποτάρει με τις υπερβολικές απαιτήσεις που προβάλλει τις διαπραγματεύσεις για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Μετά τα Τέμπη, η κυβέρνηση μπάζωσε και τις υποκλοπές. Η συγκάλυψη ολοκληρώθηκε χθες από την κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή, όταν απέρριψε το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής. Ο ΣΥΡΙΖΑ και τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης αποχώρησαν από την ολομέλεια της Βουλής και κατήγγειλαν κυβερνητικές μεθοδεύσεις για τη συγκάλυψη του σκανδάλου Predator. Σε σημερινή του συνέντευξη, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, κάλεσε την κυβέρνηση να ζητήσει συγγνώμη από τον Νίκο Ανδρουλάκη για την προπαγάνδα και όλο το ψευτοαφήγημα που κατέρευσε στη Βουλή από τον κύριο Δεμήρη, είπε ο Κώστας Τσουκαλάς. Ο κύριος Δεμήρης είπε στη Βουλή ότι δεν είχε καμία εικόνα για τους λόγους παρακολούθησης του κυρίου Ανδρουλάκη, ενώ από την κυβέρνηση καλούσαν συστηματικά τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να τον ενημερώσουν δήθεν προφορικά. Καταζητούμενος κακοποιός από τις ελληνικές και τις αλβανικές αρχές με βαρύ ποινικό παρελθόν, φέρεται να είναι ο 42χρονος που ενεπλάκη με αστυνομικούς και τραυματίστηκε σε ανταλλαγή πυροβολισμών στο Μικρολίμανο σήμερα το πρωί. Στην κατοχή του, σύμφωνα με την αστυνομία, βρέθηκε τσάντα με 6 χειρομοβίδες, 3 όπλα και γεμιστήρας με 30 σφαίρες. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του τραυματία, ενώ φέρεται να έχει τραυματιστεί στο αυτί. Επέστρεψαν στη χώρα μετά την παράνομη κράτησή τους στο Ισραήλ τα 19 μέλη της ελληνικής αποστολής του στολίσκου Φλωτίγια. Στο αεροδρόμιο τους υποδέχθηκαν χθες το βράδυ συγγενείς, φίλοι και αλληλέγγυοι. Βλάβη στον καταπέλτη παρουσίασε το επιβατικό οχηματαγωγό ταχύπλο TerraJet 2 κατά τη διαδικασία απόπλου του από το λιμάνι της Τίνου, η οποία προκάλεσε την επιστροφή του ταχύπλου στο νησί. Το πλοίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από Τίνο προς Μύκονο, μεταφέροντας 319 επιβάτες. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 90 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από έκρηξη σε ανθρακοριχείο στη βορειοανατολική Κίνα, όπως μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό κινέζικο δίκτυο. Το δυστύχημα, το πλέον πολύ νεκρό εδώ και 17 χρόνια, συνέβη το βράδυ της Παρασκευής, όταν βρίσκονταν εκεί 247 εργαζόμενοι. 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 38 τραυματίστηκαν, ενώ αγνοείται η τύχη άλλων 11, ύστερα από πλήγμα με ουκρανικά ντρόουν κατά Λυκείου σε περιφέρεια της Ανατολικής Ουκρανίας που ελέγχεται από τη Ρωσία. Την ανακοίνωση έκανε σήμερα ο διορισμένος από τη Μόσχα κυβερνήτης της περιοχής. Σε νέα φάση πέρασε η εισαγγελική έρευνα στην Τουρκία σε βάρος της αντιπολίτευσης που αφορά καταγγελίες περί παρατυπιών στο τακτικό συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος. 13 νέοι ύποπτοι συνελήφθησαν σε εφόδους σε 7 επαρχίες της χώρας. Αντιδρώντας, ο πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος της Τουρκίας, ο Γιούρ Οζέλ, εξαπέλυσε σκληρή επίθεση κατά της κυβέρνησης και της δικαιοσύνης. Χαρακτήρισε τις εξελίξεις πολιτική απόπειρα παρέμβασης στο κόμμα και δήλωσε ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί διορισμένες λύσεις. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Ολυμπιακός επιστρέφει στον τελικό της Ευρωλίγκας και την Κυριακή θα διεκδικεί στο 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν άνετα με 79-61 απέναντι στη Φενέρμπαχτσε στον ημιτελικό. Πιο έτοιμος από ποτέ, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Κυριακή τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία επικράτησε τη Βαλένθια με 105-90 και πήρε το δεύτερο εισιτήριο για τον κορυφαίο αγώνα της χρονιάς. Ο μεγάλος τελικός θα μεταδοθεί στις 9 το βράδυ από το Nova Sports.
1: Ο καιρός.
0: Άστατος θα είναι σήμερα ο καιρός σε όλη τη χώρα. Αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στα δυτικά αρχικά λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν στα ηπειρωτικά και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες. Στην Αττική νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά 5 ποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αρχικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι. Ύφεση των φαινομένων αναμένεται το βράδυ. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 ποφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση από το Κόκκινο, κυρίες και κύριοι, στο μαγκαζίνο του σταθμού στις 2.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
2: Όλοι ρε πέφτες του ντουνιά.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι.

0: Φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε την βαριά μας συζήτηση με τον ΣΕΙΤ, τον ΣΕΙΤ Αλντογάν, χάρη εξαιτίας του βιβλίου του που μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Τσουκάτου με τίτλο «Αραβώνας με τη ζωή και το θάνατο». Και είναι ένας τίτλος κυριολεκτικός, γιατί διαβάζοντας το βιβλίο διαπιστώνεις, επειδή αναφέρεται σε πραγματικά περιστατικά, ότι πράγματι ο κίνδυνος να φύγεις από τη ζωή όταν αγωνίζεσαι ενάντια σε ένα εξαιρετικά αυταρχικό καθεστώς, ο κίνδυνος είναι μεγάλος και διαρκής και ανήκει στους τυχερούς εάν γλιτώσει τα χειρότερα. Και ευτυχώς ο ΣΕΙΤ ήταν από τους τυχερούς με όλα αυτά που έχει περάσει και τα αφηγείται μέσα σε αυτό το βιβλίο, το συναρπαστικό. «Αραβώνας με τη ζωή και το θάνατο», εκδόσεις Τσουκάτου, συγγραφέας ΣΕΙΤ Αλντογάν. Όπως σας είπα στην αρχή, δεν ξέρω αν παρακολουθείτε την εκπομπή από την προηγούμενη ώρα, ο ΣΕΙΤ είναι πολύ καλός φίλος, είναι στα Εξάρχεια, στο δικό μας μικρό κρατήδιο, το απελευθερωμένο, το οποίο προσπαθούν να μας το υφαρπάξουν, θες με τα Airbnb, θες με τις αστυνομικές κλούβες, ελπίζω να μην τα καταφέρουν στο τέλος. Και εκεί δραστηριοποιείται και οικογενειακά, έχει μια υπέροχη οικογένεια, αξιολάτρευτοι οι άνθρωποι και η σύντροφός του και τα παιδιά, και διατηρούν ένα πάρα πολύ ωραίο εστιατόριο με φαγητά εκεί της Ανατολής που μας αρέσουν πάρα πολύ, όχι μόνο τα λαχματζούν, έχει και άλλα ισλί και τα λοιπά, υπέροχα φαγητά. Είναι Ιπποκράτους 78, κοντά στην Καλλιδρομίου, στα Εξάρχεια. Εκτός από Δευτέρα βράδυ που έχουν ρεπό, όλες τις άλλες μέρες λειτουργούν κανονικά. Να επισκεφτείτε αυτό το ωραίο εστιατόριο που λέγεται Χαγιάτ. Λοιπόν, ΣΕΙΤ, για να ξαναπιάσουμε το νήμα από εκεί περίπου που το αφήσαμε. Θέλω να μας δώσεις λίγο μια εικόνα εκείνα τα χρόνια, τώρα μιλάμε δεκαετίες 60, 70, 80, να μας πεις λίγο πώς ήταν έτσι το, πώς ήταν διαμορφωμένο το κίνημα, το αριστερό κίνημα στην Τουρκία εκείνα τα χρόνια. Δηλαδή, πώς είχαν διαμοιραστεί οι αγωνιστές, γιατί δεν ήταν μόνο το δικό σας το κόμμα, ήταν και άλλα κόμματα, έτσι. Ήταν και εσείς δεν κάνατε, δεν διαχωρίζατε τα μέλη σας με βάση την εθνικότητα, αν ήταν Τούρκοι ή Κούρδοι, ήταν και Τούρκοι και Κούρδοι. Δηλαδή, αυτό που ήταν το κοινό σας χαρακτηριστικό ήταν ότι ήσασταν αριστεροί, ότι ήσασταν στον κομμουνιστικό χώρο. Υπήρχαν όμως και άλλα κινήματα, οργανώσεις. Υπήρχε και το κίνημα το καθαρά εθνικό απελευθερωτικό, το κούρδικο. Και υπήρχαν και άλλες πολιτικές οργανώσεις στην Κωνσταντινούπολη. Οπότε πώς ήταν περίπου διαμοιρασμένο αυτό το κίνημα?
1: Καταρχήν, οργανώσεις που υπήρχαν, πρέπει να πούμε ότι στο Κουρδιστάν υπήρχαν καθαρά κουρδικά κόμματα, όπως αναφέρετε και εσείς. Ήταν μόνο για απελευθερωτικό, δηλαδή για την αυτοδιάθεση του κουρδικού λαού. Αγωνιζόντουσαν για αυτό.
0: Την οποία και εσείς την υποστηρίζατε, την αυτοδιάθεση.
1: Βέβαια και τώρα υποστηρίζουμε και θεωρούμε κιόλας, δηλαδή είναι ένα κριτήριο για να είναι, αν θεωρείται κανείς, δημοκράτης ή όχι, έτσι. Γιατί το κόμμα μας ήταν, είναι και τώρα, ας πούμε, υποστηρίζουμε την κοινή αγώνα του κουρδικού και τουρκού λαού, κοινή εργατική αγώνα, εργατική τάξη της Τουρκίας και του Κουρδιστάν. Βέβαια αυτό δεν αναιρεί ότι ο κουρδικός λαός έχει κάθε δικαίωμα για αυτοδιάθεση, όπως θέλει μπορεί να προσδιορίζει το μέλλον του. Αυτό είναι άλλο ζήτημα. Τέλος πάντων, υπήρχαν πολλές οργανώσεις, οι οποίες, διάφορες οργανώσεις, υποστήριζαν μόνο την αυτοδιάθεση του κουρδικού λαού, δηλαδή αυτό που τους ενδιαφέρε ήταν ένα ανεξάρτητο κουρδικό κράτος, μέσα σε αυτό το πρώτο κόμμα, όπως ξέρουμε δηλαδή, ακούστα, το ΠΚΚ ήταν. Υπήρχαν άλλες οργανώσεις πάλι, όπως το ΚΑΒΑ, όπως το ΤΕΚΟΣΥΝ, όπως διάφορες άλλες οργανώσεις και τα λοιπά υπήρχαν. Πάντως, όπως είπα, και πολλές οργανώσεις που υποστήριζαν την κοινή αγώνα. Βέβαια, κάποιες οργανώσεις που υπήρχαν όντως, απλά είχαν δημιουργηθεί ή πιο πολύ είχαν μία χαρακτήρα μικρής οργανώσεις της νεολαίας, ένοπλες ομάδες και τα λοιπά. Τέτοιες οργανώσεις όντως υπήρχαν πολλοί. Αλλά μαζικές οργανώσεις ήταν τρία-τέσσερα κόμματα. Από αυτά, ας πούμε, το ήταν Επαναστατικό Κομμουνιστικό Κόμμα της Τουρκίας, ήταν το Ντέβιολ, ας πούμε, ήταν το Κουρτουλούς σαν οργανώση και ήταν κάπως Κομμουνιστικό Κόμμα της Τουρκίας, Μαρξιστική Λενινιστική Μαοϊκή Οργάνωση. Αυτές οι οργανώσεις είχαν όντως μεγάλη δύναμη. Μπορώ να πω, ας πούμε, και στην Κωνσταντινούπολη και στην Άγκυρα, Ισμύρνη, Άτανα, στο Κουρδιστάν, στη Πολυδέρση, ας πούμε, 1978-79 διαδηλώσεις που κάνανε με εκατοντάδες χιλιάδες κόσμος. Ας πούμε, 1978-77 πρώτη Μαΐ που είχε γίνει και είχε πραγματοποιεί το κράτος μια επίτεση ενάντια στις διαδηλωτές, 37 άτομα είχαν πεθάνει, 500.000 κόσμος ήταν, ας πούμε, στην πλατεία Τάξιμ εκείνη την μέρα. Τέλος πάντων, αυτό και συνέχεια μεγάλωνε, έτσι. Μεγάλωνε το δυστυχώς τότε, βέβαια, το δυστυχώς ήταν οι οργανώσεις αυτές αγωνιζόντουσαν για να ρίξουν το κράτος, αλλά υπήρχαν πράγματι αντιλήψεις τυχοδιοκτικές που αναφέραμε πριν λίγο, έτσι. Γιατί είχαν ξεκινήσει βεντέτα με τους γρίζους λύκους ή βεντέτα με την αστυνομία και τα λοιπά. Αυτά δεν βοήθησαν καθόλου στον αγώνα. Εάν δεν υπήρχαν αυτά τα πράγματα και από την αρχή, αν υπήρχε πράγματι μία γραμμή, όπως είπαμε, δηλαδή που να βασιζόταν στη δύναμη του λαού, στη δύναμη των αργατών εργαζομένων, ίσως στην Τουρκία κατάσταση θα ήταν πολύ διαφορετικό.
0: Ναι, γιατί όπως το περιγράφεις, αλλά και όπως έχω υπόψη μου και έχω διαβάσει βέβαια όλα αυτά τα χρόνια και άλλα βιβλία και Τούρκων συγγραφέων και άλλων συγγραφέων και Ελλήνων, να έχω και το βιβλίο του Νίκου του Χριστοφή «Από τον Κεμαλισμό στον Ριζοσπαστισμό», που αναφέρεται στο τουρκικό φοιτητικό κίνημα 1923-1980, ένα βιβλίο ενδιαφέρον που έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Τόπος. Πράγματι είχαν λαϊκή απήχηση αυτές οι οργανώσεις και αυτό ήταν που σας επέτρεπε να έχετε και αυτή τη δραστηριότητα, γιατί όποτε χρειαζόταν, όπου χρειαζόταν, βρίσκατε καταφύγιο και κάλυψη από τα λαϊκά στρώματα, τους λαϊκούς ανθρώπους που σας φιλοξενούσαν σπίτι τους, σας κρύβανε, σας καλύπτανε, σας διευκολύνανε. Αλλιώς δεν θα μπορούσατε να έχετε τόσο πολύχρονη και τόσο συστηματική δράση, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς.
0: Αλλά
1: αυτό
0: είναι κρίμα, αυτό που επισήμανες, ότι βέβαια αυτό δεν έγινε μόνο στην Τουρκία, δυστυχώς έγινε σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου με τα κινήματα, και νομίζω ότι και ένας λόγος που οι Κινέζοι κατάφεραν τελικά και έφτασαν στο τέλος και πέτυχαν τον σκοπό τους είναι ότι παρέμειναν ενωμένοι ένα κόμμα. Είχαν πολλές διαφωνίες, είχαν διαφορές, είχαν αυτά, αλλά τις επιλύανε πάντα
1: μαζικές,
0: χωρίς να διασπώνται. Και νομίζω ότι εμείς εδώ εσείς ήσασταν και επηρεασμένοι, είχατε και έναν ευρωπαϊσμό, παρόλο που είστε ανατολίτες, είχατε και έναν ευρωπαϊσμό, γιατί στην Τουρκία η τουρκική κοινωνία, όπου κάνω λάθος θα με διορθώνει, Σεΐτ, η Τουρκία είναι και κοινωνικά και πολιτισμικά είναι διχασμένη. Έχει ένα κομμάτι που βλέπει προς την Ευρώπη, ισχυρό, και έχει και ένα κομμάτι που έχει όλα τα χαρακτηριστικά της Ανατολής, έτσι, στο οποίο στηρίχθηκε περισσότερο ο Ερντογάν, οι Ισλαμιστές, για να αναδυθούν στην εξουσία, έτσι δεν είναι? Περισσότερο σε αυτό το κομμάτι της Ανατολής, που είναι πιο θρησκευόμενο, στηρίχτηκαν. Οι άλλοι ευρωπαϊστές διαχειρίστηκαν πολλά χρόνια την εξουσία μετά το θάνατο του Κεμάλ, αλλά τελικά και αυτοί με τις πολιτικές τους, τις νεοφιλελεύθερες, οδηγήθηκαν σε ένα διέξοδο. και έχασαν την εξουσία. Αλλά αυτός ο κατακερματισμός της αριστεράς που βασανίζει και την ελληνική αριστερά είναι, ρε παιδί μου, μια παθολογία είναι αυτό το πράγμα που δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Δεν μπορούμε να βάλουμε ένα κοινό στρατηγικό στόχο και να παραβλέψουμε τα επιμέρους. Και εσείς εκεί παίζατε και με τη ζωή σας. Και παρόλα αυτά δεν συνετιστήκατε ώστε να ενωθείτε. Δεν λέω πως δεν υπάρχουν διαφορές. Υπάρχουν, αλλά ο εχθρός είναι ένας.
1: 1980 θυμάμαι χαρακτηριστικά λέγαμε ότι εάν μπορούσαμε να δημιουργήσουμε, ακόμα τότε δηλαδή, 1980 ως οργάνωση λέγαμε, αν μπορούσαμε να δημιουργήσουμε ένα κοινό μέτωπο με κάποιες συγκεκριμένες οργανώσεις, όπως το, ας πούμε, το Επαναστατικό Κομμουνιστικό Κόμμα της Τουρκίας, ΤΕΔΕΚΑΠΕ, όπως το ΔΕΒΙΟΛ, όπως το Κουρτουλούς και τα λοιπά, λέγαμε τότε ότι η πορεία του κινήματος μπορεί να έχει μία πολύ διαφορετική προσέγγιση. Αυτό σημαίνει ότι όντως μπορούσαμε να διεκδικούμε την εξουσία. Δεν είναι καθόλου υπερβολή αυτό που λέω εγώ. Απλά, συνθήκες ήταν πάρα πολύ δύσκολες, πάρα πολύ άγρια, κρατική τρομοκρατία ήταν πάρα πολύ άγρια και γινόταν γύρω σε αυτά πολύ μεγάλες κοινωνικές, πώς το λένε, εκ μέρους του κράτους ξεκίνησαν, ας πούμε, μεγάλα προακάτσια, πώς να εισήσω, ναι, είναι αυτά, μεγάλα προακάτσια. Ας πούμε, όπως είπα, 1977 σκότωσαν 37 άτομα, είπανε αριστερές οργανώσεις, τσακώθηκαν, συγκρούστηκαν, ενώ ήταν φανερό και σήμερα ακόμα και το κράτος δέχεται ότι ήταν προακάτσια το, πώς το λένε, του παρακρατικών, ναι, οργανώσεων.
0: Και των μυστικών υπηρεσιών, ναι, ναι, προφανώς. Ναι.
1: Γιατί οι Τούρκοι σε αυτά τα πράγματα πράγματι είχαν γίνει, ήταν μάστοροι, ας πούμε, ακόμα και στην Τουρκία με τους Έλληνες που προακάτσια που είχαν γίνει τα Σεπτεμβριανά.
0: Τα Σεπτεμβριανά, έτσι, με την υποτιθέμενη, ναι, ναι, ναι, βόμβα, ναι, ναι, που έβαλαν οι Έλληνες στο σπίτι του Κεμάλ στη Θεσσαλονίκη. Ναι, που ήταν στημένο από τις μυστικές υπηρεσίες της Τουρκίας.
1: Η οποία, ας πούμε, το κράτος ύστερα στην Τουρκία παραδέχτηκαν, είπαν ότι η μεγαλύτερη, ας πούμε, κατόρτωμα των παρακρατικών οργανώσεων ήταν τα Σεπτεμβριανά, ας πούμε.
0: Ναι, ναι. Ναι, μάλιστα νομίζω ότι στις κατηγορίες εναντίον του Μεντερές στο πραξικόπημα του 1990 από τους στρατιωτικούς, γιατί ο Μεντερές έδωσε μεγάλη όθηση, κέρδισε για πρώτη φορά τα υπολείμματα των κεμαλικών στις εκλογές και αυτό στηρίχθηκε, προσπάθησε να στηριχτεί περισσότερο στο ισλαμικό στοιχείο, το οποίο μέχρι τότε ήταν αρκετά καταπιεσμένο, έτσι δεν είναι, και τους έδωσε,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: μια ελευθερία κινήσεων για να αναπτυχθούν ώστε να έχει μια ισχυρή εκλογική βάση. Όταν λοιπόν τον ανατρέψαν και τον κρεμάσανε τον Μεντερές οι στρατιωτικοί, μία από τις κατηγορίες στην δίκη που έγινε και κατέληξε στις θανατικές καταδίκες ήταν και τα Σεπτεμβριανά. Δηλαδή του έριξαν όλες τις ευθύνες στον Μεντερές. Τώρα νομίζω ότι αυτό είχε υποκινηθεί από τις μυστικές υπηρεσίες της Τουρκίας,
1: ναι, ναι,
0: και από τους Εγγλέζους, ας πούμε, έτσι. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι
1: λοιπόν,
0: είχατε να αντιμετωπίσετε ένα πολύ οργανωμένο κράτος, γιατί αυτό είναι ένα κράτος που είναι μια συνέχεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Δηλαδή έχει know-how, έχει γνώση πώς να διαχειρίζεται καταστάσεις, νομίζω. Και είχατε ένα πολύ δύσκολο αντίπαλο, ΣΕΙΤ.
1: Στέλιο, ας πούμε, σαν παράδειγμα, εγώ πολλές φορές λέω κάτι. Λέω, η Τουρκία είναι μία χώρα η οποία είναι ένα κουβάρι με 1.002 κόμπους. Έτσι. Δηλαδή, όπου και να προσπαθήσεις να ξετυλίγεις, σου έρχεται κόμπο. Έτσι. Πράγματι, γιατί οι αντιφάσεις στην Τουρκία δεν είναι μόνο ταξικές αντιφάσεις, δεν είναι μόνο αντιφάσεις εθνικές, εθνικιστικές ή ξέρω εγώ τι. Είναι αντιφάσεις ισλαμικών και κεμαλικών, αντιφάσεις Κούρδων και Τούρκων. Αντιφάσις προοδευτικό, συντηρητικό. Αντιφάσις εργατικό, αστική τάξη. Δηλαδή όπου και να κοιτάς.
0: Και αντιθέσεις και μέσα στην αστική τάξη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, όπου και να κοιτάς, όπου και να τραβάς, έρχεται ακόμα στο χέρι σου. Όπου, και πράγματι, για αυτό στην Τουρκία, ας πούμε, η αστική τάξη με άνεση οτιδήποτε στιγμή αλλάζει την ημερησία διάταξη και μπορεί, ας πούμε, να χρησιμοποιήσει τις διάφορες αντιφάσεις και να αλλάξει, όπως είπαμε, την ημερησία διάταξη. Ας πούμε, 1978, όπως ανάφερα πριν λίγο, όταν το κίνημα ανέβαινε και ξεκίνησε να απειλεί το κράτος, αμέσως βάλανε την αντίφαση Σουνιτών και Αλεβιτών. Έτσι, 1978, στην πόλη Τσόρουμ και Καχραμάνμαρας, εκατοντάδες κόσμος, γυναίκα, παιδιά, γέρους, μεγάλους, ξέρω εγώ τι, μέσα σε μία νύχτα σκότωσαν, έτσι, παρακρατικές οργανώσεις.
0: Τι ήταν, Αλεβίτες ήταν αυτοί?
1: Ναι, Αλεβίτες ήταν. Δηλαδή, μέσα σε μία μέρα, εκεί που ήταν κατά αντίφαση ή αντίσταση των καταπιεσμένων ενάντια στους καταπιεστές, έγινε αντίφαση Αλεβιτών και Σουνιτών.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα δεν ήταν εύκολα να αντιμετωπίζουμε. Ναι. Προσπατούσαμε, ας πούμε, έτσι, με χίλια δύο τρόπο, πώς το λένε, εμποδίσουμε όλα αυτά τα πράγματα. Απ' την άλλη μεριά να μπούμε μέσα στον κόσμο, ας πούμε, ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Ίδιες δυσκολίες.
2: ...91 και 4... στο κόκκινο. Το Κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το Κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο Κόκκινο.

0: κρέμου.
1: Αλλά στον τελικό, απέναντι στην Μπαρτσελώνα, ο κορυφαίος Ζάρκο Πάσπαλη μετατράπηκε σε μοιραίος. Με την ιστορική χαμένη βολή και το σουτ του Κορνίλιους Τόμψον μοιάζει ακόμη με εφιάλτη για τους φίλους του Ολυμπιακού.
2: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
3: Όλοι ρε πέπες του ντουνιά.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι.
4: The answer, my friend, is blowing in the wind.
2: Ένα ντέφι που δεν χαλάει καρδιές. Με τον Στέλιο Ελληνιάδη στο πηδάλιο και την Ιωάννα Κλιάσιου στην πηξίδα. Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα που στέλνετε και τα οποία είναι και πάρα πολλά. Και νομίζω σας δίνουμε πληροφορίες πολλές. Κοιτάω τώρα να δω αν έχουμε κάτι παραλείψει που θα σας απαντούσαμε. Ναι, καθίστε γιατί κοιτάω τώρα να δω λίγο. Λοιπόν, καλά, εγώ θα συνεχίσω να τα κοιτάω. Θα δώσω το λόγο στο ΣΕΙΤ να... εκεί γιατί τον διάκοψα για να ακούσουμε τα διαφημιστικά μηνύματα του ημιώρου. Να συνεχίσει και έλεγε τώρα όσο ακούγαμε τα διαφημιστικά. Συνέχιζε την κουβέντα πάνω σε αυτό που ανέπτυξε ήδη. Πόσο διαφορετική είναι η τουρκική κοινωνία από την ελληνική και πόσες είναι οι αντιθέσεις και οι αντιφάσεις μέσα στην κοινωνία, όπου είναι πάρα πολύ δύσκολο και για ένα κίνημα, όσο προχωρημένο και εξελιγμένο και αν είναι και όσο και αν είναι δεμένο με την κοινωνία του, πόσο δύσκολο είναι να διαχειριστεί τόσες πολλές διαφορετικές αντιθέσεις μέσα σε μια κοινωνία για να μπορέσει να κάνει πολιτική με αποτέλεσμα. Έτσι. Και μας έλεγε τώρα πώς η Ανατολή μπλέκεται με τον καπιταλισμό. Ωραίο το παράδειγμα αυτό που έδωσες. Μας έλεγες για μια γυναίκα που φοράει...
5: Ναι, όντως έτσι είναι. Αυτό που είχα πει στην αρχή, δηλαδή η οικονομική, πολιτική, πολιτιστική πορεία της Τουρκίας είναι διαφορετικό και η Τουρκία είναι μια χώρα πλούσια στις αντιφάσεις. Έτσι, όπως είχα αναφέρει και πριν λίγο. Ο πολιτισμός που έχει αυτή τη στιγμή, ας πούμε, στην Τουρκία, στην ουσία δείχνει, επιβεβαιώνει αυτή την διαφορετικότητα. Η κοινωνία αυτή τη στιγμή, ο κόσμος στην Τουρκία, από την μία μεριά θέλουν να ζήσουν μέσα στον καπιταλισμό, μέσα στις καπιταλιστικές σχέσεις κτλ., να ζήσουν την άνεση, ας πούμε, με όλη την άνεση, αλλά από την άλλη μεριά οι κοινωνικές σχέσεις και αντιλήψεις είναι μεσαιωνικές και το κράτος συνέχεια καλλιεργεί για τη συνέχιση αυτήν την αντίληψη. Όπως ας πούμε είπα, βλέπεις στην Κωνσταντινούπολη ας πούμε ένα μοντέρνο, το σύγχρονο αμάξι, το πιο ακριβό αμάξι, οδηγεί μια γυναίκα με φερέτζε. Έτσι. Αυτή η αντίθεση δείχνει ότι σαν κοινωνικές αντιλήψεις ζουν στην μεσαίο αιώνα, αλλά από την άλλη μεριά όμως θέλει να ζήσει και το καπιταλισμό. Έτσι,
2: πολύ ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον.
5: Λοιπόν, ταυτόχρονα ας πούμε σήμερα, εάν ρίξουμε μια ματιά στην κατάσταση, πολιτική κατάσταση στην Τουρκία, θα δούμε ακριβώς ο Ερντογάν επενδύει σε αυτά τα πράγματα. Όπως ας πούμε χτες άκουσα ότι στην Τουρκία υπάρχουν 13.000 σχολεία νηπιαγωγεία, 14.000 νηπιαγωγεία, όμως στα ίδια ηλικία για φροντιστήρια το Κουράν είναι περίπου 60.000. Είναι κάτι απίστευτο αυτό.
2: Είδες εσείς που κατηγορείτε τον Κεμάλ, ο οποίος είχε κλείσει όλους τους μεντρεσέδες, είχε κλείσει, είχε γκρεμίσει πάρα πολλά τζαμιά είχε πολεμήσει τον Οθωμανισμό και τον Ισλαμισμό, εσείς τον κατηγορείτε.
5: Εντάξει, όχι.
2: Του αναγνωρίζετε αυτό, του Κεμάλ.
5: Του Κεμάλ, εμείς λέμε ότι ήταν μια αντιυμπεριαλιστική επανάσταση, μια αντιυμπεριαλιστική αστική επανάσταση, έτσι, η οποία δεν ολοκληρώθηκε.
2: Έτσι,
5: η οποία δεν ολοκληρώθηκε.
2: Και εγώ συμφωνώ.
5: Λοιπόν, ναι. Για τον Κεμάλ έχουμε αυτή την αντίληψη.
2: Ωραία. Τώρα λοιπόν, ήθελα να σε ρωτήσω, εσείς από όλες αυτές τις αντιθέσεις, ποια είναι η πιο σημαντική που, να το θέσω μάλλον αλλιώς, Σέιτ, νομίζω ότι τα κινήματα τα δικά σας, όπως τα κινήματα και σε άλλες χώρες αναπτυγμένες, γιατί η Τουρκία μπαίνει στην κατηγορία των αναπτυγμένων χωρών, έτσι, έχει εξελιχθεί πολύ και οικονομικά είναι αρκετά ισχυρή χώρα, διεκδικεί μια θέση στην πρώτη δεκάδα και είναι μια μεγάλη χώρα. Νομίζω ότι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε όλοι σαν αριστεροί είναι ότι σε αυτόν τον κόσμο που συνδέεται με τη Δύση, οι άνθρωποι γνώρισαν την ανάπτυξη, γνώρισαν δηλαδή την ευημερία, η οποία σε μια πρώτη φάση διαμοιράστηκε προς τα κάτω. Ωφελήθηκαν δηλαδή και τα λαϊκά στρώματα, βελτιώθηκε η ζωή τους, βγήκανε πια από τις τρύπες και από τις καλύβες, ανέβηκε το επίπεδο και οι άνθρωποι ένιωσαν μια ανακούφιση, ευχαριστήθηκαν από αυτό. Δεν μπορούμε να τα γνωρίσουμε αυτό σαν γεγονός. Και έπρεπε εμείς σαν αριστεροί παρόλα αυτά να τους πείσουμε ότι αυτά είναι ένα πολύ μικρό μερίδιο που τους δίνει ο καπιταλισμός και η άρχουσα τάξη.
5: Είναι, εγώ τα έλεγα, αναγκαστική πορεία του καπιταλισμού. Είναι και αναγκαστικό αποτέλεσμα
2: αλλά ο άλλος ήταν και σε ένα βαθμό ευχαριστημένος, γιατί σύγκρινε τη ζωή του πώς ήταν πριν, πώς ήταν οι πατεράδες του και οι παππούδες του και βλέπει ότι υπήρχε μια βελτίωση της ζωής του. Αυτό, ενώ από τη μια μεριά μας ευχαριστούσε γιατί εμείς αγαπούμε τους ανθρώπους και θέλουμε να πάνε καλύτερα, από την άλλη μεριά δεν μας δημιουργούσε και ένα εμπόδιο όμως στο να τον πείσουμε όχι απλώς να μας στηρίξει αλλά να εξεγερθεί. Γιατί υπάρχει αρκετά μεγάλη απόσταση ανάμεσα στο να σε υποστηρίζει κάποιος μέχρι του να εξεγερθεί μαζί σου. Δεν είναι.
5: Φυσικά είναι έτσι. Δεν είναι. Γι' αυτό εμείς σαν οργανώσει, ας πούμε, και στο βιβλίο όπως αναφέρω, σχεδόν όλη η δουλειά μας σαν κόμμα, σαν οργάνωση και τα λοιπά ήταν πώς μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε την υποστήριξη των μαζών αλλά ταυτόχρονα την ενεργή στάση των μαζών ενάντια στο κατεστώς. Δηλαδή 24 ώρες η δουλειά που κάναμε, προπαγάνδα που κάναμε πέρα από το, ας πούμε, άλλα πράγματα ήταν ακριβώς αυτό. Πώς μπορούμε να οργανώσουμε τον κόσμο, πώς μπορούμε ο κόσμος να βγει έξω, ο κόσμος να παίρνει ενεργά, ας πούμε, θέση στον αγώνα. Φυσικά πολλά πράγματα, δηλαδή έναν αγώνα όταν, για έναν αγώνα όταν κάνουμε αναλύσεις πρέπει να δούμε είτε οικονομικά, είτε πολιτικά, είτε σοσιολογικά, είτε πολιτιστικά, πολλά πράγματα παίζουν, όμως μέσα από αυτό κάποια είναι τα κύρια, ας πούμε.
2: Ναι.
5: Τα κύρια και στεκόμαστε πιο πόνοι πάνω στα κύρια ζητήματα. Ναι, ο καπιταλισμός, ας πούμε, ο κόσμος στην Τουρκία όπως περνούσε, ας πούμε, 1950-60, έτσι, ήταν δύσκολα χρόνια. Δεν υπήρχαν να φάνε, δύσκολη εργοστάσια, δεν υπήρχαν στα χωριά δρόμοι, δεν υπήρχαν κτλ. Ναι, αλλά από εκεί πέρα όμως ο καπιταλισμός που αναπτύχθηκε στην Τουρκία μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα συσσόρεψε τεράστιο κεφάλαιο. Ας πούμε σήμερα το τουρκικό κράτος, ας πούμε, που λέει είμαστε μεγάλη κράτη και κράτος και τα λοιπά, ναι, έχει δίκιο, γιατί το τουρκικό κεφάλαιο αυτή τη στιγμή πράγματι δεν είναι επεξεγέλασε, γιατί διεκδικούν μερίδα ακόμα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, διεκδικεί μερίδα από την Αφρική, από το Κάφκασο, από την, πώς το λένε, Ευρώπη, από την Ευρώπη, από τη Βαλκανία. Υπάρχει μια φοβερή συσσόρευση του κεφαλαίου. Ας πούμε, περισσότεροι δεν τα ξέρουν, οι μεγαλύτερες μονοπωλιακές εταιρείες όπως το Toyota, όπως το Mercedes έχουν πώς θα λένε, Τούρκους μερίδια μέσα, ας πούμε στην Τουρκία, το Toyota δεν λέγεται Toyota, λέγεται Toyota Sa. Με το Σαγίπ Σαμπάντζη είναι συνέτερος τους. Έτσι.
2: Μάλιστα.
5: Είναι συνέτερος τους, όπως και στα άλλα πράγματα.
2: Συμμετέχει στα διεθνή κεφάλαια, δηλαδή,
5: ναι,
2: το κομμάτι της αστικής τάξης της Τουρκίας.
5: Ναι. Γι' αυτό δηλαδή, ανάλογα μία, πώς το λένε, μία προσέγγιση πρέπει να υπάρχει μέσα στο κίνημα. Γι' αυτό κράτος, γι' αυτό το κράτος, ας πούμε, δεν συμφέρει καθόλου στον αστικό κράτος να υπάρχει ένα αστικό πολιτισμό στην Τουρκία.
2: Mm.
5: Αστικό πολιτισμό. Mm. Ας πούμε, γι' αυτό προσπαθούν μαζί με το αστικό πολιτισμό, μαζί με αστικό πολιτισμό, να υπάρχει και φεοδαρχικό πολιτισμό. Δηλαδή να ζήσει το καπιταλισμό, αλλά σαν κοινωνική αντίληψη να είναι παλιά.
2: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον.
5: Έτσι.
2: Που λες.
5: Αυτό,
2: πολύ ενδιαφέρον.
5: Ναι, μα καλλιεργούν αυτό το πράγμα. Ας πούμε,
2: και αυτό είναι μια μεγάλη διαφορά σχέση με την Ελλάδα.
5: Ναι, φανταστείτε, ας πούμε, ότι μιλάμε για τόσο μεγάλο συσσόρευση του κεφάλαιου, μιλάμε για τόσο, ας πούμε, μεγάλη καπιταλιστική οικονομία, αλλά από την άλλη μεριά, ας πούμε, στην Τουρκία, το ρεύμα, το Ισλαμισμό, έτσι, να είναι αυτή τη στιγμή το κυρίαρχο πολιτισμό, ας πούμε.
2: Ναι,
5: έτσι,
2: ναι.
5: Να είναι κυρίαρχο πολιτισμό. Οπότε δηλαδή αυτή η αντίθεση, στην ουσία όμως, στην ουσία, για τον καπιταλισμό...
2: Μήπως με τον Ισλαμισμό ελέγχουν και τα φτωχά στρώματα, Σεϊτ?
5: Φυσικά είναι έτσι. Γιατί, ας πούμε, πώς το λένε...
2: Εννοώ δηλαδή με αυτή την... αυξημένη θρησκοληψία, γιατί αυτό το κάνουν όλες οι θρησκείες, δεν το κάνει μόνο ο Ισλαμισμός. Όλες οι θρησκείες χρησιμοποιούνται σαν μηχανισμοί προπαγάνδας και επιβολής χειραγώγησης από τα κράτη, έτσι. Αλλά στην Τουρκία ίσως είναι αυτό το πράγμα, επειδή το κόμμα, το κυρίαρχο, εμφανίζεται και ως Ισλαμικό, με θρησκευτικό χαρακτήρα δηλαδή, φαίνεται ότι αυτή η χειραγώγηση παίζει αυξημένο ρόλο, γιατί οι μάζες που έχουν έντονη θρησκευτικότητα στην Τουρκία είναι πολύ μεγαλύτερες και πολύ περισσότερες από την Ελλάδα, έτσι.
5: Να πω
2: εδώ
5: κάτι...
2: είναι πιο ήπιας μορφής η θρησκεία.
5: Ναι, εν τω μεταξύ αυτό πάλι έχει σχέση, εγώ πιστεύω, με εξέλιξη του καπιταλισμού, όπου γι' αυτό στην αρχή είπα η οικονομική, πολιτική, πολιτιστική πορεία του καπιταλισμού στην Δύση ήταν διαφορετικά, σε εμάς ήταν διαφορετικά. Έτσι, ας πούμε, σε εμάς, ας πούμε στην Τουρκία, στο Κουρδιστάν, σε μεγάλα χωριά και τα λοιπά, πρώτα φτιάχνανε τζαμί, μετά, ας πούμε, ρεύμα, ύστερα πολλά χρόνια γνώρισαν τι είναι ρεύμα, ας πούμε. Έτσι.
2: Αυτό, ναι. Αυτό εσείς το περάσατε στα νεότερα χρόνια, γιατί... Αυτό στην Ευρώπη έχει αρχίσει από τις σταυροφορίες, έχει γίνει, αλλά έχει γίνει πριν από πολλά χρόνια. Και στην Ευρώπη η θρησκεία έχει ενσωματωθεί με έναν άλλον τρόπο στο κράτος, ενώ στην Τουρκία ακόμη τα πράγματα είναι πιο ξεχωρισμένα.
5: Ναι, Στέλιο, θέλω να πω κάτι. Όντως, όλες οι θρησκείες, έτσι, είναι όργανο των κυρίαρχων τάξεων και του κράτους, έτσι. Είναι δηλαδή ένα όργανο του κράτους. Πάντοτε έτσι ήταν και αυτό το ρόλο έπαιξε.
2: Ναι.
5: Όμως, ας πούμε, θέλω να πω κάτι. Σαν ερώτηση, ας πούμε, θέλω να θέσω. Υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Δύση Ευρώπη, ας πούμε, κάποιο κόμμα χριστιανικό που να διεκδικεί την εξουσία στο όνομα του χριστιανισμού?
2: Καλά, υπάρχουν τα δεξιά χριστιανικά κόμματα που λέγονται,
5: ναι,
2: χριστιανικά.
5: Ναι, εντάξει, υπάρχει, αλλά με το ίδιο διεκδικισμό, ας πούμε στην Τουρκία, όπως το ISIS, όπως το Al-Qaeda, όπως τα άλλα, που να διεκδικεί, οργανώνεται και αγωνίζει για την εξουσία.
2: Ναι.
5: Έτσι, είναι ένα πολύ σημαντικό τέτοιο αυτό. Εν τω μεταξύ ο καπιταλισμός, έτσι, γι' αυτό αστικός πολιτισμός, κατά κάποιο τρόπο, όπου δεν σύμφερε, την θρησκεία έβαλε σε μία άκρη και χρησιμοποιεί όσο το θέλει, έτσι, όσο χρειάζεται. Σε εμάς όμως, στην Ανατολή, είναι πολύ διαφορετικό αυτή η εξέλιξη και πολύ διαφορετική μία...
2: Ναι, γιατί ακόμα ο Ισλαμισμός είναι παλιού τύπου εκκλησία, παλιού τύπου θρησκεία. Ενώ οι Ευρωπαίοι στην προετοιμασία τους για να δημιουργήσουν τον καπιταλισμό, κάνανε τη μεταρρύθμιση και περάσανε από τον καθολικισμό στον προτεσταντισμό. Ο προτεσταντισμός, για να διευκολύνει τον καπιταλισμό και να τον υπηρετήσει απερίσπαστα, η διαφορά του ποια είναι από τον καθολικισμό? Κατάργησε την ιεραρχία. Οι προτεστάντες δεν έχουν πάπα, δεν έχουν καρδινάλιους, δεν έχουν ιεραρχία εκκλησιαστική, και αυτό διευκόλυνε την ταύτιση και ενσωμάτωση της θρησκείας σαν όργανο χειραγώγησης για να μπορέσει ο καπιταλισμός να απελευθερωθεί και να εξελιχθεί πιο δυναμικά και αποτελεσματικά.
5: Ναι, ήταν δηλαδή μέσα στις απαιτήσεις του καπιταλισμού, ναι, ή εξελίξεις του καπιταλισμού, ναι, έτσι, ανάλογα συμπεριφορές.
2: Ναι. Ενώ η Τουρκία ακόμα θα μπορούσε να πω κατά μία έννοια, ενώ είναι πολύ εξελιγμένη και πολύ καπιταλιστική χώρα, ότι, αλλά εν τούτης έχει και προκαπιταλιστικά στοιχεία, αυτό που λες εσύ, φεουδαρχικά. Και κατά κάποιο τρόπο και η Ελλάδα είναι προτεκτοράτο όμως, η Τουρκία δεν είναι προτεκτοράτο, η Ελλάδα έχει άλλο κουσούρι, η Ελλάδα παίρνει γραμμή απ' έξω, δηλαδή παίρνουν κατευθείαν γραμμή για το τι θα κάνουν, τι πολιτικές θα εφαρμόσουν και στα διεθνή και στην οικονομία και παντού.

0: πράγματι χαρακτηριστικές και οι δύο χώρες. Είναι διαφορετικά. Ας πούμε, εάν τα σκεφτόμαστε σαν μέλος του ΝΑΤΟ και οι δύο χώρες, ας πούμε, εγώ λέω ότι ενδιαφέρουν και πολύ. Ή ας πούμε, για την διεθνές εξελίξεις αυτή τη στιγμή ή υπεριαλιστικά σχέδια, υπεριαλιστικούς πολέμους και τα λοιπά, δεν βλέπουμε τίποτα διαφορετικά. Ταυτόχρονα, ανάλογα πάλι θα έλεγα, πολλές φορές μπορεί οι συμφέροντα των ντόπιων μονοπωλιακών να έρθουν σε αντίθεση με τα συμφέροντα άλλες μονοπωλιακές εταιρείες και τα λοιπά. Αυτά ναι, είναι λίγο άλλα θέματα αυτά. Το ζήτημα είναι ότι ας πούμε και σήμερα στην Τουρκία η αστική τάξη, ο Ερντογάν ας πούμε, ισοπεδώνει τα πάντα, δεν αναγνωρίζει κανένα δικαιώματα. Φαίνεται, δείχνει ότι ολόταχος πάει να χτίζει ξανά μια φασιστική δικτατορία. Έτσι. Αλλά ταυτόχρονα αυτό κάνει με πιο άγριο τρόπο. Στις καθημερινές συλλήψεις, απαγορεύσεις, διορισμοί των αυτή τη στιγμή διορίζονται επίτροποι και τα λοιπά στα δημαρχεία. Και το τελευταίο και στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Στην ουσία διόρισαν επίτροπο και εκεί πέρα. Με λίγα λόγια ο Ερντογάν λέει ακόμα και αντιπολίτευση κανονίζω εγώ ποιος θα είναι. Ας πούμε,
1: λοιπόν, δύο θέματα που κακώς τα άφησα για το τέλος γιατί είναι πάρα πολύ σπουδαία. Ήθελα να μας πεις, επειδή έχει εξαπολύσει μια επίθεση όχι μόνο εναντίον της αριστεράς και εναντίον των Κούρδων, έχει βάλει στη φυλακή ακόμα και βουλευτές, έχει βάλει στην φυλακή χιλιάδες ανθρώπους, έχουν βάλει στην Τουρκία, αλλά βάλανε μέχρι και το δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης, το οποίο είναι πολύ ακραίο και εδώ δείχνει βέβαια και την υποκρισία των Ευρωπαίων που οι αντιδράσεις τους ήταν ανύπαρκτες ουσιαστικά. Δεν υπερασπίστηκαν ούτε έναν φιλοευρωπαίο δήμαρχο στην Τουρκία για να μην δυσαρεστήσουν τον Ερντογάν. Γιατί οι αντιδράσεις ενώ το κόμμα το ρεπουμπλικανικό έχει μια σημαντική υποστήριξη, κυριαρχεί στις μεγάλες πόλεις όπως έδειξαν και οι εκλογές, γιατί οι αντιδράσεις της κοινωνίας είναι τόσο χλιαρές σε μια τέτοια επίθεση που έφτασε μέχρι να φυλακίσει τον δήμαρχο της πόλης, ο οποίος θα ήταν και ο διεκδικητής στις εκλογές απέναντι στον Ερντογάν, με πολλές πιθανότητες να τον κερδίσει. Αλλά βλέπω ότι οι αντιδράσεις και του αστικού χώρου, του πιο εξυγχρονισμένου, είναι από χλιαρές έως πολύ περιορισμένες. Αυτό πώς εξηγείται? Αν μπορείς έτσι μια σύντομη απάντηση αυτό, Σέιτ.
0: Κοίτα να δεις. Στην Τουρκία πριν 15-20, πριν 20 χρόνια ας πούμε, υπήρχαν δύο ΣΕΒ της Τουρκίας, Σωματείο Εμπόρων Βιομηχάνων. Έτσι. Σήμερα έχει 4-5. Δηλαδή η συσσόρευση του κεφαλιού δημιούργησε νέα, πώς το λένε,
1: τζάκια.
0: Των καπιταλιστών ή μονοπωλιακών εταιριών. Στην ουσία, η απόπειρα του πραξικοπήματος από τον Γκυλενιστές ενάντια στον Ερντογάν, στην ουσία δεν είχε καμία σχέση με απαιτήσεις των λαών περί δημοκρατία, ελευθερία κτλ. Ήταν μία αντίφαση και τριβή μεταξύ μερίδες των αστικών τάξεων.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Λοιπόν, και σήμερα.
1: Και είχαν βάλει και το χεράκι του οι Αμερικάνοι.
0: Ναι, και σήμερα η αστική τάξη που συσσόρευσε μεγάλο κεφάλαιο στην εποχή του Ερντογάν έχει μια επιθετική χαρακτήρα και διεκδικητική χαρακτήρα. Και δεν θέλουν να μοιράσουν το κράτος και συμφέροντα με κανέναν άλλον μερίδα.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Μάλιστα. Και έτσι δηλαδή αυτή η μερίδα που ανοίγει στον Ερντογάν, που είναι μαζί, που βλέπει μάλλον τον Ερντογάν ως εκπρόσωπος τους, έχουν ανοίξει πόλεμο ενάντια στους άλλους και δεν θέλουν να μοιράζουν την εξουσία. Έτσι.
1: Ναι.
0: Στην ουσία είναι μία, πώς το λένε, αντίφαση μέσα στην αστική τάξη, αλλά η οποία όμως

0: αυτή η αντίφαση, πώς το λένε, εμπειριάζεται τις μάζες και τελικά τιμωρούνται οι εργάτες, εργαζόμενοι κτλ.
1: Και μια άλλη απορία που είναι μεγάλη και δεν ξέρω αν μπορούμε να την κουβεντιάσουμε σήμερα, γιατί πάει πιο πίσω, έχει να κάνει πώς έγινε και ο στρατός που ήταν στην παράδοση του κεμαλισμού ήταν αντιϊσλαμικός, πώς αυτός ο στρατός εκαθαρίστηκε και μπήκε υπό τον έλεγχο των Ισλαμιστών του Ερντογάν, οι οποίοι δεν ξέρω και αυτοί πόσο κανονικοί Ισλαμιστές είναι, χρησιμοποιούν τον Ισλαμισμό για να κάνουν τη δουλειά τους. Αλλά εν πάση περιπτώσει πήραν τον έλεγχο του στρατού και αυτό ήταν νομίζω μια από τις σημαντικότερες αλλαγές ουσίας που έγιναν στην τουρκική κοινωνία.
0: Πριν λίγο
1: σύντομη απάντηση, γιατί δεν έχουμε χρόνο.
0: Γιατί έχει σχέση πάλι με, πώς το λένε, την κυριαρχία, το κεφάλαιο που ανοίγει στον Ερντογάν. Ας πούμε, ένα από το σεφ της Τουρκίας ανοίγει στους παλιούς στρατηγούς στην Τουρκία. Λόγω των συμφερόντων και τα λοιπά, έτσι, διαφοροποίησαν τη θέση τους, αλλά ταυτόχρονα μέσα σε κάποιο χρονικό διάστημα οι Ισλαμιστές μπήκαν και μέσα στο στρατό, ταυτόχρονα αστυνομικό σώμα. Ας πούμε αυτή τη στιγμή υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες μέλη του
1: κόμματος δικαιοσύνης,
0: του
1: Ερντογάν,
0: είναι και μέσα στο στρατό και μέσα στους αστυνομικούς, δικαστές, καθηγητές κτλ.
1: Το διαβρώσανε δηλαδή.
0: Γι' αυτό λέμε, δηλαδή, ο Ερντογάν στην ουσία δεν είναι κυβέρνηση, είναι κράτος πια.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Α, μάλιστα.
0: Είναι κράτος, δηλαδή δεν είναι η κυβέρνηση του Ερντογάν.
1: Λοιπόν, παιδιά, εδώ πρέπει να τον κόψω τον ΣΕΗ. Τη συζήτηση έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, αλλά η ώρα τελείωσε. Να σας πω για άλλη μια φορά ότι κυκλοφόρησε και αυτή ήταν και η αφορμή για τη συζήτηση το βιβλίο του με τίτλο «Αραβώνας με τη ζωή και το θάνατο», ΣΕΙΤ Ερντογάν. ΣΕΙΤ να θυμόσαστε, είναι πιο εύκολο. «Αραβώνας με τη ζωή και το θάνατο», το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τσουκάτου. Είναι ένα συναρπαστικό βιβλίο που σας δίνει μια εικόνα της τουρκικής πραγματικότητας, πολύ σκληρή αλλά και πολύ ενδιαφέρουσα. Και να σας πω, ευχαριστώ για τα μηνύματα. Ο Δημήτρης λέει, ακούγοντας τον ΣΕΙΤ να μιλάει, σαν ακούω γονείς και παππούδες από Έλληνες από τη Μικρά Ασία. Έτσι μιλούσαν όσοι ήταν από μέσα από την Ανατολή. Λοιπόν, ωραία. Και πολλά άλλα μηνύματα και υποσχέσεις, όπως η Κατερίνα από το Γήθιο που λέει θα ανέβουμε για να έρθουμε στο Χαγιάτ να φάμε τα ωραία φαγητά που μαγειρεύει ο ΣΕΙΤ με την οικογένειά του. Το Χαγιάτ είναι υποκράτους 78 στα Εξάρχεια, καταπληκτικά φαγητά τουρκικά, κουρδικά εκεί της ωραίας Ανατολής, αυτά που ενώνουν τους λαούς και δεν τους χωρίζουν. Αυτά. Βαγγέλη Δοξαρά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνδρομή σου, όπως και την Μαριάνθη Πατσελή που είναι πάντα σταθερή στην επικοινωνία. Στέλιος Ελληνιάδης στο μικρόφωνο. ΣΕΙΤ Ερντογάν ήταν εδώ συντροφιά μας και μιλήσαμε. Θα τον ξαναφέρω γιατί τα θέματα τα ανοίξαμε και δεν τα εξαντλήσαμε. Και κάνα βράδυ θα πάμε να φάμε και στο Χαγιάτ. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα τα πούμε, πότε θα τα ξαναπούμε, θα τα πούμε αύριο. Αύριο έχουμε εκπομπή στις 12 η ώρα το μεσημέρι στο Κόκκινο, με την αγάπη μας.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 2.

0: Station EU.
1: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Είναι το Σαββατιάτικο ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, με την Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία, με τον Νίκο Μπετσιμέα στη ρύθμιση του ήχου, με τον Διονύση Ελευθεράτο στο μικρόφωνο. Και, καθώς φαίνεται, ζούμε μια νέα εποχή μεγάλων ανακαλύψεων. Εντός ή εκτός εισαγωγικών, η λέξη ανακαλύψεων. Φερρυπίνοι, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αρκετοί διπλωμάτες, αναλυτές και πολιτικοί παράγοντες συμβουλεύουν τον πρόεδρο Τραμπ να ανακαλύψει μια κάποια νίκη στον πόλεμο με το Ιράν και να τον τερματίσει τον πόλεμο προτού δεχθεί ακόμη οδυνηρότερα πλήγματα η παγκόσμια οικονομία. Πολλές κυβερνήσεις παριστάνουν πως μόλις τώρα ανακάλυψαν την απάνθρωπη φύση του Ισραηλινού καθεστώτος. Μόλις τώρα, λόγω της κτηνόδους μεταχείρισης των ακτιβιστών του Διεθνούς Στολίσκου Αλληλεγγύης στη Γάζα. Και στην Ελλάδα, η κυβέρνηση ανακάλυψε ότι απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία 151 βουλευτών, προκειμένου να συσταθεί Εξεταστική Επιτροπή για τις Υποκλοπές. Τη χθεσινή θελώδη αντιπαράθεση στη Βουλή χαρακτήρισαν αφενός ή καταφανώς αντισυνταγματικές και αντικοινοβουλευτικές κυβερνητικές μεθοδεύσεις και αφετέρου το γεγονός ότι τα κόμματα, με εξαίρεση την Ελληνική Λύση του κ. Βελόπουλου και την Πλαίσια Ελευθερίας της κ. Κωνσταντοπούλου, αποχώρησαν από την αίθουσα, αρνούμενα να νομιμοποιήσουν τη συγκεκριμένη διαδικασία. Πολιτικά, η στάση της κυβέρνησης προφανώς ισοδυναμεί με ομολογία φόβου μπροστά στην υπόθεση των υποκλοπών. Φαίνεται όμως ότι στο Μέγαρο Μαξίμου κρίνουν τις πολιτικές συνέπειες αυτής της παραδοχής ως προτιμότερες από τη σύσταση εξεταστικής. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα από το σχόλιο που έκανε για αυτές τις εξελίξεις, μιλώντας σήμερα το πρωί στο σταθμό μας, ο πολιτικός μας συντάκτης Σπύρος Μπουτζάνης.
1: Το ξέρουμε ότι αν ξετυλιχθεί το νήμα, Αδιονύση, θα φτάσει μέχρι το Μέγαρο Μαξίμου. Γιατί μέχρι τώρα, μην ξεχνάμε ότι η ανάληψη ευθύνης δεν έχει γίνει. Ούτε καν πολιτική ευθύνη. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης, όταν παραιτήθηκε, είπε ότι παραιτήθηκε λόγω της τοξικότητας του πολιτικού κλίματος και ότι πήρε πάνω του το βάρος μιας κατάστασης. Και δεν να δέχεται ότι εκείνος έχει εμπλοκή καθαρά στις υποκλοπές. Αφού άλλο το κάτι τέτοιο ήταν και καταδικαστικό. Τώρα, από εκεί και πέρα, το έδεσαν το θέλεις. Έχει μια σημασία αυτό. Ο δικός του πρώην πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς, απευθυνόμενος πια καθαρά στο Μητσοτάκη, του είπε ότι πόσο πια θα εξευτελίσετε τους θεσμούς, αλλά ακόμη και αυτή την έρημη, τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή η δεύτερη πράξη έχει σημασία. Διότι πόσο θα εξευτελίσετε την έρημη, τη Νέα Δημοκρατία, γιατί αυτό το απευθύνει στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ότι πόσο πολύ θα εξευτελιστείτε κι εσείς με το να ψηφίζετε ό,τι σας συζητάει ο Μητσοτάκης. Και επίσης του είπε ότι η Ελλάδα δεν είναι η ιδιοκτησία σας, δεν είστε κυβερνήτηση ή ηγεμόνας, είστε πρωθυπουργός. Κάτι το οποίο έχει ξεχάσει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και οι βουλευτές του. Γιατί τον επικαλούμε τον Σαμαρά, γιατί όταν αυτή ήταν μια κριτική, ήταν πολύ σημαντική και βάσιμη και σκληρή η κριτική που του άσκησαν και οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί, και ο Νίκος Ανδρουλάκης, είτε σε ψεύτης και διαφθαρμένος. Ο Φάμελος επίσης, ας πούμε, πολύ σκληρά του, είπε ότι εκείνος έχει την ευθύνη για αυτό το παρακράτος και οι υπόλοιποι. Αλλά από τον Σαμαρά έχει μια ιδιαίτερη σημασία γιατί ήταν δικός τους μέσα πριν από έναν χρόνο. Δεν μπορούν να καταφύγουν στο επιχείρημα ότι η αντιπολίτευση αυτά λέει. Και γι' αυτό τους προκαλεί, ας πούμε, και μια ευρύτερη αμηχανία. Αλλά ναι, το μόνο επιχείρημα που είχαν και έχουν είναι το εξής. Αυτό που έχει πει, θα έλεγα, αποστημάτησα ο Άδωνης Γεωργιάδης. Είμαστε 157, φέρνουμε ό,τι νόμο θέλουμε, κάνουμε ό,τι θέλουμε. Εκεί έχει καταλήξει.
0: Ναι, είναι μια λογική που την είχαμε ακούσει να διατυπώνεται και στο παρελθόν και πάλι από το στόμα του κ. Γεωργιάδη. Πως εκείνος που έχει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία αποφασίζει τι είναι και τι δεν είναι σκάνδαλο. Είτε πρόκειται για τις υποκλοπές, είτε πρόκειται για τον ΟΠΚΠ, είτε πρόκειται για οτιδήποτε άλλο.
1: Οι υποκλοπές τώρα είναι ο πυρήνας του συστήματος διακυβέρνησης Μητσοτάκη. Δεν είναι μια απαραίτητη τους απερίπτωση διαφθορά, έτσι. Όπως και τα άλλα τα σκάνδαλα συνδέονται. Εντάξει, στον καπιταλισμό διαφθορά υπάρχει. Νομίζω σε όλα τα συστήματα, αλλά πολύ περισσότερο στον καπιταλισμό. Το σύστημα Μητσοτάκη έκανε τη διαφθορά λόγω άσκησης της διακυβέρνησης. Αυτό το σημείο έχουμε φτάσει τώρα.
0: Πολλά γράφονται και ακούγονται, φίλες και φίλοι, για το πότε τελικά φαίνεται πιθανότερο να προκηρυχθούν εκλογές. Ποια θα είναι τελικά η επιλογή του Πρωθυπουργού ως προς αυτό. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα εξ όσων ανέφερε για το συγκεκριμένο θέμα ο πολιτικός μας συντάκτης Σπύρος Μπουτζάνης.
1: Νομίζω, Διονύση, ότι είναι ανοιχτό. Εδώ πέρα, παρότι επικαλείται, είναι άλλη μια ανακολουθία του Μητσοτάκη, ενώ επικαλείται την θεσμικότητα. Η θεσμικότητα είναι ότι οι εκλογές γίνονται στο τέλος της ετραετίας. Το θέμα των πρόωρων εκλογών το ανοίγει ο ίδιος. Το ανοίγει όταν γυρίζει και λέει στον βουλευτή του, τον ρωτάει, έχουμε εκλογές, και το απαντάει όχι με τη ΚΙΔΕΣ. Άρα από τη ΚΙΔΕΣ και μετά μπορούμε να έχουμε εκλογές. Αυτό το ανοίγει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Και το κάνει για πολιτικούς λόγους. Δηλαδή σπεκουλάρει επάνω στο ζήτημα των πρόωρων εκλογών για να διαμορφώσει αντίστοιχα και ένα πολιτικό τοπίο. Ενδεχομένως για να κάνει τον Αλέξη Τσίπρα, για παράδειγμα, ή τον Αντώνη Σαμαρά να βιαστούν και να κατέβουν στο πεδίο με τα δικά τους κόμματα. Και έτσι να ξεκαθαρίσει και η εικόνα και να, μπορούν, να μπορεί και εκείνος να τους αντιμετωπίζει διαφορετικά με τον επικοινωνιακό προπαγανδιστικό του μηχανισμό. Άρα, η άποψή μου είναι ότι από το Σεπτέμβριο και μετά το θέμα των εκλογών είναι ανοιχτό και θα εξαρτηθεί από διάφορα πράγματα, αλλά κυρίως από το πώς θα διαμορφωθεί το πολιτικό τοπίο όταν προκύψουν και τα νέα κόμματα και πού θα κάτσει δημοσκοπικά η Νέα Δημοκρατία. Γιατί και αυτό είναι λίγο δύσκολο να το δει κανείς, Διονύση. Η Νέα Δημοκρατία με βάση τρεις μεγάλες δημοσκοπικές εταιρείες, την MRB, την Μέτρων Ανάλυσης και την ΑΛΚΟ, είναι γύρω στο 22 με 23%. Εγώ θα σου έλεγα ότι αυτά τα δείγματα είναι και αστάθμητα, οπότε εκεί μπορεί να περιέχεται και το Σύμπλην 3, που είναι το περιθώριο του Τσιπουλάτου, για να είναι όλοι καλυμμένοι. Μπορεί και να είναι χαμηλότερο. Με αυτό το ποσοστό δεν κερδίζει τις εκλογές. Έτσι, σε καμία περίπτωση. Συνεπώς, λογικά δεν έχει και λόγο να αφήσει την εξουσία. Πολύ πρωθυπουργή και κυρίως ο Μητσοτάκης θέλει να μείνει μέχρι την τελευταία μέρα. Από την άλλη, υπάρχουν τρία σενάρια. Το ένα είναι ότι με τις παροχές που θα κάνει θα είναι πάνω από 2 δις, το λέμε έτσι από τώρα. Έχει μια ελπίδα να ανακόψει την φθορά, την υποχώρηση και ενδεχομένως να ανακάμψει και λίγο. Το δικό του σενάριο είναι για 25 με 26%.
0: Ναι.
1: Το θετικό σενάριο. Αυτό ας το κρατήσουμε ότι είναι μέσα και μπορεί να ελπίζει όσο ακόμη είναι γύρω στο 22. Υπάρχει το δεύτερο σενάριο, να συνεχιστεί η υποχώρηση και να συνεχίσει να πέφτει και να προσεγγίζει το 20%.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχει και ένα τρίτο σενάριο, το οποίο είναι το πιο απίθανο. Το λέμε γιατί απλά είναι ένα σενάριο. Αυτή η υποχώρηση της Νέας Δημοκρατίας να πάρει χαρακτηριστικά κατάρρευση.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε εκεί πέρα mm-hmm. θα έχει λόγο να κάνει εκλογές για να αποφύγει την κατάρρευση. Αυτή την περίπτωση. Έτσι. Ή θα έχει λόγο να μεταθέσει για αργότερα τις εκλογές αν δει ότι κερδίζει πόντους και ανακάμπτει. Αυτή η εικόνα, αυτό το οποίο νομίζω ότι θα ξεκαθαρίσει αφού μπουν και τα άλλα τρία νέα πολιτικά κόμματα, αφού φανεί το Σεπτέμβριο, έρχεται η καθαρά η διαθέση της κοινωνίας σε σχέση με όλη την επιβάρυνση που έχουν από την ακρίβεια. Προσπαθώ να το περιγράψω, δεν είναι εύκολο.
0: Ναι, όχι.
1: Αλλά αυτά σκέφτονται και στο Μαξίμου. Αυτά εξετάζουν με τα δικά τους στοιχεία. Μπορεί να έχουν και περισσότερα στοιχεία, έτσι, κυρίως για την οικονομική κατάσταση και για ό,τι θα δώσουν. Αλλά αυτά λαμβάνουν υπόψη τα γενικές γραμμές και τα επιτελεία των κομμάτων. Συνεπώς, είναι όλη η κατάσταση υπατμών, θα έλεγα, γιατί θα έχουμε όντως αλλαγή κατάσταση, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές. Μπορεί να γίνουν από το Σεπτέμβριο μέχρι τον Μάρτιο. Υπάρχει και ένα ακόμη, το οποίο το περιέγραψαν και οι κυβερνητικοί, νομίζω και ο Παύλος Μαρινάκης. Δεν θα πάει η κυβέρνηση σε εκλογές με ανοιχτά τα θέματα. Το πιο βασικό θέμα που έχει είναι συνέχεια αυτή που συζητάγαμε με τις υποκλοπές και είναι η δίκη του Ταλ Ντίλιαν.
0: Mm-hmm.
1: Ο Ταλ Ντίλιαν έχει προειδοποιήσει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πάει φυλακή και μέχρι στιγμής καταδικάστηκε σε 128 χρόνια, τα 8 είναι δικάσιμα, είναι εκτίσιμα.
0: Mm-hmm.
1: Επώς δεν θα πάει φυλακή, που σημαίνει ότι πρέπει να κλείσει αυτό το θέμα. Για να κλείσει πρέπει να φτάσει το Δεκέμβριο, που θα είναι το εφετείο, όπου όμως και πάλι μπορεί να καταδικαστεί. Κανείς δεν του δίνει εγγύηση. Υπάρχει μόνο ένας τρόπος. Αυτός που έχουν περιγράψει πρώτος ο Αλέξης Τσίπρας και μετά κάποια άλλη πολιτική αρχηγή, τον προειδοποίησαν τον Μητσοτάκη να μην τολμήσει να το κάνει, να φέρει αλλαγή των ποινικών κωδικών, έτσι ώστε να αλλάξει το αδίκημα του Ταλ Ντίλιαν και να γίνει εξαγοράσιμο. Αυτό, το μεταφέρω σε ένα ρεπορτάζ, προβληματίζει πάρα πολύ αρκετούς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ότι τι θα κάνουμε εάν το φέρει. Δεν έχουν αμφιβολία ότι εάν αυτή είναι η διέξοδο του Κυριάκου Μητσοτάκη θα το φέρει. Και μπαίνουν στη θέση του βουλευτή που θα πρέπει να το ψηφίσει.
0: Έλα μου,
1: είναι μόνοι τους ότι πώς θα ξεστηλιστούμε πια.
0: Αυτά, φίλες και φίλοι, σχετικά με το κυβερνητικό στρατόπεδο και τους υπολογισμούς που γίνονται κατά τα φαινόμενα στο Μέγαρο Μαξίμου. Πάμε τώρα στην αριστερά και την κεντροαριστερά. Για όλα όσα γίνονται στο εν λόγω πολιτικό φάσμα και στις επιμέρους πολιτικές δυνάμεις που το απαρτίζουν, θα μας ενημερώσει τώρα αναλυτικά η αρμόδια πολιτική μας συντάκτρια, η Κατερίνα Μπρέγιανη. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Διονύση. Είχαμε μια ιδιαίτερα μαχητική εβδομάδα αυτή που πέρασε, εννοώ, για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Χτες αποχώρησε από τη Βουλή για να μην νομιμοποιήσει την παραβίαση του Συντάγματος που δρομολογήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία, ώστε να μην γίνει Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Να θυμίσουμε ότι την πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής την είχε καταθέσει το ΠΑΣΟΚ και από τη διαδικασία αποχώρησε όλη η προοδευτική αντιπολίτευση, δηλαδή και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Αριστερά και το ΚΚΕ. Ήταν μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και έντονη συζήτηση, στην αρχή της τουλάχιστον, η χθεσινή στη Βουλή. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατήγγειλε το κυβερνητικό πραξικόπημα που επιχείρησε η κυβέρνηση για το σκάνδαλο των υποκλοπών και ο Σωκράτης Φάμελος στην ομιλία του ανέδειξε πώς στήθηκε διεξοδικά όλη η συγκάλυψη όλα τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και τα πρόσφατα στοιχεία που έχουν προκύψει, τα νέα στοιχεία, και ο κύριος Τζαβέλας αποφάσισε να βάλει την υπόθεση στο αρχείο. Να πούμε επίσης ότι...
0: Και να βάλει την υπόθεση στο αρχείο και να μην παρευρεθεί στην Επιτροπή Θεσμών,
2: ναι,
0: έτσι, και Διαφάνειας της Βουλής, γιατί έχει και αυτό σημασία. Δηλαδή ήταν μια πλήρης περιφρόνηση, σημασία, ας πούμε. Ναι.
2: Μεγάλη περιφρόνηση του Κοινοβουλίου και δείχνει και τον αυταρχισμό με τον οποίο η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει να προχωρά σε όλη αυτή την υπόθεση, προκειμένου να μην αποκαλυφθεί τίποτα. Χθες μέσω του εισηγητή της, του Μάκη Βορύδη, καλό είναι να το θυμίσουμε, ανέβασε τον πύχη της απαιτούμενης πλειοψηφίας για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές από τους 120 βουλευτές που απαιτούνταν στους 150. Με πρόσχημα ότι το θέμα είναι εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας. Πάντα υπάρχουν τρόποι. Και αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι ψάχνει τα πάντα και τους βρίσκει όταν δυσκολεύεται. Δεν θα επιτρέψουμε καμία συγκάλυψη, κανένα κουκούλωμα, ξεκαθάρισε ο Σωκράτης Φάμελος στις παρεμβάσεις του στη Βουλή, και ήταν τόσο για το σκάνδαλο των υποκλοπών που αναφερθήκαμε, όσο όμως και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κατά τη συζήτηση που είχε διεξαχθεί στη Βουλή για τα αιτήματα σύστασης προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς, τον Σπύλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή. Ο Σωκράτης Φάμελος και σε αυτή την περίπτωση κατήγγειλε τις αντιδημοκρατικές μεθοδεύσεις της κυβέρνησης, τονίζοντας ότι αυτός ο κατήφορος θα σταματήσει με λαϊκή εντολή. Τώρα την εβδομάδα αυτή είχε και μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας για τη συνταγματική αναθεώρηση, και θα μου πεις που κουμπώνουν όλα αυτά, και όμως κουμπώνουν.
0: Όλα γιατί... κουμπώνουν με όλα, Κατερίνα μου, στις μέρες μας, είναι φανερό.
2: Γιατί έρχεται σε αυτή την εκδήλωση ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ότι πρώτα πρέπει να διασφαλιστεί η τήρηση του συντάγματος και μετά να προχωρήσει μια προοδευτική αναθεώρηση, και αυτό μπορεί να συμβεί μόνο με μια μεγάλη δημοκρατική και πολιτική αλλαγή. Να πούμε επίσης ότι σε αυτή την άποψη ότι δεν χρειάζεται αναθεώρηση αυτή τη στιγμή το Σύνταγμα, συνενούν και πάρα πολλοί συνταγματολόγοι και πάρα πολλοί νομικοί, ότι πρώτα πρέπει ότι είναι επαρκέστατο και πρέπει να τηρείται. Δηλαδή είναι μια πολύ διαδεδομένη άποψη στους νομικούς κύκλους. Τώρα στην ομαλία πυρετώδης είναι οι προετοιμασίες, γιατί πρέπει να πάμε και εκεί στο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα και αναμενόμενο για την εκδήλωση στο Φυσείο την Τρίτη, όπου θα ανακοινωθεί το όνομα του κόμματος και η ιδρυτική διακήρυξη. Την ίδια μέρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, θα τεθεί σε λειτουργία αμέσως, μάλλον μετά το τέλος της εκδήλωσης, διαδικτυακή πλατφόρμα όπου οι πολίτες θα μπορούν να υπογράψουν τη στήριξή τους στο νέο αυτό εγχείρημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ετοιμάζεται και η ιστοσελίδα του κόμματος, όπου θα μπορούν να εγγραφούν τα μέλη με στόχο να υπάρξει μια ανοιχτή ψηφιακή κοινότητα επικοινωνίας και συντονισμού των δράσεων. Μετά την ανακοίνωση του νέου κόμματος προγραμματίζεται μια σειρά εκδηλώσεων που θα τις δούμε με επαφές του επιτελείου αλλά και του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα για την επικοινωνία του με τον κόσμο, πια σε μια πιο άμεση επαφή. Τώρα, διεργασίες και διαβουλεύσεις υπάρχουν και στο ΣΥΡΙΖΑ. Αποκορύφωμα όλων αυτών θα είναι η Κεντρική Επιτροπή που ορίστηκε στις 6 Ιουνίου. Λίγες μέρες πριν θα έχει πραγματοποιηθεί και η συνεδρία της Πολιτικής Γραμματείας. Τώρα θα είναι 2 μέρες, θα είναι 3 μέρες, θα το δούμε πόσες μέρες πριν. Αλλά να θυμίσουμε ότι ο στόχος του ΣΥΡΙΖΑ και ειδικά ο πρόεδρος του, ο Σωκράτης Πάμελος, έχει πει ότι θα κάνει ό,τι μπορεί για να υπάρξει ένα ευρύ προοδευτικό μέτωπο για κοινό ψηφοδέλτιο με όσους θέλουν και όσους μπορούν, αναγνωρίζοντας το ρόλο του Αλέξη Τσίπρα σε αυτό. Θα είναι και το βασικό θέμα συζήτησης στην Κεντρική Επιτροπή, καθώς υπάρχουν πλέον, θα υπάρξουν νέα δεδομένα, οπότε θα συζητηθεί εκ νέου το θέμα της στρατηγικής για το επόμενο διάστημα.
0: Δηλαδή στο ΣΥΡΙΖΑ θα έχουν και συνεδρίαση πολιτικής γραμματείας πριν τις 6 Ιουνίου και στις 6 Ιουνίου μέρα Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος, Κεντρική Επιτροπή, έτσι δεν είναι?
2: Σωστά. Μάλιστα. Πολύ σωστά. Και είναι και αρκετά κρίσιμη η Κεντρική Επιτροπή με την έννοια ότι θα κληθεί να πάρει αποφάσεις. Δεν είναι δηλαδή μια διαδικαστική, έτσι θα λέγαμε, κατάσταση. Να πούμε επίσης ότι ο Παύλος Πολάκης δεν έχει λάβει πρόσκληση συμμετοχής, όπως και ο ίδιος ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και αυτό είναι μετά τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα. Τέλος, θα περάσουμε και στα της νέας αριστεράς. Εκεί έχουμε ρεπορτάζ. Σήμερα συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος, η οποία θέλει να σηματοδοτήσει ουσιαστικά ένα νέο ξεκίνημα, αντιστρέφοντας έτσι και μια κατάσταση εσωστρέφειας που εκπέμπεται το τελευταίο διάστημα κυρίως. Στόχος είναι το κόμμα να κάνει μια ριζοσπαστική στροφή και καλεί τους πολίτες, τους αριστερούς πολίτες, σε μια ριζοσπαστική ανασύνθεση. Με βάση τις δικές μου πληροφορίες δεν αναμένονται, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, αποχωρήσεις των μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας, που διαβάζουμε θα είναι 4-5 μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας που είναι προς αποχώρηση, ωστόσο δεν θα γίνει τουλάχιστον άμεσα. Από την επόμενη εβδομάδα θα δούμε αν θα έχουμε κάποια εξέλιξη. Η Νέα Αριστερά είναι θετική σε συνεργασίες με τα αριστερά κόμματα. Είναι κάτι που εξέπεψε και η πρόσφατη συνέντευξη του πρώην πρόεδρου της Βουλής, του Νίκου Βούτση, που μάλιστα είπε με τα υπαρκτά αριστερά κόμματα, για να είμαι ακριβής και στη διατύπωση. Τώρα, σε πολύ καλό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση των αντιπροσωπιών των κομμάτων της Νέας Αριστεράς και των Πρασίνων Οικολογία, όπου βρέθηκαν και προγραμματικές συμπτώσεις, ενώ στις τάξεις του κόμματος προσχώρησε και ο γνωστός μάχημος δικηγόρος, ο Βασίλης Παπαστεργίου. Θα δούμε τις εξελίξεις τώρα, τι άλλο θα έχουμε μέσα στην επόμενη εβδομάδα, που αναμένεται και στα τρία αυτά πεδία, ας πούμε, και κόμματα, να είναι έντονες και οι διεργασίες και οι εξελίξεις.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε για τον αλληλικό ρεπορτάζ, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Διονύση.

0: Φίλες και φίλοι, ακούτε το Σαββατιάτικο ενημερωτικό μαγκαζίνο του 105,5 στο κόκκινο. Είναι η Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία, είναι ο Νίκος Μπετσιμέας στη ρύθμιση του ήχου, ο Διονύσης Ελευθεράτος στο μικρόφωνο. Και είναι ώρα να πάμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Ίσως να έχει υποπέσει ήδη στην αντίληψή σας ένα περιστατικό, αιματηρό περιστατικό, όχι θανατηφόρο ευτυχώς, αλλά αιματηρό, που διαδραματίστηκε στο μικρό λίμανο. Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, διαδραματίστηκε στις 5.30 τα ξημερώματα του Σαββάτου δηλαδή, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα άτομο, 42 ετών, ένα άτομο, πρόκειται για γνωστό καταζητούμενο κακοποιό με βαρύ ποινικό παρελθόν. Όλα άρχισαν όταν αστυνομικοί, οι οποίοι διενεργούσαν έλεγχο, αυτό που λέμε έλεγχο ρουτίνα στον Πειραιά, εντόπισαν το συγκεκριμένο άτομο, το οποίο ήταν ένοπλο, έξω από κατάστημα, το έκριναν ως ύποπτο. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, σύμφωνα με όσα έχει ανακοινώσει ως τώρα η ελληνική αστυνομία, ο άνδρας έβγαλε όπλο και αστυνομικός άνοιξε πύρα εναντίον του. Ο άντρας τραυματίστηκε, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, φέρεται να έχει τραυματιστεί στο αυτί. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, η Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24, ανέφερε πως οι αστυνομικοί αντέδρασαν ακαριαία όταν ο άνδρας προέταξε το όπλο του. Έπειτα από το περιστατικό διαπιστώθηκε πως στην τσάντα του, η οποία βρισκόταν σε κοντινή απόσταση, εντοπίστηκαν 6 χειρομβοβίδες. Ο ίδιος φέρεται να είχε μαζί του 2 πιστόλια και ένα περίστροφο, και εντοπίστηκαν γεμιστήρες με 30 σφαίρες, όλα αυτά σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες και όσα έχει γνωστοποιήσει η ελληνική αστυνομία. Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο ειδικών. Το κλιμάκιο εξουδετερώσε τις χειρομβοβίδες. Η περιοχή παρέμεινε αποκλεισμένη επί 2 ώρες. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές και ειδικότερα σύμφωνα με τα όσα είπαν στην κρατική τηλεόραση, ο άνδρας φέρεται να καταζητείται τόσο από τις ελληνικές όσο και από τις αλβανικές αρχές, και πάντα κατά τις πληροφορίες ελληνικής αστυνομίας το 2019 είχε αποδράσει από μεταγωγή κρατουμένο στην Ελλάδα, κρατώντας όμηρο γυναίκα αστυνομικό, ενώ υπήρξε και διατέλεσε και κρατούμενο σε αλβανικές φυλακές. Αυτό σε ό,τι αφορά το περιστατικό στο Μικρολίμανο. Πάμε τώρα στα διεθνή. Θα συζητήσουμε έπειτα από το διάλειμμα, στο οποίο θα πάμε σε λίγα λεπτά, με την Ελένη Τσερεζόλε για τα της Μέσης Ανατολής. Αλλά πριν το κάνουμε αυτό, να πάμε στην Ιρλανδία. Προκαλεί οργή, προκαλεί αποτροπιασμό ένα βίντεο το οποίο κυκλοφορεί. Καταγράφει φρουρούς ασφαλείας να έχουν ακινητοποιήσει βιαιότατα έναν άνδρα στο Δουβλίνο. Ένας από τους άνδρες ασφαλείας φαίνεται να έχει γονατίσει πάνω στον άνδρα, να τον πιέζει στο λαιμό. Ο άνδρας, 35 ετών, με καταγωγή από το Κονγκό, λίγη ώρα αργότερα πέθανε. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό το περιστατικό έχει ανατριχιαστικές ομοιότητες με τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όλοι την θυμόμαστε, και έχει προκαλέσει κύμα αντιδράσεων στην Ιρλανδία πριν απ' όλα αυτό το περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, χθες δηλαδή, σε κεντρικό δρόμο της Ιρλανδικής πρωτεύουσας. Η αστυνομία τώρα ανέφερε πως η φρουρία κινητοποίησαν τον άνδρα έπειτα από καταγγελία για κλοπή αρωμάτων από κατάστημα. Δηλαδή δεν είναι καν γνωστό αν ο άνθρωπος ενεχόταν σε κλοπή αρωμάτων. Το θύμα σταμάτησε να αναπνέει κατά τη διάρκεια της βίαιης ακινητοποίησής του, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, εκεί δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η αστυνομία ανακοίνωσε πως διεξάγει έρευνα για το περιστατικό, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οργανώσεις εναντίον του ρατσισμού καταγγέλνουν το συμβάν, ζητούν δικαιοσύνη, προαναγγέλνουν κινητοποίησεις. Για το θέμα τοποθετήθηκε ο Ιρλανδός Πρωθυπουργός Μάικλ Μάρτιν, χαρακτηρίζοντας την υπόθεση εξαιρετικά ανησυχητική και υποσχόμενος πλήρη διαλεύκαση. Αυτά σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο περιστατικό που, επαναλαμβάνω, διαδραματίστηκε στο Δουβλίνο. Ακούτε Πάντα Κόκκινο, είναι το Σαββατιάτικο ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Είναι η Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία. Είναι ο Νίκος Μπετσιμέας στη ρύθμιση του ήχου. Είναι ο Διονύσης Ελευθεράτος στο μικρόφωνο. Σε λίγο θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και κατόπιν θα επανέλθουμε για τις υπόλοιπες εξωτερικές ειδήσεις, για την ακρίβεια θα εστιάσουμε στα της Μέσης Ανατολής. Ενδιαφέροντα πράγματα εξελίσσονται και στην Τουρκία. Αυτά θα τα δούμε όμως κατά πάσα βεβαιότητα αύριο, όταν θα έχει ξεκαθαρίσει και το σκηνικό σε ό,τι αφορά περισσότερα από τα διαδραματισθέντα και από τα διαδραματιζόμενα. Έπειτα από το δελτίο ειδήσεων, στο οποίο επαναλαμβάνω θα πάμε σε λίγο, θα συζητήσουμε με την Ελένη Τσερεζόλη για όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή. Και όταν λέμε για όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, εννοούμε τα του πολέμου, που είναι και δεν είναι πόλεμο, σε αυτό το σκοτσέζικο ντους με τις εναλλαγές σειράξεων ένοπλων και χειρίας στον πόλεμο που έχουν εξαπολύσει το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον του Ιράν. Αλλά και
1: '91 και 4 στο κόκκινο.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψωνιά?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.

0: Φίλες και φίλοι, επανερχόμαστε στο δεύτερο μισό του ενημερωτικού μας μαγκαζίνο. Είναι η Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία, είναι ο Νίκος Μπετσιμέας στη ρύθμιση του ήχου, είναι ο Διονύσης Ελευθεράτος στο μικρόφωνο και είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή η συνάδελφος Ελένη Τσερεζόλε, έτοιμη να μας ενημερώσει αναλυτικά για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Και όταν λέω για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εννοώ για όλα τα νεότερα που αφορούν τον πόλεμο και μη πόλεμο εναντίον του Ιράν, αυτή την αλληλουχία σειράξεων και χειρίας, αλλά και όλες τις εξελίξεις από τα στενά του Ορμούζ μέχρι τον Λίβανο. Ελένη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσένα και στους ακροατές μας. Πράγματι, μπορεί εμείς εδώ να έχουμε συννεφιά και τα λοιπά, αλλά στη Μέση Ανατολή υπάρχει μια εκρηκτική και πολύ έτσι απρόβλεπτη αλλά σίγουρα πολεμική και επιθετική ατμόσφαιρα, παρότι για παράδειγμα υποτίθεται ότι υπάρχει και χειρία μεταξύ Ισραηλινο-Αμερικανών και Ιράν. Εκεί που σίγουρα η εκεχηρία υφίσταται μόνο στα λόγια πάντως είναι στον Λίβανο, διότι στο Λίβανο έχουμε καθημερινά επιθέσεις των Ισραηλινών δυνάμεων στο νότιο Λίβανο, όμως συχνά πυκνά οι οβίδες πλήττουν και συγκεκριμένα προάστια της Βηρυτού, όπου υποτίθεται ότι βρίσκονται πυρήνες της Χεσμπολάχ. Η Χεσμπολάχ, εν πάση περιπτώσει, είναι το πρόσχημα το φιλοσικής για το οποίο χρησιμοποιεί, εν πάση περιπτώσει, η Ισραηλινή κυβέρνηση για να συνεχίσει αυτή την εκδικητική καταστροφική εκστρατεία, η οποία, Διονύση, περνάει σε δεύτερο πλάνο, γιατί αυτό που μονοπολεί το ενδιαφέρον των παγκόσμιων μέσων ενημέρωσης είναι το Ιράν. Όμως, αυτή τη στιγμή, μετά τη Γάζα, που δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχει περάσει σε μια γενοκτονία άλλου τύπου, από πλευρά δηλαδή εγκατάλειψη υγειονομική, από πλευρά τροφών. Τα είδαμε, ήρθαν αυτά κάπως στη δημοσιότητα με την επίθεση κατά του Στολίσκου Ειρήνης, αλλά το δεύτερο μαρτυρικό θύμα που δεν φταίει σε τίποτα είναι ο Λίβανος. Ολόκληρα χωριά του Λιβάνου έχουν ισοπεδωθεί.
0: Ναι, ακριβώς. Με το πρόσχημα ότι μπορεί να τα χρησιμοποιήσει η Χεσμπολάχ ως ορμητήριο. Είναι γνωστό και αποδεδειγμένο ιστορικά πως όταν το Ισραήλ, κακά τα ψέματα, να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, όταν το Ισραήλ συνάπτει και χειρία, θεωρεί πως η εκεχηρία ισχύει για τους άλλους, για το άλλο μέρος. Ποτέ για το Ισραήλ. Δεν ξέρουμε μέχρι πότε η ανθρωπότητα θα το ανέχεται αυτό, αλλά αυτό θα το δούμε στο μέλλον.
1: Η εκεχηρία για το Ισραήλ είναι να παραδώσει ο άλλος και να παραδώσει τα όπλα και να παραδοχθεί πλήρως στο Ισραήλ. Αυτή είναι μια ιδιότητη ερμηνεία της εκεχηρίας, που βεβαίως δεν υπάγεται σε κανενός είδους διεθνείς κανόνες, συμβάσεις κτλ. Και να θυμίσουμε στους ακροατές μας, επειδή υπάρχει και ο πόλεμος της προπαγάνδας και μερικές φορές και οι συνάδελφοί μας αναπαράγουν αμάσιτη την προπαγάνδα την Ισραηλινή, η Χεσμπολάχ, περίης ο λόγος και περίης ο πόλεμος και περίης όλες αυτές οι αγριότητες, δεν είναι καμία τρομοκρατική οργάνωση τύπου που μπορεί να έχει ο καθένας μας στο μυαλό ένα τυπικό σχήμα, ας πούμε, τρομοκρατικής οργάνωσης. Η Μπολάχ είναι ένα πολιτικό κόμμα με βαθιές κοινωνικές ρίζες. Είναι το πρώτο κόμμα στη Βουλή του Λιβάνου. Έχασε έδρες, αλλά παραμένει με τους συμμάχους του η πρώτη κοινοβουλευτική δύναμη. Έχει βουλευτές, έχει πολιτικούς εκπροσώπους. Επαναλαμβάνω, έχει ένα δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης στον Λίβανο, που βρίσκεται σε μια οικονομική κρίση διαρκείας, με υποδομές που είναι σε πολύ κακή κατάσταση κτλ. Δεν είναι μια τρομοκρατική οργάνωση 5 πυρήνων που πρέπει να εξολοθρευτούν, δεν ξέρω, από το Ισραήλ. Μιλάμε για ένα κόμμα με κοινωνικές ρίζες, με παρουσία στην πολιτική σκηνή που δεν είναι απαγορευμένο. Έτσι, αυτό προσπαθούν να εξοντώσουν οι Ισραηλοί. Λοιπόν, και γι' αυτό καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ πιθανό να εξοδώσουν, να διαλυθεί όλος ο Λίβανος κάποια στιγμή.
0: Το έχουν ξανακάνει οι Ισραηλινοί. Αυτό το έχουν ξανακάνει οι Ισραηλινοί και έχω την εντύπωση πως όσο στο αμυγό σε επιχειρησιακό πεδίο δεν έχουν να επιδείξουν κάτι σοβαρό. Δηλαδή στο Λίβανο έχουν σκοτώσει, έχουν βομβαρδίσει αμάχους, έχουν ισοπεδώσει θρησκευτικά κέντρα και εκκλησίες όλων των δογμάτων. Έχουν κάνει. Και αν κάποιος αναρωτηθεί επιχειρησιακά τι έχουν καταφέρει, δεν έχουν επιδείξει πολλά πράγματα.
1: Μια τρύπα στο νερό, να το πούμε.
0: Ναι, μια τρύπα στο νερό. Και γι' αυτό νομίζω πως είναι πολύ σωστή η λέξη που χρησιμοποίησες, εκδικητικότητα, διότι εκτός όλων των άλλων κάτι πρέπει να πουλήσει η κυβέρνηση Νετανιάχου και στο εσωτερικό. Και πουλάει τις ισοπεδώσεις, δηλαδή υπάρχουν βίντεο που δείχνουν επιτελείς του Ισραήλ να πανηγυρίζουν με κραυγές άγριας χαράς, αν δει κανείς το διαδίκτυο, για ισοπεδώσεις σπιτιών, ισοπεδώσεις χωριών. Αυτό θέλει να πουλήσει το Ισραήλ ως νίκη.
1: Νομίζω ότι αυτές ήταν και κάποιες από τις κατηγορίες για τις οποίες διώκεται και ο Νετανιάχου και ανώτατοι αξιωματούχοι του Ισραηλινού στρατού από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Να θυμίσουμε εδώ επίσης ότι ο τρόπος που δολοφονήθηκε ο Χασάν Νασράλα, ο ηγέτης της Χεζβολάχ, έτσι, ήταν σε ένα κτίριο, σε ένα υπόγειο το οποίο ήταν, ισοπαίδευσαν όλο το κτίριο, που σημαίνει ότι δολοφονήθηκαν και όλοι οι πολίτες με μια βόμβα η οποία πρέπει να ήταν made in USA, γιατί τέτοιες διακριτικές βόμβες διαθέτουν μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Μην ξεχνάμε επίσης ότι η όλη ιστορία κατά του Λιβάνου ξεκίνησε και από την παγίδευση των μπίπερς, των βομβιτών, πριν από, νομίζω, πότε ήταν, 1,5 χρόνο, που τους είχαν...
0: Ναι, που είχαν παγιδεύσει, είναι με τα κινητά.
1: Και ξαφνικά, ναι, άρχισαν να εκρήγνεται νέοι γέροι και παιδιά, διότι δεν μπορούσε να το ελέγξει αυτό ποιο θα έχει.
0: Ναι,
1: το...
0: που έχει πάει, ναι. Γιατί έχει μεταφερθεί ακριβώς. Από χέρι σε χέρι, ναι.
1: Από χέρι σε χέρι, μικρά παιδιά που κοιμόταν ο μπαμπάς και άκουσε αυτό ότι χτυπάει και πήγε να το πάει στο πατέρα και είτε έμεινε ακροτηριάστηκε είτε... δηλαδή αυτή και μόνη η ενέργεια είναι παραβίαση κάθε έννοιας στρατιωτικού δικαίου κτλ. Εν πάση περιπτώσει, δυστυχώς ο Λίβανος είναι σε αυτή την κατάσταση καθημερινά, δηλαδή δεν υπάρχει μέρα εμείς που τα παρακολουθούμε που να μην υπάρξει εισβολή και μάλιστα η ειρωνία. Ναι, η προκλητικότητα των Ισραηλινών δυνάμεων είναι και τέτοια, για να έχουν και καλά ήσυχη τη συνείδησή τους, είναι ότι ρίχνουν τρικάκια από πάνω ή με ντουντούκες, τέλος πάντων, ενημερώνουν τους δυστυχείς που μένουν σε αυτά τα χωριά ότι πρέπει σε 3 ώρες να κενώσετε, διότι θα υπάρξει επίθεση, βομβαρδισμός του χωριού σας, της συνοικίας σας κτλ. Αυτό ότι και καλά, να είμαστε και ηθικός στρατός, έτσι.
0: Ναι.
1: Τους προειδοποιούμε να φύγουν. Μιλάμε. Πραγματικά το μαρτύριο του Λιβάνου δεν έχει τέλος και δύσκολα θα έχει τέλος, γιατί πολύ δύσκολα θα παραδεχθεί το Ισραήλ, εκτός και αν το επιβάλλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, πράγμα λίγο δύσκολο μου φαίνεται. Δεν πρόκειται να ισοπεδωθεί, δεν πρόκειται να ξεριζωθεί η Χαμάς και θα συνεχίσει. Θα συνεχίσει να είναι το μαρτυρικό θύμα αυτής της ιστορίας. Τώρα πάμε στα
0: του Ιράν.
1: Που συνεχίζεται στο Ιράν. Εδώ έχουμε το εξής. Το σημερινό Σαββατοκύριακο είναι το Σαββατοκύριακο όλων των κινδύνων και όλων των ελπίδων, θα μπορούσε να πει κανείς. Εννοώ ότι έχουμε, αλλά βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά, εν πάση περιπτώσει έχουμε αντιφατικές πληροφορίες που έρχονται από την Ουάσιγκτον, δηλαδή ο Τραμπ τελικά ακύρωσε την παρουσία του στον γάμο του μεγάλου του γιου και παραμένει στην Ουάσιγκτον, διότι επίκυνται, έτσι διαρρέει το σύστημα εκεί ενημέρωσης των Αμερικανών, ότι επίκυνται εξελίξεις. Τώρα αυτές οι εξελίξεις θα είναι προς την κατεύθυνση επίτευξης συμφωνίας. Ενδεχομένως η Ιρανική πλευρά βρίσκεται σε έντονες διαπραγματεύσεις. Αυτή τη στιγμή είναι στην Τεχεράνη ο επικεφαλής των στρατιωτικών δυνάμεων του Πακιστάν και υπάρχουν συζητήσεις, δεν έχει διαρρεύσει, δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση, αλλά από πηγές, ας πούμε, αραβικές, όπως είναι το Αλτζαζίρα, γράφεται ότι βρίσκονται πολύ κοντά σε κάποια συμφωνία. Την ίδια στιγμή όμως διαρροές της αμερικανικής πλευράς σε αμερικανικά μέσα, αλλά και δημοσιογράφοι που βρίσκονται σε χώρες του κόλπου λένε ότι ενδεχομένως να επίκενται αμερικανικοί βομβαρδισμοί, και αυτό το στηρίζουν τουλάχιστον Γάλλοι συνάδελφοι που άκουσα πριν από λίγο ανταποκρίσεις από το Κατάρ, ότι στην περιοχή αυτή τη στιγμή υπάρχει μια συσκότηση σε ό,τι αφορά τα συστήματα GPS. Και ναι, ξέρουμε ότι όταν τυφλώνονται συσσαγωγικά τα συστήματα αυτά, γίνεται γιατί μπορεί να επίκειται κάποια επίθεση, κάποιος βομβαρδισμός κτλ. Ανεξαρτήτως όμως του τι μέλη γενέστε, μπορούμε να πούμε ότι ήδη 40 μέρες μετά τον πόλεμο, τον οποίο είχε παρουσιάσει ο Τραμπ ως έναν υγιεινό περίπατο που θα διαρκέσει μερικές μέρες, θα ανατρέψει το καθεστώς των μουλάδων, πως τους είπε, και το θεοκρατικό και αυτά, και ότι θα καταστρέψει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις, θα καταστρέψει το βαλιστικό σύστημα και τις δυνατότητες εκτόξευσης βαλιστικών πυράβλων από το Ιράν, και τέλος πάντων όλα θα πάνε τέλεια και οι καουμπόιδες θα κερδίσουν τους Ινδιάνους. Όλα αυτά ήδη σήμερα, παρότι μπορούμε να πούμε ότι 85 μέρες μετά δεν έχει υπάρξει λήξη τυπικά, αλλά 85 μέρες μετά μπορούμε να πούμε με τα βεβαιότητος ότι πρώτον οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν κερδίσει, αυτό το δεν έχουν, μάλλον για να είμαι ακριβής, δεν έχουν υλοποιήσει κανέναν από τους στόχους που είχε εξαγγείλει ο πρόεδρος Τραμπ. Ένα. Δεύτερον, το Ιράν όχι μόνο αντιστέκεται, όχι μόνο στέκεται στα πόδια του, αλλά όπως διάβαζα σε τηλεγραφήματα πριν από λίγες ημέρες, είναι ότι εκμεταλλεύτηκαν και την περίοδο αυτή, περίπου ένα μήνα είναι που κρατάει η εκεχηρία που αναγκάστηκε να κηρύξει ο Τραμπ, έχουν καταφέρει και έχουν αποκαταστήσει σε μεγάλο βαθμό και το οπλοστάσιο τους. Μιλώντας για οπλοστάσιο, πρέπει να πούμε, και αυτά δεν τα λένε τίποτα πηγές, πώς να το πω,
0: προσκύμενες στην Τεχεράνη, ναι.
1: Ακριβώς, αλλά τα λένε εκθέσεις που μπόρεσαν να έχουν να λάβουν γνώση, ας πούμε, οι New York Times, είναι ότι έχουν θέματα, ότι όχι μόνο δεν έχει καταστραφεί το ιρανικό πυρηνικό πρόβλημα, αλλά έχουν πρόβλημα οι Αμερικανοί με τα στρατιωτικά τους αποθέματα. Δηλαδή έχουν καταναλώσει ένα πολύ μεγάλο αριθμό πυράβλων που πρέπει να το αναπληρώσουν, αλλά αυτό θέλει μεγάλο χρόνο. Έχουν, ας πούμε, αναφέρθηκα προηγουμένως ότι δολοφόνησαν οι Ισραηλοί τον Ασράλα με διατριτική βόμβα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πλέον έχει μειωθεί ο αριθμός των διατριτικών βομβών. Δηλαδή οι Αμερικανοί έχουν χρησιμοποιήσει, είδα κάποια στοιχεία του περασμένου μήνα, πάνω από 1.000 πυράβλους Tomahawk και πάνω από 1.300 πυράβλους Patriot. Αυτοί οι αριθμοί αντιστοιχούν σε πολλά χρόνια παραγωγής, λειτουργίας από την στρατιωτική βιομηχανία των Ηνωμένων Πολιτειών. Και δεν μπορούν να αναπληρωθούν. Δεν είναι ότι πατάει ένα κουμπί και ξαφνικά αρχίζει η βρεχία τους πυράβλους να τους ρίξουν. Άρα, τι έχουμε, ποια είναι η γενική εικόνα. Η γενική εικόνα είναι ότι στρατιωτικό πρόβλημα αρχίζει να αντιμετωπίζουν σοβαρό οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ιρανοί έχουν αρχίσει να αναπληρώνουν τις απώλειές τους. Επίσης, επειδή δεν έχουν και τη δυνατότητα με διατριτικές βόμβες να πλήξουν πάρα πολύ το πυρηνικό πρόγραμμα, επέλεξαν κάποια πλήγματα, όμως, δηλαδή επέλεξαν πλήγματα τι να κάνουν, να κλείσουν τις εισόδους, γιατί ήταν υπόγεια οι πυρηνικές εγκαταστάσεις, επέλεξαν λοιπόν πλήγματα να κλείσουν τις εισόδους, να μην μπορούν να μπουν μέσα να λειτουργήσουν. Αυτή τη στιγμή οι Ιρανοί έχουν καταφέρει και ανοίγουν ξανά αυτές τις εισόδους. Άρα μηδένει στο πηλίκον και στα πυρηνικά. Και επιπλέον πρέπει να πούμε ότι κατάφερε συσσαγωγικά ο Τραμπ να βάλει στο τραπέζι, να αναγκάσει το Ιράν να βάλει στο τραπέζι και μια άλλη συσσαγωγικά πυρηνική βόμβα. Διότι αν πει κανείς ότι οι Ιρανοί πάντα λέγανε ότι έχουν δικαίωμα, και το έχουν αυτό το δικαίωμα, σε πολιτική χρήση της πυρηνικής ενέργειας. Ότι γι' αυτό αναπτύσσουν το πυρηνικό τους πρόγραμμα. Για παραγωγή ενέργειας όπως το δικαιούνται. Και έχουν πάντα αρνηθεί ότι θέλουν να χρησιμοποιήσουν, να κατασκευάσουν πυρηνικά όπλα. Αναγκάστηκαν όμως να βγάλουν και ένα άλλο εισαγωγικά πυρηνικό όπλο που έχει φέρει τα πάνω κάτω στην παγκόσμια οικονομία, στο παγκόσμιο εμπόριο και έχει αναγκάσει τους πάντες να στραφούν κατά του Τραμπ γιατί τους δυσκολεύει τη ζωή. Και αυτά είναι τα στενά του Ορμούς.
0: Βέβαια.
1: Και τα οποία έχει αναγκαστεί ο Τραμπ να αποκλείσει. Και τώρα μπαίνει στο τραπέζι σκέψεις, κάνουν σκέψεις οι Ιρανοί, οι οποίοι βρίσκονται στις διαπραγματεύσεις αυτή την ώρα που μιλάμε και με την κυβέρνηση του Ομάν, να βάλουν διόδια στα στενά του Ορμούς. Φυσικά αυτό λένε ότι δεν πρέπει να γίνει, διότι ξέρετε υπάρχει η διεθνής ναυσιπλοεία, το δίκαιο της θάλασσας, όλα αυτά φυσικά και ισχύουν. Όταν όμως βρισκόμαστε σε μια εμπόλεμη κατάσταση και όταν μια χώρα είναι αμυνόμενη, καταλαβαίνει κανείς ότι δύσκολα θα βάλει μπροστά το δίκαιο της θάλασσας τη στιγμή που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα τόσο καταλυτικό όπλο, που αποδεικνύεται καταλυτικό όπλο. Ας πούμε,
0: και στην τελική ανάλυση δεν θα βάλει μπροστά το διεθνές δίκαιο από τη στιγμή που το διεθνές δίκαιο έχει παραβιαστεί στην επίθεση εναντίον της. Είναι φανερό.
1: Ακριβώς.
0: Και ίσως θα έπρεπε. Ίσως θα έπρεπε, Ελένη, εκτός από όλα αυτά που είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα και πολύ σημαντικά αυτά που μας είπες, να υπολογίσει κανείς και την γεωπολιτική πληγή την οποία υφίσταται η Αμερική. Δηλαδή, όταν διαβάζουμε αναλύσεις σύμφωνα με τις οποίες οι φιλοαμερικανικές χώρες του κόλπου είναι δυσαρεστημένες γιατί διαπιστώνουν πως οι αμερικάνικες βάσεις που βρίσκονται εν αυθονία στην περιοχή όχι μόνο δεν προστάτευσαν τους εαυτούς τους, αλλά δεν προστάτευσαν και τις ίδιες τις χώρες, αυτό δηλαδή που λέγαμε κάποτε σε διαδηλώσεις βάσεις του θανάτου, τώρα επιβεβαιώνεται. Δεν αποδείχθηκαν προστατευτικές ομπρέλες, ίσα-ίσα αποδείχθηκαν μαγνήτες ολέθρου, έτσι δεν είναι? Και έχουμε να κάνουμε και με μία, ας το πούμε, μείωση του κύρους της αμερικανικής υπερδύναμης. Διάβασα τις προάλλες το άρθρο του Κάναν, ενός θεωρητικού νεοσυντηρητικού που ήταν υπέρ των αμερικάνικων επεμβάσεων. Μέχρι τώρα σχεδόν παντού είναι σύζυγος της Νούλαντ, το οποίο σε ένα άρθρο του στο περιοδικό The Atlantic έλεγε πως η ζημιά που υφίσταται η Αμερική με την επιλογή να προχωρήσει σε πόλεμο εναντίον του Ιράν και τα αποτελέσματα που έχει, μάλλον που δεν έχει αυτός ο πόλεμος, έλεγε

0: όπως χαρακτηριστικά σημείωνε, είναι πολύ δύσκολο και να κρυφτούν, αλλά και να διορθωθούν. Αυτά, τι άλλο να πει κανείς. Τέλος πάντων, είναι, θα τα δούμε.
1: Είναι πολύ οξυδερκής αυτή η παρατήρηση, διότι αυτός ο πόλεμος σε μια τόσο κεντρική σημασία χώρα όπως είναι το Ιράν, έρχεται και πλήττει απευθείας τις χώρες του κόλπου, οι οποίες είναι παραδοσιακοί σύμμαχοι των ΗΠΑ και το κυριότερο, Διονύση, είναι πελάτες των ΗΠΑ. Και τώρα οι πελάτες αντιλαμβάνονται ότι έχουν πληρώσει με δισεκατομμύρια δολάρια την ασφάλειά τους, η οποία δεν υφίσταται. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή πλήττονται από έναν πόλεμο τον οποίον δεν προκάλεσαν. Τον πόλεμο αυτόν, και στη συζήτησή μας πρέπει να μπει για το Ιράν, πρέπει να μπει το κράτος του Ισραήλ. Αυτός είναι ο πόλεμος, αυτός είναι ο πόλεμος του Ισραήλ και μόνο του Ισραήλ. Δεν είναι ο πόλεμος ούτε του Τραμπ, ούτε της Ευρώπης, ούτε της Σαουδικής Αραβίας. Είναι ο πόλεμος του Ισραήλ. Ο τρόπος που θέλει το Ισραήλ στον 21ο αιώνα να αλλάξει τα σύνορα της Μέσης Ανατολής, να τα κάνει συμβατά με τα δικά του συμφέροντα. Και πάνω εκεί σύρονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες, όπως σωστά σκιαγράφησες, αυτή τη στιγμή είναι σε αποδρομή. Είναι σε...
0: δεν το παγώ. Το άρθρο του Κάναν μνημόνευσα που σημειωτέων είναι θεωρητικός του νοσυντηρητισμού και είναι και ο σύζυγος της γνωστής Νούλαντ. Της γνωστής για το αθυρόστομο Fuck the European Union, έτσι λοιπόν.
1: Ναι, και για την επέμβαση.
0: Με το ουκρανικό.
1: Έτσι, και σε διάφορες άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης κτλ. Αλλά αυτή τη στιγμή μπορούμε να πούμε με τα βεβαιότητος ότι βιώνουμε την κατάρρευση της ηγεμονίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ξέρεις, Διονύση, όταν ένα άγριο ζώο αισθάνεται ότι είναι σε κίνδυνο ή είναι τραυματισμένο ή πάσχει, είναι πιο επικίνδυνο από ποτέ.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό κινδυνεύουμε να το πληρώσουμε όλοι οι φίλοι σε πολλά επίπεδα.
0: Ελένη Τσερεζόλα, ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία και για αυτή τη συζήτηση. Να είσαι καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Φίλες και φίλοι, και πάμε ολοταχώ στις αθλητικές ειδήσεις. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Αλέκα Ζουμή και είμαι σχεδόν βέβαιος ότι τα περισσότερα από όσα θα μας πει θα αφορούν τον μπάσκετ. Αλέκα.
2: Το αξίζει αυτό το Σαββατοκύριακο, νομίζω, Διονύση. Καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Βρισκόμαστε στη μέση ακριβώς του Final Four που διεξάγεται στην Αθήνα. Το Final Four της Ευρωλίγκας είναι αυτά τα τελευταία τρία παιχνίδια. Τα δύο έγιναν χθες και απομένει τώρα ο μεγάλος τελικός αύριο το βράδυ. Σε αυτόν θα βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός που έκανε αυτό που κάνει όλη τη χρονιά. Έπαιξε τον μπάσκετ που παίζει το μεγαλύτερο διάστημα της χρονιάς, ολοκληρωτικό μπάσκετ σε άμυνα και επίθεση. Ένας Ολυμπιακός που έχει απίστευτες λύσεις πλέον, βρίσκει απίστευτες λύσεις από όλους τους παίκτες που έχει κάθε φορά στην δωδεκάδα που επιλέγει ο Γιώργος Μπαρτζόκας, και αυτό ακριβώς ήταν που φάνηκε και χθες στον ημιτελικό κόντρα στη Φενέρμπαχτσέ. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσέ δεν κατάφερε να σταθεί εμπόδιο.
0: Και μόνο το γεγονός ότι πέτυχε το πρώτο καλάθι αφού του είχε παρέλθει το πρώτο πεντάλεπτο του αγώνα, κάτι δείχνει.
2: Έκανε σερί 10-0 Ολυμπιακός και ένα 12-2 έπειτα. Δεν πέρασε ποτέ μπροστά στο σκόρ η Φενέρμπαχτσέ, Διονύση. Ποτέ. Σε όλη τη διάρκεια του αγώνα η Φενέρμπαχτσέ δεν κατάφερε να προηγηθεί έστω και με έναν πόντο. Εξαιρετικά ποσοστά των παικτών του Ολυμπιακού. Εξαιρετική η λειτουργία σε άμυνα και επίδεση. Έπαιξε ένα εντυπωσιακό μπάσκετ. Δεν υπήρχε καμία αμφιβολία ότι επιβεβαιώνει τον τίτλο του φαβορή για την κατάκτηση αυτού του τίτλου. Είχε στο πλευρό του χιλιάδες κόσμο, 13.000 μετρήθηκαν να είναι μόνο οι φίλοι του Ολυμπιακού, κάτι που ήταν αναμενόμενο, έτσι, από τη στιγμή που αποκλείστηκε και ο Παναθηναϊκός, που θα ήταν οι δύο πολύ δυναμικές, ισχυρές δυνάμεις στην κερκίδα, οι οπαδοί του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Ήταν πολύ αναμενόμενο ότι ο Ολυμπιακός θα κυριαρχούσε εντυπωσιακά και στην εξέδρα, και από τη στιγμή που έπεσαν πολύ έξω και τα νούμερα που μας έδιναν τόσο οι Τούρκοι, θα πούμε γι' αυτό γιατί είχαμε και προβλήματα. Δεν είναι η διοργάνωση με τον τρόπο που διαχειρίζεται την ιστορία με τα εισιτήρια, έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, εκτίθεται κάθε χρόνο και φέτος εκτέθηκε και απέναντι στις ομάδες. Βρέθηκαν να είναι κάνα 2.000

0: Τούρκοι φίλαθλοι της Φενέρ και 700 είναι 700 φίλαθλοι της Βαλένθια και της Ρεάλ Μαδρίτης χθες στο T-Center. Mm-hmm. Να πούμε καταρχάς, να σχολιάσουμε λιγάκι το αγωνιστικό, να πούμε ότι είχε έναν Πίτερς βγαλμένο από όνειρο με 17 πόντους με 3 στα 3 τρίποντα, Βεζένκοφ με 16, ο Ντόρσεϊ με 15, ο Μιλουτίνοφ 13 rebound, εξαιρετικό παιχνίδι από τον Παπα-Νικολάου που αν δει κάποιος τα στατιστικά θα πει μα τι παιχνίδι έκανε, δεν σημείωσε ούτε πόντο. Και αυτό είναι το φοβερό, ότι έκανε εκπληκτικό παιχνίδι στην άμυνα, παρότι ήταν άποντος, περιόρισε την αντίπαλό του ο Ολυμπιακός όσο δεν πήγαινε. Και είναι και πολύ χαρακτηριστική δήλωση που έκανε ο Σαρούνας Γιασκεβίτσιος μετά το τέλος του αγώνα, ότι κάθε φορά που πηγαίναμε να αποκτήσουμε ζωή, ο Ολυμπιακός μας την έπαιρνε, αποτυπώθηκε με αυτό το λυρικό τρόπο. Έτσι μια πολύ μεγάλη αγωνιστική αλήθεια φάνηκε μέσα στο γήπεδο. Ξεχώρισε από τη Φενέρ ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς με 17 πόντους με 4 στα 9 τρίποντα και ο Τάλεν Χόρτον Τάκερ με 16 πόντους και 1 στα 7 τρίποντα. Από εκεί και πέρα 10 πόντους είχε και ο Μπάλτουιν, από εκεί και πέρα τίποτα. Ούτε ο Νάντο Τεκολό έμεινε, αν δεν κάνω λάθος, στους 6, έχω και μπροστά μου τώρα όλους τους πόντους. Αν δεν κάνω λάθος έμεινε μόνο στους 6 το μεγάλο αστέρι της Φενέρμπαχτσε. Απόλυτη κυριαρχία, και αυτό που πρέπει να δούμε τώρα είναι να στρέψουμε το βλέμμα μας στον μεγάλο τελικό. Εκεί σε αυτόν λίγες ώρες αργότερα προκρίθηκε η Ρεάλ Μαδρίτης απέναντι στη Βαλένθια. Η Βαλένθια που ήταν η μεγάλη έκπληξη της διοργάνωσης, η μεγάλη έκπληξη όχι γιατί πέρασε στο Final Four από τύχη, κάθε άλλο παρά από τύχη πέρασε. Έπαιξε ένα εκπληκτικό μπάσκετ η Βαλένθια, βρέθηκε δικαιότατα σε αυτό το Final Four. Εδώ όσον αφορά τον ισπανικό εμφύλιο, επικράτησε, έπαιξε με τη φανέλα πλέον η Real.
1: Και την εμπειρία. Μάτς, και την εμπειρία.
0: Παίζει η φανέλα και η εμπειρία, και το λέμε αυτό γιατί συνεχίζει να μετράει απουσίες, συνεχίζει να μετράει απόντες. Δεν έχει πλέον, δεν έχει center η Real Madrid, μετά και τον τραυματισμό του Καρούμπα. Ο Καρούμπα χθες τραυματίστηκε, αποχώρησε υποβασταζόμενος στα πρώτα λεπτά της τέταρτης περίοδου. Είναι δυσάρεστα τα νέα που έρχονται. Mm-hmm. Γίνεται λόγος για πρόβλημα στον Αχίλιο Τένοντα. Mm-hmm. Το σχολίασε και ο Γιώργος Μπαρτζόκας σήμερα. Είπε ότι εγώ δεν θα χαρώ ποτέ με τον τραυματισμό ενός αθλητή, όταν ρωτήθηκε για αυτή τη νέα απώλεια από την πλευρά της Ρεάλ Μαδρίτης. Δεν έχει Ταβάρες, δεν έχει Λέντς. Έχει μόνο έναν σέντερ πλέον. Με αυτόν τον σέντερ, με τον Τσούμα Οκέκε, θα παραταχθεί απέναντι στον Ολυμπιακό. Παρόλα αυτά, αυτή η Ρεάλ Μαδρίτης κατάφερε να πάρει την νίκη. Είναι αυτό που λέμε, που είπες και εσύ, είναι τεράστια εμπειρία απέναντι στην απειρία της Πρωτάρας. Η Βασίλισσα της Ευρώπης θα διεκδικεί στο 12ο τρόπαιό της στην κορυφαία Ευρωπαϊκή Διασυλλογική Διοργάνωση, κόντρα στον Ολυμπιακό που θα διεκδικήσει το τέταρτό του με τόσες συμμετοχές σε Final Four και σε τελικούς. Οι φίλοι του σήμερα λένε πως αν δεν έρθει τώρα δεν θα έρθει ποτέ. Και το λένε αυτό.
1: Καλά,
0: όχι.
1: Δεν υπάρχει ποτέ στον αθλητισμό, αλλά πάντα.
0: Ακριβώς, και κάθε υπερβολή έτσι προφανώς. Ο Μπαρτζόκας δήλωσε, ο Γιώργος Μπαρτζόκας πριν από λίγο στην συνέντευξη τύπου πριν από τον τελικό, ότι το πρώτο βήμα σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτό το Σαββατοκύριακο, έγινε. Ο Ολυμπιακός συνήθως είπε: έχω άσχημες εμπειρίες εδώ, σε αυτό το γήπεδο με τις αντιδράσεις του κόσμου. Απόψε ήταν διαφορετικά. Ο Παναθηναϊκός δεν έπαιζε. Ο κόσμος μας έσπρωξε τη νίκη όσον αφορά το χθεσινό παιχνίδι. Είπε: δεν είμαστε αλαζόνες, είμαστε χαρούμενοι και ικανοποιημένοι. Έδωσε συγχαρητήρια στους παίκτες του. Δεν θα πει ποτέ ότι είμαστε το φαβορί, το είπε χαρακτηριστικά, δεν θα ακούσετε ποτέ από μένα να το λέω πολύ προσγειωμένος, έτσι προσγειωμένος προσπαθεί να κρατήσει και τους παίκτες του ο Γιώργος Μπαρτζόκας, αλλά αντικειμενικά Διονύση, ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή δεν θα πω τα βαριά δεν θα έχει δικαιολογία, γιατί αυτό που λες και εσύ, ένα παιχνίδι μπάσκετ είναι ο τελικός, σε ένα μάτ κρίνεται τα πάντα, κρίνεται σε κάποιες περιπτώσεις ολόκληρη η χρονιά. μπορεί
1: είναι
0: να...
1: ένα και όχι μια σειρά που κρίνεται στις τρεις νίκες, οπότε θα ήταν διαφορετικά. Αλλά επειδή έχουμε ένα λεπτό, Αλέκα, έχουμε μόνο ένα λεπτό στη διάθεσή μας και θα σε ρωτήσω το εξής, αν είναι γνωστό, γιατί μπορεί όλα αυτά να γίνονται και κρυφά και παρασκηνιακά. Προφανώς αρκετοί φίλοι, ας πούμε, της Φενέρ τώρα δεν θα έχουν κίνητρο να δουν. Υπάρχει, να δουν το μάτς. Υπάρχει τώρα καμία διαδικασία περαιτέρω πώλησης εισιτηρίων σε ενδιαφερόμενους?
0: Υπάρχει η επίσημη διαδικασία τι προβλέπει? Προβλέπει ότι επιστρέφουν οι φίλαθλοι της Φενέρ και της Βαλένθια τα εισιτήριά του στην Ευρωλίγκα και η Ευρωλίγκα τα διαθέτει εκ νέου. Αυτή η διαδικασία, την οποία τσικάραμε πρωί-πρωί σήμερα να δούμε πώς λειτουργεί, έβγαζε μόνο sold out εισιτήρια. Υπάρχει και μια άτυπη διαδικασία, η οποία έχει ξεκινήσει από χθες το βράδυ έξω από το γήπεδο και μέσα στο γήπεδο, Διονύση. Συμβαίνει σε κάθε Final Four.
1: Μαύρη αγορά.
0: Που έχουμε πάει. Δεν είναι μαύρη αγορά.
1: Σε κανονικές τιμές. Σε κανονικές τιμές που λέτε.
0: Έχουμε εισιτήρια για τον τελικό. Τα θέλετε? Ή φίλοι Ολυμπιακοί, φίλοι του Ολυμπιακού πήγαιναν, θέλουμε εισιτήρια για τον τελικό. Έχετε?
1: Μάλιστα.
0: Και εκεί προφανώς και θα τα πουλήσει ο άλλος και όσο θέλει.
1: Έτσι.
0: Αλλά μόνο με χέρι πλέον. Είναι ελάχιστα τα εισιτήρια που μπήκαν σε διαδικασία να τα διαθέσουν μέσω της Ευρωλίγκας. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση από τον κόσμο του Ολυμπιακού, ακόμη περισσότερη. Μάλιστα. Βλέπουμε κάτι τιμές σε κάποιες άλλες πλατφόρμες που φτάνουν μέχρι και τα 4 και 5.000 ευρώ το μαγικό χαρτάκι. Κλείνοντας να πούμε γιατί χαρακτήρισε απαράδεκτη η Φενέρμπαχτσε τη διαδικασία με τα εισιτήρια, γιατί χθες από το πρωί, και δεν αφορούσε μόνο τους Τούρκους φιλάθλους αλλά όλους, ήταν πάρα πολλοί οι φίλοι που είχαν αγοράσει τα εισιτήριά τους και δεν τα είχαν λάβει από την Ευρωλίγκα. Αυτό στους φιλοξενούμενους οπαδούς προκάλεσε πολύ μεγάλο πρόβλημα σε συνδυασμό με το ότι έπρεπε να ταυτοποιηθούν και μέσω του Gov. Εμείς δηλαδή εδώ στην Ελλάδα, λόγω εξαιτίας της νομοθεσίας που προβλέπει ότι πρέπει να υπάρχει ταυτοποίηση μέσω του Gov, προκάλεσε μεγαλύτερα προβλήματα. Έβγαλε μια διαμαρτυρία η Φενέρ προς την Ευρωλίγκα και μένει να δούμε ποια θα είναι η απάντηση της Ευρωλίγκας. Αύριο στις 9 το βράδυ ο μεγάλος τελικός.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Αλέκα, για όλη αυτή την αναλυτική ενημέρωση. Φίλες και φίλοι, εδώ έλαβε τέλος το ενημερωτικό μας μαγκαζίνο. Θα ακούσετε σε λίγο τίτλους ειδήσεων από τον Τάκη Σκριβάνο. Καλά να είμαστε όλοι.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
3: Η ώρα είναι 3.

Συγκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών από την κυβέρνηση, απορρίφθηκε το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Τις κυβερνητικές μεθοδεύσεις για τη συγκάλυψη του σκανδάλου του Predator κατήγγειλε ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Επέστρεψαν στη χώρα μας μετά την παράνομη κράτησή τους στο Ισραήλ τα 19 μέλη της ελληνικής αποστολής του στο Λίσκου Φλωτήλα. Στο αεροδρόμιο τους υποδέχθηκαν χθες το βράδυ συγγενείς, φίλοι και αλληλέγγυοι. Τουλάχιστον 90 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από έκρηξη σε ανθρακοριχείο στη βορειοανατολική Κίνα, μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό κινέζικο δίκτυο. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, αναμένονται αύριο με τοπικές βροχές και στα επιρροτικά καταιγίδες. Τοπικές βροχές αναμένονται τις μεσημεριανές ώρες σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στους 27 και 26 βαθμούς θα φτάσει αντίστοιχα η θερμοκρασία.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Ο σταθμός στο κόκκινο. Η συχνότητα 105,5. Η εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Σήμερα καβαλάμε ένα ηλεκτρικό πατίνι και περιμένουμε να δούμε αν θα μας πάρει πρώτα ο χάρος ή ο διάολος. Αναρωτιόμαστε πώς γίνεται να θεωρούμε επικίνδυνους όσους οδηγούν πατίνια και όχι αυτούς που τους σκοτώνουν με τα αυτοκίνητά τους. Και απαντάμε ότι για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, η βιομηχανία του αυτοκινήτου χρειάστηκε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις λόμπινγκ στην ιστορία του 20ου αιώνα. Περνάμε μία βόλτα από το Άμστερνταμ και το Παρίσι στα χρόνια του Μάη του 68 και ακούμε τραγουδάκια για κάτι λευκά ποδήλατα, τα οποία θα μπορούσαν να αλλάξουν για πάντα τον τρόπο με τον οποίο κινούμαστε στην πόλη. Και καταλήγουμε ότι το ηλεκτρικό πατίνι θα μπορούσε να είναι το απόλυτο μέσο αστικής μεταφοράς σε μία σοσιαλιστική κοινωνία, αλλά είχε την ατυχία να γεννηθεί στον κόσμο των αστών.

Ο Τζον Λένον χαρακτήρισε κάποτε αυτό το τραγούδι, τον Tomorrow, ως τον ύμνο της ψυχεδελικής μουσικής. Και ήξερε πολύ καλά τι έλεγε, καταρχάς γιατί οι Tomorrow το ηχογραφούσαν στο διπλανό στούντιο από αυτό που χρησιμοποιούσαν οι Beatles, στο Abbey Road Studio. Το τραγούδι είναι αφιερωμένο στην αναρχική οργάνωση Πρόβος από την Ολλανδία και σε μια εξαιρετική ιδέα που παρουσίασαν το καλοκαίρι του 1965. Θα άφηναν στους δρόμους του Άμστερνταμ λευκά ποδήλατα, τα οποία ο καθένας θα μπορούσε να χρησιμοποιεί και να τα αφήνει όταν φτάνει στον προορισμό του για κάποιον άλλο να τα πάρει. Ο πρόγονος του συστήματος της κοινής χρήσης ποδηλάτων που σήμερα κυριαρχεί στις Μητροπόλεις της Δύσης είχε μόλις ανακαλυφθεί. Και μία σημείωση. Εμείς νομίζαμε και γράφαμε για χρόνια ότι η ιδέα των λευκών ποδηλάτων γεννήθηκε το Μάη του 68 στο Παρίσι. Αλλά ο καθηγητής συγκοινωνιακών έργων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Χρήστος Ταξιλτάρης μας διόρθωσε και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Το βέβαιο είναι ότι οι Πρόβος είχαν μια ιδέα που θα μπορούσε να αλλάξει για πάντα την έννοια της ιδιοκτησίας του δημόσιου χώρου και των συγκοινωνιών. Το πρόβλημα όμως, όπως συμβαίνει συχνά σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι ότι οι αναρχικοί έχουν τις καλύτερες ιδέες, οι οποίες όμως για να λειτουργήσουν χρειάζονται δημόσιες επενδύσεις και κάποια μορφή κεντρικού ελέγχου. Δηλαδή, χρειάζονται σοσιαλισμό. Και επειδή σοσιαλισμό δεν έχουμε, τις αναρχικές ιδέες τις παίρνουν συνήθως οι καπιταλιστές και τις καταστρέφουν ολοκληρωτικά. Το γιατί το σύστημα κοινής χρήσης πατινιών ή ποδηλάτων μπορεί να λειτουργήσει με επιτυχία μόνο σε ένα σοσιαλιστικό καθεστώς, μπορείτε να το διαβάσετε στη σελίδα μας infowar.gr. Και όπως θα έχετε παρατηρήσει, όταν ανεβάζουμε πλέον τις εκπομπές μας, έχουμε και το κείμενο με όλες τις πηγές, όπως μας είχατε ζητήσει. Σήμερα όμως θέλουμε να δούμε πώς φτάσαμε να θεωρούμε επικίνδυνα τα πατίνια και όχι τα αυτοκίνητα που τα πατάνε. Και θα το κάνουμε ύστερα από αυτό το κομματάκι. Born to be mild.

0: Το τραγούδι «Γεννημένος να είμαι ήπιος» περιγράφει την καθημερινότητα ενός οδηγού ηλεκτρικού πατινιού, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να πηγαίνει με περίπου 25 χιλιόμετρα την ώρα. Και αυτό το στοιχείο έχει κομβική σημασία για να καταλάβουμε πώς οι πόλεις των ανθρώπων παραδόθηκαν κάποια στιγμή στα αυτοκίνητα, κυρίως στη βιομηχανία που κατασκεύαζε αυτά τα αυτοκίνητα. Ξεναγός μας σε αυτό το ταξίδι θα είναι ο David Zipper, ερευνητής σε προγράμματα συγκοινωνιών του Τεχνολογικού Ινστιτούτου Μασαχουσέτης, τον οποίο συναντήσαμε πριν από μερικά χρόνια στην Ουάσιγκτον.
1: You go back 120 years. There was a lot of chaos in an average city street.
2: Αν γυρίσουμε 120 χρόνια πίσω, θα δούμε ότι επικρατούσε μεγάλο χάος σε ένα συνηθισμένο δρόμο της πόλης. Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι όλοι κινούνταν περίπου στην ίδια ταχύτητα. Τίποτα δεν πήγαινε πιο γρήγορα από περίπου 15, ίσως 20 μίλια την ώρα. Μπορεί λοιπόν να μοιάζει με χάος, αλλά στην πραγματικότητα είναι σχετικά ασφαλές. Αυτό που πραγματικά άλλαξε τα πάντα με την έλευση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των αυτοκινήτων ειδικότερα, είναι ότι ήταν πολύ πιο γρήγορα από οτιδήποτε άλλο σε έναν δρόμο. Αυτή η ταχύτητα δημιούργησε ένταση και προκάλεσε προβλήματα. Ασφαλείας. Παράλληλα όμως έθετε νέα ερωτήματα για το ποιος θα έχει πρόσβαση στο δημόσιο χώρο του δρόμου.
1: Questions about who would have access to street space.
0: Ο David Zipper μελετά για χρόνια τις πολιτικές και οικονομικές αποφάσεις που καθορίζουν τις κινήσεις μας στην πόλη. Η εικόνα που μας δίνει για τα πρώτα χρόνια της αυτοκίνησης είναι μια εικόνα κοινωνικού πολέμου. Και όπως μου εξηγούσε ο Πίτερ Νόρτον, καθηγητής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνιας, αυτός ο πόλεμος είχε τους δικούς του στρατιώτες, τους δικούς του στρατηγούς και φυσικά τους δικούς του άμαχους.
3: The conflict was not just between people with different ideas about what a street is for, but also a direct physical conflict.
2: Η σύγκρουση δεν αφορούσε απλώς άτομα με διαφορετικές απόψεις για το ποιος έχει πρόσβαση στο δρόμο. Ήταν και μια άμεση φυσική σύγκρουση κατά την οποία τραυματίζονταν και σκοτώνονταν άνθρωποι. Τα νούμερα ήταν συγκλονιστικά. Πριν από 100 χρόνια στις πόλεις, περίπου τα 3 τέταρτα των ανθρώπων που σκοτώθηκαν ήταν πεζοί και περίπου η μισή από αυτούς που σκοτώθηκαν ενώ περπατούσαν ήταν έφηβοι ή μικρότερα παιδιά. Είναι χαρακτηριστικό ότι τιμούσαν αυτά τα θύματα όπως έκαναν και με στρατιώτες, σαν άνθρωποι που είχαν πεθάνει σε κάποια μάχη και δέχονταν δημόσιες τιμές.
3: Who have died in battle are publicly memorial.

0: Οι κάτοικοι των μεγάλων Αμερικανικών πόλεων, λοιπόν, θερινούσαν εκατόμβες νεκρών στους δρόμους με την έλευση των αυτοκινήτων. Και φυσικά αναζητούσαν τους υπαίτιους.
1: Αυτού του είδους οι κατηγορίες που διατυπώνονταν απειλούσαν όσους έβγαζαν τα προστοζήν με δραστηριότητες που είχαν σχέση με τα αυτοκίνητα. Πρόκειται κυρίως για τους κατασκευαστές, δηλαδή τα στελέχη των αυτοκινητοβιομηχανιών.
0: Όπως καταλαβαίνετε, η όρη για την μητέρα όλων των μαχών για τον έλεγχο του δημόσιου χώρου στις πόλεις βρίσκεται πλέον πρώτων πυλών. Σε αυτό το σημείο, ο Πίτερ Νόρτον θα επαναφέρει στο αμερικανικό λεξιλόγιο έναν όρο που χρησιμοποιούνταν ευρέως τα πρώτα χρόνια των αυτοκινήτων, αλλά σύντομα ξεχάστηκε. Το Motordom. Τα κοινά συμφέροντα δηλαδή, όσων προωθούσαν την κυριαρχία των αυτοκινήτων στις πόλεις. Εκείνα τα χρόνια, το Motordom είχε μία αποστολή. Να πείσει τους πολίτες ότι για τους θανάτους των πεζών δεν ευθύνονται τα αυτοκίνητα, αλλά τα ίδια τα θύματα.
2: So at first the blame is directed almost exclusively at the drivers of motor vehicles.
1: Αρχικά λοιπόν η ευθύνη αποδιδόταν σχεδόν αποκλειστικά στους οδηγούς μηχανοκίνητων οχημάτων, αυτοκινήτων και φορτηγών. Δεν είχε σημασία αν ο πεζός βρισκόταν μακριά από τη διάβαση. Δεν είχε σημασία αν ένα παιδί πετάχτηκε ξαφνικά στον δρόμο μπροστά στον οδηγό. Οι εφημερίδες, οι συντάκτες συμφωνούσαν ότι την ευθύνη είχαν τα αυτοκίνητα. Η αυτοκινητοβιομηχανία λοιπόν άρχισε να συνεργάζεται με τα εμπορικά επιμελητήρια και τις ενώσεις ιδιοκτητών αυτοκινήτων για να αλλάξει το πώς αντιλαμβανόμαστε τη ζωή των παιδιών στην πόλη, τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την πεζοπορία και το σχεδιασμό των δρόμων. Συγκεντρώθηκαν λοιπόν και όλοι μαζί συμφώνησαν. Θα μετατοπίσουμε την ευθύνη. Αυτή τη στιγμή η ευθύνη βαρύνει εμάς. Θα στρέψουμε αυτό το βέλος της ευθύνης προς τους πεζούς, αλλά ακόμη και προς τα παιδιά.
0: Για να κερδίσει την τελική μάχη, το Motordom προωθεί μια γιγαντιαία επικοινωνιακή επιχείρηση εναντίον των πεζών, η οποία περιστρέφεται γύρω από μία λέξη. Το jaywalking. Το να διασχίζεις παράνομα ένα δρόμο. Όταν θα κάνουν την εμφάνιση τους τα αυτοκίνητα, στην αργό της εποχής η λέξη J περιέγραφε κάποιον που ήταν άξεστος, χωρίς παιδεία και χωρίς καλούς τρόπους.
2: A J-town was a town with no theater, no library, no culture, and a J was sort of...
1: Όταν αναφερόμαστε σε μια J-Town, εννοούσαμε μια πόλη χωρίς θέατρο, χωρίς βιβλιοθήκη, χωρίς πολιτισμό. Και ο J ήταν κάτι σαν παρίας, κάποιος που δεν εκτιμούσε τα κλεπτισμένα πράγματα. Οργάνωσαν λοιπόν εκστρατείες για να διαδώσουν αυτή τη λέξη και να την καθιερώσουν ως όρο χλεβασμού, και έτσι φτάσαμε στο Jaywalker. Έλεγαν μεταξύ τους, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη γελιοποίηση, την αμηχανία, την τροπή που προκαλεί αυτή η λέξη για να αλλάξουμε τη συμπεριφορά των ανθρώπων. Οι έμποροι αυτοκινήτων τύπωναν κάρτες στις οποίες έγραφαν «Ξέρεις ότι περπατάς παράνομα». Είναι 1923. Προσαρμόζω στη νέα εποχή. Ήταν σαν να λένε ότι μπορεί για τους παππούδες σου να ήταν εντάξει να περπατάς όπου θες, αλλά τώρα τα πράγματα είναι διαφορετικά.
0: Έχοντας κερδίσει ουσιαστικά τη μάχη απέναντι στους πεζούς, το Motordom μπορούσε πλέον να δείξει το μεγαλείο του, προσφέροντας αυτό που το ίδιο είχε στερήσει από τους πολίτες. Προστασία από τα αυτοκίνητα. Μας τα εξηγούσε ο ερευνητής David Zipper.
3: And that's where you did see the auto industry in the 1920s go through a sort of variety of different measures to.
1: Και τότε είδαμε την αυτοκινητοβιομηχανία της δεκαετίας του 1920 να εφαρμόζει μια σειρά διαφορετικών μέτρων, συχνά στο όνομα της ασφάλειας. Έλεγαν, βέβαια, ανησυχούμε για την ασφάλεια των πεζών, ανησυχούμε για τα παιδιά. Γι' αυτό δημιουργούμε διαβάσεις πεζών και περιορίζουμε τους ανθρώπους από το να διασχίζουν τον δρόμο. Δημιουργούμε εκπαιδευτικά προγράμματα ασφάλειας για τα παιδιά, ώστε να μάθουν να μην παίζουν στον δρόμο όπως έκαναν για αιώνες. Πρέπει να μένουν μακριά από τον δρόμο, σε παιδικές χαρές ή απλά στο πεζοδρόμιο, όχι στο δρόμο μας.
3: On the sidewalk, just out of the way.
0: Στόχος του λόμπι της αυτοκινητοβιομηχανίας δεν είναι λοιπόν να προστατεύσει τα παιδιά, αλλά να τα απομακρύνει από τους δρόμους όπου έπαιζαν για αιώνες. Παρεπιπτόντως, η εκστρατεία του Motordom έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν και οι πρώτες παιδικές χαρές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα παιδιά πρέπει να παίζουν σε έναν περιορισμένο χώρο για να μην ενοχλούν τα αυτοκίνητα. Παράλληλα όμως, η αυτοκινητοβιομηχανία παρεμβαίνει ακόμη και στα σχολικά βιβλία.
2: There's one really vivid example of this. There was a coloring book page.
1: Υπάρχει ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ήταν μια σελίδα από βιβλίο ζωγραφικής για παιδιά. Έπρεπε να χρωματίσεις δύο εικόνες, αλλά κάθε φορά που το βλέμμα του παιδιού έπεφτε στο χώρο ανάμεσα στις εικόνες, διάβαζε το μήνυμα. Ο δρόμος ανήκει στα αυτοκίνητα.
2: The street was made for autos.
0: Η αυτοκινητοβιομηχανία λοιπόν θα πραγματοποιήσει την πρώτη της μεγάλη εκστρατεία επηρεασμού της κοινής γνώμης με στόχο να επιβάλλει το γιοταχή αυτοκίνητο στην καρδιά των πόλεων. Αρχικά καταφέρνει να μεταφέρει το βάρος της ευθύνης για ένα τροχαίο δυστύχημα από τα αυτοκίνητα στους πεζούς και ύστερα με πρόσχημα την προστασία των πεζών τους εξωστρακίζει ολοκληρωτικά από το δημόσιο χώρο. Το ίδιο ακριβώς δηλαδή που επιχειρείται σήμερα με τα ηλεκτρικά πατίνια. Γιατί αυτό που πρέπει να εμπεδώσουμε είναι ότι είναι πολύ πιο φυσιολογικό να μπαίνουμε σε ένα αυτοκίνητο που κατά μέσο όρο ζυγίζει 23 φορές περισσότερο από τον οδηγό του. Δηλαδή μέσα στην πόλη ένα αυτοκίνητο καταναλώνει το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας για να κινεί τον εαυτό του και όχι τους επιβάτες του. Αντίθετα, ένα πατίνι έχει το 1% του ενεργειακού κόστους ενός αυτοκινήτου χαμηλής κατανάλωσης. Αφού λοιπόν ζούμε στον καπιταλισμό, το φυσιολογικό είναι να μάθουμε να μισούμε με σειρά προτεραιότητας τους πεζούς, τα ποδήλατα, τα πατίνια και τις μηχανές και να αγαπάμε μόνο τα αυτοκίνητα. Όπως ίσως έχετε καταλάβει, η συγκεκριμένη ιστορία βγήκε από το ντοκιμαντέρ της σειράς «Ιστορίες από την Gotham City» και μπορείτε να βρείτε όλη τη σειρά στη διεύθυνση infowar.gr. Και επειδή πιάσαμε τα θέματα της αυτοκίνησης, στη συνέχεια θα θυμηθούμε και μερικές σχετικές ιστορίες για την εποχή που θεωρούσαμε τους κινητήρες των αυτοκινήτων ως την απόλυτη περιβαλλοντική λύση, απέναντι στην κοπριά. Με την ευκαιρία, θα θέλαμε εδώ να σας ευχαριστήσουμε και για τη συγκλονιστική ανταπόκρισή σας στα mini βίντεο με αναλύσεις που ανεβάζουμε κάθε εβδομάδα σε social media και τα οποία τον τελευταίο μήνα ξεπέρασαν τα 2 εκατομμύρια views. Και αν δεν τα πετύχατε κάπου εκεί έξω, θα τα βρείτε όλα στη διεύθυνση infowar.gr. Engines pumping and thumping in time. The green light flashes, the flags go up, churning and burning.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

πας στον ουρανό. Και ο Παναγιώτης Φασούλας ανάβει το περίφημο πουρο της νίκης. Ο Ολυμπιακός ήταν πια πρωταθλητής Ευρώπης, ξεκινώντας μια νέα εποχή για το λιμάνι.

εκπομπή Infowar, μέρος δεύτερο. Όπου αφού σώσαμε τον πλανήτη χρησιμοποιώντας χάρτινα καλαμάκια, θα τον ξανασώσουμε μπαίνοντας σε ένα πολυτελές ηλεκτροκίνητο Τέσλα. Πριν ξεκινήσουμε, θα κάνουμε μακροβούτι σε μια πηχτή σούπα με ακαθαρσίες, η οποία μας βγάζει κατευθείαν στο κέντρο του Λονδίνου. Υποπτευόμαστε ότι κάποιοι κάποτε πουλούσαν τον κινητήρα εσωτερικής καύσης ως την απόλυτη σωτηρία για το περιβάλλον. Και το ίδιο σκοπεύουν να κάνουν και σήμερα με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Οι Blair από τον προηγούμενο αιώνα τραγουδούν «Let's all go down the Strand», «Ας κατεβούμε όλοι τη Strand», και αναφέρονται φυσικά σε έναν από τους κεντρικότερους δρόμους του Λονδίνου. Οι Blair υποτίθεται ότι στο άλμπουμ τους «Modern Life is Rubbish» σατήριζαν τα μικροαστικά στρώματα της Μεγάλης Βρετανίας. Αν και μάλλον λίγοι το κατάλαβαν και ακόμη λιγότεροι θυμούνται εκείνο το άλμπουμ. Το συγκεκριμένο τραγούδι πάντως έχει τη δική του μακρά ιστορία, καθώς αποτελούσε έναν από τους ύμνους των Λονδρέζικων καμπαρέ στα τέλη του 19ου αιώνα, δηλαδή στα τέλη της Βικτοριανής Αγγλίας, οπότε και ακουγόταν κάπως έτσι.

0: Το Let's All Go Down the Strand γράφεται όταν ακόμη η Strand ήταν το σημείο στο οποίο χτυπούσε η καρδιά του Λονδίνου. Ο δρόμος ήταν γεμάτος θέατρα και πολυτελή καφέ, στα οποία σύχναζε η υψηλή κοινωνία της Βρετανικής Μητρόπολης. Εδώ είχε ζήσει ο Ντίκενς, αλλά και φιλόσοφοι όπως ο Τζον Στιούαρτ Μιλ. Και γι' αυτό το δρόμο έγραφε στα έργα της η Βιρτζίνια Γουλφ. Η Στραντ, βέβαια, είχε ένα μικρό προβληματάκι για το οποίο δεν μιλούσε κανένας. Ήταν γεμάτη σκάτα. Από τη Στραντ, όπως και από άλλους κεντρικούς δρόμους του Λονδίνου και όλων των μεγαλοπόλεων του πλανήτη, περνούσαν καθημερινά χιλιάδες άλογα, τα οποία μετέφεραν ανθρώπους και εμπορεύματα. Και αυτά τα άλογα είχαν μια κακή συνήθεια. Τα εξηγούσε πρόσφατα ο δημοσιογράφος Tom Standards από τη σειρά podcast του Guardian, Long Read.
1: By the 1890s, about 300,000 horses were working on the streets of London, and more than 150,000 in New York City.
2: Μέχρι τη δεκαετία του 1890, περίπου 300.000 άλογα δούλευαν στους δρόμους του Λονδίνου και περισσότερα από 150.000 στη Νέα Υόρκη. Κάθε ένα από αυτά τα άλογα παρήγαγε κατά μέσο όρο 10 κιλά κοπριά στην ημέρα, συν περίπου 1 λίτρο ούρων. Το μάζεμα και απομάκρυνση χιλιάδων τόνων ακαθαρσιών από τους στάβλους και τους δρόμους αποδείχθηκαν εξαιρετικά δύσκολα. Ένας αρθρογράφος στη Νέα Υόρκη είπε το 1857 ότι με την εξαίρεση ελαχής των οδικών αρτηριών, όλοι οι δρόμοι είναι μια ενιαία μάζα ζέχνουσας αειδιαστικής βρωμιάς, η οποία είναι στιβαγμένη σε τέτοιο ύψος ώστε τους κάνει σχεδόν αδιαπέραστους για τα οχήματα.
0: Εάν εσείς δηλαδή πιστεύατε ότι είχατε μια δύσκολη μέρα γιατί σας πήρε μία ώρα να διασχίσετε την Κηφισίας, σκεφτείτε και τον Βρετανό αστό του 19ου αιώνα που έπρεπε να φτιαρίζει κοπριά για να πάει στο γραφείο του. Αυτοί οι τόνοι κοπριάς και ούρων κάλυπταν τα πάντα και οι κάτοικοι του Λονδίνου τους παρομοίαζαν με μια πηχτή σούπα, την οποία σούπα συχνά τη λούζονταν, κυριολεκτικά.
1: Passing vehicles would fling sheets of such soup.
2: Τα διαρχόμενα οχήματα εκτόξευαν μεγάλες ποσότητες από αυτή τη σούπα, οι οποίες πιτσιλούσαν και λέκεζαν σπίτια και βιτρίνες καταστημάτων, εκτός αν ανέκοπτε την πορεία τους στο παντελόνι ή η φούστα κάποιου πεζού. Η κοπριά που μαζευόταν από τους δρόμους στηβαζόταν σε πολυάριθμες χωματερές γύρω από μεγάλες πόλεις. Τεράστιες στίβες κοπριάς επίσης τίνονταν δίπλα σε στάβλους και προσέφεραν ένα ελκυστικό περιβάλλον για τις μύγες.
0: Το να ζεις σε δρόμους καλυμμένους με κοπριά και ούρα είναι προφανώς προβληματικό από αισθητικής απόψεως. Κυρίως όμως από υγειονομικής. Πολύ περισσότερο αν σκεφτείς ότι ανάμεσα στις ακαθαρσίες των αλόγων μερικές φορές έβρισκες και τα ίδια τα άλογα.
1: According to one turn of the century calculation, 20,000 New Yorkers died annually from maladies that fly in the dust. Clear evidence of the dangers.
2: Σύμφωνα με έναν υπολογισμό στην αλλαγή του αιώνα, 20.000 Νεοϋορκέζοι πέθαναν ετησίως από ασθένειες που πετούν στη σκόνη. Ξεκάθαρες αποδείξεις των κινδύνων για την υγεία από την εξάρτηση στα άλογα. Κάνοντας την κατάσταση ακόμα χειρότερη, τα άλογα συχνά εξουθενώνονταν. Όταν έπεφταν νεκρά, τα πτώματά τους αφήνονταν συχνά να σαπίσουν στους δρόμους για αρκετές ημέρες πριν διαμελιστούν και απομακρυνθούν, προκαλώντας ακόμα περισσότερους κινδύνους για την υγεία. Μέχρι τη δεκαετία του 1880, 15.000 νεκρά άλογα απομακρύνονταν από τους δρόμους της Νέας Υόρκης κάθε χρόνο.
0: Το μέγα περιβαλλοντικό πρόβλημα λοιπόν για τους κατοίκους των μεγάλου πόλεων ήταν ότι ενώ τα ιδιωτικά και τα δημόσια μέσα μεταφοράς είχαν υποδύναμη ενός ή δύο ύπων, ο κάθε ύπος έβγαζε στο περιβάλλον τρομακτικές ποσότητες ακαθαρσίας. Και αυτό το γεγονός άρχισε σιγά σιγά να σκοτώνει τους κατοίκους των μεγάλων πόλεων. Και ακόμη να σκεφτείτε, δεν έχουμε φτάσει στο σημείο που θα συζητήσουμε για τις επιπτώσεις στην εθνική οικονομία. Θα το κάνουμε ύστερα από αυτό.

0: τον Άρη Χατζηστεφάνου, αφήνουμε τα άλογα και σας προσγειώνουμε στην πεζή πραγματικότητα. Είδαμε τα συμπαθή τετράποδα σαν κινητήρια δύναμη των μέσων μεταφοράς να προκαλούν τρομακτικά περιβαλλοντικά και υγειονομικά προβλήματα. Η ανάγκη όμως των δυτικών κοινωνιών σε μέσα μεταφοράς είχε και άλλη μία επίπτωση. Ο αριθμός των αλόγων αυξήθηκε τόσο πολύ, ώστε αυτά άρχισαν να τρώνε σχεδόν το 1/3 των καλλιεργειών. Τα εξηγούσε και πάλι ο Tom Standards από τη σειρά podcast του Guardian, Long Read.
1: Yet, societies on both sides of the Atlantic continued to become steadily more dependent on horses. Between 1870 and 1900, the number of horses in American cities grew fourfold.
2: Οι κοινωνίες και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού γίνονταν ολοένα και πιο εξαρτημένες από τα άλογα. Μεταξύ του 1870 και του 1900, ο αριθμός των αλόγων στις αμερικανικές πόλεις αυξήθηκε κατά 4 φορές, ενώ ο ανθρώπινος πληθυσμός μόλις διπλασιάστηκε. Στην αλλαγή του αιώνα υπήρχε ένα άλογο για κάθε 10 ανθρώπους στη Βρετανία και ένα για κάθε 4 ανθρώπους στις ΗΠΑ. Το σανό και οι βρώμοι για τα άλογα χρειάζονταν τεράστιες εκτάσεις καλλιεργήσιμης γης, μειώνοντας το διαθέσιμο χώρο για την καλλιέργεια τροφής για τους ανθρώπους. Η τροφή των 20 εκατομμυρίων αλόγων στις ΗΠΑ απαιτούσε το 1/3 της συνολικής καλλιεργήσιμης γης τους. Αντίστοιχα, τα 3,5 εκατομμύρια άλογα της Βρετανίας απαιτούσαν ήδη μεγάλες ποσότητες εισαγόμενης τροφής.
0: Η ανθρωπότητα οδηγούνταν λοιπόν σε αδιέξοδο λόγω της εξάρτησής της από τα άλογα για τις μετακινήσεις ανθρώπων και προϊόντων. Και τότε έκανε την εμφάνισή της μια τεχνολογική επανάσταση που υποσχόταν να καθαρίσει το περιβάλλον και να περιορίσει την εξάρτηση στην πεπερασμένη πρώτη ύλη που απαιτούσαν τα άλογα, δηλαδή το σανό και τη βρώμη. Ο απομηχανής θεός ήταν ο κινητήρας εσωτερικής καύσης που τοποθετήθηκε στα ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα.
3: There's one car that takes you anywhere you want to go. The Model T. Here's how they put them together at the Highland Park plant.
0: Όταν ο Henry Ford θα παρουσιάσει το περίφημο μοντέλο TAF τον Οκτώβριο του 1908, η νεοσύστατη αυτοκινητοβιομηχανία θα πείσει την ανθρωπότητα ότι μόλις έχει λύσει όλα της τα προβλήματα. Θα αποκτήσει ιδιωτικά μέσα μεταφοράς που δεν θα αφήνουν πίσω τους κοπριά και ούρα. Θα είναι πολύ πιο γρήγορα και άνετα και θα τρέφονται με μια πρώτη ύλη που βρίσκεται σε αυθονία στα έγκατα της γης. Το πετρέλαιο. Έναν αιώνα αργότερα βέβαια, το γεωταχή αυτοκίνητο και το πετρέλαιο που απαιτεί μας έχει προσφέρει την υπερθέρμανση του πλανήτη, εκατομμύρια χαμένες ώρες ζωής σε μποτιλιαρίσματα, έναν παγκόσμιο πόλεμο και εκατοντάδες σειράξεις και πραξικοπήματα στη Μέση Ανατολή. Πάντα για τον έλεγχο του πετρελαίου. Απολογισμός δηλαδή, δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπινες ζωές. Στην πρόσφατη διάσκεψη για το κλίμα όμως, οι εκατοντάδες λομπίστες της αυτοκινητοβιομηχανίας που συγκεντρώθηκαν στη Γλασκόβη προσπάθησαν να μας πείσουν και πάλι ότι όλα αυτά φτάνουν στο τέλος τους. Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα αυτοκίνητα. Ο κινητήρας εσωτερικής καύσης, μας είπαν, θα ανοίγει στο παρελθόν σε διάστημα 10 ή 20 ετών και στη θέση του θα έχουμε οχήματα που θα κινούνται με ηλεκτρική ενέργεια. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα μπορούν πραγματικά να μειώσουν αισθητά τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και άλλων αερίων που προκαλούν την υπερθέρμανση του πλανήτη. Όχι βέβαια γιατί δεν εκπέμπουν τα ίδια, όπως αφελώς θα υποστηρίξουν ορισμένοι, αλλά γιατί τα εργοστάσια που παράγουν την ηλεκτρική ενέργεια για τις μπαταρίες τους μπορούν να ρυπαίνουν λιγότερο σε σχέση με τους σημερινούς κινητήρες. Και πάλι βέβαια όλα θα κριθούν στο τι θα καίνε αυτά τα εργοστάσια. Γεγονός που μας επαναφέρει στη συζήτηση που κάναμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Εμείς εδώ πρέπει απλώς να θυμόμαστε ότι ένα όχημα δεν ρυπαίνει μόνο με την εξάτμισή του ή με το φουγάρο του εργοστασίου που του παρέχει ενέργεια. Γιατί στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα το μεγάλο ερώτημα είναι τι θα κάνουμε τις μπαταρίες τους.
1: The supply of lithium and cobalt needed to make batteries and of the rare earth elements need to make electric motors are already raising.
2: Η παροχή λιθίου και κοβαλτίου που χρειάζεται για την παρασκευή μπαταριών και των σπάνιων γεών που απαιτούνται για την παρασκευή μηχανών ήδη αγείρουν περιβαλλοντικά και γεωπολιτικά ερωτήματα. Το λίθιο είναι σχετικά άφθονο, όμως το κοβάλτιο

0: Δεν είναι. Και η κύρια πηγή του είναι η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, όπου περίπου το 1 τέταρτο της παραγωγής γίνεται με το χέρι, με φτιάρια και πυρσούς. Οι συνθήκες των εργατών είναι άσχημες και η βιομηχανία είναι γεμάτη με καταγγελίες διαφθοράς και χρήσης παιδικής εργασίας.
1: Ο Tom Standards, τον οποίο ακούσαμε, φύγει σε μία παράγραφο τα τρία βασικά προβλήματα. Το πρώτο, το περιβαλλοντικό, είναι τι κάνουμε τις μπαταρίες όταν ολοκληρώσουν τον κύκλο ζωής τους. Και η απάντηση είναι, δεν ξέρουμε καθόλου. Είτε θα καταλήξουν σε χωματερές, όπου θα απελευθερώνουν τοξικές ουσίες και βαρέα μέταλλα, ή θα προσπαθούμε να τις ανακυκλώνουμε. Ακόμη όμως, κανείς δεν έχει ανακαλύψει μια ασφαλή μέθοδο για να το κάνει. Το δεύτερο πρόβλημα είναι, όπως ακούσατε, το γεωπολιτικό. Οι πρώτες ύλες για την κατασκευή αυτών των μπαταριών ελέγχονται σε σημαντικό βαθμό από την Κίνα. Και η Δύση έχει αποδείξει ότι όταν ζητά απεγνωσμένα μια πρώτη ύλη, είναι διατεθειμένη να ξεκινήσει πολεμικές επιχειρήσεις ή και παγκόσμιους πολέμους. Το τρίτο πρόβλημα είναι η υπερεκμετάλλευση των εργατών σε χώρες όπως το Κονγκό. Ιστορίες που διηγούνταν δημοσιογράφοι του Channel 4 όταν επισκέφθηκαν ένα ορυχείο κοβαλτίου όπου εργάζονταν παιδιά ηλικίας 8 ετών.
2: This is one of the thousands of unregulated, unmonitored mines in the DRC. It's crawling with children working like modern-day slaves.
0: Αυτό είναι ένα από τα χιλιάδες ορυχεία στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό που λειτουργούν χωρίς εποπτεία. Είναι γεμάτο παιδιά που δουλεύουν σαν σύγχρονοι σκλάβοι. 12 ώρες εξαντλητικής δουλειάς που μπορεί να τους αποφέρει το αντίστοιχο μιας αγγλικής λίρας. Μολονότι είναι μια από τις φτωχότερες χώρες στη γη, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό είναι πλούσια σε μεταλλεύματα. Η βάρβαρη απεικιοκρατική εκμετάλλευση στην ιστορία της χώρας φαίνεται ότι επαναλαμβάνεται σήμερα. Η πλειοψηφία των μεταλλευμάτων εξορίσσεται διαχειρός με υποτυπώδη εργαλεία σε επικίνδυνες συνθήκες. Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό είναι πλούσια σε κοβάλτιο, το οποίο γρήγορα γίνεται πιο πολύτιμο από το χρυσό. Είναι βασικό συστατικό των μπαταριών ιόντων λιθίου που δίνουν ενέργεια στα κινητά τηλέφωνα και τα λάπτοπ. Ένα στρατός από παιδιά βρίσκεται στην καρδιά της εξορυκτικής παραγωγής. Ξυπόλυτος στις πιο άθλιες συνθήκες, ο Ντορσάν παίρνει διαταγή να παραλάβει ένα σακί. Του λένε πως θα τον χτυπήσουν αν του πέσει. Ο Ντορσάν είναι 8 ετών. Ακόμα και αυτή η βασανιστική εργασία δεν εγγυάται αρκετά χρήματα για το φαγητό του. Ο Ντορσάν δεν έχει φάει εδώ και 2 μέρες. Ο Ντορσάν είναι ένα από τα παιδιά που επιτρέπουν σε πολυεθνικές εταιρείες στην Αμερική και την Κίνα να κερδίζουν εκατομμύρια, ενώ ο ίδιος ζει στη μιζέρια. Λαμβάνει περίπου 8 βρετανικές πένες ανά ημέρα.
2: For this, they'll get maybe 8 British pence a day.
1: Μας ηλεκτρικά αυτοκίνητα λοιπόν χρησιμοποιούν μπαταρίες που κατασκευάζονται με υλικά που παράγουν σκλάβοι. Και αυτές τις μπαταρίες δεν ξέρουμε τι θα τις κάνουμε όταν ολοκληρώσουν τον κύκλο λειτουργίας τους. Είναι δηλαδή η κοπριά του 21ου αιώνα. Και σε αυτή τη συζήτηση να σκεφτείτε ότι δεν έχουμε φτάσει ακόμη στον τρόπο με τον οποίο το κόστος της μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση θα μεταφερθεί σε τεράστιο βαθμό στην πλάτη των φορολογούμενων. Εμείς κάπου εδώ λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Να θυμάστε ότι όλες μας τις εκπομπές τις βρίσκετε στη διεύθυνση info.pavlawar.gr μαζί με ό,τι άλλες ιδέες μας κατεβαίνουν στα μέσα της εβδομάδας. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο, τον Ανδρέα Κοσιάρη στις μεταφράσεις και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 4.

0: επίσης στο κόκκινο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 4 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο ο Τάκης Σκριβάνος. Βασανιστήρια, σωματική και λεκτική κακοποίηση καθώς και σεξουαλικές παρενοχλήσεις κατά τη διάρκεια της κράτησής τους κατηγγείλαν τα μέλη της ελληνικής αποστολής του Στολίσκου Φλωτήλα, τα οποία επέστρεψαν χθες στη χώρα μας. Την ίδια ώρα την είσοδο στην επικράτειά της απαγόρευσε η Γαλλία στον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ, ο οποίος έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα, πεσμένους στα γόνατα και με δεμένα τα χέρια, προκαλώντας διεθνή κατακραυγή. Ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών, Ζαν Νοέλ Μπαρό, τόνισε ότι μαζί με τον Ιταλό ομολογό του ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει σε κυρώσεις σε βάρος του Γκβίρ. Νέοι βομβαρδισμοί κατά του Ιράν σχεδιάζονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα στο Σαββατοκυριακό, μετέδωσαν τα αμερικανικά δίκτυα Axios και CBS News. Με τον αρχηγό των Πακιστανικών Ενόπλων Δυνάμεων συναντήθηκε στην Τεχεράνη ο κορυφαίος διαπραγματευτής του Ιράν και πρόεδρος του Κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ. Ο Γαλιμπάφ, σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, διεμήνυσε ότι το Ιράν δεν θα συμβιβαστεί στο θέμα των δικαιωμάτων της χώρας. Προειδοποίησε ότι αν οι ΗΠΑ βλακωδώς ξεκινήσουν εκ νέου τον πόλεμο, οι συνέπειες θα είναι πιο συντριπτικές και δρυμίες. Μέρα κινητοποίησεων η σημερινή για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία. Την έλλειψη κοινωνικής πολιτικής κατήγγειλαν μέλη φορέων του αναπηρικού κινήματος και εργαζόμενοι στην ειδική αγωγή σε συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε το πρωί στη Θεσσαλονίκη. Ως αρκετά κακοποιημένο περιγράφεται από την αστυνομία το τρίχρονο παιδάκι από την Κρήτη που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν το παιδί έχασε τις αισθήσεις του σε παιδική χαρά και στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι φέρει πολλαπλά τραύματα στο σώμα. Έχει ήδη συλληφθεί η μητέρα του, ενώ αναζητείται τουλάχιστον ένα ακόμη άτομο, ένας άνδρας που έχει δηλωθεί ως ο πατέρας του παιδιού. Καταζητούμενος με βαρύ ποινικό παρελθόν φέρεται να είναι ο 42χρονος που ενεπλάκη με αστυνομικούς και τραυματίστηκε σε ανταλλαγή πυροβολισμών στο Μικραλί λιμάνο σήμερα το πρωί, σύμφωνα με την αστυνομία. Την τελευταία του πνοή άφησε ο 55χρονος μετανάστης εργάτης γης, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά όταν παρασύρθηκε με το ποδήλατό του από Νταλίκα στην Εθνική Οδό Πύργου. Στη Διεθνή Ενημέρωση, η Νέα Μαζική Συγκέντρωση διοργανώνουν σήμερα οι φοιτητές στη Σερβία, απαιτώντας πρόωρες βουλευτικές εκλογές. Οι φοιτητικές κινητοποιήσεις κατά της διαφθοράς στη Σερβία ξεκίνησαν το Δεκέμβριο του 2024, ένα μήνα μετά το θάνατο 16 ανθρώπων από την κατάρρευση του γήσου στο σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ. Στις αθλητικές ειδήσεις, με τον Γιάκομπ Νίστρομ φέρεται να συμφώνησε ο Παναθηναϊκός ένα 24ωρο μετά το διαζύγιο με τον Ράφα Μπενίτεθ. Ο 38χρονος Δανός τεχνικός με την Κοπενχάγη κατέκτησε 2 πρωταθλήματα και 2 κύπελα Δανίας.
2: Ο καιρός.
1: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, αναμένονται αύριο με τοπικές βροχές και στα επιρροτικά καταιγίδες. Τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στους 27 και 26 βαθμούς θα φτάσει αντίστοιχα η θερμοκρασία. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Ακολουθεί η εκπομπή «Εμένα μ' ακούς».
2: Στο κόκκινο.

0: Καλησπέρα κύριες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε μία ακόμη εκπομπή «Εμένα μ' ακούς», μία παραγωγή του Sputnik Magazine, εδώ στο καθιερωμένο μας ραντεβού κάθε Σάββατο στις 4 πλέον η ώρα. Και θα είμαστε για την επόμενη περίπου μία ώρα μαζί για να συζητήσουμε τα τεκτενόμενα της περασμένης κυρίως εβδομάδας και των επόμενων ημερών όμως. Μέσα από τα μάτια τριών ανθρώπων που ανήκουν στην Gen Z. Στα μικρόφωνα θα είναι η Ροδάνθη Ροφίλη Μαυραία,
1: ο Κοσμάς Χάλαρης
2: και ο Λάμπης Ζέζας.
0: Και έχουμε και ακόμη μια φορά πολλά να πούμε και θα ξεκινήσουμε με μια είδηση, ένα γεγονός που έχει επηρεάσει το πολιτικό σκηνικό και το πώς αυτό διαμορφώνεται και θα διαμορφωθεί τον επόμενο καιρό. Μια εκδήλωση στην οποία είναι στραμμένα όλα τα βλέμματα, όχι μόνο του χώρου της ευρύτερης κέντρο-αριστεράς, αλλά και όλων των χωρών και της δεξιάς, έτσι.
2: Όλου του πολιτικού κόσμου, θα πω εγώ.
0: Όλο το πολιτικό
1: σκηνικό. Μιλάς για το κόμμα Τσίπρα.
0: Σαφώς, μιλάω για την εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα στο Θησείο την ερχόμενη Τρίτη, η οποία αναμένεται και πολλοί κόσμος, έτσι. Mm-hmm. 26 Μαΐου στο Θησείο. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι παρουσίες θα υπάρξουν στην εκδήλωση από πολιτικά πρόσωπα, αν θα έχουμε μια πρώτη εικόνα για τις πρώτες κινήσεις του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Θα έχουμε την ανακοίνωση του ονόματος.
1: Ναι.
2: Τι όνομα λέτε εσείς να έχει?
0: Ο Αλέξης Τσίπρας σε ένα βίντεο μας είπε το «Ορίζοντες», έτσι, ότι το άρεσε, αλλά μάλλον έχει αποφασιστεί το όνομα και είναι... Και πιστεύω ότι έχει ακουστεί στο βίντεο που ανέβηκε στα social media.
2: Ακούστηκε. Και εγώ, άμα λέμε το ίδιο, την πηξίδα, έτσι.
0: Νομίζω αυτό θα
1: δεν
0: είναι.
1: Δεν έχω ιδέα να πω.
2: Το οποίο είναι παρεμφερές και με το βιβλίο του, ας πούμε, Ιθάκη. Mm-hmm. Οπότε...
0: Ναυτικό.
2: Ναι. Να βρούμε... να μας κατευθύνει σε αυτές τις θάλασσες που βλέπουμε. Αυτή τη στιγμή τις καθόλου σταθερές θάλασσες που μας έχουμε εισέλθει με το Μητσοτάκη.
1: Με ενδιαφέρον μήνας πάντως ο Μάιος, δηλαδή δεν έχουμε μόνο την ανακοίνωση κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, έχουμε και το κόμμα της Καριστιανού.
2: Που έχει πλέον όνομα. Καριστιανού.
1: Το οποίο είναι...
2: Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Εγώ αυτό κράτησα.
0: Είναι ένα εγχείρημα που επίσης έχει ταράξει το πολιτικό σκηνικό, γιατί και αυτό έχει συγκεντρώσει δυνάμεις από τον χώρο στον οποίο κινείται, έχει πάρει δυνάμεις από άλλα κόμματα.
2: Τι νίκη!
0: Και παραδοσιακά, όπως η Νέα Δημοκρατία, και νομίζω θα φανεί και τον επόμενο καιρό.
1: Επίσης και κόσμο, και θα έλεγα, συγγνώμη που διακόπτω, Λάμπη, και κόσμο που ίσως να μην είναι ευχαριστημένος με κανένα, που ήταν, ξέρω εγώ, στα Λευκά ή στην Αποχή.
2: Ναι, στην Αποχή.
1: Ναι, και να θεωρούν ότι είναι κάτι καινούριο και ας το στηρίξουν.
0: Και αντισυστημικό, στα χαρτιά παρουσιάζεται ως κάτι αντισυστημικό, το οποίο... Χωρίς κάποιο.
2: Ναι, μια.
0: Χωρίς κάποια κατεύθυνση.
2: Αυτό, κατεύθυνση, ούτε ιδεολογική τοποθέτηση.
1: Υπάρχει. Έχει το ηθικό κομμάτι.
2: Ιδεολογική τοποθέτηση έχει, αλλά.
1: Και της δικαιοσύνης.
2: Δεν είναι αυτό. Η κυρία Καριστιανού δεν έχει πει ότι είμαι στα αριστερή ή δεξιά. Προσπαθεί αυτό που λες, το αντισυστημικό, ότι εμείς είμαστε εδώ για να τους ρίξουμε όλους, ότι όλη η πολιτική είναι βρώμικη και εμείς έχουμε καθαρά χέρια. Εντάξει, αυτά τα λέω για λίγο, μόνο από τη Χρυσή Αυγή προσωπικά έχω να τα ακούσω ξανά στο ελληνικό πολιτικό πλαίσιο. Αλλά ναι, είναι και αυτά, είναι και αυτός ένας λόγος πολιτικός. Το να λες ότι είσαι αντισυστημικός.
0: Δεν είναι μια απλή δήλωση, και πόσο μάλλον όταν προέρχεται από ένα πολιτικό πρόσωπο, από ένα πρόσωπο το
1: πλέον
0: οποίο.
1: Πολιτικό πρόσωπο.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή πλέον ακριβώς θα κρίνεται πολιτικά, όχι ηθικά, ούτε ως μια μάνα που έχασε το παιδί της στα Τέμπη. Θα την κρίνεις και γι' αυτό, αλλά θέλω να σου πω ότι πλέον θα κρίνεται υπό άλλα κριτήρια.
2: Ναι.
0: Και έχει ενδιαφέρον, μένει να φάνουν και οι κινήσεις και αυτού του κόμματος από που θα ψαρέψει εντός εισαγωγικών και ψηφοφόρους και στελέχη.
1: Γιατί... Πιστεύω ότι θα ψαρέψει και από τα αριστερά ακόμα κόσμο ή τα Χριστιανού. Μπορεί να μην το πιστεύω.
0: Σε επίπεδο ψηφοφόρων.
1: Σε επίπεδο ψηφοφόρων, ναι. Το πιστεύω αυτό.
2: Σας έκανε εντύπωση που δεν ήταν κανείς από τους υπόλοιπους γονείς των θυμάτων των Τεμπών στην παρουσίαση του κόμματος?
0: Νομίζω έχουν πάρει απόφαση και σαν σύλλογος συγγενών θυμάτων των Τεμπών ότι δεν έχουν καμία σχέση.
2: Ακριβώς.
1: Ναι, για, με να το κόμμα της κυρίας Καρισιανού. Για να κρατήσουν αποστάσεις. Και λογικό είναι, θα έλεγα.
0: Mm-hmm. Γι' αυτό κιόλας έγινε και η απομάκρυνσή της από την θέση της Προέδρου στο σύλλογο.
1: Ναι, για να μην αποκτήσει πολιτική, κομματική τέλος πάντων ιδιότητα το όλο εγχείρημα των συγγενών.
2: Αυτή τη στιγμή είναι πέρα των κομματικών ορίων, είναι κάτι το οποίο...
1: Και κάποιος πιο πονηρεμένος, πιο πονηρεμένη από μένα, θα έλεγε ότι μπορεί να γίνει και εργαλειοποίηση του, τέλος πάντων, της προσπάθειας αυτής που, οι άνθρωποι προσπαθούν να βρουν το δίκαιο τους σε μια χώρα που... Η δικαιοσύνη δεν μας τα λέει και πολύ καλά το τελευταίο διάστημα.
0: Τουλάχιστον.
1: Ναι. Αλλά νομίζω αλλά νομίζω αυτό να το συζητήσουμε μετά από
2: ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα.

0: Αφού λέγαμε για τα τεκτενόμενα των ημερών των προηγούμενων και των επόμενων.
1: Και αφού ακούσαμε αυτό το τραγούδι, το οποίο νομίζω μας θυμίζει, θα ήθελα να πω στους φιλάθλους του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού ένα σύνθημα που μοιραζόμαστε, απλά το λέμε διαφορετικούς στίχους. Να μιλήσουμε λοιπόν για το Σιβάν, το γεγονός των ημερών.
0: Το μεγάλο happening των ημερών στην Ελλάδα, αλλά στην Αθήνα, ναι, ιδιαίτερα.
1: Ακριβώς, Λάμπη. Είναι το Final Four που διεξάγεται στο μπάσκετ. Η τελική αυτή διοργάνωση, τουρνουά, το πούμε, που διεξάγεται κάθε χρόνο σε μια πόλη της Ευρώπης. Και πέρσι διεξήχθηκε και εκτός Ευρώπης, στο Ντουμπάι. Κακώς, θα πούμε εμείς. Το οποίο, ναι, λοιπόν, διεξάγεται στην Αθήνα μετά από 19 χρόνια. Αντίπαλοι χθες ήταν Ολυμπιακός και Φενέρ στο πρώτο ημιτελικό και πέρασε ο Ολυμπιακός με ένα εύκολο τρόπο τελικά. Και ήταν επίσης και η
0: Άνετο σκορ. Αυτό δείχνει το σκορ του.
1: Ναι, αλλά θα περίμενε κανείς πολύ.
0: Μικρή είναι η διαφορά σε κάποια φάση στην τέταρτη περίοδο.
1: Πολύ σωστά, λες, Λάμπη. Έφτασε στους 7 πόντους σε ένα σημείο, αλλά αυτό ήταν στην αρχή της τέταρτης περίοδου. Μετά το μάτς πήρε την πορεία του και φαίνονταν ότι δεν υπήρχε γυρίσμος για τη Φενέρ. Επίσης έγινε και το μάτς το βράδυ λίγο πιο αργά
0: της
1: Ρεάλ Βαλένθιας, που πέρασε η Ρεάλ. Ρεάλ, και έτσι θα έχουμε για πέμπτη φορά έναν τελικό Ολυμπιακού Ρεάλ Μαδρίτης. Έναν τελικό συνηθισμένο πλέον, με Γιούλ για άλλη μια φορά.
2: Ένας μικρός σχολιασμός για τα αθλητικά. Ένας μικρός
1: για το σχολιασμό, ναι.
0: Κοσμά, τι ώρα?
1: Η ώρα είναι αύριο 9 η ώρα τελικός, αν δεν απατιέμαι. Σίγουρα θα έχει πολύ κόσμο του Ολυμπιακού, γιατί είχε 14.000 Ολυμπιακούς και αναμένονται ακόμα περισσότεροι υποστηρικτές της ελληνικής ομάδας αύριο. Η Αθήνα αυτή τη στιγμή οικείεται σε αυτούς τους ρυθμούς και τον Iron Maiden που θα γίνει στην Αθήνα επίσης.
2: Θα τα πει όλα μαζί.
0: Να πούμε καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, εγώ θα ευχηθώ καλή επιτυχία, εννοείται. Στην ομάδα που δεν έχω κρύψει ότι υποστηρίζω. Και στο σύνολο αυτό που διατελεί που του Μπατζόκα, τις οδηγίες του Μπατζόκα. Αυτό θα είναι κάτι το μοναδικό. Κάτι άλλο επίσης που έγινε, παιδιά, στην Αθήνα μέσα στη εβδομάδα. Σας πάω αλλού.
2: Όχι, μην πας αλλού. Ξέρω ότι θα το πας. Όχι.
0: Μισό λεπτό. Πάει στον Πειραιά. Καλά.
1: Ναι, πάω προς τα μέρη μας τώρα, προς τον Νότο.
2: Για την Όλη Γουάν θες να μιλήσουμε?
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν έχεις να μας πεις ότι συνδέεται αυτό με την Όλη Γουάν, αλλά κάτι μυρίσαμε μες τη βδομάδα εκείνη τη Τρίτη, αν δεν κάνω λάθος. Δεν μύριζε ώρα η Αθήνα και κυρίως τα νότια προάστια. Πολλοί φοβόντουσαν μήπως αυτό ήταν από κάποια διαρροή φυσικού αερίου. Ή τέλος πάντων κάποιου χημικού προϊόντος, το οποίο πάντως βρωμούσε, όπως και να το κάνουμε. Υπήρχαν πολλές υποθέσεις ότι μήπως προέρχεται ίσως και από τη θάλασσα και μας είχε έρθει από το Σαρονικό, ίσως δηλαδή από κάποιο πλοίο, δεξαμενόπλοιο, οτιδήποτε. Δεν έχει ακόμα
0: εξακριβοποιηθεί.
1: Ναι, ακόμα και για τη Σαλαμίνα. Ξέρω, Δάνθη, τι θες να μας πεις για την Όλη Ουάν?
2: Άλλα θα ήθελα να πω, αλλά τα πήγε σε αλλού τα πράγματα με το.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, αλλά έχει ενδιαφέρον αυτό. Έχει ενδιαφέρον αυτό.
2: Εντάξει, θα έλεγα ότι είναι αυτό το περιστατικό που αναφέρεις. Είναι μια αφορμή να μάθουν και αυτοί που μπορεί να μην γνωρίζουν την κατάσταση που επικρατεί στη Δραπετσόνα τα τελευταία χρόνια, που έχει άμεση σχέση, θα έλεγα, με την δυσοσμία, και μπορεί να είναι και αυτό που μύρισαν και οι άνθρωποι και σε άλλες περιοχές των προαστίων της Αθήνας. Είναι αλήθεια ότι στη Δραπετσόνα εδώ και μερικά χρόνια, πολύ κοντά σε σπίτια και γενικά σε περιοχή που μένουν άνθρωποι, υπάρχει, τέλος πάντων, η Oil One. Είναι μια εταιρεία η οποία διαχειρίζεται απόβλητα συμφερόντων του Μελισανίδη, αν δεν κάνω λάθος. Και πριν μερικά χρόνια, συγκεκριμένα το 20, είχε βγει κιόλας πόρισμα από τον ΕΚΕΘΕ Δημόκριτος ότι στην περιοχή υπάρχει ατμοσφαιρική ρήπανση και περιβαλλοντική ρήπανση προφανώς. Υπάρχει αφόρητη δυσοσμία, δηλαδή οι κάτοικοι της Δραπετσόνας, αυτό που μύρισαν άλλοι άνθρωποι στην Αττική, το μυρίζουν χρόνια.
0: Μια πολύ αποπνικτική κατάσταση, η οποία έχει άμεσες επιπτώσεις στην υγεία, έτσι.
2: Ναι, δηλαδή απειλεί τη δημόσια υγεία όλο αυτό, έτσι. Και όλη η ρήπη, έδειχνε η έρευνα, ότι είναι αυξημένη στην συγκεκριμένη περιοχή. Επίσης υπάρχει έγγραφο του αστεροσκοπίου την ίδια περίοδο που έδειχνε ότι υπάρχουν υψηλές τιμές στο βενζόλιο, το οποίο είναι μια καρκινογόνα ουσία. Και μάλιστα αυτό έγινε κοντά σε εγκαταστάσεις της εταιρείας. Δηλαδή είναι προφανές ότι η Oil One είναι αυτή η οποία μολύνει τον αέρα της περιοχής, okay. έτσι. Και τέλος πάντων οι κάτοικοι έχουν αντιδράσει και νομίζω και προσφάτως κιόλας είχαν αντιδράσει για την κατάσταση αυτή, η οποία από ό,τι φαίνεται συνεχίζει να υφίστανται.
1: Να και κάτι που δεν γνωρίζαμε, ούτε είδαμε στα μέσα να προβάλλεται, να το μάθουμε, δηλαδή, ξέρεις, από τα μεγάλα δίκτυα τα ειδησιογραφικά στην Ελλάδα.
2: Όχι, όχι. Ξέρεις, και αυτό ουσιαστικά που μυρίζουν οι άνθρωποι είναι προϊόντα πετρελαίου, έτσι. Mm. Δηλαδή, είναι ενώσεις που προέρχονται από συστατικά πετρελοειδών, τέλος πάντων. Mm. Δηλαδή, είναι
1: απόβλητα.
2: Ναι, είναι μια κατάσταση πολύ σοβαρή και θα έλεγα ότι δεν θα έπρεπε να υποβαθμίζεται με αυτόν τον τρόπο. Γιατί...
1: Είναι για την υγεία μας, αφορά την υγεία μας.
2: Το σπίτι σου θα πρέπει να είναι καθαρό, όχι μολυσμένο, νομίζω, έτσι. Και σίγουρα θα θέλαμε όλοι να αναπνέουμε όσο γίνεται καθαρότερο αέρα.
1: Που ξέρουμε ότι στην Αθήνα γενικά έχουμε από τη χειρότερα ποιότητα αέρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σαν πόλη. Αυτό το μόνιμο νέφος που έχουμε από πάνω μας συνοδεύει όλους εμάς εδώ τους Αθηναίους, αλλά άμα έχουμε και κάτι τέτοιο ακόμα...
2: Εντάξει, πάντως δηλαδή... μου φαίνεται περίεργο που μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν απαντήματα σε αυτό, αλλά τέλος πάντων, έχει ενδιαφέρον.
0: Και είναι κάτι το οποίο απασχολεί εδώ, όπως είπες, και πολλά χρόνια.
2: Ναι, ναι.
0: Πάμε.
2: Νομίζω πρέπει να συζητήσουμε και κάτι μετά την μικρή παρένθεση που έγινε, πάνω μεγάλη. Που είναι μέσα στην εβδομάδα και νομίζω ότι είναι πράγματα που πλήττουν τον θεσμό της δικαιοσύνης και σίγουρα είναι οι περιπτώσεις του κυρίου Τζαβέλα και νομίζω και του κυρίου Φλωρίδη. Mm. Δεν ξέρω αν το είδατε εσείς, παιδιά, αυτό.
1: Ο κύριος Τζαβέλας για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα μας συντροφεύει στην ειδησιογραφία με τα πάλι για αρνητικό, για κακό λόγο.
0: Ναι, με κακό αρνητικό παράδειγμα.
2: Εντάξει, αυτή τη φορά ο Τζαβέλας αρνήθηκε να παραστεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, καθώς ενώ του είχε ζητηθεί να παραστεί για να δώσει εξηγήσεις περί των υποκλοπών, συγγνώμη, και αρνήθηκε να έρθει, καθώς θεώρησε ότι, τέλος πάντων, μίλησε περί διάκρισης των εξουσιών. Μου φαίνεται λίγο...
1: Κωμικό-τραγικό ίσως, ακόμα χειρότερο.
2: Ναι, είναι ηρωνικό γιατί ήρθε πριν από ένα χι διάστημα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Έπρεπε να έρθει στη Βουλή ουσιαστικά για να λάβει την κοινοβουλευτική έγκριση ότι για το διορισμό του ως ανώτατος, τέλος πάντων, ως εισαγγελέας.
1: Που θα ασχοληθεί με το ζήτημα αυτό, τέλος πάντων.
2: Ναι, και τότε δεν είχε
1: καμία αντίρρηση.
2: Θέμα ο κύριος Τζαβέλας. Μια χαρά παρέστη για να... τέλος πάντων,
1: για να
2: αναλάβει τη θέση του, έτσι.
1: Θέση του, ναι, ναι.
2: Δεν ξέρω, περίεργα πράγματα βλέπουμε, νομίζω, και
1: πολλά
2: ακούμε.
1: Πολλά τέτοια, συνεχώς.
2: Ναι. Νομίζω θα έχει και συνέχεια το όλο πράγμα.
0: Θα έχει το serial, ναι, αυτό δεν τελειώνει. Νομίζω έχουμε ακόμα αρκετά να πούμε, αρκετά να καλύψουμε, αλλά ίσως είναι καλύτερα να τα πούμε σε λίγο, μετά από ένα διάλειμμα. Και επιστρέφουμε.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Κάθε σώμα κουβαλάει τη δική του ιστορία. Η ομάδα Χορού Coreology μετά από 3 sold out παραγωγές επιστρέφει με το Birthmark. 22 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Τεχνών, 23 χορευτές θα παρουσιάσουν τα δικά τους εκγενετή σημάδια υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Μιχάλη Ποριάζη. Προπόληση εισιτηρίων Hop Coffee Place, μέγας χορηγός Οπτικά Ζωγράφος.
0: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.

0: Και αφού λέγαμε, κάναμε μια μικρή αναφορά στο πρώτο μέρος για τη δικαιοσύνη, ας ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος πάλι σε μια μικρή αναφορά σε αυτήν. Νομίζω αυτή τη φορά όμως στον Υπουργό Δικαιοσύνης, στον Φλωρίδη, ο οποίος μέσα στην εβδομάδα κάποια στιγμή κατέθεσε μια τροπολογία, θα λέγαμε μια ώρα πολύ συνηθισμένη, 11 το βράδυ, κυριολεκτικά όμως, 11 το βράδυ, και για να ψηφιστεί αυτή η τροπολογία την επόμενη μέρα, ένα αποτέλεσμα ψηφορίας που δεν μας ευνηδίασε νομίζω, πέρασε η τροπολογία με τους ψήφους της Νέας Δημοκρατίας και μόνο, γιατί άμα δεν στηρίξεις εσύ τον εαυτό σου, ποιος θα σε στηρίξει, λοιπόν. Μία τροπολογία που ουσιαστικά αφορά την επιτάχυνση της εκδίκασης των ποινικών υποθέσεων των βουλευτών. Αχ, πόσο τους αφορά. Των βουλευτών.
1: Ποινικών υποθέσεων.
0: Των ποινικών υποθέσεων, ναι.
1: Βουλευτών.
0: Γιατί λέει.
1: Υπάρχει το ίδιο πράγμα.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
1: Για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μιλάμε τώρα.
0: Ναι, εντάξει, για τους υπουργούς, δεν ξέρω.
1: Αλήθεια.
2: Αυτό είναι άγιοι άνθρωποι τώρα.
1: Υπάρχουν, ναι, τι ποινικές υποθέσεις.
2: Άγιοι.
1: Εν πάση περιπτώσει, για συνέχισε, ναι. Να δούμε που το πάει το πράγμα.
0: Εντάξει, ναι, ναι. Που τέλος πάντων, ουσιαστικά αυτή η τροπολογία, ρε παιδάκι μου, πέρασε στο άψης βίσε, επιταχύνει την όλη διαδικασία. Κάποιος θα έλεγε ότι έρχονται εκλογές το 27 και θα πρέπει οι άνθρωποι μας να είναι καθαροί στην κοινωνία.
1: Ή και νωρίτερα.
0: Ναι, δεν ξέρω, λαμπή αυτά, δεν τα γνωρίζω
1: ούτε,
0: εγώ.
1: Δεν ξέρω τίποτα.
0: Εσύ μπορεί να έχεις άλλες πληροφορίες από μένα. Αλλά θα έλεγε κάποιος άλλος ότι έρχονται εκλογές σύντομα και θα πρέπει οι άνθρωποι μας να είναι... να έχουν βγει λάδι λευκή στην κοινωνία χωρίς κάτι να τους βαραίνει.
2: Έτσι κι αλλιώς ήδη λευκόμητρο έχουν, δεν έχουν κάνει και τίποτα, είναι καθαρή.
1: Δεν κατάλαβα. Έντελος άστοχη συζήτηση.
2: Για πες η Κοβέση.
0: Ναι, υπήρχε αντίδραση από την Κοβέση, η οποία έστειλε μια ωραιότατη επιστολή στην Κομισιόν, όπου η ίδια κάνει γνωστό ότι αμφιβάλλει τέλος πάντων για την καλή συνεργασία των ελληνικών αρχών απέναντι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ούτε αυτό το καταλαβαίνω. Νομίζω η Λάουρα όταν ήρθε στη χώρα μας δέχτηκε μια θερμή υποδοχή.
1: Αμέ, καλές φιλιά.
0: Από τη...
2: και θετικά σχόλια για την καταγωγή της, που είναι η Ρουμανία. Πολύ
0: ναι, μιλάστε για την κυρία Βούλτεψη μάλλον,
2: ναι, ναι.
0: Αλλά ναι, υπήρχαν διάφοροι βουλευτές και που αντέδρασαν στην παρουσία και στα λόγια της κυρίας Κοβές.
1: Όχι γιατί ενοχλούν. Όχι γιατί ενοχλούν τα λόγια της.
2: Αλλά ενοχλούνται οι ίδιοι.
0: Συγκεκριμένα λοιπόν, για να μιλήσουμε πιο σοβαρά παρακαλώ, η Κοβέση χαρακτηρίζει βιαστική την τροποποίηση του ελληνικού κώδικα ποινικής δικονομίας, αναφερόμενη ειδικά στην διαδικασία που θεσπίζεται για κακουργήματα που διαπράττονται από βουλευτές. Λοιπόν, η ίδια εξηγεί ότι η τροπολογία έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ικανότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να διερευνά και να διώκει αποτελεσματικά αδικήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της στην Ελλάδα. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια, εντάξει, συγγνώμη. Αλλά ναι, νομίζω ότι είναι... Ορίστε λάμπη.
1: Όχι, όχι, ναι, είναι... Φωτογραφίζει το τι γίνεται ανέκαθεν στην Ελλάδα. Καλά, όχι τώρα, τώρα ήταν μια σημαντική αφορμή.
0: Ουσιαστικά δείχνει ότι η δικαστική εξουσία ή τέλος πάντων ναι, η δικαστική εξουσία και η εκτελεστική εξουσία, γιατί νομίζω εδώ πάμε χέρι-χέρι, και ας υπάρχει διάκριση των εξουσιών που έλεγε πριν ο κύριος λέγαμε πριν για τον κύριο Τζαβέλα, αλλά εδώ πάνε μαζί χέρι-χέρι και ναι, δείχνει ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι που θα θέλαμε να ήταν ή να είναι, τέλος πάντων.
1: Και αφού έχουμε καθιερώσει τώρα τα διεθνή στο δεύτερο μέρος ως επιδοπλίστων, τα διεθνή ζητήματα της
2: νομίζω όσοι μας ακούνε κάθε Σάββατο το έχουν καταλάβει.
1: Νομίζω ναι. Πρέπει να πάμε στο σημαντικότερο, δεν ξέρω, σε ένα από τα σημαντικότερα πράγματα που έγιναν την περασμένη εβδομάδα και μιλάμε σαφώς για την παράνομη απαγωγή των ακτιβιστών του στόλου, του στολίσκου αλληλεγγύης που έπλεε για ακόμη μια φορά προς την Γάζα και με μέλη από την Ελλάδα.
2: Ξεχωριστή
1: μια ελληνική αποστολή η οποία ξεκίνησε και αυτή από την Σύρο, η οποία όπως μάθαμε και είδαμε και από βίντεο που δημοσιεύθηκαν και από αξιωματούχους της Ισραηλινής κυβέρνησης. Mm-hmm. Σωστά. Είδαμε ποιες είναι οι πραγματικές συνθήκες οι οποίες βιώνουν οι ακτιβιστές των στολίσκων που έχουν πάει κατά καιρούς προς την Γάζα.
0: Που έχουν απαχθεί, για να λέμε τα πράγματα.
1: Ακριβώς, έχουν απαχθεί παράνομα από τον IDF, από τον Ισραηλινό στρατό. Και είδαμε ότι εκτός του ότι τους ανάγκαζε τους να λένε, να φωνάζουν το όνομα του Ισραήλ και εν πάση περιπτώσει όλα αυτά τα σιωνιστικά, είδαμε και εικόνες βασανισμού.
2: Ναι. Κατανοητικά.
0: Είδαμε σώματα μελανιασμένα, με πληγές, ματωμένα. Είδαμε ανθρώπους πιστάγκωνα, λες και είναι εγκληματίες. Ναι,
2: γυναίκα να την τραβάνε από τα μαλλιά και να τη σκύβουν κάτω για να κάτσει.
0: Επειδή φώναξε Free Palestine.
2: Ακριβώς.
0: Ενώ ήταν μια Βελγίδα ακτιβίστρια η συγκεκριμένη. Και επίσης υπήρχαν οι κατηγορίες, μάλλον οι καταγγελίες από τον ακτιβιστή Τιάγκο Αβίλα, ναι. Αλλά δεν το λέει μόνο ο ίδιος. Διάβαζα ότι στη Χάρετς, νομίζω δημοσιεύτηκε αυτό, που μια Ισραηλινή οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλει αυτή, πέρα από τα βασανιστήρια, και σεξουαλικές
2: βιασμό.
0: Ναι, κακοποιήσεις, βιασμούς κλπ. Οπότε δεν ξέρω τι μπορεί να σχολιαστεί σε αυτή την κτηνοδία.
2: Μας φέρθηκαν σαν ζώα, το είπε, like animals.
0: Ναι, θα έλεγα ότι πόσο μάλλον να έχεις το θράσος να βιντεοσκοπείς και να το βγάζεις αυτό δημόσια. Θυμίζει, δεν ξέρω, πώς βλέπουμε φωτογραφίες που έβγαζαν οι Ναζί.
2: Με τους νεκρούς, τους τείχους.
0: Ναι, φαντάσου τώρα να νιώθεις την ανάγκη, την ακροποίηση, να το δημοσιεύεις αυτό δημόσια, εσύ σαν Ισραηλινό κράτος, ως, ας το πούμε, η λεγόμενη που δεν είναι μοναδική δημοκρατία στη Μέση Ανατολή, που μόνο δημοκρατία δεν είσαι.
1: Μην ξεχνάμε ότι αυτές οι εικόνες προέρχονται από τη λεγόμενη δημοκρατία της Μέσης Ανατολής,
0: μοναδική,
1: έτσι. Δημοκρατία, έτσι είναι σαν το marketing, ρε παιδί μου, ότι έτσι πλασάρουμε ένα προϊόν.
2: Το κάνουν για εσωτερική κατανάλωση.
1: Ακριβώς, πλασάρουμε
2: ένα προϊόν.
0: Και για τον IDF το έλεγαν αυτό, ότι είναι ο ηθικότερο στρατό στον κόσμο, ο IDF.
2: Φυσικά. Για εσωτερική κατανάλωση, παιδιά, και πιάνει, γιατί αγγίζει όλα τα ακροδεξιά, που πλέον βασικά είναι πάρα πολύ.
0: Δεν είναι μόνο τα ακροδεξιά,
2: ναι, ακριβώς,
0: είναι η συντριπτική πλειοψηφία.
2: Η συντριπτική πλειοψηφία του Ισραήλ έχει πλέον ασπαστεί ακροδεξίες πεπιθήσεις. Τύπου αντί.
1: Τον ακραίο σιωνισμό.
2: Ναι, τον ακραίο σιωνισμό.
1: Και ο σιωνισμός από μόνος του είναι.
2: Ναι. Έχουν ασπαστεί, έχουν γίνει οι Ναζί που ζούσαν το 40, τώρα έχουμε αυτούς στην ουσία.
0: Ναι, το λέμε ότι το θύμα γίνεται θήτης.
2: Σε γάθαρα έχουμε κάνει.
0: Εμπροκειμένου. Βέβαια, θα ήθελα να πω ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το Ισραήλ, για να συμπεριφέρεται έτσι που συμπεριφέρεται, έχει την άδεια και την.
2: Τις πλάτες, ας το πούμε έτσι, της Αμερικής.
0: Ναι, των Ηνωμένων Πολιτειών και τις, θα έλεγα, και της Δύσης, αν βάλουμε, και τις Ευρωπαϊκές χώρες.
2: Που αυτό που κάνει είναι, ναι, η σιωπή,
0: ναι,
2: είναι συνενοχή.
0: Πάλι, δεν ξέρω πάλι αν είδατε την παρέμβαση μιας ευρωβουλεύτριας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από το κόμμα Podemos, η οποία μετά από τις εικόνες που κυκλοφόρησαν έκανε δρυμύτατη επίθεση στην Κάλλας, λέγοντας ότι τέλος πάντων βασανίζουν Ευρωπαίους πολίτες.
2: Και δεν κάνουμε και
1: την Κάλλας, εσείς, στην Καλλιά Κάλλας.
0: Ναι. Όχι, δεν εννοούσα τη Μαρία Κάλλας.
2: Ναι.
0: Λάμπη, με συγχωρείς. Τέλος πάντων, και έλεγαν βασανίζουν Ευρωπαίους πολίτες, αλλά εσείς σιωπάτε και δεν κάνετε τίποτα. Νομίζω είναι πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πώς οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ουσιαστικά και αυτές συνενούν στα εγκλήματα του Ισραήλ. Mm-hmm. Όσο μάλλον το βλέπαμε και με δικούς της πολίτες, mm-hmm. έτσι. Ποια χώρα αφήνει οι πολίτες της να βασανίζονται έτσι με αυτόν τον τρόπο?
1: Να πούμε ότι αφού ξεκινήσαμε, λέγαμε για το Σμούτφλο, ότι επέστρεψαν και τα 19 μέλη του ελληνικού πληρώματος χθες το βράδυ, λίγο μετά τις 8.30, έγινε υποδοχή των μελών στο αεροδρόμιο. Να πούμε ότι έχουμε λάβει ένα πολύ εύστοχο μήνυμα αναφορικά με τις βλέψεις του Ισραήλ στην Κύπρο, αλλά και στην Ελλάδα. Εντάξει. Νομίζω αυτά είναι πράγματα που πρέπει να μας απασχολήσουν λίγο πιο, να μας ανησυχήσουν λίγο πιο ανεργά. Παρ' όλα αυτά είναι ακόμα σε επίπεδο το οποίο ίσως να μην μπορούμε τόσο να έχουμε πλήρη εικόνα.
0: Ίσως όμως αξίζουν το σχολιασμό, δηλαδή mm-hmm. πώς οι Ισραηλινοί αγοράζουν φιλέτα ή τέλος πάντων εκτάσεις μεγάλες.
2: Ναι, στα ελληνικά νησιά και όχι μόνο.
1: Στην Κύπρο, το βλέπουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Και θα έλεγα και στην Αθήνα το βλέπουμε σε μεγάλο βαθμό. Να ξέρετε ότι στον Πειραιά, τα φιλέτα του Πειραιά τα περισσότερα έχουν αγοραστεί από Ισραηλινούς μάθηνα. Λοιπόν,
2: από παλιά είχαν αγοράσει κάποια, να ξέρεις, προς τέτοιο. Απλά συνεχίζουν να αγοράζουν με πολύ.
0: Προφανώς, αλλά θέλω να σου πω.
2: Σε
0: ότι
2: όλο αυτό το πλαίσιο ότι αγοράζουν.
0: Δεν θα παραξενευόμουν κάποια στιγμή να ακούσω το. Μας το υποσχέθηκαν και αυτό πριν από
2: 3.000 χρόνια. Ναι, ναι, ναι. Ότι θα έχουμε φιλέτα
0: Να σου πω κάτι. Ξέρεις κάτι, μην το γελάς. Έβλεπα ένα βίντεο στο Instagram που δείχνει ένα στιγμιότυπο. Τώρα δεν θυμάμαι από ποια χώρα είναι. Νομίζω είναι η Ταϊλάνδη. Και είναι κάτι μικρά παιδιά Εβραίων, τέλος πάντων.
2: Ταϊλανδών.
0: Εβραίων, έχουν πάει εκεί για διακοπές.
2: Άρα είναι Ισραηλινοί αυτό. Εβραίοι μπορεί να έχουν
0: πάει εκεί. Ναι, sorry, Ισραηλινοί. Ναι. Συγγνώμη, ναι, έχεις δίκιο. Το καταλαβαίνεις γιατί έχουν το χαρακτηριστικό καπελάκι.
2: Οκ, okay, ναι. Λοιπόν, άρα είναι σιωνιστές.
0: Προφανώς, οι οποίοι προσπαθούσαν τα παιδιά αυτά να κατεβάσουν μια ταϊλανδέζικη σημαία.
2: Και τι, να βάλουν την Ισραηλινή.
0: Δεν ξέρω, αλλά μου έκανε εντύπωση. Και σκέφτομαι πώς αυτή η νοοτροπία εξαπλώνεται και στις νεότερες γενιές. Ή όπως βλέπεις π.χ. και στο ίδιο το Ισραήλ, π.χ. να δείτε συμπεριφορές παιδιών.
2: Ναι.
0: Φανατικά.
2: Έχουν και το ίντερνετ και φαίνονται.
0: Ναι, φανατικές, φανατισμένα παιδιά.
2: Και στο σχολείο,
0: τα οποία, όχι μόνο στο σχολείο, και στο δρόμο π.χ. Mm. Φανατισμένα παιδιά, πώς αντιμετωπίζουν δημοσιογράφους κλπ.
2: Είναι, αλλά ξεκινάνε από το σχολείο. Αυτό θέλω να πω.
1: Είναι αυτή η προπαγάνδα.
2: Και
1: την οποία, αυτή η προπαγάνδα η οποία γίνεται σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους.
2: Ακριβώς.
1: Έτσι, δεν σταματάει.
2: Δεν είναι μόνο από τα μέσα. Είναι μεταξύ στο ίδιο το σχολείο, μεταξύ του τα παιδιά
1: είναι,
2: που προπαγανδίζονται.
1: Ναι, παντού ριζωμένοι σε όλες τις θεσμούς.
2: Τους, ναι, μισούν, να μισούν τους Παλαιστινίους, είτε είναι παιδιά, ότι,
1: ότι,
2: οτιδήποτε.
1: Ότι είναι ανώτεροι. Ότι ναι. Είναι οι ανώτεροι.
2: Και ότι έχουν να κάνουν με κάθαρση τρομοκρατών, ας πούμε, και κατάλαβες. Ότι κάνουν και ανθρώπινο έργο στην ουσία, σκέφτονται κιόλας. Γι' αυτό αυτά που τα βιντεάκια που βλέπουμε εμείς και τρελαινόμαστε, που βλέπουμε την γυναίκα τώρα να τη βάζει στα γόνατα, ας πούμε, αυτοί τα βλέπουν αυτά και χαίρονται. Λέει μπράβο, ο υπουργός μας, ο Μπεν Γκβίρ, που τους δείχνει να καταλάβουν να μην έρχονται εδώ να κάνουν τέτοια κόλπα.
0: Ένα σχόλιο πριν πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα είναι το ότι ό,τι και να λένε, νομίζω ότι μας ζητούν να μην πιστέψουμε στα μάτια μας και στα αυτιά μας, και δυστυχώς στα μάτια μας έχουν δει πολύ μεγάλη καταστροφή και εδάφους, τέλος πάντων, έχουν ισοπεδώσει μέρη της Γάζας και ανθρώπων, πώς τους βασανίζουν και πώς τους εκτελούν, που νομίζω ό,τι και να πεις δεν μπορείς να πείσεις τον άλλον για τα εγκλήματα που πράττεις. Αυτό. Θα τα πούμε σε λίγο.
1: Επιστρέφουμε για το κλείσιμο της εκπομπής.

0: Νομίζω ότι άλλο ένα νέο, τέλος πάντων, που έχουμε αυτή την εβδομάδα από την Ευρώπη δεν είναι ευχάριστο. Είναι οι εκλογές που έγιναν στην Σλοβενία και ουσιαστικά πρωθυπουργός γίνεται ένα πρόσωπο, εντάξει, που το έχουμε ξαναδεί στην πολιτική σκηνή της Σλοβενίας, ο Γιάννενς Γιάννησα, τέλος πάντων, ο οποίος θα τον χαρακτηρίζαμε έναν τραμπικό πρωθυπουργό, ναι. Θαυμάζει τον
1: Μπαίνει και αυτό στη λίστα των τραμπικών, φιλοτραμπικών πρωθυπουργών.
0: Ναι, θαυμάζει τον Ντόναλντ Τραμπ. Μάλιστα, κάποιοι επίσης τον χαρακτηρίζουν ως η σλοβένικη εκδοχή του Ορμπάν, καθώς κιόλας είχαν συνεργαστεί παλιότερα την διετία 20-22 με τον Βίκτορ Ορμπάν. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε για έναν άνθρωπο με προοδευτικές απόψεις. Όχι.
2: Πάνω απ' όλα.
1: Τέλεια.
0: Ναι. Που ουσιαστικά ο Γιάννησα γίνεται πρωθυπουργός γιατί δεν μπόρεσε το Φιλοευρωπαϊκό Κόμμα της Σλοβενίας να βρει συμμαχίες και να γίνει κυβέρνηση. Ο Γιάννησα νομίζω ήρθε δεύτερος, αν δεν κάνω λάθος.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα δεν είμαι σίγουρη, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά υπήρχε μια συμμαχία κομμάτων που τον στήριξαν και ένα από αυτά.
1: Μια κανονική δημοκρατία, όχι σαν εμάς. Κάνουν συμμαχίες εκεί, μια χαρά.
0: Και εδώ κάνουν συμμαχίες, Κοσμά. Ξεχνάς τη συμμαχία Νουδού Πασόκ, όπως και Νουδού Πασόκ Δημάρ. Μην τα ξεχνάς αυτά.
1: Δεν τα ξεχνάω καθόλου.
0: Τέλος πάντων, που τον στήριξε και το ακροδεξιό κόμμα. Αλήθεια, τέλος πάντων. Έτσι λέγεται.
1: Ναι, ναι, καταλάβαμε.
0: Ναι, που είναι φιλορωσικό κιόλας. Αντιεμβολιαστές, αντί γενικά είναι συγκεκριμένοι, αλλά ναι. Η Σλοβενία επέλεξε και αυτή να πάρει τον ίσιο δρόμο.
2: Επέλεξε. Είναι στο. Είναι σύμφωνα με το πολιτικό σκηνικό στην Ευρώπη
1: αυτό,
2: γενικότερα.
1: Την άνοδο αυτή τη ακροδεξιά και του τραμπισμού, θα λέγαμε πλέον.
2: Ναι, του τραμπισμού.
1: Γιατί οι παιδιά λέγαμε και, άμα θυμάστε, τον Οκτώβριο το είχαμε αναφέρει στις εκλογές της Τσεχίας, που ο Αντρέι Μπαμπίς εκεί εκλέχτηκε πρωθυπουργός. Ένας μεγιστάνας, θα τον παρομοιάζαμε άνετα με τον Σίλβιο Μπερλουσκόνη, ο οποίος έχει όλα τα μίντια και είναι και αυτός. Ναι, και αυτός είναι τραμπικός ροδανθή, όπως ανέφερες και εσύ για τον Σλοβαίνο. Αντίστοιχα, οπότε είναι πολλές χώρες και στην κεντρική Ευρώπη πλέον έχουν εισχωρήσει σε αυτό το μέτωπο, ας πούμε.
0: Θα πούμε πάλι ένα τελευταίο σχόλιο για να προχωρήσουμε, ότι όταν οι δημοκρατικές δυνάμεις, συγκεκριμένα όταν η αριστερά, για να είμαστε συγκεκριμένοι, δεν μπορεί να δώσει λύσεις ή τέλος πάντων δεν μπορεί να εμπνεύσει το λαό, ο λαός θα στραφεί σε πιο συντηρητικές κυβερνήσεις, σε πιο συντηρητικές επιλογές. Ακριβώς. Και έτσι έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους που ανεβαίνουν στην εξουσία και μετά περνάμε τα πάνδυνα.
1: Ακριβώς.
2: Γιατί όπως και στη φύση, έτσι και στην πολιτική, τα κενά γεμίζονται
1: Και βλέπουν,
2: δεν μένουν ποτέ κενά.
1: Ακριβώς, ναι. Και βλέπουν εμάς, βλέπουν την αριστερά να σφάζεται μεταξύ της, οπότε τι καλύτερο, παίρνουν το χώρο τον άδειο που έχουν
0: για να ανέβουν στην εξουσία. Και από τη Σλοβενία νομίζω πρέπει να πάμε ξανά στην Κίνα αυτή την εβδομάδα.
1: Όπως και στην προηγούμενη εβδομάδα, που την προηγούμενη εβδομάδα σχολιάζαμε για την συνάντηση Τραμπ-Σι, Σιντζιμπίν, στο Πεκίνο. Τώρα την επόμενη εβδομάδα επισκέφτηκε, τη εβδομάδα τέλος πάντων που μας πέρασε, και ο Πούτιν την Κίνα, όπου μίλησαν πάλι για ζητήματα οικονομικής φύσης και εμπορικά. Δεν πέρασε το σχέδιο που ήθελε ο Πούτιν για τον αερογωγό που θα πήγαινε από τη Ρωσία στη Κίνα και θα προμήθευε με φυσικό αέριο την Κίνα, με την ονομασία «Η δύναμη της Σιβηρίας 2». Γιατί πολύ απλά η Κίνα δεν θέλει να εξαρτείται από καμία άλλη χώρα. Θέλει να είναι υπό τους δικούς της όρους ή οποιαδήποτε συμφωνία. Και η Κίνα έτσι κι αλλιώς τα τελευταία χρόνια έχει βαλθεί να γίνει μια δύναμη αυτόνομη στον ενεργειακό τομέα, έχοντας επενδύσει πάρα πολλά χρήματα στην ενεργειακή μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Είναι η πρώτη σε αυτού του τύπου ενέργειας παραγωγός χώρα.

0: έχει και εξάγει και σε υπόλοιπες χώρες τη τεχνολογία της. Έχει επίσης, εννοείται, εξαρτάται και από το εξωτερικό ακόμα, δεν είναι εντελώς αυτόνομη.
1: Ένα
0: σίγουρα.
1: Σχόλιο θα σας διακόψω τώρα. Διάβαζα, δεν ξέρω αν ισχύει ή όχι, ότι ουσιαστικά Πούτιν και Σι θα εισάγουν το ουράνιο, ότι θα εισάγουν από το Ιράν. Έτσι κι αλλιώς νομίζω οι περισσότερες εξαγωγές του Ιράν, η Κίνα είναι τέλος πάντων αυτή που τις παίρνει. Δηλαδή ο μεγάλος πελάτης του Ιράν, οι Κινέζοι είναι έτσι αλλιώς. Και αυτούς θίγει κιόλας και το κλείσιμο ή το άνοιγμα των στενών του ορμούς, που είναι πολύ στενό, όπως έλεγε η Σοφία Ιούρδο.
0: Και γενικότερα να πούμε όχι μόνο την Κίνα, όλη την Ασία, την νοτιοανατολική και την Ανατολική Ασία.
1: Και
0: την Ιαπωνία και αυτές τις χώρες.
1: Οι Κινέζοι έχουν κάνει επενδύσεις, νομίζω, και στην Αφρική, σε αυτό το κομμάτι, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή έχουν εισχωρήσει και σε... και σε άλλες περιοχές και σε άλλες υπήρους.
0: Ναι, η οικονομία, οι πλέον οι αφρικανικές χώρες δεν στηρίζονται σε εισαγωγές και εξαγωγές στην Αμερική όπως ήταν πριν 15 χρόνια. Αυτό το είχαμε αναφέρει, θυμάμαι, σε μια εκπομπή προηγούμενη. Είναι η Κίνα η μεγαλύτερος προμηθευτής τους και εξαγωγός και σε...
1: Πάντως να σου πω κάτι και πάλι. Κάποιοι θεωρούν ότι οι σχέσεις Πεκίνου και Μόσχας μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, πες το.
0: Ναι, δεν είναι. Είναι πάνω σε μια γραμμή να κρατιούνται ισορροπίες.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι όμως και παρόλα αυτά, ξέρεις τι. Έχουν έναν κοινό εχθρό και εχθρός αυτή τη στιγμή δεν είναι ο ένα. Οι Ρώσοι και οι Κινέζοι. Ναι, πιστεύω ότι ο εχθρός τους αυτή τη στιγμή είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ο Πούτιν με τον Τραμπ θεωρείς ότι είναι αντικειμενικά.
1: Ναι.
0: Εγώ θεωρώ ότι κάνουν business αυτοί οι δύο τύποι τώρα αυτή τη στιγμή. Τα έχουν βρει τέλεια στην Ουκρανία, τα έχουν μοιράσει.
1: Δεν τα έχουν βρει τέλεια στην Ουκρανία, γιατί ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν έχει τελειώσει,
0: ναι,
1: πρώτα απ' όλα.
0: Γιατί η Ευρώπη
1: δεν έχει τελειώσει.
0: Το ξέρω, δεν
1: αλλά θέλω να σου πω ότι ναι, η Ρωσία, θέλω να σου πω ότι αντιμετωπίζει ως εχθρό τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μην το νομίζεις αυτό. Σήμερα είναι ο Τραμπ, αύριο δεν θα είναι. Και επίσης ο Πούτιν, μην ξεχνάς ότι είναι εκεί όχι για μια πενταετία.
0: Ο Πούτιν θα είναι εκεί για πάντα μέχρι να πεθάνει, το ξέρουμε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Είναι μια εικοσαετία.
0: Όπως ξέρουμε ότι όταν όλοι πεθαίνουμε, ο Πούτιν θα κυβερνάει την Ρωσία μέχρι να πεθάνει.
1: Αυτό είναι κάτι άλλο. Αλλά θεωρώ ότι πρώτα πρώτα θα κοιτάνε τον κοινό εχθρό που έχουν και μετά μεταξύ τους θα τα βρούνε ή δεν θα τα βρούνε. Αλλά αυτό νομίζω ότι, εντάξει, μην το παίζουμε Μαντάμ Ζαΐρε, αφορά το μέλλον.
0: Ναι, καταλαβαίνω πως το λες, ναι, και είναι και ανάλογα το ποιος θα ηγείται της Αμερικής
1: Όποιος και να ηγείται, ο εχθρός πάλι θα είναι...
0: Η Κίνα έχει πολλά να εφοβηθεί από τις σχέσεις με την Αμερική. Σε καμία περίπτωση δεν θέλει να διακόψει τις σχέσεις. Είναι ο μεγαλύτερός της μετά την Ευρωπαϊκή Ένωση έμπορος.
1: Είναι ακόμα μεγάλη δύναμη οι Ηνωμένες Πολιτείες, παρότι τη φθορά που έχουν. Τέλος πάντων, αυτό είναι συζήτηση για κάποια άλλη στιγμή.
0: Ναι, εδώ να πούμε απλά ότι, ναι, όπως είπες, θέλουν και οι δύο συμφωνούν ότι πρέπει να τερματίσει ο πόλεμος στο Ιράν.
1: Ναι, δεν συμφέρει κανέναν έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι, δεν συμφέρει. Το έχουν ξεκαθαρίσει αυτό. Απ' την άλλη, Κίνα, όπως είπε και ένας Κινέζος διεθνολόγος, αποφασίζει να εμπιστευτεί τη Ρωσία επειδή γνωρίζει ότι η Μόσχα σε κάθε περίπτωση δεν έχει άλλη επιλογή από το να βασιστεί στην Κίνα.
1: Μα και οι δύο αλληλοβασίζονται, ρε
0: κόσμα. Είναι μια σχέση ανάγκης.
1: Ο κοινός εχθρός είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι, είναι μια σχέση ανάγκης.
1: Είπαμε, συζήτηση για κάποια άλλη στιγμή.
2: Είδατε, άφησα τους δύο διεθνολόγους να τα πούνε μόνοι τους. Απήχα λίγο.
0: Και μάλιστα με μερικές διαφωνίες. Έτσι όπως είναι.
1: Εντάξει, συμβαίνουν αυτά.
0: Όπως είναι.
1: Λοιπόν, ο καθένας το βλέπει από άλλη οπτική γωνία. Νομίζω ότι θα πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή με κάτι εξίσου σημαντικό. Και λάμπη παίρνει εσύ, νομίζω, εδώ τη σκητάλη.
2: Είπατε για τα διεθνή, σας πω εγώ για τα πολιτιστικά. διότι γίνεται μια συναυλία αύριο, 24 Μαΐου, Κυριακή, το απόγευμα, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, για τον, που είναι αφιερωμένη στον Γιάννη Αρτόπουλο, ο οποίος αποτέλεσε έναν ηχολήπτη, ο οποίος σκοτώθηκε εν ώρα εργασίας. Και είναι, λοιπόν, μια συναυλία που διοργανώνει το Σωματείο Τεχνικών Απασχολούμενων σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις και το Σωματείο Ελλήνων Τεχνικών Θεάτρου, με πολλά ονόματα από τον καλλιτεχνικό χώρο που θα ανεβούν στη σκηνή της Τεχνόπολης για όλα αυτά τα αιτήματα των τεχνικών. Και έτσι έφτασε
1: στο τέλος.
0: Για άλλη μια φορά, στο τέλος.
2: Στο τέλος της η εκπομπή μας.
1: Κάπου εδώ θα πρέπει να σας αφήσουμε.
0: Η πρώτη τελευταία εκπομπή για μένα, παιδιά.
2: Θα τα πούμε αυτά στην επόμενη εκπομπή.
0: Ελπίζω μέχρι την επόμενη εκπομπή να έχει πάρει και η Ολυμπιακάρα μας την Ευρωλίγκα. Εννοείται. Θα το ξαναευχηθώ αυτό.
1: Είναι κολλημένος.
0: Εντάξει, είμαστε άρεσοι τρελοί.
1: Από εμάς εδώ, σας ευχόμαστε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Συνεχίστε να ακούτε Κόκκινο. Θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα.
0: Καλή συνέχεια.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
5: Η ώρα είναι 5.

0: κραυγή. Ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών, Ζαν Νοέλ Μπαρό, τόνισε ότι μαζί με τον Ιταλό ομολογό του ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει σε κυρώσεις σε βάρος του Κβίρ. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη λειτουργεί με όρους αυταρχισμού και θεσμικής εκτροπής, θεωρώντας ότι δεν λογοδοτεί σε κανέναν, τόνισε η Ράνια Σβίγκου, μιλώντας στο Άξιον 24. Η κυρία Σβίγκου, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, χαρακτήρισε επικίνδυνο τον Πρωθυπουργό, ενώ έκανε λόγο για ένα σταθερό και επαναλαμβανόμενο μοτίβο συγκάλυψης στα Ντέμπη, στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τώρα ξανά στις υποκλοπές. Νέοι βομβαρδισμοί κατά του Ιράν σχεδιάζονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα στο Σαββατοκύριακο, μετέδωσαν τα αμερικανικά δίκτυα Axios και CBS News. Με τον αρχηγό των Πακιστανικών Ενόπλων Δυνάμεων συναντήθηκε στην Τεχεράνη ο κορυφαίος διαπραγματευτής του Ιράν και πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγίρ Γαλιμπάφ. Ο Γαλιμπάφ, σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, διεμήνυσε ότι το Ιράν δεν θα συμβιβαστεί στο θέμα των δικαιωμάτων της χώρας. Προειδοποίησε ότι αν οι ΗΠΑ βλακωδώς ξεκινήσουν εκ νέου τον πόλεμο, οι συνέπειες θα είναι πιο συντριπτικές και δρυμίες. Μέρα κινητοποιήσεων η σημερινή για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία. Την έλλειψη κοινωνικής πολιτικής κατήγγυλαν μέλη φορέων του αναπηρικού κινήματος και εργαζόμενοι στην ειδική αγωγή σε συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε το πρωί στη Θεσσαλονίκη. Την τελευταία του πνοή άφησε ο 55χρονος μετανάστης εργάτης γης, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά όταν παρασύρθηκε με το ποδήλατό του από Νταλίκα στην Εθνική Οδό Πύργου. Στη Διεθνή Ενημέρωση, τρία νέα κρούσματα του ιού Έμπολα επιβεβαιώθηκαν σήμερα στην Ουγκάντα, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της χώρας, που συνορεύει με το Κόγκο, επίκεντρο της επιδημίας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξέδωσε υγειονομικό συναγερμό για την αντιμετώπιση της επιδημίας στο Κόγκο, όπου υπάρχουν σχεδόν 750 ύποπτα κρούσματα και 177 ύποπτοι θάνατοι σε μια χώρα με πληθυσμό περίπου 100 εκατομμυρίων κατοίκων. Στην αθλητική ενημέρωση, νικητής στο Diamond League της Xiamen στην Κίνα αναδείχθηκε ο Μίλτος Τεντόγλου στο μήκος, πραγματοποιώντας την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο με 8,46 μέτρα.
1: Ο καιρός.
0: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, αναμένονται αύριο με τοπικές βροχές και στα επιρωτικά καταιγίδες. Τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στους 27 και 26 βαθμούς θα φτάσει αντίστοιχα η θερμοκρασία. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα ακολουθεί η εκπομπή Αγροτική Διάσταση.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είναι εκπομπή Αγροτική Διάσταση στο κόκκινο 105 και 5. Είμαι ο Ναπολέων ο Καπάτος και στον ήχο ο Νίκος ο Μπετσιμέας. Σήμερα, Σάββατο 23 του Μάη, με τα νέα του πρωτογενή τομέα και βέβαια με τις μουσικές επιλογές μου που ελπίζω να είναι τουλάχιστον διαφέρουσες. Και βέβαια σήμερα έχουμε και συγκεκριμένη θεματολογία εντός εισαγωγικών όπως θα αντιληφθείτε στην πορεία της εκπομπής. Και μιλώντας για μουσικές επιλογές, ξεκίνησα με το My Way, το γνωστό τραγούδι του Frank Sinatra, ελαφρώς έως βαρέως πειραγμένο, σε μια ροκ εκδοχή. Ας έρθουμε λοιπόν στα δικά μας, στη θεματολογία της εκπομπής μας. Θα ξεκινήσω σήμερα με το θέμα της εφαρμογής των ηλεκτρονικών βόλων στα εγωπρόβατα και πώς αυτό σχολιάστηκε και επιχειρηματολογήθηκε από τον αρμόδιο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κ. Καβαδά, στη Βουλή. Η δήλωση του κ. Καβαδά στη Βουλή για συμφωνία της κυβέρνησης με την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών βόλων στα εγωπρόβατα, κατά την άποψή μου, αποκαλύπτει για ακόμα μια φορά την προχειρότητα, την αδιαφάνεια και κυρίως την πλήρη αποσύνδεση της κυβέρνησης από την πραγματική κατάσταση που βιώνουν οι κτηνοτρόφοι μας. Την ώρα που η ελληνική κτηνοτροφία βρίσκεται σε ασφυξία, με το κόστος παραγωγής να έχει εκτοξευθεί, τις ζωνώσεις να απειλούν την επιβίωση των εκτροφών και τις αποζημιώσεις να καθυστερούν ή να παραμένουν ανεπαρκείς, η κυβέρνηση επέλεξε να επιβάλλει ένα νέο, δαπανηρό και μάλλον αφιλεγόμενο σύστημα ηλεκτρονικής επιτήρησης, χωρίς όμως προηγούμενα να έχει υπάρξει διάλογος με τους ανθρώπους της παραγωγής. Και βέβαια, τι σημαίνει η πρόβλεψη που ανέφερε ο κ. Υφυπουργός για 500.000 μόνο ηλεκτρονικούς βόλους, όταν τα δηλωμένα εγωπρόβατα στη χώρα μας είναι αρκετά εκατομμύρια? Αυτό δεν δημιουργεί κάποια ερωτηματικά? Ποια εγωπρόβατα θα επιλεγούν, με ποια κριτήρια και ποιος θα αναλάβει το κόστος? Και γιατί βέβαια η κυβέρνηση αποδέχεται ένα σχέδιο που αντιμετωπίζει τους κτηνοτρόφους περισσότερο ως υπόπτους παρά ως βασικούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας και της υπαίθρου? Αντί να ενισχυθούν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες και η πραγματική στήριξη των μικρομεσαίων εκτροφών, η κυβέρνηση προωθεί μια διαδικασία που κινδυνεύει να οδηγήσει σε νέες ανισότητες, αποκλεισμούς και επιπλέον γραφειοκρατικά βάρη. Είναι αδιανόητο να σχεδιάζονται μέτρα που συνδέουν τις επιδοτήσεις με ηλεκτρονικές σημάνσεις χωρίς να έχει προηγηθεί ολοκληρωμένη ενημέρωση, πιλωτική αξιολόγηση και εγγυήσεις για τη λειτουργικότητα και το κόστος συστήματος. Οι κτηνοτρόφοι μας δεν αντέχουν άλλες αποφάσεις πίσω από κλειστές πόρτες και βέβαια χωρίς να συμμετέχουν στις όποιες αποφάσεις. Δεν μπορούν να γίνονται πειραματόζωα ούτε να πληρώσουν ξανά το τίμημα κυβερνητικών αστοχιών και ευρωπαϊκών απαιτήσεων που εφαρμόζονται χωρίς σχέδιο και χωρίς κοινωνική δικαιοσύνη. Απαιτείται πλήρης διαφάνεια για αυτή την περιβόητη συμφωνία που ανέφερε ο κ. Καβαδάς, σαφές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, δημόσια διαβούλευση με τους φορείς κτηνοτροφίας. Και βέβαια, ρητή δέσμευση ότι κανένας παραγωγός δεν θα αποκλειστεί από ενισχύσεις ή αποζημιώσεις λόγω τεχνικών ή οικονομικών αδυναμιών εφαρμογής του μέτρου. Η κυβέρνηση οφείλει έστω και τώρα να κατανοήσει ότι η βιωσιμότητα της ελληνικής κτηνοτροφίας δεν διασφαλίζεται με πρόχειρες εξαγγελίες και μέτρα καταναγκασμού, αλλά με ουσιαστική στήριξη παραγωγής, μείωση του κόστους ενέργειας και των ζωοτροφών, δίκαιες αποζημιώσεις και πραγματική προστασία του εισοδήματος των κτηνοτρόφων. Η ελληνική κτηνοτροφία χρειάζεται στήριξη, σχέδιο και εμπιστοσύνη. Όχι επιτήρηση, προχειρότητα και νέα βάρη στις πλάτες των κτηνοτρόφων. Των κτηνοτρόφων που κρατούν ζωντανή την ύπαιθρο. Γι' αυτό η πολιτεία οφείλει να σταθεί δίπλα στους κτηνοτρόφους μας με σοβαρότητα, θεσμική υπευθυνότητα και ουσιαστικό διάλογο, διαμορφώνοντας πολιτικές που ενισχύουν την παραγωγή και δεν υπονομεύουν την ήδη έφραστη βιωσιμότητα της ελληνικής κτηνοτροφίας.

Και μετά το τραγούδι «Ο Άμε της Σελήνης» με τον Χρήστο Θηβαίο, ένα τραγούδι του Θάνου Μικρούτσικου και του Μάνου Ελευθερίου, επανερχόμαστε στα δικά μας. Και θέλω να μιλήσω τώρα για μια εκδήλωση που έγινε πρόσφατα στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών από τους γεωτεχνικούς φορείς. Μια εκδήλωση από την οποία προέκυψαν ορισμένες κρίσιμες διαπιστώσεις για τη σημερινή κατάσταση του πρωτογενούς τομέα. Καταρχάς, νομίζω ότι είναι αποδεκτό και παραδεκτό από όλους ότι η ελληνική περιφέρεια βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σφιχτική πραγματικότητα. Η παραγωγή μας και συνολικά ο κόσμος της επαρχίας βιώνουν μια βαθιά κρίση ρευστότητας, η οποία δεν οφείλεται μόνο στις διεθνείς εξελίξεις, όπως τεχνία έντος διαρρέει. Είναι επίσης αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών, που βασίζονται κυρίως στις καθυστερήσεις, στη διοικητική δυσλειτουργία και σε μια παρατεταμένη αδυναμία της κυβέρνησης να ανταποκριθεί στις πραγματικές ανάγκες της υπαίθρου. Οι καθυστερήσεις στο ΟΣΔΕ και στις πληρωμές των αγροτικών προγραμμάτων έχουν εξελιχθεί σε πραγματική θηλιά για χιλιάδες παραγωγούς μας. Άνθρωποι που περιμένουν σε ενισχύσεις για να προμηθευτούν σπόρους, λιπάσματα, καύσιμα και ζωοτροφές, βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε ένα καθεστώς αβεβαιότητας. Και αυτό όταν το κόστος παραγωγής έχει φτάσει σε οριακά επίπεδα, εξαντλώντας οικονομικά πλέον τον αγροτικό κόσμο. Πολλές παραδοσιακές μας καλλιέργειες οδηγούνται πλέον σε συρρήκνωση ή και εγκατάλειψη. Ενώ οι νέοι άνθρωποι που επέλεξαν να επενδύσουν στον πρωτογενή τομέα αισθάνονται ότι η πολιτεία τους αφήνει χωρίς ουσιαστική στήριξη και προοπτική. Την ίδια στιγμή, οι γεωτεχνικοί καλούν να λειτουργήσουν μέσα σε ένα σταθές και θολό πλαίσιο, χωρίς αφύχρονα διαγράμματα, χωρίς επαρκή τεχνικά εργαλεία και χωρίς σταθερούς κανόνες λειτουργίας. Παρά τις αντίξωες συνθήκες, προσπαθούν καθημερινά να στηρίξουν τους παραγωγούς μας, ενώ το κράτος μεταθέτει ευθύνες και καθυστερεί κρίσιμες αποφάσεις. Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως ότι η αγροτική παραγωγή δεν αφορά μόνο τους ανθρώπους υπαίθρου. Αφορά και την επιστημιστική ασφάλεια της χώρας μας, και την τοπική και εθνική οικονομία, και τις εξαγωγές, αλλά κυρίως αφορά τη διατήρηση κοινωνικής συνοχής σε ακριτικές και μειονεκτικές περιοχές. Κάθε καθυστέρηση, κάθε αδιαφορία και κάθε αποτυχία σχεδιασμού επιβαρύνει ακόμα περισσότερο έναν τομέα που εδώ και χρόνια προσπαθεί να επιβιώσει κάτω από εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες. Δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική ανάπτυξη της περιφέρειας όταν η παραγωγή αδυνατούν να καλύψουν ακόμα και τις βασικές τους ανάγκες. Δεν μπορεί να γίνεται λόγος για στήριξη αγροτικής οικονομίας όταν σημαντικοί πόροι παραμένουν απλήρωτοι και όταν το ΟΣΔΕ καθυστερεί, χωρίς σαφείς απαντήσεις και χωρίς συγκεκριμένο σχέδιο αποκατάστασης λειτουργίας του. Απαιτούνται άμεσα ολοκλήρωση των πληρωμών χωρίς νέες καθυστερήσεις, σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για τη λειτουργία του ΟΣΔΕ, ουσιαστική στήριξη των γεωτεχνικών και μια συνεκτική πολιτική για τη βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα. Γιατί χωρίς αγρότες, χωρίς παραγωγή και χωρίς ζωντανή περιφέρεια δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμο μέλλον για τη χώρα μας. Γιατί χωρίς ζωντανή ύπαιθρο, εν τέλει δεν υπάρχει Ελλάδα και δεν θα υπάρχει και Ελλάδα στο μέλλον.

Ακούσαμε το τραγούδι «Παντιέρα Ρώσα», το γνωστό ιταλικό τραγούδι που συνδέθηκε με την Ιταλική Αντίσταση και την Ιταλική Αριστερά ευρύτερα, σε μια έτσι hard rock εκδοχή, αλλά πάντα επίκαιρο, σαν νόημα και σαν προοπτική. Επανερχόμαστε στα δικά μας. Θα ήθελα τώρα να αναφερθώ στην τροπολογία με την οποία παραδόθηκε η αξιολόγηση και ο έλεγχος των επενδυτικών σχεδίων του ΙΠΑΤ, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας σε ιδιώτες, ορκωτούς λογιστές και ελεκτικές εταιρείες. Για όσοι δεν το πήραν χαμπάρι, ήταν μια τροπολογία που έγινε τελικά νόμος του κράτους, στο άρθρο 121 του νόμου 5301 του 2026, στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Μια τροπολογία, ένα άρθρο πλέον, που επιβεβαιώνει για ακόμη μια φορά ότι η κυβέρνηση επιμένει στη λογική της ιδιωτικοποίησης κρίσιμων λειτουργιών του δημοσίου. Έτσι, αντί να ενισχύσει τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες με προσωπικό και σύγχρονα εργαλεία, επιλέγει να εκχωρεί κρίσιμες αρμοδιότητες ιδιώτες, μετατρέποντας τη διαχείριση των δημόσιων πόρων σε πεδίο εντός εισαγωγικών επιχειρηματικής δραστηριότητας, δημιουργώντας σοβαρά ζητήματα διαφάνειας και σύγκρουσης συμφερόντων. Και βέβαια, όταν την ίδια στιγμή εντείνεται η ανησυχία για το κατά πόσο διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα και η αμεροληψία των διαδικασιών, αφού τα ιδιωτικά αυτά σχήματα αναλαμβάνουν ρόλους που μέχρι σήμερα ασκούνταν από δημόσιες υπηρεσίες και με θεσμική ευθύνη. Η απουσία ταυτόχρονα σαφών δικλείδων ελέγχου και δημοκρατικής εποπτείας ενισχύει τον προβληματισμό για τη διαχείριση κρίσιμων πόρων που αφορούν άμεσα τον πρωτογενή τομέα και την περιφερειακή ανάπτυξη. Με λίγα λόγια, η συγκεκριμένη ρύθμιση συνιστά ευθεία απαξίωση του δημόσιου χαρακτήρα της αξιολόγησης και του ελέγχου των επενδυτικών προγραμμάτων. Γιατί τα επενδυτικά σχέδια στον αγροτικό τομέα δεν είναι απλές λογιστικές ή διαχειριστικές διαδικασίες. Απαιτούν εξειδικευμένη επιστημονική γνώση, τεχνική επάρκεια και ουσιαστική κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων της αγροτικής παραγωγής. Παρά τα αυτά, επιλέχθηκε τελικά να ανοίξει διάπλατα η πόρτα σε ελεκτικές εταιρείες, δημιουργώντας μια νέα φάμπρικα αναθέσεων χωρίς ουσιαστικές εγγυήσεις ανεξαρτησίας και αποτελεσματικού δημόσιου ελέγχου. Δεν εκπλήσωμαι από αυτό. Η επιλογή αυτή εντάσσεται σε μια συνολική πολιτική αποδυνάμωση του δημόσιου τομέα και της μεταφοράς κρίσιμων λειτουργιών σε ιδιωτικά συμφέροντα. Όλα γίνονται βάσει σχεδίου. Αφού πρώτα αφήνονται οι δημόσιες υπηρεσίες υποστελεχωμένες και χωρίς επαρκή μέσα, στη συνέχεια προβάλλεται ως δίθεν λύση η ιδιωτικοποίηση των αρμοδιοτήτων τους. Επιπλέον, η επιλογή αυτή δημιουργεί εύλογες ανησυχίες και για την ισότιμη πρόσβαση των μικρομεσαίων παραγωγών στα επενδυτικά προγράμματα, καθώς ενδέχεται να ενισχυθούν με αυτόν τον τρόπο φαινόμενα άνηση μεταχείρισης. Εδώ πρέπει να δοθούν άμεσα κάποιες απαντήσεις. Με ποια κριτήρια θα επιλέγονται οι ιδιωτικές ελεκτικές εταιρείες και ποιος θα τις ελέγχει εν τέλει? Πώς θα προστατεύεται το δημόσιο συμφέρον όταν η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων μετατρέπεται σε πεδίο επιχειρηματικής δραστηριότητας? Γιατί επιλέγεται η χρηματοδότηση ιδιωτικών εταιρεών αντί της ουσιαστικής ενίσχυσης των δημόσιων υπηρεσιών? Η διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων δεν μπορεί να λειτουργεί με όρους αγοράς, αλλά απαιτεί αξιοπιστία, κοινωνικό έλεγχο και θεσμική διαφάνεια. Στοιχεία που μόνο ένας επαρκώς τηλεχωμένος και ουσιαστικά ενισχυμένος δημόσιος μηχανισμός μπορεί να εγγυηθεί. Η χώρα χρειάζεται τώρα ισχυρές και διαφανείς δημόσιες δομές, με επαρκές προσωπικό και θεσμική λογοδοσία για πραγματική προστασία του δημόσιου συμφέροντος. Γιατί έτσι κι αλλιώς ο πρωτογενής τομέας χρειάζεται σταθερούς κανόνες, επιστημονική υποστήριξη και δημόσιους μηχανισμούς με επάρκεια και ανεξαρτησία, προκειμένου οι διαθέσιμοι πόροι να κατευθύνονται εν τέλει με διαφάνεια, δικαιοσύνη και πραγματικό αναπτυξιακό αποτύπωμα στους Έλληνες παραγωγούς και στην ελληνική περιφέρεια.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Μπαρτσελόνα, ο κορυφαίος αρκοπάσπαλι μετατράπηκε σε μοιραίος. Με την ιστορική χαμένη βολή και το σούτ του Κορνίλιους Τόμψον μοιάζει ακόμη με εφιάλτη για τους φίλους του Ολυμπιακού.

Καλησπέρα και πάλι σε όλες και όλους. Είναι η εκπομπή Αγροτική Διάσταση στο κόκκινο 105 και 5. Στο μικρόφωνο ο Ναπολέων Καπάτος και στον ήχο η Σοφία Εξαιρικού. Κλείσαμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής μας με τον Μίλτο Πασχαλίδη και το τραγούδι του Βυθισμένες Άγκυρες σε στίχους του Οδυσσέα Ιωάννου. Και ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίωρο με το τραγούδι Η Καρμέλα, ένα τραγούδι από τον Ισπανικό Εμφύλιο Πόλεμο σε μια πανκ εκδοχή. Επανερχόμαστε στην αγροτική ατζέντα της εκπομπής μας, μιλώντας τώρα για την εφαρμογή του συστήματος monitoring στο πλαίσιο του ΟΣΔΕ 2025. Ένα σύστημα που παρουσιάστηκε ως ένα σημαντικό βήμα εξυγχρονισμού της αγροτικής διοίκησης και της διαχείρισης των ευρωπαϊκών ενισχύσεων, αλλά στην πράξη δημιούργησε σωρία προβλημάτων. Οι καθυστερήσεις στην επεξεργασία των δηλώσεων, οι τεχνικές αστοχίες και οι αδυναμίες στη φωτοερμηνεία και στους υγειοχωρικούς ελέγχους έχουν οδηγήσει σε ένα περιβάλλον βεβαιότητας στους παραγωγούς μας. Πολλοί αγρότες διαπιστώνουν ότι οι δηλώσεις απορρίπτονται ή επισημαίνονται ως προβληματικές, χωρίς να παρέχεται πάντα σαφής και επαρκής αιτιολόγηση και ούτε εύκολη και άμεση δυνατότητα διόρθωσης. Ιδιαίτερο ζήτημα αποτελεί και η αξιοπιστία των δορυφορικών δεδομένων σε σχέση με την πραγματική εικόνα των αγροτομαχίων. Σε αρκετές περιπτώσεις, αυτοματοποιημένα συστήματα εντοπίζουν εντός εισαγωγικών ενδείξεις σφάλματος, που δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές συνθήκες καλλιέργειας. Αυτό τελικά δημιουργεί αδικαιολόγητες εκκρεμότητες και μεταφέρει το βάρος της απόδειξης στους ίδιους τους παραγωγούς, που καλούνται να αποδείξουν τελικά την ορθότητα των στοιχείων που έχουν ήδη δηλώσει με ακρίβεια. Παράλληλα, μέσα από αυτή την κατάσταση, αναδεικνύεται για άλλη μια φορά η αναγκαιότητα για την ομαλή μετάβαση σε ψηφιακά συστήματα ελέγχου, με επαρκή δοκιμαστική περίοδο και ισχυρούς μηχανισμούς υποστήριξης των παραγωγών. Προφανώς η ψηφιακή αναβάθμιση της αγροτικής πολιτικής είναι αναγκαία και αναφόφεκτη. Όμως δεν μπορεί να εφαρμόζεται πάντα σε βάρος της διαφάνειας, της ακρίβειας και της δικαιοσύνης. Απαιτείται ένα σύστημα που να συνδυάζει την τεχνολογία με τον ανθρώπινο έλεγχο, ώστε να αποφεύγονται λαθασμένες καταχωρήσεις και άδικοι αποκλεισμοί. Για αυτούς τους λόγους λοιπόν αυτούς, είναι απαραίτητο να εξεταστούν άμεσα όλα τα προβληματικά στη σημεία της εφαρμογής του monitoring και να ενισχυθεί η δυνατότητα διορθώσεων χωρίς κυρώσεις, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι κάθε περίπτωση θα αξιολογείται με πλήρη και αντικειμενικό τρόπο. Ταυτόχρονα, απαιτείται και η συνεχής ενημέρωση των παραγωγών μας, η ουσιαστική τεχνική υποστήριξη και η στενή συνεργασία με τους γεωτεχνικούς και τους φορείς αγροτικής παραγωγής, προκειμένου να αντιμετωπίζονται έγκαιρα τα προβλήματα που προκύπτουν στην εφαρμογή του συστήματος. Γιατί μην γελιόμαστε, η ομαλή λειτουργία αυτού του συστήματος είναι κρίσιμη, ώστε να μην υπονομευθεί πλέον άλλο ακόμα η αξιοπιστία των ελέγχων και να διασφαλιστεί ότι η ψηφιακή μετάβαση θα λειτουργεί ως εργαλείο στήριξης και όχι ως πηγή αποκλεισμών για τους παραγωγούς. Γι' αυτό απαιτείται τώρα η κυβέρνηση άμεσα να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη, τη δικαιοσύνη και την ασφάλεια δικαίως στον αγροτικό κόσμο μέσω της λύσης του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί από το περιβόητο monitoring.

Ακούσαμε το τραγούδι «Φεύγω» του Ορφέα Περίδη από τον Νίκο Παπάζουλου. Επανερχόμαστε στα δικά μας. Τώρα θα ήθελα να μιλήσω για ένα κλάδο που δεν τον είχαμε έτσι θίξει ιδιαίτερα, αυτό της ιχθυοκαλλιέργειας στη χώρα μας. Και η αφορμή μου δόθηκε από την ομιλία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του κ. Σχοινά στο τέταρτο κλαδικό συνέδριο ιχθυοκαλλιέργειας με θέμα «Γαλάζια ανάπτυξη, παγκόσμιο όραμα». Και μόνο από τον τίτλο κανείς μπορεί να καταλάβει ότι για άλλη μια φορά μιλάμε για μια εικόνα εικονικής ευημερίας και για την ελληνική ιδατοκαλλιέργεια. Γιατί πίσω από τους πανηγυρισμούς και τα επικοινωνιακά συνθήματα περί εθνικού πρωταθλητή που ανέφερε ο κύριος Σχοινάς, κρύβεται μια άλλη πραγματικότητα. Ενός κλάδου που παραμένει χωρίς ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο, χωρίς σαφείς κανόνες, χωρίς ουσιαστική δημόσια στήριξη και βέβαια χωρίς σεβασμό στις τοπικές κοινωνίες και στο περιβάλλον. Γιατί εδώ και 7 χρόνια η κυβέρνηση αρκεί τις εξαγγελίες και δημόσιες σχέσεις, αφήνοντας άλυτες τις κρίσιμες χωροταξικές και αδειοδοτικές εκκρεμότητες του συγκεκριμένου τομέα. Για παράδειγμα, οι περιοχές οργανωμένης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών προχωρούν αποσπασματικά, χωρίς κοινωνική συνένεση, χωρίς επαρκή διαβούλευση και χωρίς ουσιαστική επιστημονική τεκμηρίωση για τη φέρουσα ικανότητα των περιοχών εγκατάστασης. Αντί για ένα δημοκρατικό και βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης, επιλέγεται ένα καθεστώς αδιαφάνειας, που τροφοδοτεί συγκρούσεις με τις τοπικές κοινωνίες και ενισχύει την καχυποψία απέναντι στον κλάδο. Την ίδια στιγμή που η αγορά συγκεντρώνεται σταθερά στα χέρια λίγων και ισχυρών επιχειρηματικών ομίλων, ενώ οι μικρότερες επιχειρήσεις και τα συνεργατικά σχήματα σφιχτιούν, χωρίς πρόσβαση σε χρηματοδότηση και αναπτυξιακά εργαλεία. Και βέβαια, οι εργαζόμενοι συνεχίζουν να εργάζονται συχνά σε δύσκολες συνθήκες, με ανεπαρκείς ελέγχους και χωρίς ισχυρές εγγυήσεις προστασίας της εργασίας και της ασφάλειάς στους χώρους παραγωγής. Ακόμα όμως πιο αποκαλυπτική είναι η αποτυχία αξιοποίησης των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόλων για την πράσινη και τεχνολογική μετάβαση του κλάδου. Αναμενόμενο, γιατί δεν υπήρξε σοβαρό σχέδιο για μείωση του ενεργειακού κόστους, για ενίσχυση της καινοτομίας, για σύνδεση της υδατοκαλλιέργειας με τη μεταποίηση, τη γαστρονομία, το βιώσιμο τουρισμό και συνολικά τη γαλάζια οικονομία της χώρας μας. Γιατί, αντί για ένα εθνικό σχέδιο με προστιθέμενη αξία για την περιφέρεια και την ελληνική οικονομία, η κυβέρνηση περιορίστηκε σε αποσπασματικές παρεμβάσεις και σε εξυπηρέτηση, όπως πάντα άλλωστε, συγκεκριμένων συμφερόντων. Η χώρα μας έχει ανάγκη από μια πολιτική που να αντιμετωπίζει τον πρωτογενή τομέα και τη γαλάζια οικονομία ως πεδίο βιώσιμης ανάπτυξης, με κοινωνικό πρόσημο και εθνική προοπτική. Όσο η κυβέρνηση επιλέγει να λειτουργεί με όρους συγκέντρωσης ισχύως, αδιαφάνειας και εξυπηρέτησης λίγων οικονομικών συμφερόντων, τόσο θα βαθαίνει η κρίση εμπιστοσύνης στις τοπικές κοινωνίες και στους ανθρώπους παραγωγής. Η ελληνική υδατοκαλλιέργεια μπορεί πράγματι να αποτελέσει στρατηγικό πυλώνα ανάπτυξης και εξωστρέφειας. Αυτό όμως απαιτεί μια άλλη πολιτική. Μια πολιτική που θα προάγει τη διαφάνεια, τους αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους, την κοινωνική συμμετοχή, τη στήριξη μικρομεσαίας παραγωγής, την προστασία της εργασίας και ένα πραγματικό εθνικό σχέδιο που θα υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και όχι τα προνόμια των λίγων. Και βέβαια, απαιτούνται πάνω απ' όλα να ενισχυθούν οι μηχανισμοί ελέγχου και παρακολούθησης, ώστε τελικά να διασφαλίζεται η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και η διαφάνεια στη λειτουργία των μονάδων.

Ήταν το γνωστό Μπέλα Τσάου σε μια έτσι εναλλακτική ροκ εκδοχή. Γιατί κάποια τραγούδια μπορούν να είναι επίκαιρα εκτός από νοηματικά και σαν μουσικά ακούσματα και σήμερα ακόμα. Τελευταίο μας θέμα λοιπόν για σήμερα, η ανάγκη για ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο για την ελληνική περιφέρεια. Η ελληνική περιφέρεια, κατά την άποψή μου, δεν βρίσκεται απλώς σε κρίση. Βρίσκεται στο τέλος ενός ιστορικού παραγωγικού κύκλου που στηρίχθηκε σε επιδοτήσεις, χαμηλή προστιθέμενη αξία και σταδιακή συγκέντρωση γης, εισοδήματος και ισχύως σε όλο και λιγότερα χέρια. Η κρίση αυτή σήμερα επιταχύνεται από την κλιματική αστάθεια, το αυξανόμενο κόστος παραγωγής, την ενεργειακή εξάρτηση και την ισχύ των μεγάλων δικτύων διανομής. Ο παραγωγός πολύ συχνά αναγκάζεται να πουλά κάτω του κόστους, ενώ ο καταναλωτής πληρώνει πολλαπλάσια τιμή. Η αντίφαση αυτή δεν αποτελεί δυσλειτουργία του συστήματος. Είναι πλέον το ίδιο το σύστημα. Και μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η επίκληση της ανταγωνιστικότητας είναι απλά ένα ιδεολογικό άλοθη που νομιμοποιεί τη συγκέντρωση της αγοράς και μεταφέρει το βάρος της προσαρμογής στους πιο αδύναμους. Απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα, δεν αρκεί μια καλύτερη διαχείριση του υπάρχοντος μοντέλου. Απαιτείται ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο για την Ήπειρο που θα επανακαθορίσει τι σημαίνει παραγωγή, τι σημαίνει ανάπτυξη, τι σημαίνει πρόσβαση στου στρατηγικού πόρου τη χώρα. Η γη, το νερό και η ενέργεια δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται αποκλειστικά ως εμπορεύματα, γιατί αποτελούν θεμελιώδη κοινά αγαθά και η διαχείρισή τους προϋποθέτει δημόσιο σχεδιασμό, κοινωνικό έλεγχο και μακροπρόθεσμη στρατηγική. Κεντρικός άξονας αυτού του νέου συμβολέου πρέπει να είναι η μετάβαση από τις παθητικές επιδοτήσεις σε ενεργητικές πολιτικές παραγωγικής ενίσχυσης, στήριξη της καινοτομίας, της συνεργασίας, της μεταποίησης, της ενεργειακής αυτονομίας και της ανθεκτικότητας απέναντι στην κλιματική κρίση. Οι συνεταιρισμοί και συλλογικές μορφές οργάνωσης μπορούν να λειτουργήσουν ως σύγχρονοι

θεσμοί οικονομικής οργάνωσης. Και βέβαια, απαιτείται η αναθεώρηση των σχέσεων παραγωγού αγοράς, με στόχο τη μείωση των μεσαζόντων και την ενίσχυση απευθείας διάσης των προϊόντων. Και βέβαια, κομβικό πάλι σημείο είναι η πρόσβαση των νέων ανθρώπων στη γη, στη χρηματοδότηση και στην παραγωγή. Γιατί αυτό αποτελεί όρο επιβίωσης υπαίθρου. Χωρίς ανανέωση των γενεών και χωρίς δίκη κατανομή, η ερήμωση θα συνεχιστεί. Το διακύβευμα λοιπόν υπερβαίνει την αγροτική πολιτική. Αφορά το ίδιο το μοντέλο της κοινωνικής οργάνωσης. Και εδώ μπαίνει το βασικό ερώτημα που όλοι πρέπει να απαντήσουμε. Θα συνεχίσουμε να διαχειριζόμαστε την παρακμή ή θα τολμήσουμε να οικοδομήσουμε μια ύπαιθρο δημοκρατική, βιώσιμη και παραγωγικά ζωντανή. Μια ύπαιθρο θεμέλιο μιας κοινωνίας ισότητας, αξιοπρέπειας και συλλογικής προοπτικής. Μια ύπαιθρο που θα αξίζει σε εμάς και στις γενιές που θα ακολουθήσουν. Αυτά και για σήμερα από την εκπομπή Αγροτική Διάσταση. Θα κλείσω με το τραγούδι «Πήρα κόκκινα γυαλιά» από το Σταμάτη Κραουνάκη και τους Εμικρέ, σε μια έτσι πιο pop εκδοχή του συγκεκριμένου τραγουδιού του Σταμάτη Κραουνάκη. Να σας ενημερώσω ότι σήμερα ήταν η τελευταία μου παρουσία στην εκπομπή Αγροτική Διάσταση, αφού για προσωπικούς λόγους δεν θα μπορέσω να συνεχίσω για τουλάχιστον στο εγγύς μέλλον να είμαι μαζί σας. Ευχαριστώ τους ακροάτες και τους ακροατές που είχαν την υπομονή να με ακούν όλο αυτό το διάστημα και κυρίως από τη στιγμή που έμεινα μόνος μου μετά τα νέα ευχάριστη κογνιακά καθήκοντα του Βλάση του Τσιόγκα. Ελπίζω να ήμουν τουλάχιστον χρήσιμος και ενδιαφέρον με τις απόψεις που διατύπωσα για τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, τους αλείς και τους μελισσοκόμους μας. Θα ήθελα πάνω απ' όλα να ευχαριστήσω τους εξαιρετικούς συχολήπτες και τους εργαζόμενους του Κόκκινου 105 και 5 για την άψογη φιλοξενία και συνεργασία τους και να τους ευχηθώ από καρδιά στα καλύτερα για το μέλλον τους και το μέλλον του σταθμού. Και βέβαια να ευχαριστήσω τον Βλάση τον Τσιόγκα που μου έδωσε αυτή την ευκαιρία να επικοινωνώ μαζί σας και να υλοποιήσω το παιδικό μου όνειρο να βάζω μουσικές που μου αρέσουν. Καλό Σαββατόβραδο λοιπόν, καλή δύναμη σε όλες και όλους, με την ελπίδα ζωντανή και την ψυχή όρθια και ίσως κάποια στιγμή, ποιος ξέρει, και να ξανανταμώσουμε εκεί που οι δρόμοι δεν χάνονται, παρά μόνο περιμένουν.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
3: Η ώρα είναι 6.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 6 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Βασανιστήρια, σωματική και λεκτική κακοποίηση καθώς και σεξουαλικές παρενοχλήσεις κατά τη διάρκεια της παράνομης κράτησης του στο Ισραήλ κατήγγειλαν τα μέλη της ελληνικής αποστολής του στο Λύσκο Φλωτήλα, τα οποία επέστρεψαν χθες στην Ελλάδα. Την είσοδο στην επικράτεια της απαγόρευσε η Γαλλία. Στον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ, ο οποίος έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με ακτιβιστές του στο Λύσκο για τη Γάζα, πεσμένους στα γόνατα και με δεμένα τα χέρια, προκαλώντας διεθνή κατακραυγή. Γαλλία και Ιταλία ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει σε κυρώσεις σε βάρος του Γκβίρ. Η ενότητα και ανασύνθεση είναι συνειδητή πολιτική επιλογή που απαντά στις ανάγκες της κοινωνίας και στο στρατηγικό στόχο να υπάρξει μια ισχυρή, αξιόπιστη και προοδευτική διέξοδος απέναντι στις πολιτικές της κυβέρνησης, τονίζει ο Κώστας Ζαχαριάδη σε συνέντευξή του στην Αυγή της Κυριακής. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στέλνει μηνύματα κατά της εσωστρέφειας και καλεί σε υπέρβαση των διαχωριστικών γραμμών και πολιτική αντεπίθεση, υπογραμμίζοντας ότι όταν υπάρχει βούληση βρίσκεται και ο τρόπος για συνεργασία. Για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν έκανε λόγο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να έχουν κάτι να πούν για το θέμα τις επόμενες ημέρες. Για μια τάση προσέγγισης με τις ΗΠΑ έκανε λόγο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαήλ Μπαγαΐ. Σύμφωνα με τον Ιρανό αξιωματούχο, η χώρα του βρίσκεται στη φάση της οριστικοποίησης ενός πρωτοκόλλου συμφωνίας με τη ΣΥΠΑ με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για παράταση της εκεχηρίας κατά 60 ημέρες, αναφέρουν οι Financial Times. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στους όρους της συμφωνίας περιλαμβάνεται το σταδιακό άνοιγμα του στενού του Ορμούζ. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τις 4.30 το απόγευμα στο θαλάσσιο χώρο της Κάσου, ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Οδηγίες πρόσβασης εν ώψη της συναυλίας των Iron Maiden σήμερα το βράδυ εξέδωσε το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών. Σύμφωνα με τις οδηγίες, οι κάτοχοι εισιτηρίων αρένας θα μπορούν να εισέρχονται από συγκεκριμένα σημεία του ΟΑΚΑ και κυρίως μέσω της πύλης Σιγματάφ επί της λεωφόρου Σπύρου Λούι. Στη διεθνή ενημέρωση, 10 αφρικανικές χώρες κινδυνεύουν να πληγούν από τον ιό Έμπολα, πέραν της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, επίκεντρο της επιδημίας, και της Ουγκάντας, προειδοποίησε σήμερα η Υγειονομική Υπηρεσία της Αφρικανικής Ένωσης. Στην αθλητική ενημέρωση, σε σοβαρές καταγγελίες για κενά ασφαλείας και οργανωτικές δυσλειτουργίες στους ημιτελικούς του Final Four της Ευρωλίγκας, διατύπωσε η White Veil, η εταιρεία που διαχειρίζεται τις εγκαταστάσεις του γηπέδου. Σε ανακοίνωσή της αποδίδει ευθύνες στη διοργανώτρια αρχή, κάνοντας λόγο για λανθασμένα δεδομένα στα τουρνικέ, ανεξέλεγκτη είσοδο φιλάθλων χωρίς εισιτήρια ή ταυτοποίηση, αλλά και σοβαρά προβλήματα στη διαχείριση της ασφάλειας.
0: Ο καιρός.
1: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, αναμένονται αύριο με τοπικές βροχές και στα επιρωτικά καταιγίδες. Τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι σε Αττική και Θεσσαλονίκη, στους 27 και 26 βαθμούς θα φτάσει αντίστοιχα η θερμοκρασία. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Ακολουθεί η εκπομπή Το Χαμένο Σαββατοκύριακο με τον Θοδωρή Μανίκα.
2: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: 10 λεπτά μετά τις 6, χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Θοδωρής Μανίκας, παρέα σας εδώ στο κόκκινο, στους 105,5 μεγακύκλους στα FM για την Αθήνα, στους 91,4 μεγακύκλους στα FM για τη Θεσσαλονίκη και στους 107,9 μεγακύκλους στα FM για την Πάτρα, αναζητώντας και τούτο το σαββατιάτικο απόγευμα, το χαμένο Σαββατοκύριακο, κάνοντας δηλαδή παρέα σας μια ραδιοφωνική βόλτα γύρω από τους ανθρώπους με τις οδύνες τους και με τους θριάμβους τους, κάνοντας μια βόλτα γύρω από την πολιτική, τη μουσική, την κοινωνία, το ποδόσφαιρο και εν τέλει κάνοντας μια βόλτα γύρω από την ίδια την παλιοζωή, στην οποία βόλτα έχω παρέα μου σήμερα, εδώ δεξιά μου στην κονσόλα του κόκκινου, την ηχολήπτριά μας, τη Σοφία Ξερικού. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 7. Θυμίζω ότι σε αυτή τη ζώνη του Σαββατοκυριακάτικου προγράμματος δεν έχουμε τηλεφωνική υποστήριξη, οπότε ο μοναδικός τρόπος για να απευθύνετε οτιδήποτε θέλετε προς αυτή την εκπομπή και προς το σταθμό βέβαια αυτή την ώρα, για οποιαδήποτε απορία, ερώτηση, παρατήρηση, υπόδειξη, ακόμη και επίπληξη αν προκύπτει τέτοια ανάγκη, θα στείλετε γραπτό μήνυμα μέσω της εφαρμογής Viber, γράφετε το όποιο μήνυμά σας στο τηλεφωνό σας και το στέλνετε μέσω Viber στο 69 85 87 0059. Λέω ακόμη μια φορά τον αριθμό για αποστολή γραπτών μηνυμάτων μέσω Viber, 69 85 87 0059. Ξεκίνησα σήμερα, έξω καιρός είναι μουντός, οι άνθρωποι από εκεί που είχαν βιαστεί να βγάλουν στη φόρα κοντομάνικα, σορτσάκια και αμάνικα ακόμα και ούτω καθεξής, τώρα είναι με τα μπουφάν και με τις ζακέτες. Ο καιρός θυμίζει Φεβρουάριο και η μουσική με την οποία ξεκινήσαμε θυμίζει Φεβρουάριο, επίσης θυμίζει απόκριες. Ήταν ο David Byrne με τη Hayley Williams από την περσινή χρονιά, το What is the reason for it, το οποίο προσφάτως το μετέγραψε και στα πορτογαλικά ο David Byrne, αλλάζοντας παρτενέρ από την Hayley Williams, με την οποία τον ακούσαμε να τραγουδά της The Reason For It. Τώρα το έχει μεταγράψει σε Quales La Razón, το ίδιο πράγμα δηλαδή, ποια είναι η αιτία, What is The Reason For It, με την Natalia Lafourcade. Το έχουμε ξανακούσει στην λατινόφωνη εκδοχή του και θα το ξανακούσουμε. Πηγαίνω τώρα για τη συνέχεια 10 χρόνια πίσω και συναντώ την Beyoncé, μαζί σας δηλαδή τη συναντώ στο Formation από το 2016. Bitch, I'm back. I'm popular the man.
1: Y'all haters corny with that Illuminati mess. Paparazzi catch my fly and my cocky fresh. I'm so reckless when I rock my Givenchy dress. I'm so possessive, so I rock his rock necklaces.

Αυτή λοιπόν ήταν η Beyoncé 10 χρόνια πριν, η Beyoncé στο Formation. Από χτες η πόλη, η πρωτεύουσα, η πόλη των Αθηνών ζει στους ρυθμούς του Final Four της Ευρωλίγκας. Γίνεται σήμερα ένα μικρό break, αλλά πάλι στην ίδια εγκατάσταση, στις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Σταδίου, έχουμε τη συναυλία των Iron Maiden. Μου έκανε εντύπωση όταν είχαμε προ ολίγων εβδομάδων τη συναυλία των Metallica, το είχα πει κιόλας ερχόμενος εδώ στο ραδιόφωνο, η πόλη είχε γεμίσει από ανθρώπους που φορούσαν μπλουζάκια Metallica και τέτοια ώρα, ίσως και νωρίτερα, κατευθυνόντουσαν προς το ΆΚΑ για την μεγάλη συναυλία, την πιο εντυπωσιακή συναυλία των τελευταίων ετών, για να λέμε την αλήθεια. Είχα πει κιόλας ότι ερχόμενος εδώ είχαν δει και γονείς με παιδάκια, που και οι γονείς και τα παιδάκια φορούσαν μπλουζάκια των Metallica. Τώρα σήμερα την ώρα που ερχόμουν έβλεπα ανθρώπους που πηγαίνουν να πάρουν τον ηλεκτρικό εδώ από την Ομόνια που πάει καρφί στο ΆΚΑ, για να πάνε στη συναυλία των Iron Maiden, πάλι με διάφορα μαύρα σταμπωμένα μπλουζάκια ενδεδειμένοι. Η διαφορά όμως είναι ότι πάλι σήμερα μπλουζάκια των Metallica φορούσε ο περισσότερος κόσμος. Είδα και μπλουζάκια Iron Maiden, αλλά προφανώς επειδή τα αγοράσαν στην πρόσφατη συναυλία των Metallica και τα χαίρονται και τα καμαρώνουν, αρκετοί ήσαν ενδεδειμένοι με μπλουζάκια με τα λογότυπα των Metallica, πηγαίνοντας να δουν τους Iron Maiden. Δεν νομίζω ότι θα στο τέλος της μέρας θα υπάρχει σύγκριση ανάμεσα στις δύο παραγωγές, υπό την έννοια ότι εντάξει, πάντα είναι φαντασμαγορικά τα show των Iron Maiden, αλλά η συναυλία των Metallica είχε μερικά αγγίγματα της παραγωγής, πώς να το πω, που ήταν καινοφανή με αλφαγιώτα, ήταν κάτι το καινούργιο και το πολύ καλουβαλμένο έτσι πως ήταν στημένη. Υποθέτω ότι αύριο, όπως έγινε και στους Metallica, κάποιοι από εσάς θα στείλουν μηνύματα για να μας πούν τι ακριβώς έγινε, τι ακριβώς γίνεται αυτή την ώρα και τι ακριβώς θα γίνει απόψε στο ΟΑΚΑ. Ας ελπίσουμε ο καιρός να μην επιφυλάξει καμιά δυσάρεστη έκπληξη σε όσους χιλιάδες ανθρώπους θα βρίσκονται εκεί για το live των Iron Maiden.

41 ολόκληρα χρόνια πριν, αυτή είναι η Grace Beverly Jones, η 78χρονη Τζαμαϊκάνα, που με τον Grace Jones και το έκανε και κάνει καριέρα. 78 χρονών είναι η Grace Jones επί των ημερών μας. Τώρα στις 19 Μαΐου, πριν από 4 μέρες, είχε γενέθλια. Η οποία Grace Jones, όπως είπα, γεννήθηκε και μεγάλος, πήγε σχολείο στη Τζαμάικα, αλλά γρήγορα μετακινήθηκε στην καρδιά της αποικιοκρατίας, στην Αγγλία δηλαδή, και αργότερα και στην Αμερική, και ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 80 είχε δρομολογήσει την καριέρα της. Αυτό ήταν το κάπως extended version, hot-blooded version όπως το ονομάζει, η θερμόαιμη εκδοχή του Slave to the Rhythm από το 1985. Με την Grace Jones θα πάμε μέχρι το break των 6.30. Θα κάνουμε το καθιερωμένο διάλειμμα για διαφημιστικά και σήματα και θα επανέλθουμε για το δεύτερο και τελευταίο ημίωρο του απόψινου χαμένου Σαββατοκυριακού.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

μην προσεγγίσει κανείς. Θα μένει Σαββατοκύριακο

μια σπουδαία τραγουδίστρια από τη δυτική ακτή της Αφρικής, Ιούμου Σανγκαρέ, από το 1991, 35 ολόκληρα χρόνια πριν από τις μέρες μας, τραγούδισε Μουσολού. Να πω για την Ιούμου Σανγκαρέ ότι το ομώνυμο άλμπουμ, το άλμπουμ Μουσολού του 1991, ήταν το παρθενικό της, και με τη μία, λόγω αυτού του εξαιρετικού φωνητικού χαρίσματος που διαθέτει, μπήκε στο χάρτη, έγινε πολύ μεγάλη, πολύ σπουδαία εκεί στην Αφρική, και γρήγορα στους κόλπους της μουσικής που ονομάζεται world music, μουσική του κόσμου, αναδείχθηκε σε σημαίνουσα προσωπικότητα. Με το τραγούδι αυτό σημάδεψε και τις διεκδικήσεις των γυναικών εκεί στη Δυτική Αφρική, γιατί το Μουσολού, ο τίτλος του τραγουδιού, που ήταν και ο τίτλος του παρθενικού άλμπουμ της, σημαίνει απλά γυναίκα στις διαλέκτους εκεί των περιοχών γύρω από το Μάλι, τη Σενεγάλη κτλ. Και είναι ένα τραγούδι το οποίο καταδεικνύει και στυλιτεύει τη συνήθεια που υπάρχει σε αυτές τις χώρες της Δυτικής Αφρικής, που κυριαρχούνται από τα ανδρικά στερεότυπα, οι άνδρες να ασκούν την πολυγαμία, να παντρεύονται δηλαδή και 2 και 4 και 6 και 15 γυναίκες κατά το δοκούν. Και φυσικά αυτές οι δύστυχες υπάρξεις, αυτές οι δύστυχες γυναίκες δεν είχαν μέχρι τότε μια φωνή να καταδείξει στον υπόλοιπο κόσμο το κακό αυτό συνήθειο που έχουν στις αφρικανικές, και όχι μόνο στις αφρικανικές χώρες. Και έτσι η Ιούμου Σανγκαρέ, με το που ηχογράφησε το τραγούδι που ακούσαμε, το Μουσολού, και έβγαλε και τον πρώτο της δίσκο με αυτόν τον τίτλο, έγινε ένα είδος ηρωίδας για τις γυναίκες της Αφρικής. Η καριέρα της απογειώθηκε και μέχρι σήμερα είναι μια πολύ έτσι αποδεκτή φυσιογνωμία. Από το 1991, μένοντας στη δυτική ακτή της Αφρικής, κάνω ένα άλμα 30 χρόνων και πάω στο 2021 για να συναντήσουμε τον Βιέ Φαρκατουρέ, που είναι ο γιος του μεγάλου, του μέγιστου Μαλινέζου επίσης καλλιτέχνη, του Αλή Φαρκατουρέ. Ο Αλή Φαρκατουρέ, ο πατέρας, είχε το προσωνύμιο ο Αφρικανός Τζόνι Χούκερ, λόγω του τρόπου που μιλούσε, τραγουδούσε 50-50 και έπαιζε κιθάρα. Ο γιος τώρα είναι ο Τζίμι Χέντριξ της Σαχάρα, έτσι τον λένε, γιατί πραγματικά είναι ένας σπουδαίος κιθαρίστας. Εδώ λοιπόν θα ακούσουμε τον Βιέ Φαρκατουρέ με το συγκρότημα Κρουανγκ Μπίν, στην συνεργασία του του 2021 με τίτλο Σαβάνι.

ο Βιέ Φαρκατουρέ, γιος του Αλή Φαρκατουρέ και το συγκρότημα Crank Bean στο Σαβάνι, ένα προπενταετίας κομμάτι εκεί από το Μάλι. Έλεγα, ναι, πριν μεταπηδήσω το σχόλιο μου στην απόψινή συναυλία των Iron Maiden, έλεγα ότι εκεί στο ΆΚΑ, χτες και αύριο, ολοκληρώνεται το φετινό τουρνουά της Ευρωλίγκας. Και στον τελικό, τον αυριανό τελικό, θα αναμετρηθούν η Real Madrid με τον Ολυμπιακό. Λέω πρώτα τη Real Madrid κοιτάζοντας τα τρόπαια, γιατί είναι η πολυνίκης ομάδα του θεσμού με 11 τρόπαια, πάει για το 12ο δηλαδή. Ο Ολυμπιακός έχει 3, πάει για το 4ο. Και όπως έλεγα και χθες σε μια παρέα, βλέποντας τα δύο μάτς των ημιτελικών, επειδή έχουν τη σημασία τους αυτά τα πράγματα, η ομάδα με τους περισσότερους τίτλους κέρδισε τον εκάστοτε ημιτελικό. Η Real των 11 τροπέων κέρδισε πολύ εύκολα στην ενδοϊσπανική αναμέτρηση τη Βαλένθια με 0 κούπες Ευρωλίγκας η Βαλένθια, οι 11 Ευρωλίγκες κέρδισαν τις 0 και ο Ολυμπιακός με τις 3 Ευρωλίγκες κέρδισε τη Φενέρμπαχτσε με τις 2. Γιατί ναι, έχουν και αυτά τα πράγματα τη σημασία τους. Δεν παίχτηκε κανένα τρομερό μπάσκετ, αντιθέτως μπορούμε να πούμε ότι η Ρεάλ χτυπήθηκε και από ατυχίες. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν στον αυριανό τελικό, διεκδικώντας τη φετινή Ευρωλίγκα. Να θυμίσω ότι σε τελικούς της Ευρωλίγκας από το 1995, πριν από 31 χρόνια και μετά, είναι η πέμπτη φορά που συναντιόνται η ελληνική και η ισπανική ομάδα. Μόνο μια φορά κέρδισε ο Ολυμπιακός στο Λονδίνο το 2013 με 188, ένα εμφατικό σκορ, μια διαφορά 12 πόντων. Αντίθετα, τις άλλες 3 από τις 4 συνολικά φορές που έχουν αναμετρηθεί κέρδισε η Ρεάλ το 95 στη Σαραγώσα, το 15 στη Μαδρίτη, δύο φορές δηλαδή σε ισπανικό έδαφος, και το 23 στο Κάουνας της Λιθουανίας. Αύριο είναι η πέμπτη αναμέτρηση των δύο σε τελικό, ή θα είναι η δεύτερη νίκη του Ολυμπιακού ή η τέταρτη της Ρεάλ. Σε κάτι παραπάνω από 24 ώρες θα τα ξέρουμε όλα αυτά και θα έχουμε επίγνωση πλέον πως χρωματίστηκε η φετινή Ευρωλίγκα.

Δύο παιδιά του Bob Marley, ο Damian και ο Στέφεν, και ο Κέπλιτον, ο Toaster, ας το πούμε έτσι. Ένα τρίο που συνέπηξαν για να ηχογραφήσουν ένα κομμάτι που μας λέει ότι όλα ήταν γραμμένα. It was written είναι το κομμάτι που ακούσαμε και που μας οδηγεί σιγά σιγά στο φινάλε του απόψινου χαμένου Σαββατοκύριακου. Σας θυμίζω ότι από τότε που μπήκαμε στο νέο πρόγραμμα του σταθμού αρχές Μαΐου, η Κυριακάτικη, η εκπομπή του Χαμένου Σαββατοκύριακου, η δίωρη βερσιόν του Χαμένου Σαββατοκύριακου, μεταδίδεται στις 5, θα τα πούμε λοιπόν αύριο στις 5 και θα είμαστε για ένα δίωρο μαζί, από τις 5 μέχρι τις 7. Και για να κάνουμε φινάλε απόψε, θα σταθώ, μια που μπήκαμε σε ρέγγε χωράφια εδώ και λίγη ώρα, θα σταθώ στον Καναδό DJ και παραγωγό από το Τορόντο, του Οντάριο, τον Dubmatics, ο οποίος φέρει το κατά κόσμο όνομα Jesse E. King και είναι γιος ενός σπουδαίου κιμπορντίστα, ενός σπουδαίου πιανίστα της jazz, του Bill King. Ο Dubmatics που έχει έρθει και στην Ελλάδα και που έχει ένα δικό του τρόπο να μιξάρει ηχογραφήματα και να τους δίνει, όπως λέει και το όνομά του, ένα dub reggae χαρακτήρα. Ο Dubmatics που θα μας οδηγήσει σε ένα ταξίδι, σε μια διαδρομή προς το κέντρο του dub. 22 χρόνια πριν ηχογράφησε το Journey to the Center of the Dub, το οποίο σιγά σιγά και ακούμε, για να μας οδηγήσει στο φινάλι του απόψινου χαμένου Σαββατοκύριακου. Κλείνοντας την απόψινή εκπομπή, θέλω να ευχαριστήσω τη Σοφία Ξερικού καταρχάς, που ήταν εδώ δεξιά μου στην κονσόλα του Κόκκινου. Θέλω να ευχαριστήσω και όλους και όλες εσάς που αντέξετε για άλλη μια φορά τα μπλα μπλα μου και τις μουσικές μου επιλογές. Θα τα πούμε, όπως είπα και νωρίτερα, αύριο στις 5 εδώ στο Κόκκινο. Από το Θοδωρή Μανίκα, καλό Σαββατόβραδο να έχετε, κυρίες και κύριοι.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Κάθε σώμα κουβαλάει τη δική του ιστορία. Η ομάδα Χορού Coreology μετά από 3 sold out παραγωγές επιστρέφει με το Birthmark. 22 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Τεχνών, 23 χορευτές θα παρουσιάσουν τα δικά τους εκγενετή σημάδια υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Μιχάλη Ποριάζη. Προπόληση εισιτηρίων Hop Coffee Place, μέγας χορηγός Οπτικά Ζωγράφος.
2: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
3: Η ώρα είναι 7.

0: των 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 7 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνους. Για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν έκανε λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, προσθέτοντας ότι είπα ενδέχεται να έχουν κάτι να πούν για το θέμα τις επόμενες ημέρες. Για μια τάση προσέγγισης με τη ΣΥΠΑ μίλησε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαήλ Μπαγαΐ. Σύμφωνα με τον Ιρανό αξιωματούχο, η χώρα του βρίσκεται στη φάση της οριστικοποίησης ενός πρωτοκόλλου συμφωνίας με τη ΣΥΠΑ με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για παράταση της εκεχηρίας κατά 60 ημέρες, αναφέρουν οι Financial Times. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στους όρους της συμφωνίας περιλαμβάνεται το σταδιακό άνοιγμα του στενού του Ορμούζ. Βασανιστήρια, σωματική και λεκτική κακοποίηση καθώς και σεξουαλικές παρενοχλήσεις κατά τη διάρκεια της παράνομης κράτησής του στο Ισραήλ κατέγγειλαν τα μέλη της ελληνικής αποστολής του στο Λίσκο Φλωτήλα, τα οποία επέστρεψαν χθες στην Ελλάδα. Την είσοδο στην επικράτειά της απαγόρευσε η Γαλλία στον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ, ο οποίος έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με ακτιβιστές του στο Λίσκο για τη Γάζα, πεσμένου στα γόνατα και με δεμένα τα χέρια, προκαλώντας διεθνή κατακραυγή. Βουλευτικές εκλογές αύριο στην Κύπρο, οι οποίες αναμένεται να προκαλέσουν αλλαγές στους κομματικούς συσχετισμούς που θα επηρεάσουν το σκηνικό για τις προεδρικές εκλογές του 2028. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, μειώνεται η δυναμική των παραδοσιακών κομμάτων, όπως το ΔΣ, το ΔΙΚΟ, το ΑΚΕΛ, αυξάνεται της ακροδεξιάς, ενώ αναμένεται είσοδος νέων σχηματισμών. Η ενότητα και ανασύνθεση είναι συνειδητή πολιτική επιλογή που απαντά στις ανάγκες της κοινωνίας και στο στρατηγικό στόχο να υπάρξει μια ισχυρή, αξιόπιστη και προοδευτική διέξοδος απέναντι στις πολιτικές της κυβέρνησης, τονίζει ο Κώστας Ζαχαριάδη σε συνέντευξή του στην Αυγή της Κυριακής. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στέλνει μηνύματα κατά της εσωστρέφειας και καλεί σε υπέρβαση των διαχωριστικών γραμμών και πολιτική αντεπίθεση, υπογραμμίζοντας ότι όταν υπάρχει βούληση βρίσκεται και ο τρόπος για συνεργασία. Μέρα κινητοποιήσεων η σημερινή για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία. Την έλλειψη κοινωνικής πολιτικής κατήγγειλαν μέλη φορέων του αναπηρικού κινήματος και εργαζομένοι στην ειδική αγωγή σε συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε το πρωί στη Θεσσαλονίκη. Στη Διεθνή Ενημέρωση, νέα μαζική συγκέντρωση διοργανώνουν σήμερα οι φοιτητές στη Σερβία, απαιτώντας προώρες βουλευτικές εκλογές. Οι φοιτητικές κινητοποιήσεις κατά της διαφθοράς Σερβία ξεκίνησαν το Δεκέμβριο του 2024, ένα μήνα μετά το θάνατο 16 ανθρώπων από την κατάρρευση του Γίσου στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβισαντ. Στην αθλητική ενημέρωση, νικητής στο Diamond League της Xiamen στην Κίνα αναδείχθηκε ο Μίλτος Τεντόγλου στο μήκος, πραγματοποιώντας την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο με 8,46 μέτρα.
2: Ο καιρός.
1: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, αναμένονται αύριο με τοπικές βροχές και στα επιρροτικά καταιγίδες. Τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι σε Αττική και Θεσσαλονίκη στους 27 και 26 βαθμούς. Θα φτάσει αντίστοιχα η θερμοκρασία. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Ακολουθεί η εκπομπή Contact με τον Κωνσταντίνο Τσακίρη.
0: Στο κόκκινο.

0: Είναι το ολόφρυσκο τραγούδι της Αλκιόνης με τίτλο Child Care. Μας αρέσει πολύ. Εγώ από την ώρα που το είδα να κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, δηλαδή και στις πλατφόρμες γνωστές και στο YouTube, το έχω ακούσει αρκετές δεκάδες φορές στο σπίτι μου. Αλκιόνη, μας αρέσει πολύ. Καλησπέρα από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα, γεια σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλώς σας βρήκα.
0: Εγώ ευχαριστώ ιδιαίτερως και ήρθα να σε βρω, αλλά δεν ρώτησα πού σε βρίσκω. Είσαι Θεσσαλονίκη, Έδεσα, πού σε πετυχαίνω.
1: Αυτή τη στιγμή είμαι στο παιδικό μου δωμάτιο στην Έδεσα.
0: Νομίζω η πιο ιδανική περιοχή για να μας μιλήσει για το Child Care, ένα τραγούδι που έχει αναφορές και στο παρελθόν και στο σήμερα, αλλά αγγίζει και το άχρονο με μια έτσι μαγική σκόνη που έχεις. Όλα μοιάζουν σαν παραμύθια, ακόμη και τα πιο σκληρά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ, σε ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν αγγίζω το άχρονο. Εγώ δεν το έχω σκεφτεί έτσι. Δεν το ψυχανάλυσα τόσο πολύ, αλλά σίγουρα είναι κάτι το οποίο είχα the best time of my life, ας πούμε, κάνοντάς το. Χάρηκα πάρα πολύ γιατί στο συγκεκριμένο κομμάτι συμμετείχε η χοροδία του Νέου Δία Έδεσας, η οποία είναι η παιδική χοροδία στην οποία συμμετείχα και εγώ ως πιτσιρίκη.
0: Νέο Δίο Έδεσας. Και μόνο που το λέω συγκινούμε πάρα πολύ, γιατί ξέρω το τι δουλειά συμβαίνει στις μικρότερες πόλεις και πόσο μάλλον στη Βόρεια Ελλάδα που διψάει για όλα αυτά. Και είναι πολύ σημαντικό ότι εσύ ξεκίνησες από τη χοροδία, την παιδική χοροδία του Νέου Δίου στην Έδεσα και τώρα ως καλλιτέχνηδα πια, ως ένας άνθρωπος που ασχολείται με αυτό που αγαπά, συμμετέχουν πια οι νεότεροι.
1: Έχω να σας πω ότι στην Έδεσα τουλάχιστον γίνεται φοβερή μουσική δουλειά, χρόνια τώρα, και έχουμε βγάλει πάρα πολλούς μουσικούς, οι οποίοι έχουν ακολουθήσει τη μουσική γενικά στη ζωή τους. Για παράδειγμα, ο συμμαθητής μου και φίλος μου, ο Ορέστης ο Παπαϊωάννου, ο οποίος είναι βραβευμένος συνθέτης σύγχρονης μουσικής. Πρόσφατα, πέρυσι βασικά, παίχτηκε και μία δικιά του όπερα, Αν δεν απατώμε, από την λυρική σκηνή. Οπότε, γενικά, νομίζω ότι έχουμε έδαφος εδώ πέρα για να συμβούν πράγματα, παρόλο που είμαστε επαρχία.
0: Ένας πυρήνας, εγώ έχω πολλούς φίλους και συγγενείς εκεί, και εκτιμώ βαθύτατα την πόλη σας, την περιοχή σας. Και στην καλή Εδέση στέλνω τα χαιρετίσματά μου, που έχω πολλούς συγγενείς και εκεί. Και θέλω να μου μιλήσεις, να μου πεις, είναι το δεύτερο τραγούδι που βγαίνει, θα ακούσουμε και το επόμενο στην εξέλιξη, το τραγούδια, η προάγγελη για το ολοκληρωμένο άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει. Μίλησέ μου, τι να περιμένουμε και πώς νιώθεις, γιατί είναι δικές σου δουλειές που από το παιδικό δωμάτιο φτάνουν στα παιδικά δωμάτια όλου του κόσμου.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Κοιτάξτε, η ελπίδα μου με αυτό το άλμπουμ είναι όπως και με κάθε φορά που βγάζουμε μουσική. Ο στόχος είναι έστω και ένας άνθρωπος να το ακούσει και να κάπως να βρει έδαφος για να χαμογελάσει, να πάρει κάτι μαζί του, λίγο να αισθανθεί ότι κάπως εκφράστηκαν και δικές του σκέψεις μέσα από αυτό. Θα είναι για μένα υπέρτατη χαρά. Το άλμπουμ κυκλοφορεί αυτή την Παρασκευή που μας έρχεται, 29 του μήνα. Λέγεται Small Philosophies.
0: Small Philosophies.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία.
1: Νομίζω ότι έχει βγει αρκετά πιο ημερολογιακή η γραφή του σε σχέση με το πρώτο άλμπουμ που είχαμε κυκλοφορήσει.
0: Τι εννοείς με αυτό?
1: Εννοώ ότι στο πρώτο άλμπουμ που λεγόταν Exit Sign ήταν πιο ποιητικά τα πράγματα, πιο εξειδανικευμένα, και αυτό νομίζω ότι είχε να κάνει σχέση και με τον τρόπο που ζούσα και εγώ την καθημερινότητά μου. Και επειδή τα τελευταία χρόνια έγιναν πολλά πράγματα τα οποία με οθήσαν στο να αντιμετωπίσω πιο ενήλικες καταστάσεις, νομίζω ότι αυτό είχε σε αποτέλεσμα να γράψω πιο ημερολογιακά και πιο αφιλτράριστα, τουλάχιστον για το στίχο.
0: Με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό.
1: Με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό.
0: Ναι.
1: Εγώ θεωρώ ότι ως άνθρωπος έγραψα όσο πιο ειλικρινά μπορούσα μέσα σε αυτό που θα ακούσετε. Και χαίρομαι γιατί παρόλο που βγήκε η ημερολογιακή γραφή, η μουσική που τα τενδύει έχει βγει πιο παιδική, ας το πούμε, πιο χαρούμενη. Είναι όλα τα κομμάτια σχεδόν σε ματζόρε.
0: Είναι ωραίο. Μας λείπει στην καθημερινότητά μας το ματζόρε. Ο ένας ήχος που να μας δίνει μια ανάταση, ψυχική διάθεση συστιγμίας. Αυτό που αναφέρεις στο ημερολογιακή ως γραφή, δηλαδή το πόσο πραγματικότητα έχει μέσα. Έχω την αίσθηση βέβαια ότι το δίνεις ως ένα μήνυμα. Γι' αυτό είπα πριν το άχρονο, ότι παίρνεις την πληροφορία του σήμερα. Ακόμη και μιας δύσκολης πραγματικότητας, δεν είναι ονειρικά, αλλά το καταφέρνεις και το μετατρέπεις σε κάτι το οποίο στο τέλος νομίζω ότι θα έπαινα λέει και περάσαμε εμείς καλά και οι άλλοι καλύτερα, όπως τελειώνουν τα παραμύθια.
1: Γενικά σαν άνθρωπος ψάχνω τη χαρά στην κάθε μέρα μου, ό,τι και να συμβαίνει τριγύρω, που συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα. Απλά νιώθω ότι άμα δεν ψάχνω τη χαρά εγώ προσωπικά, σαν άνθρωπος, ότι κάπου θα το χάσω. Δηλαδή, μετά σε τρώει η μαύρη μαυρίλα.
0: Για να ισορροπήσεις ότι... το λες, Αλκιό.
1: Κάπως πρέπει να ισορροπεί το πράγμα και νομίζω ότι τη χαρά, ας πούμε, την έχουμε συνυφασμένη μόνο με τα παιδιά και την παιδική μας ηλικία, ενώ πιστεύω ότι δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Πολλές φορές, ας πούμε, ξεχνάμε να ψάξουμε για το τι μας κάνει χαρούμενους και πόσο εύκολο και πόσο προσβάσιμη είναι η χαρά στην ενήλικη ζωή μας. Γιατί πρέπει να είναι πάνω σε ένα ράφι κάπου ξεχασμένη και να λέμε ότι τώρα έχουμε πολλά προβλήματα. Πάντα θα υπάρχουν προβλήματα, πάντα θα υπάρχει δράμα τριγύρω, πάντα θα υπάρχει και αδικία και όλα όσα συμβαίνουν που τα ξέρουμε όλοι μας. Απλά όταν βλέπω εικόνες από παιδιά που βιώνουν πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις σε άλλες χώρες του κόσμου ή και στη δικιά μας χώρα, παρόλα αυτά τα βλέπεις ότι χαίρονται με το μικρό το πράγμα που θα βρουν μπροστά τους, με κάνει και σκέφτομαι ότι κάπως οφείλω κι εγώ να ψάξω τη χαρούμενη πλευρά των πραγμάτων. Μάλιστα. Ακόμα και αν φαινομενικά αυτή είναι δύσκολο να μου εμφανιστεί.
0: Πάντως στη μεγαλύτερη εικόνα, το να υπάρχει εσύ ως καλλιτέχνηδα από την Έδεσα ή τη Θεσσαλονίκη, δηλαδή τη Βόρεια Ελλάδα, και να στέλνεις στην παγκοσμιότητα, στο όλον, στο μεγάλο σύνολο, ένα τραγούδι που έχει αυτό το ματζόρε, τις στιγμές χαράς, και μάλιστα έχετε γράψει, δεν ξέρω ποιος, μάλλον εσύ, το δελτίο τύπου είναι εξαιρετικό για το child care, και αναφέρεσαι στο πώς όσο μεγαλώνουμε, ξεμαθαίνουμε να ζούμε. Αυτό και εμένα με προβλημάτιζε. Πολλές φορές και εγώ στο δικό μου παιδικό δωμάτιο έλεγα μήπως πάσχω από πιτερπανισμό, και είδα και τον Πίτερ Παν μέσα στα τραγούδια σου. Νομίζω ότι μας έπιασες.
1: Καταρχάς για το δελτίο τύπου να πω και να δώσω εύσημα στο γραφείο της Χαράς στη Ζούμα, το οποίο είναι φοβερό γραφείο. Σου ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σου, Χαρά Ζούμα, και όλοι οι συνεργάτες.
1: Είμαι πολύ ευγνώμων. Είμαι πάρα πολύ ευγνώμων για τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Γιατί πάντοτε φροντίζουμε να με ρωτάνε τι είναι αυτό που θέλεις να μεταφέρουμε, τι θέλεις να μεταδώσεις. Πες μας, τι σκέφτεσαι γι' αυτό. Και εγώ κυριολεκτικά σκέφτομαι αυτό. Ότι πολλές φορές ξεμαθαίνουμε πράγματα μεγαλώνοντας και νομίζω ότι πρέπει να. Βασίζεται όλο το πράγμα σε μια ανάμνηση που έχω από τη δασκάλα του πιάνου μου, η οποία έχει μια κόρη, την Ελένη. Γιόρταζε και αυτή, σαν και σένα προχθές.
0: Χρόνια πολλά, Ελένη.
1: Πρέπει να ήταν 5 χρονών όταν καθόταν απέναντί μου και έπαιζε με μια σβήστρα και της λέω, τι κάνεις εκεί, Ελένη? Και μου λέει, είσαι πολύ μεγάλη για να το κάνεις αυτό, πρέπει να μικρύνεις λίγο.
0: Τέλειο.
1: Και σκέφτηκα ότι αυτό ακριβώς ήταν που είχε γράψει και ο συγγραφέας του Πίτερ Παν, ότι δεν είμαι αρκετά νέος για να τα ξέρω όλα τελικά. Και πολλές φορές και τα παιδιά σου πετάνε κάτι πράγματα πάνω στη συζήτηση, τελείως αυθόρμητα, τα οποία λες, μα αυτό είναι. Εγώ γιατί, ας πούμε, μεγαλώνοντας το έχω φιλοσοφήσει, γι' αυτό λέγεται και το άλμπουμ Small Philosophies, γιατί από το να το φιλοσοφούμε τόσο πολύ το πράγμα, τελικά η ζωή μας προσπερνάει, φεύγει. Και εμείς ακόμα καθόμαστε να
0: την αναλύσουμε.
1: Να δούμε τι θέλει να πει ο ποιητής.
0: Πιστεύω πως αν υπήρχε ένας τρόπος να περιγράψεις τη ζωή σε ένα νεογέννητο, το τι θα συμβεί αφότου γεννηθεί, μπορεί και να αρνιόταν. Πολλές φορές όντως τα υπεραναλύουμε σε βαθμό τρομακτικό.
1: Νομίζω ότι άμα γινόταν αυτό θα έλεγε ξαναβάλτε με πάλι μέσα.
0: Αυτό, αφήστε το παιδιά. Δεν θέλω. Τι είναι αυτό που έχεις μάθει από τα παιδιά, από τους νέους ή ακόμα και από σένα την ίδια? Τι σου έχει μάθει η παιδική σου ηλικία?
1: Εγώ το τι μου έχει μάθει η παιδιά μου παιδική ηλικία, ακόμα προσπαθώ να το καταλάβω. Ακόμα προσπαθώ να συνομιλήσω με τη μικρή μου έκδοση.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό που έμαθα από τα παιδιά, γιατί είχα τη χαρά να είμαι 6-7 χρόνια δασκάλα ειδική εισαγωγή σε σχολεία.
0: Πολύ σημαντικό αυτό και ειδική εισαγωγή.
1: Τεράστιο δώρο ήταν αυτό στη δική μου ζωή. Αυτό που έχω μάθει από τα παιδιά είναι ότι δεν λένε ψέματα. Δηλαδή, έχω δει πολύ μεγάλη σκληρότητα. Τα παιδιά μπορούν να γίνουν πάρα πολύ σκληρά στον τρόπο που εκφράζονται. Αλλά είναι ειλικρινοί. Δεν θα καθίσουν να στο πλασάρουν με λέξεις για να ψάξουν πώς θα στο πούνε, για να μην πληγωθείς κτλ. Που ακόμα και αυτό το θεωρώ τεράστια τιμιότητα στον τρόπο που εκφραζόμαστε. Κάποια στιγμή αρχίσαμε να τα πείσουμε ότι δεν είναι σωστό αυτό. Πρέπει, δεν είναι μέσα στα πλαίσια της ευγένειας. Και τελικά τα μαθαίνουμε πώς να μην είναι ειλικρινοί με τον εαυτό τους και ειλικρινοί με τον κόσμο. Επειδή δεν μας βολεύει. Οπότε, εάν κάτι που κράτησα από τα παιδιά είναι η τεράστια ειλικρίνεια που έχουν και το γεγονός ότι συνδέονται με έναν πάρα πολύ φυσικό τρόπο με τα πάντα τριγύρω τους. Έχω δει κοριτσάκι, η Κατερίνα, Γυρίνα είναι, η οποία ήταν πρώτη δημοτικού και την είδα μια μέρα να μιλάμε ένα σαλιγκάρι στο δέντρο που ανέβαινε. Και της λέω, Κατερίνα, τι κάνεις εκεί? Είναι, μιλάω με ένα σαλιγκάρι, μου λέει. Και εμένα αυτό το πράγμα με συγκίνησε, γιατί σκέφτηκα ότι όσο κουλό και τρελό και να ακούγεται, αν όλοι μιλούσαμε με τα σαλιγκάρια, θα μαθαίναμε να σεβόμαστε τα πράγματα γύρω μας πάρα πολύ διαφορετικά. Μου έχει λείψει αυτή η ευγένεια και αυτή η προσοχή και η τρυφερότητα προς τα πράγματα τριγύρω. Και τα παιδιά την έχουν και αντί να προσπαθήσουμε να την κρατήσουμε, τα αποσυντονίζουμε με άλλα πράγματα και δεν δίνουμε την κατάλληλη σημασία στο πόσο σημαντικό είναι αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα. Είναι πολύ, πραγματικά έχει πολύ ενδιαφέρον ότι εστιάζεις στην παιδική μας ηλικία, στα παιδιά, στο πώς θα ήταν ο κόσμος αν η παιδικότητα δεν ήταν σχεδόν κατακριτέα και αν δεν ήταν σήμερα συνυφασμένη με την ανοριμότητα ή κάτι αρνητικό για τους ενήλικες. Θέλω να επαναλάβω το Small Philosophy, κυκλοφορεί, είπε, στην ερχόμενη εβδομάδα.
1: Ναι, 29 Μαΐου.
0: Στις πλατφόρμες, φαντάζομαι, διαδικτυακά. Και το Child Care ήδη έχει κυκλοφορήσει, εγώ βλέπω και το βιντεάκι στο YouTube. Σε ευχαριστώ πολύ και όταν έρθεις Αθήνα σε περιμένω και από το στούντιο.
1: Με πάρα πολύ μεγάλη χαρά, ευχαριστώ.
0: Σου εύχομαι καλή επιτυχία και χαιρετίσματα στην Έδεσα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλους.
0: Γεια σου, Αλκιόν.
1: Γεια σας.
0: Η Αλκιόν είναι μια καλλιτέχνη, ένα πλάσμα που πραγματικά μέσα σε λίγα λεπτά δεν μπορούμε να ανοίξουμε μια τόσο μεγάλη κουβέντα. Τα παιδιά, η παιδικότητα, το πόσο εμείς παραμένουμε παιδιά ή αποδεχόμαστε να είμαστε παιδιά ή πόσο αποδεχόμαστε την ευθύνη να μεταφέρουμε κάτι στα παιδιά. Σε περιμένω, Αλκιόνι, καλή επιτυχία και είναι σημαντικό να στηρίζουμε και τους καλλιτέχνες της περιφέρειας, όπως τώρα η Έδεσα ή οποιαδήποτε άλλη πόλη.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

ώρα είναι 7:32. Είστε συντονισμένοι στο κόκκινο 105 και 5. Contact και Κώστας Τσακίρης στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8 για την επόμενη μία ώρα. Δηλαδή θα είμαστε μαρέα. Και μας ακούτε στη Θεσσαλονίκη 91 και 4, στην Πάτρα 107 και 7, διαδικτυακά από την Αυγή, όπου και αν βρίσκεστε. Η αλήθεια είναι ότι έχω ξεσηκωθεί με την Έδεσα και την Βόρεια Ελλάδα. Έχω πολλούς συγγενείς, πολλούς φίλους. Είναι μια πόλη που μου αρέσει πολύ. Έχω πολλά χρόνια να την επισκεφθώ και έτσι όταν μιλώ με ανθρώπους από πόλεις που σηματοδοτούν κάτι στη ζωή μου, ο δικούς μου ανθρώπους εκεί, ξεσηκώνομαι. Λέω ρε παιδιά, να φύγω τώρα. Όπως είναι, επί τόπου. Ξεσηκωνόμαστε γιατί μας λείπουν και οι άνθρωποι μας και οι τόποι μας και οι παιδικές μας ηλικίες, το παιδικό μας δωμάτιο ή το παιδικό μας γραφείο, πάνω στο οποίο χτίζαμε, σχεδιάζαμε τα όνειρά μας, τη ζωή μας. Και όταν αυτό συμβαίνει στην πραγματικότητα, τα αρώματα, τα χρώματα και οι γεύσεις είναι πάντα αλλιώς. Όχι πάντα χειρότερα, αλλά σίγουρα διαφορετικά. Λοιπόν, θα σας πάω σε μια θεατρική παράσταση όμως τώρα. Θα μην μείνω στην Έδεσα και τη Θεσσαλονίκη και την Κομωτινή. Φεύγω, επιστρέφω Αθήνα, τουλάχιστον πνευματικά. Και θα σας πάω μέχρι τον Μπάιος. Και παρακαλώ πολύ τα κινητά σας για να συμμετέχετε στην κλήρωση. Δύο διπλές προσκλήσεις για την παράσταση «Το χλιμίντρισμα» του Μάριου Ποντίκα. Μια παράσταση που είναι εξαιρετική, δεν πρέπει να την χάσετε και θα σας δώσω πληροφορίες αμέσως. Είναι για την παράσταση την αυριανή, αύριο Κυριακή στις 8 στο Μπάιος. «Το χλιμίντρισμα», το τελευταίο και πιο ιδιότυπο έργο του Μάριου Ποντίκα, ανεβαίνει για πρώτη φορά στη σκηνή, σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Τσιάμι. Ο Μάριος Ποντίκας, έχοντας εγκαταλείψει το ρεαλισμό των πρώτων του έργων, βουτάει βαθιά στον αρχαίο μύθο, πειραματίζεται, ανατρέπει τα όρια του λόγου και δημιουργεί ένα μοναδικό μεταδραματικό σκηνικό τρίπτυχο, μέσα από το οποίο καταθέτει έναν αιχμηρό προβληματισμό για το ανθρώπινο είδος και την παθολογία του ανθρώπινου λόγου. Το έργο μας καλεί να πορευτούμε σε έναν τόπο επίφοβο και αβέβαιο, στα όρια του πραγματικού και του μεταφυσικού, για να αναστοχαστούμε το ίδιο το ανθρώπινο γένος, την έπαρσή του, τις τυφλές του ελπίδες, τις θεωρίες του περιπροόδου και τις διαψεύσεις τους, την ευθύνη του και την τραγική του φύση. Το χλιμίντρισμα συνδιαλέγεται με την Ορέστια του Εσχύλου, τον μύθο του Προμηθέα, αλλά και με τον Μπέκετ και τον Μίλλερ. Ταυτόχρονα διαμορφώνει ένα μοναδικό σκηνικό και ηχητικό πεδίο στο οποίο η γλωσσική ήχη, ο άναρθρος λόγος, η ψήθυρη, η λιγμή και οι σιωπές συμμετέχουν ισότιμα στη σύγκρουση των νοημάτων. Να πω ότι, να επαναλάβω, σκηνοθεσία είναι ο Δημήτρης Τσιάμις, ερμηνεύουν η Κατερίνα Αμπλιανίτη, η Ειρήνη Δένδη, η Μιράντα Ζησιμοπούλου, η Ρόζη Εμονάκη και ο Δημήτρης Τσιάμις. Είναι στο θέατρο Μπάιος, θα είναι μέχρι και τέλος του Μάη, κάθε Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Εγώ σας έχω δύο διπλές για αύριο Κυριακή στις 8. Επαναλαμβάνω, στο Μπάιος, στην Πειραιώς 84, είναι εδώ στην ευρύτερη γειτονιά του κέντρου, του Μεταξουργείου. Όσοι θέλετε, οπωσδήποτε ονοματεπώνυμο, τη λέξη θέατρο, τη λέξη παράσταση. Θα αφήσω τα ονόματά σας, οι δύο διπλές για εσάς, στο θέατρο, στην είσοδο, θα πείτε από το κόκκινο και θα απολαύσετε το χλιμίντρισμα. Είναι από τις παραστάσεις που μέσα από το καταφέρουν να ερεθίζουν πολλές ταυτόχρονα αισθήσεις μας, μια οπτικοακουστική παράσταση που πραγματικά αξίζει να την δείτε. Μέσω του Viber η κλήρωση, δηλαδή στο 6985-870059, το Viber του κόκκινου. Ονοματεπώνυμο οπωσδήποτε. Στο τέλος, η κλήρωση, σας ευχαριστώ, στέλνετε ευχές για την γιορτή μου προχθές, την Πέμπτη. Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος, έχετε κατακλείσει τα social media, το κινητό μου, μηνύματα και σίγουρα έχω αφήσει κάποια αναπάντητα. Αλλά όσο περνούν οι μέρες, θα τα απαντήσω σχεδόν όλα, όσο μπορώ δηλαδή, καταφέρνω πολλές φορές, κρατάει μέρες από τη διαδικασία, αλλά κρατάει πάντα η διαδικασία του να καταφέρνουμε να εκφραζόμαστε και να υπάρχει μεταξύ μας εκτίμηση, συμπόνια, κατανόηση, να είμαστε πραγματικοί συνταξιδιώτες, συμπαραστάτες στο μεγάλο δρόμο, στον δρόμο της ζωής μας.
Και όταν ανταμώνουμε και τέμνονται αυτές οι ευθείες, είναι τα σημεία που καταφέρουμε στο δικό μας προσωπικό χάρτη και σημειώνουμε για να μην χαθούμε. Και όλοι αυτοί οι μύθοι αποκτούν μια πραγματικότητα. Σε μια όμως πραγματικότητα που από τη μία η μακρά προεκλογική περίοδος, τα κόμματα που ήδη ανακοίνωσε η κυρία Καριστιανού στο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης. Αναμένεται ο κύριος Τσίπρας την επόμενη εβδομάδα. Ενδεχομένως τώρα τι θα γίνει και με υπόλοιπους σχηματισμούς που ακούγονται, φημολογούνται, αν θα έχουν κάποιες έτσι, ολοκληρωθούν κάποιες διαδικασίες. Η συμπόρευση κομμάτων. Τι θα συμβεί με την αριστερά, ποια είναι η κεντροαριστερά, πού είναι το κέντρο, πού είναι η ακροδεξιά, πού είναι η δεξιά. Η κουβέντα είναι μεγάλη. Στην ουσία της βέβαια η κουβέντα είναι τόσο απλή όσο και σημαντική. Τι θα γίνει με τις ζωές μας, τι θα γίνει με τα βασικά μας προβλήματα, τι θα γίνει με την επιβίωσή μας στις πόλεις μας, στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τις μικρότερες πόλεις που είναι πιο φθηνό το κόστος ζωής, αλλά δεν υπάρχει εργασία. Αυτός ο συνωστισμός στα μεγάλα αστικά κέντρα και πια στην Αθήνα. Κάποτε εμείς από τη Βόρεια Ελλάδα φεύγαμε για τη Θεσσαλονίκη. Φτάσαμε να φεύγουμε και από τη Θεσσαλονίκη. Και να ερχόμαστε όλοι και να στριμωχνόμαστε στην Αθήνα. Για μια ευκαιρία, όχι μεγάλης καριέρας. Όχι το να ξεχωρίσουμε και να φτάσουμε στην τεράστια κορυφή. Μιλούμε για τα απλά. Μιλούμε για το να έχουμε μια εργασία με αξιοπρέπεια. Μέχρι εκεί. Εκεί δηλαδή. Στη βάση της ζωής. Το να καταφέρεις να ανταπεξέλθεις στα υπέρογκα ενίκια, στο υπέρογκο κόστος ζωής και να χωρέσεις κι εσύ σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο. Γιατί όπου κι αν ήσουν ως τώρα, είναι σαν να περίσσευες.

Είναι από αυτά τα τραγούδια που τα λέμε ριάκια, που κυλούν και παρασύρουν και συμπαρασύρουν όλα τα αρνητικά. Είναι σαν να μας φιλτράρουν δηλαδή και αφήνουν την πιο ωραία γεύση, την πιο ωραία μυρωδιά, τον πιο ωραίο ήχο. Μαρίζα Ρίζου ερμήνευσε εξαιρετικά. Και σας ευχαριστώ για τα μηνύματα. Έρχονται ευχές και στο κινητό και στο Viber. Και έρχονται και συμμετοχές για την κλήρωση που θα κάνω σε λίγη ώρα, σε ένα τέταρτο περίπου, στο τέλος της εκπομπής, για την παράσταση Το Χλιμίντρισμα. Για αύριο το βράδυ, στις 8 το βράδυ που ξεκινάει η παράσταση, θα είστε νωρίτερα εκεί όσοι κερδίζετε. Δύο διπλές για εσάς στον Πάιος. Είναι γνωστός ο χώρος, στην Πειραιώ, στον Πάιος. Για την παράσταση, επαναλαμβάνω, Το Χλιμίντρισμα του Μάριου Ποντίκα. Μια παράσταση εξαιρετική. Όσοι βρεθείτε την επόμενη εβδομάδα να μου στείλετε, θέλω τις απόψεις σας όσοι κερδίζετε προσκλήσεις. Μου αρέσει να συζητάω και μου αρέσει να βλέπω αν σας άρεσε αυτό που προτείνω στο contact. Λοιπόν, τι λέγαμε. Έλεγα για αυτό το περιβόητο κόστος ζωής και πώς αυτό πολλές φορές μας κάνει ο αγώνας, ο διαρκής αγώνας της επιβίωσης, να χάνουμε τελικά την επιβίωση και να χάνουμε και τη ζωή μας. Γιατί μας κρατά σε μια αναλογία, έτσι, μιας παράλογης προτεραιότητας. Σαν να είναι πιο σημαντικό από οτιδήποτε άλλο η δουλειά μας και η εργασία μας. Γι' αυτό και επιλέγουμε να ζούμε εκεί που δουλεύουμε. Και όχι να δουλεύουμε εκεί που ζούμε. Και πολλές φορές στην ζυγαριά των προτεραιοτήτων γέρνουμε πάντα προς το επαγγελματικό. Και χάνουμε ωραίες στιγμές. Σαν να μην προλαβαίνουμε καταστάσεις, ανθρώπους ή συναναστροφές. Και όμως όλα αυτά φεύγουν. Και δυστυχώς φεύγουν ανεπιστρεπτοί. Γιατί έτσι είναι. Γιατί έτσι θα έπρεπε να είναι. Αλλά δεν έχουμε κατανοήσει το πόσο περαστικοί είμαστε από αυτήν την συνθήκη της ζωής μας. Και οι προτεραιότητες, μακάρι να μπορούσε να σταθεί μια πολιτική κίνηση που να μπορέσει να επανεκκινήσει τις προτεραιότητες που έχουμε, για να χορτάσουμε τους ανθρώπους μας, να χορτάσουμε τις αναστροφές μας, να χορτάσουμε τη διεκδίκηση αυτού που είναι δίπλα στη φύση μας, να χορτάσουμε ή όσο το δυνατόν να εκδιεκδικήσουμε παραπάνω από το ελάχιστο το οποίο έχουμε. Και αυτό αφορά οτιδήποτε. Δεν θα κάνω άλλη κομματική κουβέντα ή πολιτική κουβέντα. Είναι τόσο ρευστό το σκηνικό που έχει δημιουργηθεί. Δυστυχώς, για την κατά την άποψή μου, κινούνται όλα με έναν αργό και βασανιστικό ρυθμό που η μέση κατάσταση δεν αντέχει το πόσο αργεί να ανατραπεί ή να μεταλλαχθεί μια πραγματικότητα. Πολύ τη συζητάμε, πολλές φορές τη χάνουμε στη μετάφραση, θεωρώντας δεδομένο ότι ως κόσμος είμαστε εκεί. Και όμως δεν είμαστε δεδομένοι. Και μπορεί την επόμενη στιγμή να μην είμαστε εκεί, ούτε να είμαστε εδώ. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε εν καιρό. Δηλαδή θα τα βλέπουμε μέρα με την ημέρα. Πηγαίνουμε μέρα-μέρα, δεν πηγαίνουμε παραπάνω. Γεια σου Κωνσταντίνα. Χρόνια πολλά και σε σένα. Γεια σου Δημήτρη, Αναστασία, βλέπω τα μηνύματά σας, ναι, δεν θα τα ανοίξω. Μπαίνετε στην κλήρωση. Θα σας χαρίσω ένα ακόμη τραγούδι και δεν θα γκρινιάξω για τίποτα σήμερα. Ούτε για την κατάσταση στους δρόμους, τίποτα, τίποτα, τίποτα. Όλα καλά. Πάμε ένα τραγούδι για σας.

0: Έλα τώρα που σε βρήκα στους διαδρόμους, Μαρίνα Λαχανά. Λίγο να στα πω στον αέρα.
1: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά και από κοντά.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Τι κάνεις?
1: Καλά.
0: Έλα κοντά στο μικρό.
1: Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συνομιλία

0: που σε ταξιδεύουν παντού.
1: Ότι μπορεί κάτι να φτάσει και να βγει και να, ναι, και να ταξιδέψει.
0: Ναι, τόσο ωραίο.
1: Αυτό είναι ωραία η δυνατότητα. Έχεις δίκιο σε αυτό, Μάνη. Πώς είσαι, ωραία στέκα φοράς.
0: Ευχαριστώ πολύ. Λείπει η εικόνα.
1: Λείπει
0: εικόνα να το μοιραστούμε.
1: Είσαι καλά. Σε ευχαριστώ για τις ευχές, για τα μηνύματα, για όλα.
0: Όλα καλά. Είμαστε σε μια προσπάθεια διαρκή. Όπως έλεγε η Αλκιόνη. Ήταν πολύ αισιόδοξα τα μηνύματα που είπε.
1: Ναι. Είμαστε όντως σε μια προσπάθεια. Τι έχεις ετοιμάσει για την εκπομπή σου?
0: Το Στέλιο Δάβαρη.
1: Ο Στέλιος.
0: Έχει φέρει και την κιθάρα του.
1: Τον είδα στην είσοδο. Στην είσοδο, τον πέτυχα στην είσοδο. Καλή επιτυχία, καλή εκπομπή να έχετε. Χαίρομαι που σε συναντώ πάντα.
0: Και εγώ επίσης.
1: Λοιπόν, έρχομαι στα μηνύματά σας. Συνεχίζει ο διαγωνισμός για την παράσταση Το Χλιμίντρισμα. Για την παράσταση την αυριανή, αύριο Κυριακή, στις 8 στο Μπάιος. Γράφετε το ονοματεπώνυμό σας, τη λέξη θέατρο και το αποστέλλετε μέσω του Viber, δηλαδή στο 6985-870059. Ελάτε, σας παρακαλώ πολύ. Σε λίγα λεπτά κάνω την κλήρωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Είναι μεγάλη μου χαρά. Τα βλέπω στο Viber, έχετε στείλει αρκετά μηνύματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ρωτάτε ποιο είναι το επίθετο της Αλκιόνης. Το πραγματικό της όνομα δεν είναι Αλκιόνη. Είναι ψευδώνυμο. Αλλά νομίζω ότι δεν θα το βρείτε και πολύ. Αν γκουγκλάρτε, δεν θα βρείτε πολλά για την Αλκιόνη με το άλλο της όνομα. Ως Αλκιόνη όμως, τραγουδοποιός, ερμηνεύτρια, θα βρείτε στοιχεία και έχει κάνει μια εξαιρετική εμφάνιση επίσης στο μουσικό κουτί. Νομίζω έχει 2 χρόνια, 3 χρόνια. Κάπου εκεί, νομίζω 2 χρόνια. Στην εκπομπή της ΕΡΤ και ερμηνεύει εξαιρετικά. Με μια άλλη έτσι γλυκύτητα, το αέρικο του Θανάση Παπακοσταντίνου, αλλά και παραδοσιακά τραγούδια. Βρείτε τα, αν το γκουγκλάρετε δηλαδή στο YouTube, θα βρείτε αρκετό υλικό της Αλκιόνης και αξίζει ειλικρινά. Λοιπόν, τι λέει η Γιώτα, πού είσαι Γιώτα, από τη συγκέντρωση τώρα για το αυθαίρετο του προφήτη Ηλία στην Ηλιούπολη. Φωτογραφικό υλικό, ευχαριστούμε Γιώτα. Ευχαριστούμε πολύ. Να καταδευστούν οι αυθαιρεσίες κάτω τα χέρια από τον Ημιτό, η Επιτροπή Αγώνα Προφήτη Ηλία, συγκέντρωση στην Ηλιούπολη. Βλέπω φωτογραφίες που μας στέλνετε. Γιώτα, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και καλή δύναμη σε κάθε μεριά του αγώνα. Γεια σου Κατερίνα. Και ο Στέριος και Κωνσταντίνε, χρόνια πολλά και πάντα δημιουργικά. Μου έχει λείψει καθημερινή επαφή στο ραδιόφωνο, αλλά τρεις τελείες. Η αλήθεια είναι ότι και εμένα μου έχει λείψει, γιατί όταν χάνεται μια καθημερινή εκπομπή, αλλάζει και η δική μας η ζωή. Χάνεται μια συναναστροφή πολλών ετών. Και η αλήθεια είναι ότι είχα από πάρα πολλά χρόνια, δεν μπορώ καν να σκεφτώ, για να είμαι Σαββατοκύριακο. Πάρα πολλά χρόνια. Και πριν είναι από το κόκκινο, δηλαδή στα άλλα ραδιόφωνα που ήμουν καθημερινές. Δεν μπορώ να σκεφτώ, ήμουν ποτέ Σαββατοκύριακο. Μα έχει πάνω από 10 χρόνια, 15. Δεν θυμάμαι τώρα, αλλά είχα πολλά χρόνια, όντως. Γεια σου Στέριο, ευχαριστώ από καρδιάς. Λοιπόν, βγαίνω λίγο σε τραγούδι, δηλαδή παραμένω στην κλήρωση, γιατί έρχονται διαρκώς μηνύματα να τα συμπεριλάβω. Τι άλλο έχω να πω, κάτι είχα να πω, αλλά τώρα το ξεχνάω παράλληλα με τα υπόλοιπα. Έχω πολλά στο μυαλό. Ευχαριστώ για τις ευχές, παιδιά, ειλικρινά. Πάμε, τραγούδι.

προσευχή. Κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρολονή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρύνεις σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά.

Μια αγάπη, ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Γεια σου Σταύρο, καλησπέρα σας. Θερμές ευχές για την ονομαστική σου γιορτή. Σταύρο, σε ευχαριστώ και εσένα για το μήνυμα. Και η Κατερίνα γράφει 20. Καλοπολύχρονος, ωραία λέξη. Την αποψινή μου λες για το Sunworth, θα σου πω την επόμενη συνάντηση ή αν επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά. Θα σε βάλω και σε ένα στην κλήρωση, Κατερίνα. Την εκτίμησή μου την έχεις, ευχαριστώ πολύ. Πάμε γρήγορα όπου καθίσει τώρα ο Κέρσορας για την κλήρωση, για την παράσταση αύριο, για το χλιμίδισμα, η Αναστασία Ντότσικα. Αναστασία, έχεις κερδίσει την πρώτη πρόσκληση για αύριο στο Μπάιο στις 8. Χλιμίδρισμα, να είσαι νωρίτερα εκεί. Αναστασία Ντότσικα και η... Πού είμαστε, βρε παιδί, Κατερίνα Μάση. Το λέω σωστά? Ναι. Κατερίνα, είσαι Αθηνά, γιατί γράφει συγγνώμη και αν λάθος. Είμαι και εγώ από Φλόρινα, θέατρο Μπάιος. Ναι, άρα είμαστε εντάξει, είσαι Αθήνα, Κατερίνα, σωστά? Γιατί τώρα κέρδισες εσύ, οπότε αν δεν είσαι Αθήνα να το δώσω αλλού όσο είμαι στον αέρα. Ωραία, Κατερίνα Μάση και η Αναστασία Ντότσικα, είστε οι δύο κυρίες που κερδίσετε από μία διπλή πρόσκληση για αύριο το βράδυ στις 8 στο Μπάιος για το χλιμίδισμα. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση, τη συμμετοχή της, πάλι τις πολλές ευχές σας. Είμαι πολύ συγκινημένος και θα ανταμώσουμε και πάλι αύριο στις 7 στο Κόκκινο. Κώστας Τσακίρης, ακολουθεί η Μάρινα Λαχανά. Παραμείνετε συντονισμένοι. Γεια σας.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 8.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο ο Τάκης Σκριβάνος. Σε κρίσιμη καμπή διαπραγματεύσεις για τον τραυματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Την τελευταία πρόταση του Ιράν θα συζητήσει σήμερα με τους συνεργάτες του Ντόναλντ Τραμπ και θα αποφασίσει πιθανότατα αύριο Κυριακή για το αν θα συνεχίσει τον πόλεμο, όπως ο ίδιος δήλωσε στον ενημερωτικό ιστότοπο Άξιος. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι οι πιθανότητες είναι 50-50 ως προς το αν θα καταφέρει να κλείσει μια καλή συμφωνία ή αν θα τους κάνει σκόνη, όπως είπε χαρακτηριστικά. Νωρίτερα για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις έκανε λόγο ο Αμερικανός υπουργός εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για μια τάση προσέγγισης με τη ΣΥΠΑ. Μίλησε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαήλ Μπαγαΐ. Ομαδικά βασανιστήρια, ακόμα και σεξουαλικές παρενοχλήσεις κατά τη διάρκεια της παράνομης κράτησης του στο Ισραήλ, κατηγγείλαν τα μέλη της ελληνικής αποστολής του στο Λίσκου Φλωτήλα, τα οποία επέστρεψαν χθες στη χώρα μας. Την ίδια ώρα, την είσοδο στην επικράτειά της απαγόρευσε η Γαλλία στον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ. Γαλλία και Ιταλία ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει σε κυρώσεις σε βάρος του Ισραηλινού Υπουργού. Βουλευτικές εκλογές αύριο στην Κύπρο, οι οποίες αναμένεται να προκαλέσουν αλλαγές στους κομματικούς συσχετισμούς που θα επηρεάσουν το σκηνικό για τις προεδρικές εκλογές του 2028. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, μειώνεται η δυναμική των παραδοσιακών κομμάτων, όπως το ΔΣ, το Δίκο του ΑΚΕΛ, αυξάνεται της ακροδεξιάς, ενώ αναμένεται η είσοδος νέων σχηματισμών. Η ενότητα και ανασύνθεση είναι συνειδητή πολιτική επιλογή που απαντά στις ανάγκες της κοινωνίας και στο στρατηγικό στόχο να υπάρξει μια ισχυρή, αξιόπιστη και προοδευτική διέξοδος απέναντι στις πολιτικές της κυβέρνησης, τονίζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Κώστας Ζαχαριάδης σε συνέντευξή του στην Αυγή της Κυριακής. Διαμαρτυρία μελών της Επιτροπής Αγώνα Προφήτη Λία και υπεράσπιση του ημιτού αυτή την ώρα στο εκκλησάκι του Προφήτη Λία. Κατήγγειλαν στο κόκκινο ότι αυθαίρετο κτίσμα σε δασική έκταση, η είσοδος το οποίο έχει απαγορευτεί με εισαγγελική απόφαση, η ιερέας πραγματοποιεί λειτουργία παρουσία πιστών. Οι κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι η αστυνομία έφτασε στο σημείο, κατέγραψε το περιστατικό, αλλά δεν προχώρησε σε καμία άλλη ενέργεια. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση ο πρώην αμυντικός της ΑΕΚ, του Πανετολικού, της Μπολόνια και της Κοπενχάγης, Μάριος Οικονόμου, ο οποίος ενεπλάκει σε σοβαρό τροχαίο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δίκυκλο που οδηγούσε ο παλέμαχος Άσος συγκρούστηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με γιο ταχύ το μεσημέρι στη λεωφόρο Μακρυγιάννη στα Ιωάννινα, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του στο κεφάλι. Στη διεθνή ενημέρωση, 10 αφρικανικές χώρες κινδυνεύουν να πληγούν από τον ιό Έμπολα, πέραν της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, επίκεντρο της επιδημίας, και της Ουγκάντας, προειδοποίησε σήμερα η Υγειονομική Υπηρεσία της Αφρικανικής Ένωσης. Στην αθλητική ενημέρωση, ο Ολυμπιακός επιστρέφει στον τελικό της Ευρωλίγκας και αύριο Κυριακή θα διεκδικήσει το 4ο τρόπαιο της ιστορίας του. Στις 9 το βράδυ, ο τελικός με τη Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Ο καιρός.
2: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, αναμένονται αύριο, με τοπικές βροχές και στα επιρωτικά καταιγίδες. Τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι σε Αττική και Θεσσαλονίκη, στους 27 και 26 βαθμούς, αντίστοιχα θα φτάσει η θερμοκρασία. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο στις 8 το πρωί, ακολουθεί η εκπομπή «Πάει και αυτή η μέρα» με τη Μαρίνα Λαχανά.
0: 105 και 5 στο κόκκινο.

και λέω θα κοιτάξω ευθεία. Θα βρω τη μεριά που κρύφτηκε πίσω από την γκρίζα πολυκατοικία.

0: 105 και 5 στο κόκκινο, εδώ είμαστε κι εμείς, καλησπέρα και από μας. Εδώ λοιπόν στα μικρόφωνα του στούντιο, στο ένα ο Στέλιος Δάβαρης, στο άλλο η Μαρίνα Λαχανά, στον ήχο είναι η Σοφία Ξερικού. Καλησπέρα Στέλιο.
1: Καλησπέρα Μαρίνα.
0: Ο Στέλιος Δάβαρης έχει έρθει και με την κιθάρα του και με τα τραγούδια του, ήδη μπήκαμε με το κορίτσι της βροχής, λίγο βροχερός ο καιρός, ενώ μας πήγαινε έτσι κατευθείαν στην άνοιξη, κάτι έστριψε. Αλλά ένα κορίτσι της βροχής είναι πάντα μέσα στην παρέα μας όταν είναι ο Στέλιος. Είναι ένα τραγούδι αγαπημένο.
1: Σε ευχαριστώ για την πρόσκληση ξανά, ακόμα μια φορά. Έχουμε να βρεθούμε δύο χρόνια περίπου, τρία από την κυκλοφορία του τελευταίου μου δίσκου.
0: Έχεις αγαπημένα τραγούδια όμως. Έτσι κι αλλιώς. Και τα παλιότερα και τα πιο.
1: Θέλω να σε ρωτήσω, ήταν τυχαίο που ξεκινήσαμε με το κορίτσι της βροχής?
0: Καθόλου.
1: Ξέρετε, το λέω γιατί είναι το πρώτο τραγούδι του πρώτου μου δίσκου.
0: Πρώτο.
1: Και έχεις κάνει μια επιλογή σήμερα από ό,τι μου πες.
0: Ναι.
1: Οπότε ήταν το πρώτο του πρώτου.
0: Ήταν και το πρώτο που έγραψες? Όχι.
1: Όχι, αυτό δεν θυμάμαι. Έτυχε. Ποιο ήταν, η αλήθεια είναι. Δεν θυμάμαι ποιο τραγούδι ήταν το πρώτο που έγραψα.
0: Και πότε, για πότε μιλάμε?
1: Κυκλοφόρησε το 2010 με την EMI, το Λέει Νερό. Αλλά τώρα, ξέρεις, ο πρώτος δίσκος έχει τραγούδια που είναι δοκιμασμένα, γιατί έχουν γραφτεί πολύ πιο πριν, αρκετά χρόνια πιο πριν, τα έχεις δοκιμάσει μέσα στα χρόνια και όταν κάνεις τον πρώτο σου δίσκο είναι δοκιμασμένα, είναι παιγμένα, είναι, ξέρεις.
0: Και έχεις να διαλέξεις από ό,τι θέλεις, έχεις όλη τη διάθεση.
1: Και έχεις και χρόνο να το ετοιμάσεις με άνεση χρόνο.
0: Είναι όλα αλλιώς.
1: Αυτό δεν θυμάμαι πότε γράφτηκε, να σου πω την αλήθεια. Μπορεί να είναι από το 2004-2005. Άσχετα που κυκλοφόρησε το 2010.
0: Είναι από τότε που άρχισες να γράφεις τραγούδια, δηλαδή.
1: Η αλήθεια είναι, ναι, ότι είναι από τα πρώτα.
0: Πρώτα έγραφες και τα φυλάγες, τα έκρυβες, πώς?
1: Όχι ακριβώς, αλλά τα δοκίμαζα, θα έλεγα, μες τα χρόνια εκείνα που πρώτο ξεκίνησα να γράφω. Τα δοκίμαζα και σε live μου, δειλά-δειλά, και μετά επέλεξα αυτά που ένιωθα ότι θα είχαν πιο πολύ απήχηση και έκανα τον πρώτο μου δίσκο.
0: Τελικά επηρεαζόμαστε από το πώς αν αρέσει κάποιο τραγούδι στον άλλον?
1: Έχεις χρόνο να το δοκιμάσεις. Mm. Δηλαδή τώρα σε μπαράκια μικρά που έπαιζα εγώ τότε με ένα βιολί, με δύο κιθάρες κτλ. Είχες την ευκαιρία να τα δοκιμάσεις, να δεις τι απήχηση έχουν. Και επίσης έχω δοκιμάσει τότε τραγούδια που οι δικοί μου άνθρωποι τα ξέρουν και δεν τα έχω κυκλοφορήσει ποτέ, δεν τα έχω γράψει. Έχουν μείνει στο σιρτάρι πάρα πολλά χρόνια.
0: Δηλαδή. Ναι. Α, υπάρχουν και τέτοια τραγούδια.
1: Και τώρα, σε αυτή τη φάση που βρίσκομαι, ετοιμάζοντας τον πέμπτο προσωπικό, ο στόχος είναι από χειμώνα να κλείσω κάποιους κύκλους μέσα μου όλα αυτά τα τραγούδια και να κάνω κάποια διαφορετικά project. Δηλαδή, σκέφτομαι, ας πούμε, να κάνω ένα κύκλο με τα δικά μου λαϊκά τραγούδια, σε εισαγωγικά το λαϊκά. Τραγούδια λίγο που μπορεί να έχω και δυο ζεμπέκικα, μπορεί να έχω και πιο και λίγο προς την παράδοση, πιο εσωτερικά πράγματα, λίγο πιο διαφορετικά. Ή να κάνω ένα κύκλο τραγουδιών με τα ματζόρε μου. Δηλαδή, θέλω να κλείσω κάποιους κύκλους με τραγούδια του Συρταριού που επιτέλους πρέπει να βγουν.
0: Και φωνάζουν ότι θέλουν
1: να βγουν. Και αν τα αφήσω να πάρουν το χρόνο που εγώ πηγαίνω.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Τη σχέση που έχω εγώ με το χρόνο, το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα προλάβω να τα βγάλω. Οπότε λέω να κάνω μια γενναία
0: έξοδο.
1: Έξοδο
0: τραγουδιών.
1: Ναι, ναι.
0: Κοίταξε, και εγώ το πιστεύω αυτό, με την έννοια της μεγάλης συναναστροφής με ανθρώπους που γράφουν τραγούδια, ότι σαν να σας μιλάνε, σαν να έχετε ένα διάλογο, εν πάση περιπτώσει, έτσι.
1: Έτσι είναι, και έχει να κάνει με το ο καθένας, ο κάθε τραγουδοποιός, το τι σχέση έχει με το γράψιμο. Τι εννοώ, μιλώντας για μένα πάντα, γράφω εντελώς βιωματικά. Mm-hmm. Δεν γράφω κατά παραγγελία, είτε μου το κάνουν παραγγελία, είτε το κάνω εγώ παραγγελία στον εαυτό μου και λέω τώρα είναι η ώρα να γράψεις κάτι. Μ' αρέσει να ζω τη ζωή και να αφήνω με να επιλέξουν εκείνα πότε είναι η ώρα να γράψω κάτι. Γι' αυτό το λέω βιωματικό. Mm-hmm. Και οπότε έχουν το δικό τους χρόνο τα τραγούδια.
0: Ξέρεις, την ώρα που μιλάμε έτσι και τα λέμε, μου ήρθε αυτό το τραγούδι του Σαββόπουλου, τραγουδάκια μου κατάμονα, αν σας αντάμονα. Αλήθεια, έχεις συμπεριλάβει στα live σου τραγούδια ανθρώπων που έπαιξαν κάποιο ρόλο στη μουσική σου?
1: Ναι, πάντα, μέσα στα χρόνια πάντα...
0: Επιλέγεις.
1: Πάντα επιλέγω τραγούδια τέτοια. Mm. Αλλά όσο περνάει ο καιρός και όσο τα δικιά μου τραγούδια, τα δισκογραφημένα τουλάχιστον, αυξάνονται, όλο και παίζω περισσότερα δικά μου τραγούδια, που όσοι έρχονται τα οικειοποιούνται μετά από κάποιες φορές. Και εκεί που κάποτε έπαιζα, γιατί δεν είχα πολλά τραγούδια και έπαιζα για τα χρόνια που μιλάγαμε πριν, έτσι,
0: ναι, ναι,
1: πρώτου δίσκου, έπαιζα ως επιτοπλίστων διασκευές. Πέρναγα και ένα δικό μου, πέρναγα και δύο δικά μου.
0: Δειλά-δειλά.
1: Ναι. Μετά αυτό το ποσοστό άρχισε να αλλάζει.
0: Κοίταξε όμως, εγώ συμφωνώ βεβαίως.
1: Συγγνώμη που σε διακόπτω. Ναι. Και τώρα πια παίζω πέντε διασκευές, έξι, αλλά είναι στοχευμένες.
0: Επιλεκτικά.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη. Πάντα όμως και από αυτά που έχεις επιλέξει των άλλων, πάλι εσύ βγάζεις τη δική σου ταυτότητα.
1: Ναι, δεν γίνεται διαφορετικά. Ίσως συμβαίνει περισσότερο με τους τραγουδοποιούς. Δηλαδή, επειδή παίζουμε και έχουμε τη γραφή και έχουμε και την επαφή με το όργανο, τα οικειοποιούμαστε κάπως. Νιώθουμε σαν να τα έχουμε γράψει εμείς. Αποκτάμε
0: έτσι
1: μια
0: είναι
1: άλλη σχέση μαζί τους. Και χαίρομαι που το έχεις βάλει το χωρίς με ένα δειλινό, γιατί ήταν μια διασκευή που έκανα πριν κάποια χρόνια στο Βασίλη Τσιτσάνη.
0: Ναι, προδίδει στη λίστα μου.
1: Εντάξει, ένα μικρό,
0: δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Θα το ακούσουμε βεβαίως. Απλώς τώρα έχουμε να ακούσουμε αυτό που λες «Σ' αγαπώ για πάντα». Και τολμάς και το λες και το τραγουδάς
1: το
0: και σου αρέσει
1: είναι
0: το πάντα.
1: Είναι δύσκολη λέξη το «για πάντα».
0: Και το «Σ' αγαπώ» είναι δύσκολη.
1: Αλλά μόνο αν γράψεις ένα τραγούδι για τον πατέρα σου μπορείς να πεις μια τέτοια κουβέντα.
0: Ναι, αλλά εδώ είσαι τόσα χρόνια για τα δύσκολα. Γιατί και γράφεις τραγούδια που φύγεις καταστάσεις και περνάς αυτά που περνάς για να τα γράψεις και νομίζω ότι αυτό ακούγεται μέσα από το τραγούδι.
1: Να κάνω ένα σχόλιο πάνω
0: βεβαίως,
1: σε αυτό.
0: Βεβαίως.
1: Μου έχει κάνει εντύπωση πολύ μια κυρία που είναι στη Μήνο CMI, δεν χρειάζεται να πω το όνομά της. Όταν είχαμε κάνει ένα ραντεβού κάποια στιγμή και είχαμε συζητήσει για τα τραγούδια μου και μου είπε αυτός για τον οποίο γράφεις πρέπει να είναι πολύ περήφανος. Βέβαια, αυτή νομίζει ότι. Δηλαδή, τα τραγούδια απευθύνονται με έναν τρόπο σε κάποιον άνθρωπο, τέλος πάντων.
0: Εντάξει, ο καθένας το ερμηνεύει.
1: Είσαι πολλούς.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν έχει σημασία τελικά που απευθύνονται. Σημασία έχει ο κόσμος πώς το ερμηνεύει.
0: Ναι, αλλά
1: εκείνη όμως είχε την αίσθηση ότι αυτά πηγαίνουν είναι τόσο προσωποποιημένα που πηγαίνουν σε κάποιο συγκεκριμένο άνθρωπο που είναι περήφανος.
0: Θα
1: του γράφεις όλα αυτά τα τραγούδια.
0: Ήταν περήφανος.
1: Εντάξει, δεν γράφω όλα τα τραγούδια του πατέρα
0: μου, αλλά... για το συγκεκριμένο ή για την αρχή που...
1: Πιστεύω πως ήταν, δεν το έμαθα ποτέ ή δεν το έδειξε ή οτιδήποτε.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί να το έδειξε με έναν δικό τρόπο, αλλά φαντάζομαι πως ήταν κατά βάθος.
0: Ωραία, πάμε να το ακούσουμε. Ναι.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στο Κόκκινο και μιλάμε με τον Στέλιο Δάβαρη και ακούμε τραγούδια του. Βεβαίως κάποια τραγούδια είναι πιο φορτισμένα, όπως αυτό που έχει γράψει.
1: Εμένα μου φαίνονται όλα φορτισμένα, ας πούμε, αλήθεια.
0: Καλό αυτό.
1: Αλλά είναι η προσωπική μου αίσθηση για τα τραγούδια που γράφω.
0: Ναι. Και λογικό είναι. Το στίχημα είναι...
1: Το καινούργιο project που λέω να βγάλω κάποια ματζόρε,
0: ναι,
1: είναι τραγούδια αποφορτισμένα.
0: Αποφορτισμένα.
1: Είναι τραγούδια...
0: Μας τρομάζεις.
1: αρκετά διαφορετικά, με χιούμορ, με...
0: Α.
1: Έχουν εντάξει, πλάκα αυτά τα τραγούδια.
0: Για να δούμε τα ματζόρε σου.
1: Ναι.
0: Ωστόσο, ενώ ετοιμαζόμαστε για ένα live του Στέλιου και θα μας πει και όλα και στο στάδιο προετοιμασίας και στο στάδιο των προβών που βρίσκεται, θέλω να πάμε αρκετά χρόνια πίσω επίσης για να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο ντουέτο. Εγώ με αυτό σε γνώρισα. Ίσως ήταν και τότε πιο... είχε ακουστεί περισσότερο στα ραδιόφωνα.
1: Όχι, νομίζω ότι δεν ακούστηκε αυτό.
0: Δεν ακούστηκε. Λοιπόν, πες μας αυτό το ντουέτο. Και θα περάσουμε και σε ένα άλλο, αλλά επειδή βλέπω το χρόνο γι' αυτό.
1: Αυτός ο δίσκος, ο δεύτερος, ήταν να βγει και εκείνος από την EMI.
0: Και τελευταίες... Τότε που είχαμε πολλές εταιρείες.
1: Τότε ήταν το χαμός, ναι. Και βέβαια ήταν σε μια περίοδο πολύ μεγάλης κρίσης το 2012.
0: Κάτσε τώρα, γιατί υπάρχει μια κρίση από το 2008, που η οποία δεν λέγεται πια κρίση.
1: Υπάρχει μια μόνιμη κρίση.
0: Ακριβώς, οπότε αφού είναι μόνιμο, ναι.
1: Και ήταν να βγει από την EMI που τελικά τελευταία στιγμή δεν βγήκε. Οπότε για αυτό το ντουέτο αρχικά είχαμε σκεφτεί την Ελευθερία Βανιτάκη. Αλλά επειδή εκείνη τον καιρό έκανε κάποιο άλλο project, δεν ήρθε να κάνουμε αυτό το τραγούδι. Και τότε μου προτείναν την EMI την Ευρυδίκη, η οποία... Τι να σου πω τώρα, ήταν συγκλονιστική και στο πώς. Πριν δεν ήξερα τι θα συζητούσαμε και τώρα προκύπτουν έτσι πράγματα ενδιαφέροντα. Η οποία την τιμάει, ήρθε στο στούντιο να το πει χωρίς να το έχει ακούσει. Απλά και μόνο επειδή μπήκε, άκουσε κάτι από μένα από τον πρώτο δίσκο και ήταν σίγουρη ότι θα ήταν κάτι ωραίο. Και ήταν μια συνάντηση πολύ αβίαστη, δηλαδή κύλησε σαν νεράκι. Είναι από τις τραγουδίστρες που μόνο αυτή θα μπορούσε να κάνει το ίδιο αυτό το πράγμα που κάνει στο τραγούδι μέσα, να τραγουδήσει σε αντρικό τόνο και να κάνει αυτή την τόσο ψηλή φωνή που κάνει.
0: Λοιπόν.
1: Και θεωρώ για τις κριτικές που ακούσα τότε από κάποιους ανθρώπους του χώρου, κυρίως από κάποιους παραγωγούς, το οποίο μάλλον με τιμάει, για καλό θεωρώ ότι υπόθηκε, ότι έκανα την Ευρυδίκη μέσα από αυτό το τραγούδι να ακούγεται διαφορετική, σαν να μην καταλαβαίνεις ότι είναι η Ευρυδίκη.
0: Όμως είναι μια σοβαρή.
1: Για καλό το λέω και για την Ευρυδίκη αυτό και για το τραγούδι.
0: Και τελικά έχει δοκιμαστεί σε πολλές τέτοιες καταστάσεις με την έννοια της δυνατότητας της φωνής της.
1: Ναι.
0: Συμφωνείς?
1: Ναι.
0: Όλα αυτά τα χρόνια το μεταξύ.
1: Οι δυνατότητες, ναι, που έχει είναι.
0: Ναι. Είναι αυτό που λέμε και ταλέντο και φυσικό χάρισμα.
1: Ακριβώς.
0: Και σπουδές και εξάσκηση και όλα αυτά που συγκεντρώνονται με τη λέξη.
1: Ήταν πάρα πολύ ευχάριστη εμπειρία, αν και νομίζω ότι έχει αδικηθεί και το τραγούδι και η συνεργασία που είχαμε την Ευρυδίκη. Δηλαδή δεν προέκυψε ή δεν έγινε, είτε φταίω εγώ είτε φταίει κάποιος άλλος, είτε η εταιρεία.
0: Όποιος,
1: δεν δώσαμε στο τραγούδι λίγο...
0: Αυτό που...
1: Λίγο boost, λίγο αέρα, να το φυσήξουμε όλοι μαζί, να κάνουμε κάτι. Το κάναμε
0: και το
1: χαρήκαμε την ομορφιά της στιγμής και έμεινε εκεί. Με αυτήν
0: λοιπόν, είναι μια καλή ευκαιρία λοιπόν να το θυμηθούμε και εμείς, να το θυμίσουμε και στους φίλους και στις φίλες που μας ακούνε. Ο τίτλος είναι «Απομακρυνόμαστε».

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε με τα τραγούδια του Στέλιου, του Στέλιου Δάβαρη. Εδώ τώρα βρεθήκαμε σε αυτό το παλιότερο βέβαια, Όλα είναι νερό.
1: Το μόνιμο του πρώτου δίσκου και
0: το
1: αυτό.
0: Το μόνιμο του πρώτου δίσκου. Και που πόσα σημαντικά πιστεύω ότι ήταν η βάση σου, έτσι δεν είναι, δεν το συνηθίζετε εσείς που γράφετε να τυχαίνει να είναι το ένα καλύτερο από το άλλο στον πρώτο σας δίσκο, στην πρώτη συλλογή, να το πούμε έτσι, γιατί τώρα πια...
1: Είναι κάπως πιο ιδιαίτερα τραγούδια, τα πρώτα τραγούδια ενός, με αυτά που συστήνεται κάποιος, που πρώτο συστήνεται. Και νομίζω ότι είναι πιο ιδιαίτερα ακριβώς γιατί τα κουβαλάς πιο πολύ χρόνο μέσα σου. Και μέσα σου, αλλά και τα έχεις γράψει και αρκετό καιρό πριν ενδεχομένως, ή τα έχεις δοκιμάσει, αυτό που σου έλεγα πριν. Μετά αρχίζουν λίγο τα πράγματα και μέσα σε ένα, δύο, τρία χρόνια ξανά.
0: Υπάρχουν και οι έξωθεν πιέσεις, δεν είναι? Σε ρωτάνε.
1: Σε μένα δεν έχει συμβεί ποτέ.
0: Δεν έχει συμβεί.
1: Δεν γράφω υποπίεση έτσι κι αλλιώς, όπως σου είπα και πριν.
0: Ναι. Σίγουρα δεν θα έρθει κάποιος να σε απειλήσει, αλλά δεν υπάρχουν ερωτήσεις.
1: Όχι, σε απειλούν καμιά φορά.
0: Σε απειλούν κιόλας.
1: Πρέπει το επόμενο χρόνο να γράψεις καινούργια τραγούδια.
0: Πω, μάλιστα.
1: Αλλά δεν έχει συμβεί σε μένα, οπότε.
0: Χαίρομαι που δεν σου έχει συμβεί.
1: Δεν ξέρω πώς θα λειτουργούσα κάτω από μια τέτοια πίεση.
0: Πιο ελεύθερος, έτσι.
1: Ισχύει.
0: Και είσαι πιο ελεύθερος δημιουργός, δημιουργώντας κάτι και να το ανεβάσεις μόνος σου σε πλατφόρμα. Όπως συνηθίζεται.
1: Κοίτα, είμαι άστεγος, εννοώ δισκογραφικά αρκετά χρόνια.
0: Όπως και πάρα πολύ. Ναι.
1: Όπως και πάρα πολύ. Ανεξάρτητος και ωραίος και. Αυτό κάνω και εγώ που είπες μόλις. Χωρίς να σημαίνει ότι είμαι κλειστός αύριο μεθαύριο, το καινούργιο δίσκο που ετοιμάζω τώρα να το βγάλω από τη στέγη κάποιου label. Αλλά. Εντάξει, αυτό έχει και μια ελευθερία. Δηλαδή, έχει να κάνει καταρχάς με το τι σου προσφέρει κάτι. Οπότε, αν έχει νόημα να σου προσφέρει κάτι για να σου πάρει κάτι,
0: ναι,
1: να το κάνεις.
0: Τώρα που έχεις μάθει όμως να τα κάνεις όλα, το λέγαμε και με το Ζούδιαρη αυτό. Τώρα που έχεις μάθει, τώρα που έχει μάθει κάποιος να τα κάνει μόνος του και να περνάνε από τον έλεγχό του, μήπως δεν θέλει κιόλας.
1: Έτσι κι αλλιώς από τον έλεγχό σου περνάνε. Θέλω να πω, εσύ που τα φτιάχνεις και τα πληρώνεις, έχεις και τον τελευταίο λόγο. Και την καλλιτεχνική ευθύνη αυτού του προϊόντος. Αυτό, ως προς αυτό, είναι κάτι ωραίο. Αλλά μιλάω για τους ανθρώπους που ξέρουν τι θέλουν να κάνουν. Γιατί δεν ξέρουν όλοι πάντα τι θέλουν να κάνουν.
0: Ναι.
1: Μιλάω σε θέματα παραγωγής, σε θέματα
0: άποψης
1: αισθητικής. Ως προς αυτό, είναι ωραίο. Το μοίρασμα όμως είναι κάτι και αυτό επίσης όμορφο να συμβαίνει. Όταν όμως οι άνθρωποι μιλάνε την ίδια γλώσσα. Σε ζητήματα αισθητικής που αφορούν από τον τρόπο που θα ηχογραφήσεις μέχρι την επιλογή των τραγουδιών, μέχρι τα εικαστικά, μέχρι οτιδήποτε. Έχει και τα καλά του που τα κάνουμε όλα μόνοι μας. Αλλά ναι, όσο και μόνοι μας να τα κάνουμε, στο τέλος χρειάζεσαι ενέργεια και από ανθρώπους που ολοκληρώνουν αυτό το puzzle, πώς να το πω, δηλαδή είναι απαραίτητη. Γιατί εμείς δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα.
0: Έχει χαθεί και το επάγγελμα του παραγωγού, κατά κάποιο τρόπο, έτσι δεν είναι?
1: Συγγνώμη.
0: Έχει χαθεί και το επάγγελμα του παραγωγού.
1: Εντάξει, ναι.
0: Οπότε και πώς αναπρολάβει και κάποιος που ήδη έχει καταφέρει να υπάρξει και πόσους να αναλάβει και τα λοιπά.
1: Επίσης, η λέξη παραγωγός είναι μια μεγάλη λέξη. Δεν είναι αυτός που πηγαίνει σε ένα στούντιο και λέει: παιδιά, εδώ στη μίξη, ανεβάστε τη φωνή, γιατί μου φταίει η φωνή που είναι χαμηλά και βάζουμε, ναι, τη φωνή στο Θεό. Και τώρα είναι καλά το τραγούδι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δηλαδή,
0: ότι
1: πρέπει να έχει και περισσότερες γνώσεις πέρα από το ένστικτο του να επιλέγει ένα ωραίο τραγούδι,
0: ναι,
1: για παράδειγμα.
0: Όμως είχαμε κάπως προχωρήσει και σε αυτό. Είχαμε κάπως προχωρήσει. Ναι, δεν μπορούσαμε να ανταγωνιστούμε τους ξένους παραγωγούς, αλλά είχαμε κάπως προχωρήσει.
1: Η καλύτερη παραγωγή είναι στην αφάνεια.
0: Σταμάτησαν.
1: Είναι στην αφάνεια η καλύτερη
0: στην
1: παραγωγή.
0: Στην αφάνεια τι εννοείς?
1: Δεν φαίνονται. Δημιουργούν στα υπόγεια όπως δημιουργούμε και εμείς που είμαστε μαζί τους. Από τον παραγωγό το δικό μου μιλάω, από τον Γιώργο Παρασκευαίδη μέχρι και άλλους ανθρώπους που είναι στην αφάνεια, που δεν φαίνονται. Που δεν είναι.
0: Περιζήτητοι.
1: Ακριβώς. Και που δεν βάζουν την υπογραφή τους απλά επειδή βάλαν την υπογραφή τους.
0: Ναι.
1: Σου λέει, ξέρω εγώ, έκανα αυτό το δίσκο και η παραγωγή έκανε ο Τάδε. Και πάει ο Τάδε και βάζει την υπογραφή.
0: Ναι. Πιστεύω ότι πλέον
1: έχουν
0: δεν
1: γίνει και στο παρελθόν πολύ αυτά.
0: Στο παρελθόν μπορεί. που υπήρχαν και οι δισκογραφικές οι μεγάλες και που υπήρχε έτσι ένας σωρός επαγγέλματα που τελικά, δηλαδή δεν είναι μόνο του παραγωγού που είναι καθοριστικό, καθοριστικό όμως είναι και του σχεδιαστή εξωφύλων. Όταν δεν υπάρχει τώρα ούτε αυτό, το εξώφυλλο. Τέλος πάντων, υπάρχουν κάποιες φωτογραφίες και υπάρχει κάποια δομή που
1: να υπάρχει κάποια, βρίσκεται τον κάποια τρόπο. Σκέψη πίσω από αυτό, κάποια ιδέα, κάτι εμπνευσμένο. Όχι πήραμε μια μούρη και την κοτσάραμε και βάλαμε και έναν τίτλο. Να υπάρχει δηλαδή από πίσω. Αυτό δεν αφορά μόνο το εξώφυλλο. Αυτό αφορά όλη τη διεργασία και όλη τη δουλειά που θέλει από πίσω ένα τραγούδι.
0: Ακόμα και η σειρά των τραγουδιών. Έτσι, αλλά παλιότερα και ακόμα και αυτό ψηλά έχει γάμα. Αλλάξει. Ναι, ακούγαμε το δίσκο ολόκληρο με τη σειρά που επιλέγει ο παραγωγός ή με τη σειρά που έχει επιλέξει ο καλλιτέχνης, τέλος πάντων, έτσι όπως έρχεται. Τώρα πια ένα-ένα τα τραγούδια, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι και όσο σε περίμενα έκανα αυτή τη σκέψη ότι τελικά δεν το λέω για κακό ή καλό, είναι κατηγορήσει τον κόσμο. Ο κόσμος έχει αποφασίσει ότι το προϊόν πια δεν το ήθελε ή ήταν οι συνθήκες τέτοιες που ευτελίστηκε το προϊόν, το φυσικό προϊόν. Το να το πάρω στα χέρια μου και να δω ότι έχει 10 τραγούδια και να το ανοίξω και να δω ποιος το έγραψε, τι έγραψε, πώς μυρίζει το χαρτί.
0: Τότε γιατί στην Ολλανδία, ας πούμε, έχει δισκάδικα που κάνουν γιορτές, κάνουν πάρτι, πουλάνε τα pick-up, πουλάνε τους δίσκους, πουλάνε βινήλιο.
1: Τα τελευταία χρόνια το βινήλιο ανέβηκε αρκετά, αλλά... Το επόμενο βήμα, το τι θα είναι αυτό, τελικά το συζητάμε χρόνια, ότι δεν έχει φανερωθεί το προϊόν πώς θα είναι στο μέλλον. Δηλαδή θα βάζουμε μια τσίχλα στο στόμα μας και θα ακούμε ένα τραγούδι, θα γυρίσει πάλι το CD, θα υπάρχει βινήλιο. Και το βινήλιο δεν έκανε το μεγάλο μπαμ να πεις ότι ο κόσμος θα πάει να αγοράσει βινήλια. Είναι για τους πιο πολύ πορωμένους που αγαπάνε το πιο vintage, το πιο... πιο ρομαντικούς.
0: Ναι.
1: Το επόμενο στάδιο έχει χρόνια να φανεί ποιο είναι. Το ψηφιακό έχει κερδίσει ολοκληρωτικά.
0: Έχει κερδίσει και είναι και ένα είδος που αντιμετωπίζεται πιο οικονομικά. Όμως, γιατί και το βινήλιο κοστίζει και εμείς έχουμε πολύ χαμηλούς μισθούς και τα λοιπά.
1: Και τα πληρώνουμε όλα μόνοι μας.
0: Έτσι δεν είναι. Και εσείς τα πληρώνετε και εμείς τα πληρώνουμε. Οπότε γίνεται μία ανακύκλωση. Όμως, εδώ τώρα ο Στέλιος έχει φέρει την κιθάρα του. Την αγαπημένη του κιθάρα.
1: Με έπεισες να το κάνουμε αυτό. Γιατί...
0: Εντάξει, καταλαβαίνω ότι δεν είναι εύκολο.
1: Είναι λίγο, ναι.
0: Ότι είναι πολύπλοκο, ναι.
1: Έλα, έχω διαλέξει ένα τραγούδι που σίγουρα το αγαπάς. Και αφού μου είπες ότι ήθελες να πούμε κάτι από τα παλιά,

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Στέλιο.
1: Παρακαλούμε.
0: Τι τραγούδι είναι αυτό, τι τραγούδι ωραίο διάλεξες.
1: Εντάξει, είναι Καλδέρα, το έχει πει μου σχολείου.
0: Πολύ φορτισμένο, όπως λέγαμε πριν, και πολύ έντονο. Είναι ένα τραγούδι από αυτά που θα λέγαμε αθάνατα, έτσι, μέσα σε, στο ελληνικό τραγούδι, στους θησαυρούς του ελληνικού τραγουδιού. Δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ, ναι. Οπότε αυτό σημαίνει ότι...
1: Όταν καλείσαι να πεις ένα τραγούδι.
0: Ένα μόνο, ναι.
1: Είναι ό,τι πιο άβολο
0: ναι.
1: υπάρχει. Όπως πηγαίνουμε και βλέπουμε συναδέλφους και από ευγένεια, μπορεί να σε σηκώσουν να πεις ένα τραγούδι. Είναι ό,τι πιο άβολο και αμήχανο, όπως το βιώνω εγώ τουλάχιστον. Και τώρα, αλλά δεν το λέω άβολο και αμήχανο με την κακή έννοια, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις, δεν μπορείς να το κάνεις.
0: Ναι.
1: Μπορείς, αλλά έχεις ένα...
0: Ένα ταχυκάρδι,
1: πολύ ναι. περίεργο.
0: Ναι. Αυτό σημαίνει ότι ακούς και λαϊκό τραγούδι, ότι άκουγες λαϊκό
1: ναι,
0: τραγούδι.
1: Έχω ακούσει πολύ λαϊκό τραγούδι και από το σπίτι μου, τα ακούσματα που είχαμε στην οικογένειά μου. Πάρα πολλά τραγούδια. Γι' αυτό και προέκυψε και η διασκευή αυτή που σου έλεγα πριν με το...
0: Ναι, να ακούσουμε τότε με την αφορμή αυτή και με αυτά που λέμε.
1: Το οποίο το έχουμε αλλάξει πάρα πολύ.
0: Να ακούσουμε
1: έτσι.
0: Να κάνουμε αλλαγή, Σοφία, και να ακούσουμε αυτό που λέει «Χωρίσαμε ένα δειλινό». Ναι, τι αλλαγές έχεις κάνει.
1: Εντάξει, έχει γίνει πολύ δυτικό άκουσμα αυτό που έχουμε κάνει.
0: Δηλαδή.
1: Δεν έχει καμία σχέση.
0: Ότι...
1: Καταρχάς είναι ματζόρε το τραγούδι, το κάναμε μινόρε και έχει γίνει ένα πράγμα λίγο ethnic.
0: Χάνε το Τσάνης, νομίζεις.
1: Δεν χάνεται, ότι σαν ό,τι και να κάνεις, γιατί η μελωδία που έχω τραγουδήσει είναι αυτή που είναι. Οι αρμονίες έχουν αλλάξει, η ενορχήστρωση έχει αλλάξει.
0: Λοιπόν, για να ακούσουμε πώς το εμπνεύστηκες, πώς το άκουσες και εν τέλει ποιο είναι το αποτέλεσμα. Χωρίσαμε ένα δειλινό.

0: Και νομίζω ότι ο κάθε ένας μουσικός ήταν σε μία θέση, έτσι όπως βγήκε αυτή η διασκευή, και βεβαίως δεν χάθηκε ο Τσιτσάνης, αλλά και απ' την άλλη είχατε και ένα σεβασμό ο καθένας χωριστά και όλοι μαζί.
1: Έτσι είναι, αλλά ξέρεις, υπάρχει και η άλλη άποψη.
0: Της αναδημιουργίας.
1: Όχι, ότι η πιο σκληροπυρηνική του είδους που αγαπάνε, υποτίθεται, με παροπίδες, ας πούμε, το κάθε είδος της μουσικής.
0: Εντάξει, τους ξέρουμε. Ναι.
1: Παθαίνουνε, ξέρεις, νομίζουν ότι το νόημα μιας διασκευής δεν είναι παρά συγγνώμη, να γεφυρώσει τις γενιές. Δηλαδή κάνεις ένα άκουσμα το οποίο γεφυρώνει μια 50 χρόνια. Έρχεται κάποιος και ακούει έναν ήχο που λέει «Α, είναι πιο κοντά σε εκείνον από τον ακούσει».
0: Συμφωνούμε απολύτως. Απ' την άλλη όμως να πω και να ρωτήσω μάλλον κάτι, γιατί έχεις μαθητές. Έχεις ένα τρόπο που διδάσκεις από την πλευρά σου, από τη γενιά σου, μουσική σε νεότερα παιδιά, έτσι, ή έχεις και
1: τραγούδι, μεγάλους. Όλες τις ηλικίες.
0: Τραγούδι. Όταν διδάσκεις κάτι που έρχεται από τα παλιά, το ίδιο δεν κάνεις. Με τον τρόπο σου το λες. Κατάλαβες. Ο αγωγός υπάρχει και εσύ με τον τρόπο σου το διδάσκεις.
1: Πάντα με τον τρόπο σου.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Βέβαια.
0: Οπότε εδώ έρχεται και ο άλλος, ο τρίτος, ο τέταρτος που θα πει «Μου αρέσει αυτό, συμφωνώ με αυτό το δάσκαλο, συμφωνώ με αυτή τη μέθοδο, με αυτή τη λογική».
1: Ρε παιδί μου, εγώ είπα πριν αυτό το τραγούδι που έχει πει μου σχολείου.
0: Ναι.
1: Το κάνεις δικό σου με έναν τρόπο. Δηλαδή, τι σχέση έχει αυτή η εκτέλεση.
0: Ακριβώς.
1: Άρα, οικειοποιήσε τα...
0: Και αυτό είναι και το μεγαλείο του τραγουδιού, που αυτό που λέμε, ας πούμε, το αθάνατο τραγούδι, που περνάει μέσα από τα χρόνια και μέσα από τους ανθρώπους, με όποιο τρόπο
1: ακριβώς
0: μπορεί και έχει ο καθένας. Ακριβώς.
1: Εγώ αυτό το τραγούδι του Τσιτσάνη ξεκίνησα να το παίζω στα live μου, μόνος μου, μια κιθάρα, και ξαφνικά μπαίνει όλη η μπάντα και το κάνουμε διασκευή επιτόπου. Δηλαδή μπήκανε και τζαμάρα με επιτόπου, δεν το είχαμε προβάρει. Ήταν μια στιγμή που εγώ το έλεγα με μια κιθάρα μέσα στο πρόγραμμα. Και αυτοί καπνίζανε, κάναν κάτι άλλο, ξέρω εγώ. Και ξαφνικά το παίζουμε όλοι μαζί και εκεί γεννήθηκε η ιδέα ότι πάμε να το κάνουμε μια διασκευή,
0: ναι,
1: ξέρω εγώ.
0: Ναι, πολύ ωραία, πολύ ωραία ιδέα. Λοιπόν, στο live σου αυτό...
1: Να πούμε που είναι, καταρχάς.
0: Ναι, να μας πεις λεπτομέρειες.
1: Είναι την άλλη Κυριακή, 31 Μαΐου. Είναι στο Γκάζι, στο Κεραμικό, στο Radio Stage. Είναι στη Δεκελέων 24. Στις 9.30 το βράδυ.
0: Είναι νέος χώρος.
1: Ναι, φέτος άνοιξε για πρώτη φορά το χειμώνα. Εντάξει, θα είμαι με την πάντα εκεί, την ηλεκτρική.
0: Με
1: οι
0: ποιος?
1: Τέσσερις μας. Θα είμαι πάντα ο Γιώργος Παρασκευαίδης, πάντα ο Χρήστος Κεχρή στον μπάσο, και στα τύμπανα ο Πέτρος Φατής, και στον ήχο ο Μιχάλης Καράκης. Είναι αυτή η ομάδα που συμπορευόμαστε τα τελευταία αρκετά χρόνια. Από το 2008-2007.
0: Μπράβο. Νομίζω ότι αργότερα αρχίσατε, ναι, να είσαστε μαζί, συνοδοιπόροι.
1: Είναι σταθερές αυτές οι σχέσεις. Και εντάξει, θα είναι ωραία. Δεν παίζω συχνά, για διάφορους λόγους και από επιλογή.
0: Και δηλαδή, τι ώρα θα αρχίσετε?
1: Φέτος είναι το δεύτερο live που θα κάνουμε.
0: Ναι.
1: Full band. Θα αρχίσουμε στις 9.30. Και ωραία, έχουμε χαρά γι' αυτό. Οπότε σας περιμένουμε.
0: Πολύ ωραία. Και εγώ αυτό σκεφτόμουν, τελειώντας την εκπομπή μου, την τελευταία μέρα του Μαΐου, έτσι, θα περάσω να σας ακούσω. Έχεις πάντα, προσέχεις πάντα και τον ήχο και όλοι σας δηλαδή, γιατί αυτό δεν γίνεται. Ναι.
1: Όλοι μας, είναι τα παιδιά, είναι experts ο είδος τους, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και στον ήχο και στην παραγωγή και σε όλα.
0: Και έτσι αυτό που το χαίρεστε και μεταξύ σας ως μουσική, αυτό πιστεύω ότι μετράει και βγαίνει.
1: Με πειράζουν αρκετά μετά από τόσα χρόνια, ξέρεις, μου λένε διάφορα.
0: Λογικό, λογικό.
1: Αλλά δεν τους αλλάζω, τους αγαπάω.
0: Λογικό, λογικό. Αυτό είναι και ένα δέσιμο που αξίζει να το κρατήσετε. Θέλουμε να τελειώσουμε με αυτό το ντουέτο που έχεις με τη Λόλα.
1: Με ρώτησες αν υπάρχει κάτι καινούριο. Να. Καινούριο είναι. Μέχρι το επόμενο είναι ότι

0: τελευταίο καινούριο που έχει βγει.
1: Αυτό. Ναι. Λοιπόν, να σας
0: ευχαριστώ
1: ακούσουμε
0: πάρα πολύ
1: και
0: γιατί...
1: τους δυο σας και εσένα με τη Λόλα Γιαννοπούλου. Εμείς
0: κάλεσμα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Στέλιος Δάβαρης στο ένα μικρόφωνο, η Μαρίνα Λαχανά στο άλλο, η Σοφία Ξερικού στον ήχο. Γεια σας, καλό βράδυ.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 9.

απέναντι στην Μπαρτσελόνα, ο κορυφαίος Ζάρκο πάλι μετατράπηκε σε μοιραίος. Με την ιστορική χαμένη βολή και το σουτ του Κορνίλιους Τόμψον μοιάζει ακόμη με εφιάλτη για τους φίλους του Ολυμπιακού.

Ορχιστρική σύνθεση, τίτλος Ανατολή, το συγκρότημα Κοινή Θνητή, από τον δίσκο του Γινόμενο, δηλαδή ο καρπός, το αποτέλεσμα, η αλληλεπίδραση μουσικών επιρροών, συναισθημάτων, σκέψεων, με 10 συνθέσεις τραγούδια που κυκλοφόρησαν την άνοιξη του 2025. Έναρξη εκπομπής, χαιρετούμε την ραδιοφωνική συντροφιά.

δύο πατρίδες, ο Θοδωρής Βλαχογιάννης από τον δίσκο «Για όσους φύγαν», «Για όσους έφυγαν», «Για όσους δεν επέστρεψαν ποτέ», «Για τους τόπους τους που τους περιμένουν πάντα», αλλά και για αυτούς που στέκονται στη μέση αναζητώντας μια πατρίδα. Η πεντατονία και η παράδοση της Ηπείρου είχε από πένθυμα κλαρινέτα, κλαρίνο, νταούλι, φωνετικά που ραπάρουν, φωνές που τραγουδούν, και όλο αυτό μέσα σε μια low-bap, hip-hop αισθητική και προσέγγιση. Χαιρετούμε την ραδιοφωνική συντροφιά σε RGNA και διαδίκτυο. Στο ξεκίνημα για απόψε, 105 και 5 στο κόκκινο, η εκπομπή παίξε κανένα χαρούμενο. Ο Λάζαρος Καραγιάννης εδώ στο στούντιο φροντίζει όπως πρέπει τον ήχο. Ο Μιλών Γιάννης Πετρίδης στο μικρόφωνο. Για τα υπόλοιπα, για την επόμενη ώρα, σε μια εκπομπή που, όπως λέμε, βολτάρει σε διάφορους και διαφορετικούς δρόμους εντός και εκτός συνόρων. Και στα ξενιτεμένα τραγούδια του Κωνσταντή Πιστιόλη πηγαίνουμε.

Παραδοσιακό μαύρα μου μάτια και γλυκά από το πρώτο μικρό προσωπικό άλμπουμ του Ιππυρώτη Κωνσταντή Πιστιώλη. Ξενιτεμένα, 6 τραγούδια με αφορμή την ξενιτιά, τις μνήμες, τον όστο. Και παίζοντας, τζαμάροντας με την παράδοση και δι της Ιππυρώτικης μουσικής.

πλάνα ξενιτιά 31 χρόνια πίσω στην Ανδρομέδα και στη Γη, του Θανάση Παπακουσταντίνου, δεύτερος δίσκος του με βασικούς ερμηνευτές τον Σοκράτη Μάλαμα και την Μελίνα Κανά. Η ξενιτιά πλανεύει, είτε σε ξένο τόπο οδηγεί, είτε σε ξένο έρωτα.

Το συγκρότημα Σαλονομούς Κλιμαλιντήρ, δηλαδή σε μετάφραση η αίθουσα, διαθέτει κλιματισμό. Κέφι, χορός, μπρίο, δικές τους συνθέσεις, αλλά και διασκευές με τα δικά τους χούγια και άποψη. Όπως έκαναν στο all time κλασικό λαϊκό «Αγάπη μου επικίνδυνη» του Αντώνη Ρεπάνη και του Δημήτρη Γκούτη, που έχει γράψει οριστικά και διαπαντός με τη φωνή του Στράτου Διονυσίου το 1969. Εδώ είναι Βαλκάνια, δεν είναι επεξεγέλαση, όπως έγραψε και Εγγονόπουλος, και Ρουμάνι, Φανφάρι, Τσοκαρλία, Τζάζε Τούβας.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Και 4 στο κόκκινο.

0: Ο τρόπος που χαμογελάει, που πίνει κρασί και μιλάει ένα μοναχικό κορίτσι σε ένα μπαρ, μερικές φορές φτάνει και περισσεύει για να γίνει τραγούδι. Έτσι και έγινε η Αθηναίοι Closer από το 1998 και το δίσκο τους In the Market Wine στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιώρου της απόψινής εκπομπής 105 και 5 στο κόκκινο και η εκπομπή παίξε κανένα χαρούμενο.
1: Χόρευε πάντα μοναχή, κορμί λιγνό σαν το σπαθί, μαύρη ματιά της, μαύρα μαλλιά, μαύρα φτερά, μαύρη στα χείλη της φωτιά, μαύρη καρδιά της.

άλλο παρμένη, σκοτεινή, μαύρη σιωπή της. Μαύρο κρασί, μαύρη αστραπή, μαύρη σελήνη,

Mi luce beba, αχ εγκόστορα μου πικρή, γιατί χορεύεις μοναχή, αχ μπέμπα, κάνε παιχνίδι μπέμπα, κάνε παιχνίδι μπέμπα. Χορεύε πάντα μοναχή, κορμί λιγνό σαν το σπαθί, μαύρη ματιά.

μονάχα κοστούρα μου πικρή, γιατί χορεύεις μόνος. Αχ, μπέμπα, κάνε παιχνίδι, μπέμπα. Κάνε παιχνίδι, μπέμπα. Κάνε παιχνίδι, μπέμπα. Κάνε παιχνίδι, μπέμπα.

0: μοναχή. Αγμέπα, κάνε παιχνίδι, πέμπα. Κάνε παιχνίδι, πέμπα. Κάνε παιχνίδι, πέμπα. Κάνε παιχνίδι, πέμπα. Κάνε παιχνίδι, πέμπα. Κάνε παιχνίδι.
1: Η Μπέμπα αλλοπαρμένη, σκοτεινή, χορεύει μόνη και όταν κάνει παιχνίδι, κάνει ζημιές και ραγίζει καρδιές. Η Αρλέτα από το 1991 και τον δίσκο της «Άσε τα κρυφά κρυμμένα» και μια δεκαετία πίσω.

Η περίφημη και ιστορική ορχήστρα, ορκέστρα Baobab, μια σενεγαλέζικη μπάντα σε αφροκουβανέζικους και λάτιν ρυθμούς και ήχους, που διαγράψε μια πολύ σημαντική τροχιά από τη δεκαετία του 70 και μετά μέχρι τις αρχές του 80, όταν και διαλύθηκε για να ξαναενωθεί τη δεκαετία του 2000. Το 1982 ηχογράφησε τον δίσκο Pirate's Choice, από εκεί και το κομμάτι για την Κούμπα, τη γυναίκα που ξέχασε όρκους αιώνιας πίστης και έρωτα και έφυγε λέγοντας ότι όλα τελείωσαν γιατί απλά βαρέθηκε.

Νομίζω ότι λιγότερο ή περισσότερο κάποια στιγμή, και ας μην το παραδεχόμαστε, όλοι μας έχουμε ταυτιστεί με αυτό το «βαριέμαι». Η σπουδαία Μέρι Λό, η Μαρία Μαντωνανάκη, σε ηχογράφηση από το 1962, τραγούδισε τη μελωδία του πιανίστα Νίκη Γιάκοβλεφ σε στίχους Πυθαγόρα Παπασταματίου. Και έναν χρόνο αργότερα η Μπρέντα Λί, σε πικρούς αποχαιρετισμούς, λυπηρών μεν, αληθές δε.

Losing You, η Brenda Lee, 1963, τραγούδι των Jean Renard και Carl Sigman. Το επόμενο τραγούδι έρχεται από το 1959. Σύνθεση του Μάνου Χατζηδάκη με στίχους του Γιάννη Ιωαννίδη και του Παναγιώτη Κοκοντίνη. Ακούστηκε πρώτη φορά με τη φωνή της Τζένις Καρέζη στην ταινία «Το νησί των γενναίων» του Ντίμι Δαδύρα το 1959. Ωστόσο, η πρώτη επίσημη στη δισκογραφία έγινε με τη Mary Lou την ίδια χρονιά. Το 1962 πέρασε τα σύνορα εκτός με την ηχογράφηση και τη φωνή της Brenda Lee. Έκτοτε ακολούθησαν πολλές ηχογραφήσεις, διασκευές εντός και εκτός συνόρων. Εδώ η Alison Krauss, All Alone Am I.

Μην τον κοιτάς στον ουρανό, All Alone Am I, μετάβαση στα αγγλικά. Η μελωδία του Μάνου Χατζηδάκη με τον τρόπο και την ερμηνεία της Alison Krauss από το 2017 και τον δίσκο της Windy City. Τίτλοι τέλους για απόψε, από το 1988 και έναν πολύ αγαπημένο δίσκο, ο πρώτος για την συνάντηση των George Harrison, Jeff Lynne, Bob Dylan, Roy Orbison και Tom Petty, δηλαδή των Traveling Wilburys. Last Night και αποχαιρετούμε ο Λάζαρος Καραγιάννης που φρόντισε τα του ήχου, Γιάννης Πετρίδης στο μικρόφωνο. Ακολουθούν οι εξομολογήσεις του Νίκου Πετρουλάκη. Αύριο πάλι με το καλό στις 9, εδώ στο Κόκκινο 105 και 5 με άλλες ιστορίες. Γεια σας.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 10.
3: 91 και 4.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Thank you.

105 και 5 στο κόκκινο, καλησπέρα. 8, πάλι 8, 10 και 3 και 49, μεγάλο πράγμα η συνήθεια. Και για την επόμενη μία ώρα περίπου, τα τραγούδια θα διαλέξει και θα πει 2-3 πράγματα που γνωρίζει για αυτά ο Νίκος Πετρουλάκης.

Εξομολογήσεις ενός βινιλιομανούς και απόψε λοιπόν με τραγούδια παλιά και καινούρια, γνωστά και άγνωστα, επίκαιρα και ανεπίκαιρα. Αρχίζει γενομένης με ένα σχήμα από το Hampshire της Μεγάλης Βρετανίας που σε μία ώρα παρακάτω λεπτά θα πρέπει να είναι στη σκηνή του αν εκεί στα Εξάρχεια.

Ξεκίνημα απόψε λοιπόν με τους Action Painting και το These Things Happen. Στα πλαίσια λοιπόν του 4ου Athens Pop Underground Festival and Convention που έγινε χθες Παρασκευή 22 τρέχοντος και απόψε Σάββατο 23. Η μεταπή Low Clipping θα, οι Low Ceiling, συγγνώμη, θα κλείσουν το διήμερο και θα ακολουθήσει ανάλογο DJ set. Η Action Painting θα είναι σε μία ώρα για όσους πιστεύουν ότι προλαβαίνουν. Το ντεμπούτο του 45 στην Σάρα, σε αυτή τη μυθική ετικέτα και στη χώρα μας. Πέρασαν από την Damage Goods και πλέον και την Raving Pop Plus και πλέον έχουν καταλήξει στην δική μας All Bad Habits label. Κυκλοφόρησαν εκεί το περσινό τους The Kind Show με 5 τραγούδια. Ενώ για τη συνέχεια το επίσης ντεμπούτο 45 των Primal Scream, Αγνώριστη, η πίσω πλευρά.

1985 στην επίσης θρυλική Creation του Alan McGee. Η πίσω πλευρά στο All Fall Down. Ενώ στο επόμενο τραγούδι για να δούμε ποιος θα καταλάβει τις διαφορές. Ξέρω τουλάχιστον δύο που θα τις καταλάβει.

εντάξει, τα τύπα να έχουν άλλο έκο. Οι κιθάρες είναι κοντά.

0: Εδώ έχει φύγει βέβαια αλλού το κομμάτι. Για όσους απορούν λοιπόν ποιο είναι το τραγούδι και δεν πάνε να καταλάβουν τι συμβαίνει, είναι το You Can't Be Happy All The Time των Jay Walkers, που το δικό μας συγκροτήματος του ελληνικού, που κυκλοφόρησε ένα και μοναδικό 12-inch με 4 τραγούδια το 87 στην Virgin. Εδώ το διασκευάζουν σε μια κασέτα 50 μόλις θεμαχίων ή αντιτύπων, για να το πω πιο σωστά, ένα συγκρότημα από το Τόκιο της Ιαπωνίας, οποία τυπνεί για το σχήμα. Η Cycling in Marmalade είναι το κουίντετο από το Τόκιο. Έχουν κάνει 3 άλμπουμς μέχρι σήμερα. Ζήτησαν άδεια τα παιδιά, το συγκρότημα την έδωσε. Μέχρι τα τραβήματα του Πασκάλι προσπαθεί να κάνει τραγουδιστής, αλλά δεν τα πιάνει. Τι ωραίο το τραγούδι αυτό όμως, ε!
1: Attention please, attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

και 17 και 37 Σάββατο βράδυ στο κόκκινο, με ένα τραγούδι που σε σεληνιάζει κανονικά, όχι λόγω του θέματος αλλά λόγω του rhythm section εκεί που πηγαίνει αγέροχο. Και ο Φόγκερτι, φεγγαροχτυπημένος, λυκάνθρωπος κανονικός, προχωράει μέσα στους βάλτους. Με τη φαντασία του βέβαια ο Κακομύρης. Born on the Bayou, από το Bayou Country, τον Creedence Clearwater Revival του 69, το Γενάρη κυκλοφόρησε με στη Fantasy, και εκείνη τη χρονιά έβγαλαν δύο ακόμα μέχρι να τελειώσει. Παραδοσιακό το συγκρότημα στα φόρτε του. Ενώ για τη συνέχεια ένα συγκρότημα που έκανε ένα και μοναδικό άλμπουμ στην καριέρα του, άκουγαν στο όνομα Privilege 69 στην T-Neck, την ετικέτα των Isley Brothers, όπου κάνουν και την παραγωγή. Είναι όμως λευκοί και οι τέσσερις. Οι δύο πρώην μέλη των Soul Survivors, και στο μπάσο ο Jack Douglas, μας άφησε χρόνο στην προπερασμένη Δευτέρα 11 τρέχοντος, σε ηλικία 81 ετών. Έγινε γνωστός κυρίως με τις παραγωγές του σε ονόματα όπως η Aerosmith, το John Lennon και ο Lou Reed.

το τραγούδι που άνοιγε το ένα και μοναδικό άλμπουμ των Privilege με τίτλο το όνομά του. Έχει τίτλο Traitor. Ενώ για τη συνέχεια ένα ντεπούτο άλμπουμ από ένα σχήμα πάω και στο όνομα Quiver, το οποίο το είχα δανειστεί εκεί στα μέσα των 70's όταν έκανα εκπομπές σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό στα Μεσαία, τον Ήτα Βίτα, το Μάνο, να είναι καλά όπου και να είναι. Το ντεπούτο του άλμπουμ λοιπόν του 1971 με τίτλο το όνομά του στην Warner Brothers, σχήμα του κιθαρίστα Tim Renwick και των υπόλοιπων που εκείνη την εποχή έπαιζαν με τον Al Stewart. Ο Tim Renwick είναι από τους ανθρώπους που ανήκουν στον κύκλο των φίλων των Pink Floyd και εδώ σε ένα σημείο στα 3/4 περίπου του τραγουδίου θα ακούσετε ένα σαξόφωνο που ακόμα είναι στην αρχή της καριέρας του, ο Dick Parry, γνωστός από τη συμμετοχή του με το όργανό του σε τραγούδια το Pink Floyd όπως το Money, το Us and Them και το Sun You Crazy.

απλός και μεγαλόπρεπος. Ο Ντικ Πάρι έφυγε χθες, 22 τρέχοντες, ηλικία 84 ετών. Μεταξύ άλλων έχει συνεργαστεί και με τον Rory Gallagher, τους Bloodstone, τους Soul Funkers και τους Blues Melody Slim και Jimmy Witherspoon, καθότι φίλος του Mike Vernon, πέθανε και αυτός πρόσφατα. Το κομμάτι έκλεινε το άλμπουμ τους με τίτλο Reason for Staying. Το συγκρότημα μετάπλεξε με τους Sutherland Brothers, εκείνους που είχαν την πρώτη εκτέλεση του Sailing που έκανε επιτυχία ο Rod Stewart. Και το υπόλοιπο άλμπουμ, ή στο μεγαλύτερο μέρος τουλάχιστον, θυμίζει πάρα πολύ band, αλλά έχει ωραία τραγούδια.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Ένα και τέσσερα.

10 και 35 και 8 ακριβώς. Σάββατο βράδυ στο κόκκινο με τον Νίκο Πετρουλάκη και τον Gus Fairbairn, αυτόν τον συνθέτη, ποιητή, σαξοφωνίστα, ακτιβιστή και διάφορα άλλα παρεμφερή, που πηγαίνει έρχεται ανάμεσα σε Λονδίνο και Μάντσεστερ και ακούει στο όνομα Alabaster The Plum. Ένα από τα ονόματα που θα βρίσκεται στη σκηνή του 25ου Athens Jazz Festival εκεί στην Τεχνόπολη, στο Γκάζι. Ο συγκεκριμένος θα εμφανιστεί την επόμενη Τετάρτη 27 τρέχοντος, headliner της βραδιάς. Πολλά και διάφορα ονόματα από το εξωτερικό, όπως η Rebecca Tornquist από τη Σουηδία, η Big Task από την Ελβετία, οι Jazz Boys από την Ουγγαρία, η Elephant Nine από την Νορβηγία, η Connie Crows από τη Γερμανία και από την Ελλάδα φυσικά, αλλά περισσότερες λεπτομέρειες γι' αυτό αύριο, που είναι και το highlight της βραδιάς κατά τη γνώμη μου, του φεστιβάλ συγγνώμη, και highlight της βραδιάς οι headliners, αλλά θα τα πούμε αύριο αναλυτικά. Το 25ο Athens Jazz Festival ξεκινάει μεθαύριο Δευτέρα 25 τρέχοντος και θα είναι μέχρι την επόμενη Κυριακή 31 του Μάη. Το κομμάτι είχε τίτλο Visit Croatia και ήταν από το ντεμπούτο άλμπουμ του Alabaster The Plum, το Copernicus του 2012 για την Depth. Το κομμάτι έχει μπει και στην τη συλλογή το Cyan Lee Instrumentals Volume 1 που βγήκε από την International Athens του Σικάγο το 20, ενώ αυτό είναι ένα τρίο από τη Σουηδία και ένα από τα καλύτερα άλμπουμ που βγήκαν ποτέ από εκεί. Έχει τίτλο Little Dreaming Boy και είναι του 86 στην Wire, από το τρίο των 13 Moons.

Το κομμάτι δεν είναι τυχαία επιλεγμένο. Όλος ο δίσκος είναι έτσι, ως αντιπροσωπευτικό δηλαδή. Ακούγεται A Gentle Touch. Μόνο φωνή, κιθάρα, σαξόφωνο. Το πρώτο από τα τρία που έκαναν στην πενταετία 86-90 οι 13 Moons. Έχουν αποδεκατιστεί πλέον. Ο ένας δεν ζει, ο άλλος το έχει χάσει και ο τρίτος ασχολείται με κρασιά. Τρίο ήταν και οι επόμενοι, και από αυτούς δεν ζει ο βασικός. Αυτοί έβγαλαν 5 άλμπουμς. Ο λόγος για τους Μόρφιν από την Μασαχουσέτ των Ηνωμένων Πολιτειών, 1995 για την Ράικο, το άλμπουμ Yes, από όπου το I Had My Chance.

10 και 49 και 9 ακριβώς, Σάββατο βράδυ στο κόκκινο, με το φλάουτο του Eric Dolphy από τη μία πλευρά και το πιάνο του Felipe Diaz από την άλλη, μάλλον το βιμπράφωνο, συγγνώμη, υπογράφηκε τη σύνθεση April Rain, τη April, τη May. Arthur Jenkins πιάνο, Bobby Rodriguez μπάσο, Tommy Lopez στα κόγκας και Louis Ramirez στις τεμπάλες. Από το άλμπουμ Eric Dolphy and the Latin Jazz Quintet του 61 για την United Artists. Είχε κάνει και το άλλο την ίδια χρονιά στη New Jazz, πάλι με τους Latin Jazz Quintet, αλλά με εντελώς άλλη σύνθεση για την, με τίτλο Caribe. Ενώ το 1966 έβγαλε στην Prestige ο Henry Pacho Brown, ο περκασιονίστας, το τεμπλό του άλμπου με τίτλο Tough, παρέα με τους Latin Soul Brothers, το σχήμα του διασκευάζουν το Goldfinger του James Bond.

Και για να επανέλθω για μια στιγμή στον Eric Dolphy, που την εποχή εκείνη που έκανε τα άλμπους με τους Latin Jazz Quintet ήταν ταυτόχρονα και στο σχήμα του Charles Mingus, όπου έδινε ρέστα εκεί. Ήταν η περίοδος όπου ο Mingus έγραφε για την Candid το 61 και περιόδευε και στην Ευρώπη και έκανε και κανένα δυο ακόμα ζόρικα άλμπους. Ενώ θα κλείσουμε με έναν ακόμα καλλιτέχνη που είχε ξεκινήσει στην Prestige, αλλά στο άλμπουμ αυτό έχει πάρει μεταγραφή για την Blue Note. Είναι 58 και ο τρομπονίστας Benny Green κυκλοφορεί το Back on the Scene με τον Charlie Rouse τενόρο σαξόφωνο, Joe Knight πιάνο, George Tucker μπάσο και Louis Hayes τύμπανα, και στην πρώτη πλευρά υπάρχουν έντονα τα Latin στοιχεία. Θα κλείσουμε με το Mel Masbood. Είναι σύνδεση της Melba Liston. Η πρώτη γυναίκα που έπαιζε τρομπόνι στις ανδοκρατούμενες big bands των 40s, των 50s και των 60s. Το για την ώρα που πέρασε λοιπόν, τα τραγούδια διάλεξε και 2-3 πράγματα που γνωρίζει για αυτά ο Νίκος Πετρουλάκης. Ενώ για τη συνέχεια Θανάσης Μίνας με τα Inner City Blues του. Στη ρύθμιση του ήχου διδάξει απόψε Γιάννης Κολύβας. Ενώ εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο λίγο μετά τις 10. Τώρα δεν μπερδεύομαι. Μέχρι τότε λοιπόν, καλό υπόλοιπο βράδυ, καλό ξημέρωμα, γεια σας.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 11.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

Είναι λίγα λεπτά μετά τις 11, είστε πάντα συντονισμένοι στο κόκκινο, στο 105 και 5. Καλησπέρα, ξεκινάει η εκπομπή Inner City Blues, ο Γιάννης Κόλυβας ρυθμίζει τον ήχο, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για την επόμενη ώρα, ο Θανάσης Μήνας. 210-32-17-777 το τηλεφωνό μας. Καλή ακρόαση για αυτό το διάστημα που θα είμαστε μαζί στη σημερινή εκπομπή. Στο πρώτο μισάωρο, ως επιτοπλίστων, θα ακούσουμε κάποιες πρόσφατες κυκλοφορίες, ενώ στο δεύτερο μισάωρο θα ασχοληθούμε αρκετά με το Athens Jazz Festival που ξεκινάει, καλά να είμαστε, τη Δευτέρα που μας έρχεται στην Τεχνόπολη και για μία εβδομάδα με διάφορες πολύ ενδιαφέρουσες μπάντες από την ευρωπαϊκή jazz σκηνή και με κάποιες ελληνικές συμμετοχές. Θα ακούσουμε ορισμένα σχήματα και θα μιλήσουμε αναλυτικά για το line-up του φεστιβάλ. Για την ώρα ξεκινάμε με κάποια δισκάκια που κυκλοφόρησαν τον τελευταίο καιρό. Τελευταίο άλμπουμ των Social Distortion θα είναι στο ξεκίνημα της εκπομπής.

αν και υπάρχουν από τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 80. Αυτό είναι μόλις το 8ο άλμπουμ των Social Distortion με τον ιδανικό τίτλο Born to Kill, που κυκλοφόρησε πριν από μερικές εβδομάδες. Ακούμε το The Way Things Were, ένα κομμάτι έτσι κάπως νοσταλγικό. Ούτως ή άλλως το rock and roll και το rockabilly του 50, αλλά και οι country ήταν πάντα στοιχεία που υπήρχαν στον ήχο του συγκροτήματος του Mike Ness, παρά το γεγονός ότι οι ρίζες τους βρίσκονταν πάντα στο punk, από εκεί ξεκίνησαν. Όπως είπα, στο 8ο άλμπουμ της καριέρας τους, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ καλό άλμπουμ στα γνωστά κυβικά των Social Distortion. Για τους επόμενους, αντιθέτως, είναι αισίως το 25ο studio άλμπουμ, αυτό που θα κυκλοφορήσει στις 10 Ιουλίου με το καλό. Είναι ο άλμπουμ για τους Rolling Stones με τον τίτλο Foreign Tongues. Έχουν διαρρεύσει δύο κομμάτια μέχρι στιγμής. Ένα από αυτά είναι το βρώμικο Rhythm and Blues του Rough and Twisted.

Μια χαρά τα καταφέρνουν τα χρόνια μου. Έχουν αφήσει τα σημάδια τους, αλλά οι Stones, αυτό το βρώμικο rhythm blues, ξέρουν να το παίζουν καλύτερα από τον καθένα. Δεν θα απομακρυνθούμε και πάρα πολύ από αυτόν τον ήχο, καθώς στη σκητάλη θα πάρουν οι John Spencer Blues Explosion, που και αυτοί επιστρέφουν με νέο άλμπουμ με τον γενικό τίτλο Songs of Personal Love and Protest. Κυκλοφόρησε και αυτό σε μερικές εβδομάδες. Το κομμάτι που αποτελεί κατά κάποιο τρόπο το πρώτο σίγγλ λέγεται Orange Slice Blues.

τραγουδιστή γνωστή του μανιέρα, ο Τζον Σπένσερ και η παρέα του, ο Ράσελ Σίμονς στην κιθάρα και ο Τζούντα Μπάουερ στα τύμπανα, η Blues Explosion, το συγκρότημα του Τζον Σπένσερ. Στη δεκαετία του 90, ο Τζον Σπένσερ μαζί με άλλους μουσικούς νεότερους έβαλαν το χεράκι τους ώστε να επιστρέψει στη δισκογραφία ύστερα από πάρα πολλά χρόνια απομόνωσης ένας θρυλικός bluesman από το Μισισίπι, ο οποίος είχε κάνει κάποιες ηχογραφήσεις στο Σικάγο τη δεκαετία του 60, μετά είχε μπλεξίματα με τον νόμο και διάφορα άλλα, και τελικά έμεινε εκτός δισκογραφίας μέχρι και τα μέσα περίπου του 90. Αναφέρομαι στον Άρελ Μπερνσάιντ, ο οποίος είναι μια ολόκληρη ιστορία από μόνος του, για να τα πούμε αναλυτικά σε αυτό εδώ το σημείο. Ο Άρελ Μπερνσάιντ, που ηχογράφησε με τον Τζον Σπένσερ εκείνη την εποχή και έβγαλε και δικούς του πολύ αξιόλογους δίσκους, έφυγε από τη ζωή στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Όμως την οικογενειακή παράδοση σε αυτό το βρώμικο blues του Μισισίπι συνεχίζει ο εγγονός του, ο Σέντρικ Μπερνσάιντ, που θα ακούσουμε για τη συνέχεια.

Πέρα από τον Άρελ Μπερνσάιτ, στον οποίο αναφερθήκαμε λίγο πριν, ένας άλλος θρυλικός μπλούσμαν από το Μισισίπι, ο οποίος ανακαλύφθηκε σε προχωρημένη ηλικία και έβγαλε λίγο πριν τον θάνατό του τους καλύτερους δίσκους της καριέρας του, ήταν και ο Junior Kimbrough, ο οποίος ηχογραφούσε και αυτός, όπως και ο Άρελ Μπερνσάιτ, στην εταιρεία Fat Possum, μια εταιρεία η οποία ευθύνεται πάρα πολύ για την αναβίωση αυτού του blues του Δέλτα του Μισισίπι στα χρόνια από τη δεκαετία του 90 και μετά. Ένα κομμάτι του Junior Kimbrough λοιπόν έχουν επιλέξει και διασκευάζουν στη νέα τους δουλειά οι Black Keys στο άλμπουμ με τον τίτλο Pitches που κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες. Το κομμάτι λέγεται Nobody But You.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

Ξεκινήσαμε το δεύτερο μισάωρο ακούγοντας το μουσικό θέμα από την ταινία Le Professionnel του σκηνοθέτη Georges Lautner, το θαυμάσιο film noir του 1981, με πρωταγωνιστή τον Jean-Paul Belmondo και με την αξέχαστη μουσική του Ennio Morricone. Εδώ διασκευασμένη από το τρίο του Σταύριου Λάντσια, από το tribute album Ennio Morricone που κυκλοφόρησε το 2023. Ο Σταύρος Λάντσιας που με το τρίο του που θα ανοίξουν το 25ο Athens Jazz Festival που ξεκινάει τη Δευτέρα και θα διαρκέσει μια εβδομάδα, περιλαμβάνοντας διάφορα πολύ ενδιαφέροντα σχήματα από τον χώρο της ευρωπαϊκής jazz. Ελληνικές συμμετοχές είναι την πρώτη μέρα του φεστιβάλ, δηλαδή τη Δευτέρα, το τρίο του Σταύρου Λάντσα που ακριβώς θα παρουσιάσει αυτό το tribute στον Ennio Morricone, ενώ αμέσως μετά τη σκητάλη θα πάρει η Greek Cooking Band, μια all-star ομάδα από μουσικούς της jazz που έχουν κατά καιρούς εμφανιστεί στο Athens Jazz Festival, ανάμεσα τους ήταν και ο Γιώργος Κοντραφούρης. Αυτά για την πρώτη μέρα του φεστιβάλ. Θα περάσουμε τώρα να ακούσουμε ένα από τα σχήματα που θα εμφανιστούν την Τετάρτη στις 27 του μηνός, ένα θαυμάσιο τρίο από την Νορβηγία, τους Elephant Nine, οι οποίοι ξεκινάνε από ένα ηλεκτρικό jazz fusion, ένα κλασικό τρίο της σύγχρονης jazz, αλλά φτάνουν τους αυτοσχεδιασμούς τους μέχρι τα χωράφια των Soft Machine και του Jimi Hendrix.

την Τετάρτη, πέρα από τους Elephant Nine που ακούμε, ενδιαφέρον φαντάζομαι ότι θα έχει και η εμφάνιση του Βρετανού jazz ποιητή και σαξοφωνίστα Alabaster de Plume, ο οποίος έχει βγάλει πολύ ωραίες δουλειές με spoken word jazz, συνδυάζοντας την jazz με την ποιήση, τη spiritual jazz συγκεκριμένα και με ένα είδος βρετανικής folk. Πολύ ενδιαφέρουσα η συναυλία της Τετάρτης, λοιπόν, σε ό,τι αφορά το line-up του φεστιβάλ. Προχωράμε μια μέρα μπροστά, πάμε στην Πέμπτη, όπου νομίζω ότι ξεχωρίζει η εμφάνιση των Jazz Boys από την Ουγγαρία. Ένα σχήμα που ξεκινάει από το jazz funk της δεκαετίας του 70, από τον Herbie Hancock και τους Headhunters, για παράδειγμα, για να καταλήξει στο σύγχρονο hip-hop.

Αυτά λοιπόν και με του Jazz Boys από την Ουγγαρία, περνώντας το πρόγραμμα της Παρασκευής. Θα συναντήσουμε τον Gianluca Petrella από την Ιταλία, από τα σημαντικά ονόματα της σύγχρονης Ιταλικής Jazz, ο τρομπονίστας Gianluca Petrella, ο οποίος έχει στο ενεργητικό του συνεργασίες μεταξύ άλλων με τον Νικόλα Κόντα και με τον κορυφαίο τρομπετίστα της Ιταλικής Jazz, τον Enrico Rava. Στις δικές του ηχογραφήσεις παίζει ένα είδος soulful spiritual jazz που παραπέμπει στον πλουραλιστικό ήχο των αρχών της δεκαετίας του 70, και ένα τέτοιο δείγμα γραφής του θα ακούσουμε.

Ακούσαμε λοιπόν και τον Gianluca Petrella και το τρομπόνι του και κάπως έτσι ολοκληρώσαμε την αναφορά μας στο 25ο Φεστιβάλ Jazz που θα ξεκινήσει στην Πέτρου, στον Γκάζι, στην Τεχνόπολη την ερχόμενη Δευτέρα και θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή για μια εβδομάδα με πολύ ενδιαφέροντα σχήματα από τον χώρο της Ευρωπαϊκής Jazz. Σε διάφορα site μπορείτε να βρείτε το αναλυτικό line-up του φεστιβάλ. Εμείς κάναμε μια εισαγωγή ακούγοντας 3-4 από τις πιο χαρακτηριστικές συμμετοχές. Καθώς πλησιάζουμε προς το τέλος και τις σημερινές μας εκπομπές, θα την ολοκληρώσουμε ακούγοντας το σαξόφωνο του Φάρωα Σάντερς σε μια ηχογράφηση από τις αρχές της δεκαετίας του 70. Στη συντροφιά σας για την ώρα που πέρασε ήταν το Inner City Blues, ο Γιάννης Κολύβας στη ρύθμιση του ήχου, ο Θανάσης Μίνας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μείνετε πάντα συντονισμένοι στο κόκκινο, ο Ιλάν ακολουθεί για τη συνέχεια. Από μένα να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

Αυτές είναι οι γαλλίδες αραβωνιαστικές, οι Fiancées en Folie του Γάλλου πιανίστα Claude Bolling, από το άλμπουμ με τίτλο Jazz à la Française. Μια τζαζιστική και πιανιστική αρχή μιας ακόμα ώρας στις μουσικές κοινότητες στο κόκκινο, που έχουν μόλις ανοίξει τις πύλες τους. Με τον Ιλάντα σας μιλάει για τα όσα μουσικά ο Βαγγέλης Δοξαράς θα φροντίζει τεχνικά. Θα συνεχίσουμε πιανιστικά με μία ακόμα εμπλοκή του Johann Sebastian Bach με την τζαζ. Ο Claude Bolling τον καλεί Bach του Swing.

τη ρυθμολογία της αλλά και τη θεματολογία της αναζητά η jazz, μια γλώσσα μουσική σε πολλούς γνωστή και σε λιγότερους δυστυχώς αγαπητή, σε ό,τι εξάπτει τη δημιουργική φαντασία ενός αυτοσχεδιαστή. Ευρωπαίος δημιουργός αυτοσχεδιαστής, ο Γάλλος πιανίστας Κλοντ Μπολίνγκ, στην παράδοση της παλιάς ευρωπαϊκής μουσικής, αναζητά συχνά τα δικά του ερεθίσματα. Και είδου πως ο Μπαχ απέκτησε και swing και ολίγη από την περιώνυμη γαλλική φινέτσα. Τα ευγενή ηχοχρώματα που γεννά ένα πιανιστικό τρίο τα γνώριζε καλά ο Bill Evans. Ο κύριος εκφραστής, μαζί βέβαια με τον Όσκαρ Πίτερσον, τον Αρτ Τέιτουμ ή τον Κιθ Τζάρετ και τόσους άλλους της τέχνης ενός τρίο, του πιο μικρού ορχιστρικού οχήματος στον χώρο του έντεχνου αυτοσχεδιασμού.

«I Loves You, Porgy» από την Black Opera «Porgy and Bess». Ήταν το θέμα αυτό του Gershwin, το οποίο διεισδυτικά πλην όμως διακριτικά εξερεύνησε το 1967 στο Φεστιβάλ Jazz του Montreux ο πιανίστας Bill Evans. Το χαμηλό εσωτερικό προφίλ του Αμερικανού αυτοσχεδιαστή συμβόλου της Cool Jazz που έφερνε κοντά τον αυτοσχεδιασμό με τον κλασικότροπο ρομαντισμό έγινε σε μια νύχτα γνωστό παγκόσμια όταν το 1959 έπαιξε στο πλευρό του Miles Davis στο άλμπουμ Kind of Blue του χαρισματικού τρομπετίστα. Εμείς όμως τώρα με ένα ακόμα πιάνο μοναχικό, ελληνικό αυτή τη φορά συνεχίζουμε.

Ισταμπούλ, στην πόλη του μεγάλου ελληνισμού γεννήθηκε η Ναταλία Μιχαηλίδου, με την οποία μαζί βρεθήκαμε στο χαρούμενο νησί. Την εύπλαστη συγκρατημένη κουάζι καντέντσα του ιμπρεσιονιστή Κλοντ Μπολίνγκ. Διπλωματούχος στα 17, η πολίτισσα πιανίστα έγινε γνωστή σολίστ και έδωσε ρεσιτάλ σε όλο τον κόσμο. Μαζί της θα συνεχίσουμε το πιανιστικό ταξίδι μας στη Μεσόγειο, με προορισμό ένα λιμάνι της Νότιας Ισπανίας.

El Puerto. Το πλοίο έφτασε στο λιμάνι. Φωτιές ανάβουν, το γλέντι αρχίζει. Το πρωί οι παρέες χωρίζουν, τα φώτα σβήνουν, οι κλακέτες σταματούν να παίζουν, τα πόδια να χτυπούν ρυθμικά το ρυθμό του φλαμένκο. Το λιμάνι το έγραψε το 1905 ο Αλμπένιθ και περιέλαβε στο Λάλο Νίδωρ το 2001 η γνωρίζουσα και από νερά και από νησιά Ναταλία Μιχαηλίδου.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

Τη μοναχική παρουσία της Ελληνίδας Ναταλίας Μιχαηλίδου ακολούθησε με εκλεκτή παρέα η κιθάρα του Βραζιλιάνου Λαουρίντο Αλμέιντα. Μια φούγκα του Μπαχ έπαιξε μαζί με τα μέλη του Modern Jazz Quartet, τους τέσσερις Αφροαμερικανούς μουσικούς και δημιουργικούς αυτοσχεδιαστές που στα 30 χρόνια της κοινής τους πορείας διάβαιναν συχνά τα σύνορα ανάμεσα στην κλασική μουσική και την τέχνη της jazz.

σε δικές τους συνθέσεις, αλλά και σε διασκευές έργων άλλων μουσικών ειδών, διάπρεψαν οι John Lewis και Milt Jackson, επικεφαλής του Modern Jazz Quartet. Συχνά παρέα τους είχαν τον Bach και σήμερα τον Βραζιλιάνο κιθαρίστα Laurindo Almeida. Μαζί του μόλις έπαιξαν τον One Note Samba του Antonio Carlos Jobim. Συμπατριώτης του τελευταίου, ο πιο σπουδαίος συνθέτης της μεγάλης χώρας του Αμαζονίου, ο Heitor Villa-Lobos, έγραψε τις Μπαχιάνας Μπραζιλέιρας.

με ένα ή περισσότερα πιάνα στον κοινό παρονόμαστη, πλησιάζει στην κορυφή της η απόψινή μας συνάντηση στις όπου γης κοινότητες της μουσικής, στο κόκκινο 105.5. Αυτή μόλις ήταν η εικονική επίκληση του Μπαχ στα πνεύματα των ηθαγενών του παρθένου δάσους του Αμαζονίου, όπως την εμπνεύστηκε ο γηγενής Βραζιλιάνος συνθέτης Βιλαλόμπος στις δικές του Μπαχιάνας Μπραζιλέιρας, και την απέδωσαν τα μέλη του Modern Jazz Quartet. Και αυτή τώρα, από τον Ιλάν και τον Βαγγέλη Δοξαρά, είναι η θέρμη δική μας καληνύχτα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι μία.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

It's a tough menu.

Alors c'est d'accord.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 2. 91 και 4 στο κόκκινο.

Κάθε λέξη τι να πω, με πονάει τι να πω. Στο σκηνί της μοναξιάς μου ισορροπώ. Σ' αγαπούσα, τι να πω, σε θυμάμαι

Θες να με καλά να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Στο κόκκινο.

αλόκοτα τα όνειρα. Με στη νύχτα περπατάει, τα λασπόνερα πηδάει, βλέπει τις επαναλήψεις. Τρεις τα ξημερώματα, περιμένει τις ειδήσεις του ουρανού τα χρώματα. Κάποιον αγαπάει ακόμα, κάποιον αγαπάει, τυρανιέται τη

μες στον πρωινό αέρα αναμνήσεις του έρχονται. Έχει μακριά να πάει, πάει και παραμιλάει. Φτάνει να χαμογελάει, η μέρα φώτισε. Να έρθει ήλιος στα όνειρά του, να χάρει τη λευτεριά του. Θα τα βρει και θα γυρίσει γρήγορα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 3.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.